Μούναρης έφυγε για τη Σμύρνη για να συναντηθεί με τις στρατιωτικές αρχές και να συζητήσει για τη σκοπιμότητα της μετάβασης του βασιλιά στο μέτωπο. Στις 30 Μαΐου στη Σμύρνη αποβιβάστηκε και ο Κωνσταντίνος και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από το στρατό, τους ιεράρχες, τον διοικητή Στεριάρχη, στενό φίλο του Βενιζέλου, που είχε παραμείνει στη θέση του, και το λαό της Σμύρνης, που 20 μοίρες αργότερα θυσιάστηκε εκτρά για την ελληνική ιδέα. Την ίδια μέρα συγκρίθηκε στρατιωτικό συμβούλιο υπό την Προεδρία. Η Ιταλία εποφελήθηκε από τη δύσκολη θέση της Ελλάδας για να προχωρήσει στην Ήπειρο σε βιοπραγίες με τα αλβανικά σώματα. Η κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί. Λίγο αργότερα, η πρεσβευτική διάσκεψη ενέκρινε την εδαφική ακεραιότητα της Αλβανίας και την υπαγωγή της Βορείου Ηπείρου σε αυτήν, αναγνωρίζοντας τη γραμμή της Φλωρεντίας.

Στις 8 Ιουνίου, οι πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων, με πρωτοβουλία του Άγγλου Υπουργού Εξωτερικών Τσάμπερλεν, έδωσαν στην ελληνική κυβέρνηση νέα διακοίνωση προτείνοντας τις φιλικές τους υπηρεσίες για να συναυθεί η ειρήνη. 5 μέρες αργότερα, η ελληνική κυβέρνηση απάντησε ότι δεν δεχόταν σε καμία περίπτωση την αναστολή των επιχειρήσεων επειδή θα έβλαπτε τα ελληνικά συμφέροντα και ζήτησε να πάρουν οι σύμμαχοι συγκεκριμένες προτάσεις από την Τουρκία. Ο Κεμάλ ανησύχησε με την παρουσία του βασιλιά στη Σμύρνη και κήρυξε ιερό πόλεμο, απειλώντας και επίθεση κατά της Κωνσταντινούπολης και της Θράκης. Αν και η απειλή δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώθηκαν μεγάλες μονάδες του Αγγλικού στόλου και διασυμμαχικός στρατός. Στις 27 Ιουνίου άρχισε η προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων από 4 σημεία. Καταλήφθηκαν η Κιουτάχια και το Δωρίλαιο, το Εσκισεχήρ δηλαδή. Ο βασιλιάς ακολουθούσε την προέλαση και εξέδωσε διάγγελμα γεμάτο θαυμασμό στον ελληνικό στρατό που το πρωί της 4ης Αυγούστου πλησίασε στις γέφυρες του Σαγκάριου. Εκεί δόθηκε πολύ νεκρή μάχη που υποχρέωσε τον ελληνικό στρατό να διακόψει την επίθεσή του. Ο πρωθυπουργός Γούναρης δήλωσε στη Βουλή ότι είχε λήξει ο επιθετικός πόλεμος και ότι ήταν άσκοπη η προέλαση μέχρι την Άγκυρα. Ο βασιλιάς επέστρεψε στην Αθήνα από τα Μουδανιά. Μάταια η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη μεσολάβηση των δυνάμεων για να λήξει η κρίση. Οι ασθενικές προσπάθειες της Αγγλίας καταπολεμήθηκαν από την Αγγλία. Η Αγγλία υποστήριζε ειλικρινά την Ελλάδα, μόνο ηθικά όμως, και την ενεθάρρυνε να εξακολουθήσει την εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Ωστόσο, δεν αληθεύει ότι συμβούλεψε την επάνωδο του βασιλιά στην Ελλάδα και την μετάβασή του στη Μικρά Ασία. Αντίθετα, ο Λόιντ Τζόρτζ υποδείκνυε με ιδιαίτερες συστάσεις νέα παρέτηση του βασιλιά ώστε να εξευμενιστεί η Γαλλία. Η μετάβαση του βασιλιά στο μέτωπο, με τον τρόπο που έγινε και στη χρονική στιγμή που έγινε, δεν προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στον ελληνικό λαό, ενώ αντίθετα ενίσχυσε την ορμή του τουρκικού στρατού. Ο Ιωάννης Μεταξάς μάλιστα σωστά απέτρεψε τον βασιλιά από το να πάει στη Σμύρνη, και αυτό για να προστατέψει το γόητρό του σε περίπτωση αποτυχίας, αφού άλλωστε θεωρούσε προσωρινή την παραμονή στη Μικρά Ασία. Ο ελληνικός στρατός εκτέλεσε την αποστολή του στις μάχες του Αφιών Καραχισάρ, συνάδων στο Εσκισεχήρ, Δωρίλαιο και στο Κωτίεο, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη γενναιότητα, καρτερία και αντοχή. Αλλά τα αποτελέσματα που τέτοιο ενθουσιασμό ξεσήκωσαν στους κύκλους των βασιλοφρόνων στην Ελλάδα, από στρατιωτική άποψη, υπήρξαν άγωνα και αναποτελεσματικά. Ο ίδιος ο αρχιστράτηγος Αναστάσιος Παπούλας ομολόγησε αργότερα στο δικαστήριο ότι ο ελληνικός στρατός είχε μείνει κατάπληκτος με τη φτωχή πολεμική λία που έβρισκε στις πόλεις που καταλάμβανε, την ίδια στιγμή που τα όργανα της γαλλικής κυβέρνησης ηρωνεύονταν τον ενθουσιασμό των Ελλήνων που αλάλαζαν με τις μεγάλες νίκες τους, αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις γαλλικές ημιεπίσημες εφημερίδες, τουρκικής στρατηγικής. Οι Τούρκοι υποχωρούσαν μπροστά στον όγκο του ελληνικού στρατού για να τον παρασύρουν προς το εσωτερικό και να τον εκμηδενήσουν. Παρόμοιες γνώμες, ιδιαίτερα του ημιεπίσημου γαλλικού τύπου προφανώς, μαρτυρούσαν την ομοφωνία και συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κεμάλ στα στρατιωτικά ζητήματα της Μικράς Ασίας.

καταστροφή της Σμύρνης. Ο τραγικός επίλογος της μικρασιατικής καταστροφής μέσα από το βιβλίο «Ιστορία του ελληνικού έθνους» των Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου και Παύλου Καρολίδη. Διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

Ο ελληνικός στρατός εκτέλεσε την αποστολή του στις μάχες του Αφιών Καραχισάρ, συνάδων στο Εσκή Σεχίρ, Δωρίλεο και στο Κωτίεο, επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη γενναιότητα, καρτερία και αντοχή. Αλλά τα αποτελέσματα που τέτοιο ενθουσιασμό ξεσήκωσαν στους κύκλους των βασιλοφρόνων στην Ελλάδα, από στρατιωτική άποψη, υπήρξαν άγωνα και αναποτελεσματικά. Ο ίδιος ο αρχιστράτηγος Αναστάσιος Παπούλας ομολόγησε αργότερα στο δικαστήριο ότι ο ελληνικός στρατός είχε μείνει κατάπληκτος με τη φτωχή πολεμική λία που έβρισκε στις πόλεις που καταλάμβανε. Την ίδια στιγμή που τα όργανα της γαλλικής κυβέρνησης ηρωνεύονταν τον ενθουσιασμό των Ελλήνων που αλάλαζαν με τις μεγάλες νίκες τους, αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις γαλλικές ημιεπίσημες εφημερίδες, τουρκικής στρατηγικής. Οι Τούρκοι υποχωρούσαν μπροστά στον όγκο του ελληνικού στρατού για να τον παρασύρουν προς το εσωτερικό και να τον εκμηδενήσουν. Παρόμοιες γνώμες, ιδιαίτερα του ημιεπίσημου γαλλικού τύπου προφανώς, μαρτυρούσαν την ομοφωνία και συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κεμάλ στα στρατιωτικά ζητήματα της Μικράς Ασίας. Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, οι επιτελείς του ελληνικού στρατού βρέθηκαν μπροστά σε αδιέξοδο. Να υποχωρήσουν προς τη Σμύρνη, παραδίδοντας όλη την άλλη Μικρά Ασία στον Κεμάλ, ή να προελάσουν, ελπίζοντας σε μια νίκη. Προτίμησαν το δεύτερο. Άκιο Βενιζέλος, όπως μου αφηγήθηκε κάποιος αξιόπιστος φίλος, διαβίβασε από την νίκαια της Γαλλίας επιγόντων στην ελληνική κυβέρνηση τις απόψεις στενού του φίλου, Γάλλου στρατηγού, ότι ο ελληνικός στρατός είχε συμφέρον να οχυρωθεί σε στρατηγικό σημείο στο Βιλαίτι της Μύρνης και με στήριγμα το στόλο να παρατείνει τον αγώνα μέχρι να εξαντληθούν οι Τούρκοι ή μέχρι να συμβιβαστεί μαζί τους με αντάλλαγμα την κατοχή της Κωνσταντινούπολης. Αλλά η δυσπιστία της κυβέρνησης ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο κομιστής του μηνύματος διώχθηκε σχεδόν από το Υπουργικό Γραφείο. Οι στρατιωτικοί πίστευαν ότι προελάβνοντας μέχρι την Άγκυρα θα εξύπνωναν το φρόνημα του λαού και του στρατού και αποφάσισαν να δώσουν τη μάχη στις όχθες του Σαγκάριου. Η μάχη δόξασε τα ελληνικά όπλα, αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Η δεκαήμερη μάχη υπήρξε η αρχή πολλών πολιτικών και στρατιωτικών αποτυχιών που κατέληξαν σε μεγάλη ιστορική τραγωδία. Ταυτόχρονα όμως ήταν και ένα λαμπρό τέλος για την ένδοξο περίοδο των ελληνικών στρατιωτικών κατορθωμάτων που είχαν αρχίσει από το 1912. Από τη γλαφυρότατη περιγραφή μιας μεγάλης στρατιωτικής και στρατηγικής αυθεντίας που έδωσε την περιγραφή της μάχης, ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα αποσπάσματα. Ο ήλιος της 7ης Ιουλίου 1921 έδισε για να καλύψει το τέρμα της δεκαήμερης πάλης που στη διάρκεια της η ελληνική λόγχη έδρεψε τις ωραιότητες ελληνικές δάφνες. Οι μαχητές, σπαρμένοι σε γυμνές εκτάσεις και δρυμώνες, θέσεις που κατέλαβαν υπεύοντας και δρασκελίζοντας τρομερούς όγκους βουνών, αναπαύονταν ακίμητη φρουρή της νύχη τους. Κι όμως, κανείς δεν υπολόγισε ότι η χαραυγή της επομένης θα ήταν μια από τις υπέρτατες εκείνες δοκιμασίες που κρίνουν τις τύχες των αγώνων. Η 8η Ιουλίου αποτελεί ιδιαίτερα ξεχωριστή μέρα μέσα στο δεκαήμερο του ηρωισμού της δεύτερης περίοδου των επιχειρήσεων. Αν οι άλλες έδωσαν πλούσιο το υλικό για να στηθεί με τα τρόπαια τεράστια πυραμίδα, κανείς δεν θα κουράσει το μυαλό του για να βρει την κορυφή της πυραμίδας. Είναι η 8η Ιουλίου, μέρα κρίσης αναμφισβήτητης και κατηγορηματικής για τον ελληνικό αγώνα.
όχι μόνο σαν στρατιωτικό γεγονός, αλλά σαν σύμβολο ηρωισμού. Η μάχη της 8ης Ιουλίου είναι μια από τις μεγαλύτερες μάχες παράταξης στην ιστορία των πολέμων. Συγκρούστηκαν ολόκληροι αντίπαλοι στρατοί, διέθεσαν όλες τις δυνάμεις τους και πάλεψαν σε μέτωπο 80 περίπου χιλιόμετρων, αμφισβητώντας για μια ολόκληρη μέρα την τελική νίκη ο ένας τον άλλον, την όλη τύχη του πολέμου. Οι φθορές που είχε υποστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή ο εχθρός δεν ήταν τέτοιες που να μην του επιτρέπουν να επαναλάβει την επίθεση. Εξάλλου, μπορούσε με πεποίθηση να υπολογίσει ο εχθρός πως ο ελληνικός στρατός, καταπονημένος από τις συνεχείς αγώνες και επαναπαυόμενος στις δάφνες του Εσκή-Σεχίρ και του Κωτιέου, δεν θα αντιμετώπισε το ενδεχόμενο τουρκικής επίθεσης και ότι ασφαλώς θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο ευνηδιασμού με εξασφαλισμένη επιτυχία. Έτσι, πιεζόμενος από την ανάγκη των πραγμάτων αλλά και επωφελούμενος από τη θαυμάσια στρατιωτική ευκαιρία, ανακόπτει τη νύχτα την υποχώρησή του και συγκεντρώνει ανατολικά της γραμμής Σεϊντή, Γαζί, Εσκή, Σεχίρ, Μποσδάγ 14 μεραρχίες πεζικού και 2 υπηκού με ισχυρό και άρτιο πυροβολικό σε μια τελευταία απόπειρα να εκφυάσει τη νίκη. Η διοίκηση της στρατιάς πληροφορήθηκε μετά από λίγο τις προθέσεις του εχθρού και τα σώματα στρατού σε στενή συνεργασία μεταξύ τους προετοίμασαν την άμυνα. Το πρωί της 8ης Ιουλίου αποκαλύφθηκε η εχθρική επίθεση και μετά από λίγη ώρα οι συγκεντρώσεις απέναντι στο δικό μας κέντρο έκαναν φανερές τις προθέσεις του κεμαλικού στρατηγίου, δηλαδή τη διάσπαση του κέντρου μας ενάντια στο οποίο είχε συγκεντρώσει 7 πλήρεις μεραρχίες με πολύ πυροβολικό, ενώ ταυτόχρονα θα απασχολούσε με αγώνα επίμονο τα άκρα της ελληνικής παράταξης.

έτσι θα κατάφερνε να διασπάσει το κέντρο και να διχοτομήσει το δικό μας μέτωπο. Ενώ μέσα στο Εσκί Σεχίρ θα ξεσπούσαν οργανωμένες από πριν ταραχές για να εντείνουν τη σύχηση. Στην επίθεση οι Τούρκοι υπέστησαν βαριές απώλειες. Προείλαυναν όμως συνεχώς, αφήνοντας πίσω σωρούς τους νεκρούς τους και αγνοώντας τις απώλειες, εξαπέλυσαν σαν αφρισμένα κύματα τις επιθέσεις τους ενάντια στις ελληνικές γραμμές και πάνω τους πολλές φορές συντρίφθηκαν. Στη μάχη παίρνουν μέρος όλα τα μάχημα τμήματα, αλλά εκτός από αυτά μπαίνουν και οι βοθηδικοί σχηματισμοί. Οι δηλοχίες του μηχανικού στηρίζουν τις πυροβολαρχίες μας. Οι μεταγωγικοί ρίχνονται και αυτοί στον αγώνα, οι διοικητές των μονάδων επικεφαλής των μαχητών στην πρώτη γραμμή. Ο αγώνας δίνεται υπερπάντων, ενώ ενθουσιώδεις διαταγές καινοποιούνται σε όλες τις μονάδες. Ζητούν την υπέρτατη θυσία που έμελε να κρίνει την τύχη του αγώνα. Στη λίστα των Τούρκων αντιτάσσεται αφάνταστος ο ελληνικός ηρωισμός και στις τρεις μεγάλες χαράδρες του Τσίχ Χαϊλάρ Δάγ ο αγώνας έχει πάρει μορφή άγριας εξολόθρευσης. Κάτω από τους ήχους της Άλμπιγκας γίνεται φρικιαστική σφαγή. Προχωρείτε! Προχωρείτε! Και μέσα στις πολεμικές κρακές «Αέρα! Αέρα!» η ελληνική λόγχη μεταμορφώνεται σε λέλαπα και θύελλα.

στρατιώτες κύκλοπες, στρατιώτες λιοντάρια, στρατιώτες Έλληνες εξαφανίζονται στα χαροκόμματα του εδάφους ή ελίσσονται πάνω στις σχηματιστές πτυχές, ορμώντας σαν αετή, δηλαδή πετούν παρασύροντας τα πάντα. Οι Τούρκοι διεκδικούν το έδαφος βήμα προς βήμα. Οι αλλαλαγμοί και οι ζητοκραυγές υψώνονται άγρια σε τρομερή βουή ήχων κάτω από τις εκρήξεις των οβίδων. Στα ίδια εκείνα φαράγγια, όπου το μεικτό απόσπασμα της 12ης μεραρχίας, 14ο σύνταγμα πεζικού και ταξιαρχία επικού, υπέστη τη συγκλονιστική τούτη δοκιμασία. Οι Έλληνες μαχητές, γράφοντας εκείνη τη σελίδα, έγραφαν τότε εποπία Τιτάν.

αριστερά της ελληνικής παράταξης, βόρεια και βόρειο-ανατολικά του Εσκισεχήρ, η καταδίωξη μεταβάλλεται σε φρικτή τραγωδία. Μια ταξιαρχία υπηκού, ενεδρεύοντας ανατολικά της πόλης κοντά στον ποταμό Πουσάκ, αναλαμβάνει μυθική επέκταση κατά μέτωπο. Μέσα στις τελευταίες αχτίδες του ήλιου, τις 8 Ιουλίου, που γέρνει στη δύση του, αστράφτουν κατακόκκινα τα σπαθιά για να μαυρίσουν σε λίγο από το πυγμένο αίμα της αδυσόπιτης φαγής. Τα άλογα πηδούν πάνω από τα πτώματα ή πατούν πάνω τους. Πηδούν πάνω από στρατιώτες γονατιστούς και η μάχη συνεχίζεται αμήλικτη και άγρια. Και ο εχθρός καταδιώκεται ανελέητα και σε λίγο τρέπεται σε άτακτη φυγή, μη ζητώντας άλλο από τη σωτηρία του. Το «σώζον εαυτόν σωθήτω» είναι το σύνθημα των εχθρών σε όλη τη διάρκεια της τρίωρης καταδίωξης που συνεχίστηκε από τους νικητές μετά την πολύωρη μάχη, καταδίωξη προφανή στα προπολεμικά χρονικά. Στο πεδίο της μάχης σωριάζονται σκορπισμένα όπλα, πυρομαχικά και αποσκευές αξιωματικών. Πυροβόλα με τα κλίστρα τους, πολυβόλα με τις αχρησιμοποιητές ταινίες των βλημάτων, τραυματίες εγκαταλειμμένοι στην τύχη τους, σε σωρούς οι νεκροί, έντρομοι εχμάλωτοι καθυλωμένοι στο έδαφος. Να η εικόνα και το θέαμα στο μήκος των 80 χιλιόμετρων της μετοπικής γραμμής του ολοήμερου αγώνα. Άγρια εικόνα του θανάτου και του ολέθρου. Και όταν ο ήλιος της δοξασμένης μέρας έγερνε αργά πίσω από τα βουνά του Κοτιέου και το πέπλο της νύχτας κάλυπτε τα πάντα με μια επιβλητική ήρεμη, η μάχη είχε λήξει πια οριστικά και μαζί της είχε κριθεί και η τύχη του αγώνα. Η νίκη δέθηκε στέρεα στο ελληνικό άρμα, το κατάφορτο από τις νοπές δάφνες των άλλων νικών. Οι Τούρκοι εξακολούθησαν τη φυγή τους όλη τη νύχτα. Τη συνέχισαν και την επομένη. Οπότε απέσυραν πια τα πάντα προς το οροπέριο του Σιβρί Χισάρ, ισχυρό φυσικό οχυρό. Ο νικημένος εχθρός εγκατέλειψε στα χέρια των νικητών 50 πυροβόλα σκόντα με άφθονη ποσότητα πυρομαχικών και άλλο πολεμικό υλικό. Καταδιωγμένο σε βάθος 45 με 50 χιλιόμετρων, πήγαινε να βρει ασφαλέστερο έδαφος, προφανώς για να ανασυντάξει τις τόσο φθαρμένες πολεμικές του δυνάμεις. Έτσι, η μεγάλη νίκη του Σαγκάριου έληξε με τέλεια και περηφανή νίκη των ηρωικών μας στρατευμάτων.

Για τη μάχη του Σαγκάριου έγραψε και ο Γάλλος ιστοριογράφος Ντριό. Η μάχη του Σαγκάριου ήταν τρομερή, μια από τις μεγάλες μάχες της ιστορίας, τόσο αριθμητικά όσο και από την άποψη της ενέργειας των μαχωμένων, αλλά και της ιστορικής σημασίας της. Οι Έλληνες επιτέθηκαν με μεγαλειώδη ορμή και έκαναν θαύματα γενότητας. Το έδαφος ήταν δύσκολο, ο ανεφοδιασμός περίπλοκος, καμιά φορά ανεπαρκής, τόσο μακριά από τις στρατιωτικές βάσεις. Πάνω στα έρημα υψίπεδα, οι μαχητές υπέφεραν από δίψα. Ωστόσο, και κάτω από τέτοιες συνθήκες μπήκαν βαθιά στις εχθρικές θέσεις. Πέρασαν στο Σαγκάριο, αναρριχήθηκαν στα υψώματα της δεξιάς όχθης, άνοιξαν τον δρόμο προς την Άγκυρα. «Στην Άγκυρα! Στην Άγκυρα!» φώναζαν μεθυσμένοι από το συνέστημα της νίκης όταν έφταναν στο τέρμα του αγώνα τους. Άπειρη η συγκίνηση στις καρδιές σε όλες τις ελληνικές περιοχές. Ήρθε το τέλος της στρατιωτικής δύναμης της Τουρκίας. Η επισφράγηση της μακραίωνης σταυροφορίας, της απελευθέρωσης των αλήτρωτων. Οι Τούρκοι εξάλλου, κάτω από την ισχυρή διοίκηση του Μουσταφά Κεμάλ, υποστήριζαν το χώμα τους με άγρια δράση σαν έξοχοι στρατιώτες. Ένιωθαν το θανάσιμο κίνδυνο που απειλούσε τη φυλή τους και όλοι οι άνδρες υπηρετούσαν στον αγώνα, στη μάχη, ενώ οι γυναίκες τα μετόπισθεν έσερναν και έσπροχναν βαριές φορτηγές, άμαξες, κατάφορτες με ζωοτροφές και πολεμοφόδια πάνω στον ιερό δρόμο της εθνικής άμυνας. Αιματηρή η ρήξη των δύο φυλών και των δύο θρησκειών, εχθρών από αιώνες. Σημαντική η στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άραγε ήταν το τέρμα της μακραίωνης συνεχούς υποχώρησης του τουρκικού Ισλάμ. Άραγε ήταν η πρώτη αντίδραση της Ασίας ενάντια στην Ευρώπη. Είναι θέμα της φιλοσοφίας. Η άφθαστη ανδρεία του ελληνικού στρατού εξαντλήθηκε μετά από ένταση εβδομάδων. Τα πολεμοφόδια μόλις επαρκούσαν, ενώ οι Τούρκοι τα είχαν άφθονα.

του Σαγκάριου απέδειξε σε υπέρτατο βαθμό τη στρατιωτική αρετή, την ανδρεία, την καρτερία, την αντοχή και την αυταπάρνηση και όλες τις πολεμικές αρετές του ελληνικού στρατού. Αλλά σφάλματα στρατηγικής εξουδετέρωσης

έδωσαν τις υπέρτατες θυσίες και προκάλεσαν την εξασθένησή τους. Διότι στη μάχη εκείνη εξαντλήθηκε ή καταναλώθηκε μεγάλο μέρος του πολεμικού υλικού και η εξακολούθηση των πολεμικών έργων στη Μικρά Ασία έγινε πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Το ελληνικό δημόσιο δεν είχε χρήματα, αφού σύμφωνα με όλες τις πιθανότητες εξαιτίας της γαλλικής αντίδρασης είχε ματαιωθεί το δάνειο των 15 εκατομμυρίων λιρών με την Αγγλία. Γενικά πρέπει να αναφέρουμε ότι την εποχή εκείνη μεγάλη συμφορά για την Ελλάδα αποτελούσε ο ανταγωνισμός Γαλλίας-Αγγλίας και γινόταν ακόμα πιο επικίνδυνος γιατί δρούσε υπόκοφα στις υποθέσεις της Ανατολής. Στην Αγγλία, εκτός από τον Lloyd George και άλλοι διάσημοι πολιτικοί του Φιλελεύθερου Κόμματος, ο Τσάμπερλεν, ο Τσόρτσιλ και Υπουργός Εξωτερικών Λόρδος Κόλζον, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία επιφανών πολιτικών, υποστήριζαν τον ελληνικό αγώνα στην τελευταία φάση του. Και ο φιλελληνισμός τούτος δεν είχε βέβαια το χαρακτήρα του ηθικού φιλελληνισμού των προγενέστερων ετών. Στηριζόταν όμως σε πολιτικά συμφέροντα της Αγγλίας, γι' αυτό και από πολιτική άποψη ήταν σταθερότερος. Η Αγγλία μπήκε στο Παγκόσμιο Πόλεμο διατηρώντας έντονο το φιλοβουλγαρικό της φρόνημα και ζητώντας στους Βουλγάρους στήριγμα στη θέση του άχρηστου πια τουρκικού καθεστώτος. Έτσι προσπάθησε με κάθε τρόπο να προσετεριστεί τη Βουλγαρία, για την οποία οι Άγγλοι πολιτικοί είχαν προορίσει και την κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης. Αλλά η Βουλγαρία διέψευσε όλες τις ελπίδες της Αγγλίας και δεν είχε πια πολιτική αξία μετά το τέλος του πολέμου. Και αφού η Τουρκία είχε χάσει προπολού έδαφος στην αγγλική πολιτική, ο μόνος λαός που μπορούσε να φανεί χρήσιμο στην Αγγλία, στην Ανατολή, ήταν ο ελληνικός. Θα δημιουργήσουμε μια νέα κρατεά Αγγλία στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, την Ελλάδα, έλεγε ο Lloyd George, όπως έγραφε ο Τσόρτσιλ στα απομνημονεύματά του.

Επικράτησε λοιπόν στην αγγλική κοινή γνώμη η άποψη πως ο μόνος λαός στην Ανατολή άξιος για να υποστηρίξει την Αγγλία ήταν ο ελληνικός. Τόσο από την άποψη της εξυπηρέτησης των αγγλικών πολιτικών συμφερόντων, όσο και από την άποψη του πολιτισμού. Ο αγγλικανικός κλήρος, εκπρόσωπος της αγγλικανικής εκκλησίας και της αριστοκρατίας, υπέβαλε υπόμνημα στον Έλληνα αντιπρόσωπο στο Λονδίνο λέγοντας: «Οι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι του οργανωμένου χριστιανισμού στη Μεγάλη Βρετανία, θεωρούμε καθήκον να σας πληροφορήσουμε ότι ανησυχούμε σοβαρά για το μέλλον των λαών της Μικράς Ασίας, γνωρίζοντας ότι αν δεν αφαιρεθεί από τους Τούρκους η ένοπλη τυραννία, θα εξολοθρεύσουν και τον τελευταίο χριστιανό, την τελευταία γυναίκα, το τελευταίο παιδί. Με απορία βλέπουμε τους αντιπροσώπους των αποκαλουμένων χριστιανικών δυνάμεων να παρακολουθούν το αναπόφευκτο τραγικό τέλος των ιστορικών λαών. Οι τελευταίες δίκες στη Γερμανία απέδειξαν περίτρανα ότι οι Τούρκοι ακολουθούν πολιτική εξολόθρευσης. Οι δίκες αποκάλυψαν φρικαλαίες ομότητες που σκοπό είχαν τη σφαγή ενός εκατομμυρίου Αρμενίων και αποτρόπαιες ατιμίες εναντίον γυναικών και παιδιών πριν τα θανατώσουν. Ατιμίες που εξακριβώθηκαν δημόσια στο δικαστήριο. Φαίνεται ότι ο χριστιανισμός, όπως αντιπροσωπεύεται από τις κυβερνήσεις του, ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τους χριστιανούς στην εξολόθρευση από τους Τούρκους. Ο ορίζοντας είναι μαύρος. Τα ελληνικά στρατεύματα δίνουν τη μόνη ελπίδα λύτρωσης των Αρμενίων και των άλλων χριστιανικών λαών που, εξαιτίας της ανέσχυντης προδοσίας των χριστιανικών θεωρουμένων δυνάμεων, πρόκειται να παραδοθούν πάλι στους Τούρκους. Παρακολουθήσαμε μεγάλη αγανάκτηση την απόπειρα των δυνάμεων να επέμβουν και να αναχαιτήσουν την προέλαση του ελληνικού στρατού. Αναγνωρίζουμε ότι τα ελληνικά στρατεύματα είναι η μόνη ελπίδα να σωθούν οι Αρμένοι από τη βάρβαρη εξολόθρευση του χριστιανισμού, από τη στιγερή εγκατάλειψη των οπαδών του. Γι' αυτό διαβεβαιώνουμε την Ελλάδα ότι ο απελευθερωτικός αγώνας της έχει τη θερμότατη υποστήριξή μας». Το υπόμνημα τούτο φανερώνει ότι στο φιλάνθρωπο αγγλικό λαό επικρατούσαν πάντα ιδέες υψηλές χριστιανικής φιλανθρωπίας και στη διάρκεια του ελληνικού αγώνα στη Μικρά Ασία. Η γαλλική πολιτική όμως, εξαιτίας των υλικών συμφερόντων της και ανάλογων ηθικών ελαττηρίων, όχι μόνο δεν τον υποστήριξε, αλλά και αγωνιζόταν με κάθε τρόπο να τον εκμηδενήσει ηθικά και οικονομικά, παίρνοντας σαν αφορμή την επάνωδο του Κωνσταντίνου. Και απέδειξε την έσχατη ηθική της κατάπτωση στο γεγονός της επέλασης του Εθνικού Στρατού στην Κωνσταντινούπολη και στον ξεριζωμό του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έργο της γαλλικής πολιτικής. Στο οροπέδιο του Αφιών Καραχισάρ νικήθηκε και τράπηκε σε φυγή ο ελληνικός στρατός, όχι από τον Κεμάλ, αλλά από τη γαλλική πολιτική που συνέχισε ασυναίσθητα το σατανικό ξερίζωμα του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, των Γερμανών και του στρατάρχη Λίμαν Φον Σάντερς. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς κατά πόσον η Αγγλία θεωρούσε τότε χρήσιμο τον ελληνικό στρατό για τη διαρκή κατοχή των στενών του Ελισπόντου και του Βοσπόρου, αφού ο ελληνικός στρατός είχε βοηθήσει αποτελεσματικά τους Άγγλους στο Βόσπορο τις κρίσιμες στιγμές. Και είναι πολύ παράδοξο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό, ότι μετά την πτώση του Βενιζέλου το 1920, οι αγγλικές εφημερίδες εξέφραζαν φόβους μήπως η Ελλάδα αποχωρήσει από τον μικρασιατικό αγώνα, ενώ αντίθετα οι γαλλικές εφημερίδες διατύπωναν απειλές σε περίπτωση που θα τον εξακολουθούσε. Ενώ όμως η γαλλική δυσμένεια προκάλεσε τόσο μεγάλες συμφορές, η αγγλική ευμένεια δεν μπορούσε να αποτελέσει αντιστάθμισμα και να ματαιώσει τις γαλλικές αντιδράσεις. Μάλιστα, τις ανεχόταν σιωπηρά για να μην διαταραχθεί η αγγλογαλλική συνεννόηση. Και η έσχατη απόπειρα στην οποία κατέφυγε η ελληνική κυβέρνηση
απέδειξε περίτρανα από τη μια το κακό της γαλλικής δυσμένειας και από την άλλη το μάτιο της αγγλικής ευμένειας. Στις 2 Οκτωβρίου 1921 η Εθνοσυνέλευση επανέλαβε τις εργασίες της. Ο Πρωθυπουργός Γούναρης ανέπτυξε τη δράση του στρατού που είχε επεκτείνει την ελληνική κυριαρχία στη Μικρά Ασία σε έκταση 100.000 περίπου τετραγωνικών χιλιόμετρων με 3 εκατομμύρια κατοίκους και ανέλυσε τις δυσκολίες που συναντούσαν οι συνεννοήσεις με την Τουρκία επειδή η κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης ήταν σκιώδης ενώ της Άγκυρας αδιάρρηκτη. Και δήλωσε ότι θα πήγαινε πάλι στην Ευρώπη για να συνεννοηθεί καλύτερα. Τις δηλώσεις του τις ενέκρινε η Εθνοσυνέλευση, αλλά η Βενιζελική Αντιπολίτευση, εκπροσωπούμενη από 71 βουλευτές, αποχώρησε από τις συνεδρίες.

Στο Παρίσι ο Γούναρης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργιος Μπαλταζής έγιναν δεκτοί από τον Γάλλο Πρωθυπουργό Μπριάν και ζήτησαν λύση του μικρασιατικού ζητήματος, ο Μπριάν όμως αρνήθηκε. Η άγωνη πολιτική προσπάθεια συνεχίστηκε στο Λονδίνο, όπου τους περίμενε ψυχρή υποδοχή. Συζήτησαν βέβαια με τον Λόιντ Τζόρτζ και τον Κόρζον. Η απάντηση όμως πήραν την υποστολή της ελληνικής σημαίας από το κτίριο της Διασυμμαχικής Επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη και την απροκάλυπτη δήλωση του αγγλικού τύπου για εκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό. Μπροστά στην αδυναμία του ελληνικού στρατού να προελάσει περισσότερο, ο Μουσταφά Κεμάλ έστειλε τον Νοέμβριο στην Ευρώπη αντιπροσωπεία και πρότεινε ως όρους ειρήνευσης πρώτον την απόδοση της Σμύρνης, δεύτερον εγγυήσεις για τους πληθυσμούς, τρίτον παραμονή του ελληνικού στρατού μόνο όσο θα ήταν απαραίτητο για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη των περιοχών.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο πρώτος ενθουσιασμός του ελληνικού στοιχείου υποχώρησε μετά την παράταση του αγώνα και την ενθάρρυνση των Τούρκων, ενώ το προαίσθημα της ματέωσης των προαιώνιων ονείρων άρχισε να εκδηλώνεται στους επίσημους και τους λαϊκούς κύκλους. Τη δύσκολη εκείνη στιγμή πέθανε ο τοποτηρητής του οικουμενικού θρόνου Δωρόθεος, Μητροπολίτης Προύσας. Οι αμινίτες, βενιζελικοί βαθμοφόροι που είχαν παραιτηθεί από το στρατό μετά την επάνωδο του Κωνσταντίνου και είχαν καταφύγει εκεί, σε συνεννόηση με ορισμένους Μητροπολίτες εξέλεξαν για διάδοκο, χωρίς να τηρήσουν τους τύπους της Εκκλησίας, το μελέτιο Μεταξάκη, που είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση με την αλλαγή του καθεστώτος στην Αθήνα, τέως Μητροπολίτη Αθηνών που έμενε στην Αμερική. Εκείνος δέχθηκε και έφτασε αμέσως από την Αμερική στις αρχές του 1922. Αργότερα οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, οπότε και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το θρόνο.

Στην Αθήνα, η άτυχη έκφαση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων δημιουργούσε αντεκλήσεις ανάμεσα σε βενιζελικούς και βασιλικούς, με αποτέλεσμα την απόπειρα δολοφονίας του Παύλου Κουντουριώτη. Ωστόσο, η εντύπωση της διπλωματικής αποτυχίας και η παρατηνόμενη επιστράτευση που και επί Βενιζέλου είχε προκαλέσει δυσφορία εις βάρος του, τώρα άρχισε να επηρεάζει και τους βασιλόφρονες που κατέκριναν την κυβέρνηση για τις ασυνέπειές της. Τη δυσφορία μεγάλωνε και η αρθρογραφία του βενιζελικού τύπου, ιδιαίτερα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», που δημοσίευε δρυμύτατα άθρα για την κατάσταση του έθνους. Τα άρθρα έγραφαν διακεκριμένα μέλη του Βενιζελικού Κόμματος. Μεγαλύτερη εντύπωση έκαναν τα λόγια του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, που αργότερα έγινε αρχηγός της Δημοκρατικής Ένωσης και πρωθυπουργός. Καλούσε το βασιλιά να παραιτηθεί για να σωθεί η πατρίδα, για να αμβληθεί η εντύπωση και να τρομοκρατηθούν οι αντιφρονούντες. Οργανώθηκε μυστική ομάδα από τα λείψανα των επιστράτων του Νοεμβρίου 1916, που ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία και ευθύνη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τρομοκρατία. Πρώτο θύμα υπήρξε ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, Ανδρέας Καβαφάκης, που δολοφονήθηκε μπροστά στο σπίτι του στις 21 Φεβρουαρίου.

Τη στιγερή δολοφονία αποδοκίμασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και για έμπρακτη διαμαρτυρία παραβρέθηκαν στην κηδεία του ο υπουργός στράτος και άλλοι βασιλόφρονες πολιτικοί. Ο στρατηγός Νταγκλής εκφώνησε επικίδιο γεμάτο πίκρα και έμεσες απειλές κατά του καθεστώτος. Δήλωσε ότι το κόμμα των φιλελευθέρων πονούσε για την απώλεια ενός ακατάβλητου και στεναρού συναγωνιστή, εμπνευσμένου ιδεολόγου, ένθερμου πατριώτη που είχε χάσει τη ζωή του κάτω από ανελεύθερες συνθήκες. Εγκομίασε τον πατριωτισμό του Μικρασιάτη δημοσιογράφου που έβλεπε το όνειρο της Ελλάδας να χάνεται και θεώρησε καθήκον του να διαφωτίσει την κοινή γνώμη για τους κινδύνους και να προλάβει ανεπανόρθωτες εθνικές ζημιές. Και στην εκτέλεση του καθήκοντος είχε δεχθεί τις σφαίρες που είχαν πλήξει και την καρδιά κάθε φιλελεύθερου Έλληνα. Και κατέληγε ότι με το παράδειγμά του ο Καβαφάκης θα ενέπνεε τους συναγωνιστές και ομοειδάτες του. Η δολοφονία θεωρήθηκε νέα αρχή εμφύλιου σπαραγμού. Ο Δημήτριος Γούναρης την πληροφορήθηκε καθώς επέστρεφε άπρακτος και απελπισμένος από την Ευρώπη. Η κυβέρνηση καταψηφίστηκε στη Βουλή και παραιτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1922. Ο βασιλιάς κάλεσε το στράτο που μάταια προσπάθησε και αγωνίστηκε μία ολόκληρη νύχτα να σχηματίσει κυβέρνηση. Τότε κλήθηκε πάλι ο Γούναρης και σχημάτισε κυβέρνηση από τα ίδια πρόσωπα. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης με 164 ψήφους, ενώ 86 βενιζελικοί καταψήφισαν και 53 αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Η στάση των δυνάμεων παρέμενε ίδια. Η Γαλλία υποστήριζε απροκάλυπτα τις τουρκικές θέσεις και η Αγγλία τις ελληνικές. Τον Ιανουάριο του 1922 ο Λόιντ Τζόρτζ συνέταξε υπόμνημα για το ανατολικό ζήτημα με την ελπίδα να υποχωρήσει έντιμα η Ελλάδα και πρότεινε την παραχώρηση στη Σμύρνη ειδικού πολιτεύματος, τη διεθνοποίηση της Κωνσταντινούπολης και των στενών και την προστασία των μειονοτήτων σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών. Η Γαλλία απάντησε με άλλο υπόμνημα, προτείνοντας την εκένωση της Μικρασιασίας και της Ανατολικής Τράκης και την απόδοσή του στην Τουρκία. Επιπλέον και την ανακήρυξη της Δυτικής Θράκης ως αυτόνομου κράτους.

μη βρίσκοντας η ελληνική κυβέρνηση καμιά λύση ικανοποιητική και συναισθανόμενη την οικονομική της εξάντληση και την κούραση του λαού, αντί να προσπαθήσει να αποδεχθεί έστω μια εύσχυμη υποχώρηση, προτίμησε να εκβιάσει λύση, ενέργεια που δεν ήταν και πολύ συνετή. Και αυτή ήταν η παράτη θέληση των δυνάμεων κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Το σχέδιο συζητήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Μπαλτατζή, τον Πρωθυπουργό Γούναρη πριν από το ταξίδι του στην Ευρώπη και τον Υπουργό Οικονομικών Πρωτοπαπαδάκη. Παρέμεινε όμως μυστικό και αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί σαν έσχατη λύση και μόνο στην περίπτωση που δεν βρισκόταν άλλος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Στις 9 Μαρτίου έγινε νέα διάσκεψη στο Παρίσι μετά την απόφαση του Γαλλικού Υπουργικού Συμβουλίου να ζητηθεί ολοκληρωτική έκπτωση της συνθήκης των Σευρών με τους υπουργούς εξωτερικών Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Κατέληξε στην απόφαση να γίνει συλλογικό διάβημα προς την Ελλάδα και τις δύο Τουρκίες για σύναψη ανακοχής και απαγόρευση της ενίσχυσης των δύο στρατών. Αποφασίστηκε ακόμα η εκατέρωθεν υποχώρηση των γραμμών για το σχηματισμό μη εμπόλεμης ζώνης υπό την εποπτεία συμμαχικών επιτροπών. Η Ελλάδα τότε έσπευσε να δεχθεί τη μεσολάβηση των δυνάμεων. Η Τουρκία της Κωνσταντινούπολης όμως απέτησε την εκένωση των εδαφών, ενώ ο Μουσταφά Κεμάλ, οπλισμένος αναστακός από τη Γαλλία, απάντησε στην αρχή αγέροχα και λακωνικά ότι πληροφορήθηκε το διάβημα των δυνάμεων. Αργότερα όμως δήλωσε πως συμμεριζόταν την άποψη της Κωνσταντινούπολης. Η οικονομική αιμορραγία μετά την πολεμική οδηγούσε σε αδιέξοδο, ενώ από το εξωτερικό δεν αναμενόταν βοήθεια έστω και για το μέλλον. Η σκέψη του εσωτερικού δανείου δεν φαινόταν να εμπνέει ελπίδες εκείνη τη στιγμή. Τότε ο Υπουργός Οικονομικών Πρωτοπαπαδάκης, στενός συνεργάτης του Γούναρη και αντικαταστάτης του στη διάρκεια του ταξιδιού στην Ευρώπη, έριξε την ιδέα ενός εσωτερικού αναγκαστικού δανείου 1,5 δισεκατομμυρίου. Η σκέψη τηρήθηκε μυστική εξαιτίας της πρωτοτυπίας της, που δεν ήταν παρά η διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε ως επίγον και ψηφίστηκε τη νύχτα της 24ης Μαρτίου. Την οριστική λύση της εμπόλεμης κατάστασης έδωσαν διάφορα αλληλένδετα με τη μικρασιατική υπόθεση γεγονότα. Η Ιταλία, οικονομικά εξαντλημένη μετά από τρίχρονη αναποχή και κοινωνικά εξαρθρωμένη, αποφάσισε να αναθεωρήσει την περιορισμένη εντολή της στη Μικρά Ασία από φόβο μήπως ο Κεμάλ τη διώξει μετά την επίθεσή του εναντίον των Ελλήνων και χρησιμοποιήσει και τα πολεμοφόδια. Άλλωστε, ήθελε με κάθε τρόπο να μετεώσει την εγκατάσταση των Ελλήνων. Έτσι, στις 5 Απριλίου, ανακοίνωσε στην Ελλάδα ότι αποφάσισε να εκενώσει τη Μικρά Ασία. Μετά την αποχώρηση όμως των Ιταλών, ο ελληνικός στρατός πήρε εντολή να προελάσει για την κατάληψη της Νέας Εφέσου. Οι εσωτερικές προστριβές ανάγκασαν την κυβέρνηση Γούναρη να παραιτηθεί ξανά. Τη διαδέχτηκε η κυβέρνηση Στράτου για δύο μονομέρες, 3 Μαΐου, που παραιτήθηκε για την κυβέρνηση του Πρόπτο Παπαδάκη 9 Μαΐου 1922.

Εξαιτίας της σοβαρής κατάστασης στο μέτωπο, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του στρατηγού Παπούλα και του υπέδειξε να παραιτηθεί για λόγους υγείας. Τον διαδέχτηκε ο στρατηγός Χατζιανέστης. Η στασιμότητα των διαπραγματεύσεων εξαιτίας του οξύτατου ανταγωνισμού των ακρογάλων έθεσε πάλι το πρόβλημα της εκστρατείας στην Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση και την ανακοίνωσε στις δυνάμεις στις 17 Ιουλίου. Η απόπειρα αυτή ήταν μια κίνηση απόγνωσης, αφού όλες οι μεσολαβητικές προσπάθειες και ηγεσίες δεν έφεραν αποτέλεσμα. Δεν ήταν η φιλοδοξία, ούτε η επιδίωξη της μεγάλης ιδέας, αλλά η στρατιωτική αναγκαιότητα που όθησε την Ελλάδα σε αυτή την εκστρατεία. Τη Θράκη, πριν από τα οχυρώματα της Τσατάλτας, την κατήχαν οι Έλληνες. Ο Χατζιανέστης σκέφτηκε λοιπόν να μεταφέρει ορισμένες μεραρχίες του Μικρασιατικού στρατού στη Θράκη και με εκστρατεία κατά της Κωνσταντινούπολης να εξαναγκάσει τον Κεμάλ σε υποχώρηση. Αλλά ο Κεμάλ μόνο για την Κωνσταντινούπολη δεν ενδιαφερόταν εκείνη τη στιγμή. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της στις δυνάμεις και ζήτησε να μην επέμβουν οι στρατοί τους. Ταυτόχρονα, μέσω του ΙΠΑ του αρμοστή Στεριάδη, κήρυξε την αυτοδιοίκηση της Μικράς Ασίας και τον εξουσιοδότησε να διαμορφώσει τη διοίκηση σε συνεργασία με τον ντόπιο πληθυσμό. Αν και η Αγγλία επιδοκίμασε κατά βάθος το σχέδιο, ωστόσο δεν μπορούσε να το υποστηρίξει φανερά για να μην προκαλέσει την οργή της Γαλλίας. Γι' αυτό δήλωσε στην ελληνική κυβέρνηση ότι οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον της Κωνσταντινούπολης θα προσέκρουε στην αντίσταση της Γαλλίας, που δεν θα ανεχόταν ποτέ να μπει ο Κωνσταντίνος τροπεούχος στην πόλη. Όταν λοιπόν μεταφέρθηκαν οι μεραρχίες και συγκεντρώθηκε ο στρατός, ο στρατηγός Χάριγκτον στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε με προκήρυξη ότι θα αντιμετώπιζε με βία κάθε προσπάθεια παραβίασής της, παραβίαση της ουδετερότητας των εδαφών, ενώ ο γαλλικός στρατός πήρε εντολή να αποκρούσει την επίθεση και το έκανε. Ανάγκασε τον ελληνικό στρατό να υποχωρήσει για να μην συγκρουστεί με το γαλλικό. Οπότε θα υπήρχαν δυσάρεστα επακόλουθα. Κι έτσι ματαιώθηκε η εκστρατεία της Κωνσταντινούπολης.

Από άποψη εθνική και ηθική, το γεγονός είναι βέβαια θλιβερό. Είναι όμως ένα πραγματικό γεγονός που αποδεικνύει σε ποια άβυσσο μπορούν να οδηγήσουν τα εμφύλια πολιτικά μίση. Και από τούτο το γεγονός που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο από το μεγάλο μέρος του ελληνικού κόσμου, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολη και θλιβερή ήταν η όλη κατάσταση του ελληνικού στρατού που μαχόταν στη Μικρά Ασία. Η κυβέρνηση Γούναρη έτεινε χέρι στις δυνάμεις για βοήθεια, αλλά η Γαλλία αντιδρούσε και η Αγγλία αγωνιζόταν να σώσει την κατάσταση. Ο Λόιντ Τζόρτζ έκανε δηλώσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων λέγοντας ότι οι προτάσεις για εκένωση της Μικράς Ασίας δεν ίσχυαν πια. Τόνισε τις θυσίες της Ελλάδας για τους μικρασιατικούς πληθυσμούς και συνέστησε επιμονή στον αγώνα με ενθαρρυντικά λόγια, όπως παραδέχτηκε το δικαστήριο ο Γούναρης. Αναρωτιόμαστε όμως, ήταν καλύτερη η κατάσταση της εκκρεμότητας από την αναζήτηση ριζικής λύσης με αποφασιστική πρωτοβουλία των υπευθύνων? Και αυτή την όψη είχαν τα πράγματα, ενώ ο Κεμάλ προετοίμαζε μεγάλη και αποφασιστική επίθεση ενάντια στον ελληνικό στρατό. Την εποχή που ένα μέρος του ελληνικού στρατού μεταφερόταν στη Θράκη, εξασθενίζοντας έτσι τον υπόλοιπο μικρασιατικό στρατό, οι Τούρκοι έκαναν τη γενική τους επίθεση στο μέτωπο του Αφιών Καραχισάρ στις 13 Αυγούστου του 1922. Ο ελληνικός στρατός ήταν εξασθενημένος, γιατί η μακρόχρονη παράταση, η αντικατάσταση μεγάλου αριθμού αξιωματικών που για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν μείνει μακριά από κάθε στρατιωτική δράση, και η πολιτική αντίδραση του μη βασιλικού τύπου που προέτρεπε την επιστροφή, ενώ οι βενιζελικοί ήταν περισσότερο απασχολημένοι με τη μελλοντική ανατροπή του Κωνσταντίνου παρά με την απόκρουση του εχθρικού στρατού, προετοίμαζαν τον όλεθρο. Κάτω από παρόμοιες συνθήκες, μια μικρή υποχώρηση του ελληνικού στρατού στο Τουλού Μουνάρ έφτασε για να ανοίξει σημαντικό κενό στις τάξεις του. Τα πυκνότατα στήφη του εχθρού εποφελήθηκαν και η υποχώρησή του ενός μέρους παρέσυρε και πολλά άλλα. Ακολούθησε γενική άτακτη υποχώρηση προς την παραλία του ελληνικού στρατού, που πυρπολούσε και κατέστρεφε σπίτια και χωριά. Ο αντικαταστάτης του Χατζιανέστη, που δεν πρόλαβε να λάβει γνώση του διορισμού του σε αρχιστράτηγο, Νικόλαος Τρικούπης, εχμαλωτίστηκε μαζί με τον κυκλωμένο στρατό του. Το ξύφος και η στολή του στολίζουν τώρα το πολεμικό μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες Ελλήνων φυγάδων, στην αρχή της υποχώρησης οι Τούρκοι αξιωματικοί ειδοποιούσαν με φυλάδια που έριχναν από αεροπλάνα ότι ο ελληνικός στρατός δεν θα πάθαινε τίποτα αν δεν κατέστρεφε τουρκικά χωριά. Οι Έλληνες όμως δεν έδωσαν καμιά προσοχή. Αναφορικά τώρα με τους εμπρησμούς που έκαναν οι Έλληνες στρατιώτες κατά την υποχώρηση, μοναδική δικαιολογία είναι η υποψία τους ότι στα χωριά κρύβονταν Τούρκοι πολεμιστές.

Η φήμη των γεγονότων που έφτασε από τις 15 Αυγούστου και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα συντάραξε την κυβέρνηση. Η κοινή γνώμη ξεσηκώθηκε και άρχισε να δείχνει πως έχανε την εμπιστοσύνη της. Λίγο αργότερα, η φήμη των γεγονότων στη Μικρά Ασία και μεγάλος αριθμός των φυγάδων προς τα παράλια και ιδιαίτερα στη Σμύρνη υποχρέωσαν την κυβέρνηση πρώτο Παπαδάκη, που είχε καταληφθεί από ήλιγο μετά από την επίθεση και του φιλικού τύπου και την αρθρογραφία του Ιωάννου Μεταξά, να υποβάλει παραίτηση. Με εισήγηση της απερχόμενης κυβέρνησης, ο βασιλιάς κάλεσε τον Νικόλαο Καρογερόπουλο, που όμως αρνήθηκε. Τότε ο βασιλιάς ανέθεσε το σχηματισμό στις 28 Αυγούστου 1922 στον Τρίαντα Φυλάκο, μέλος της συνέλευσης και τέος αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη, παλιό πολιτικό και υπουργό. Η κυβέρνηση σύστησε στο βασιλιά να απευθύνει διάγγελμα και να συστήσει πειθαρχία και φιλοπατρία. Με τούτη την κυβέρνηση ολοκληρώθηκε η μικρασιατική καταστροφή. Οι φυγάδες υποχώρησαν προς τα παράλια και πλημμύρισαν τη Σμύρνη και τις άλλες ακτές του Αιγαίου. Και όσοι δεν σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους κατέφυγαν στα νησιά, ενώ πολλοί πήγαν σε πλοία και γύρισαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πιο αξιόπιστες πηγές, τα θύματα των Τούρκων μετριούνται όχι σε εκατοντάδες ή σε δεκάδες χιλιάδες, αλλά σε εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν έγιναν όμως μόνο σφαγές, έγιναν και εχμαλωσίες για να συμπληρώσουν την εθνική καταστροφή. Οι κοπέλες κατέληγαν με βάναυσο τρόπο στα χαρέμια των Τούρκων, ενώ μεγάλο ήταν και το πλήθος που σφαγιάστηκε στη Σμύρνη, την οποία κατέλαβαν οι Τούρκοι στις 8 Σεπτεμβρίου 1922. Ανάμεσα στους φαγιαστέντες ήταν και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, που οδηγήθηκε με δόλο στο διοικητήριο από τον ομάρχη Νουρεδίν Πασά, που είχε αμυνθεί με γενναιότητα εναντίον των Άγγλων στη Συρία. Τώρα όμως αποδεικνύονταν ιδιαίτερα αιμοβόρος. Ο Μητροπολίτης προσκλήθηκε μαζί με τους δημογέροντες δήθεν για σύσκεψη και νόμισε πως μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες στο λαό. Απέρριψε την πρόταση της Λατινικής Αρχιεπισκοπής να βρει κοντά της καταφύγιο και πήγε στο διοικητήριο για να μην εγκαταλείψει το ποιμνιό του. Εκεί όμως, αντί για εγκάρδια υποδοχή, αφού υπέστη τις προσβολές του διοικητή, παραδόθηκε στο πλήθος που μενόταν έξω από το διοικητήριο, τον όχλο της μωαμεθανικής συνοικίας της Σμύρνης, δήθεν για να δικαστεί από το λαό. Ο όχλος έσυρε το Μητροπολίτη στους δρόμους της συνοικίας, χλεβάζοντας και βρίζοντας, και μετά τον ακροτηρίασε με το πιο απάνθρωπο τρόπο μαζί με τους δημογέροντες. Επίσημες μαρτυρίες βεβαιώνουν ότι όχι μόνο στις εσωτερικές συνοικίες της πόλης, αλλά και στην προκυμαία, μπροστά στα πλοία και κάτω από τα ξεδιάντροπα μάτια Ευρωπαίων και Αμερικανών, σφαγιάστηκαν άνθρωποι. Και όσοι γλίτωσαν τη σφαγή και ρίχθηκαν στη θάλασσα, αφέθηκαν στη μοίρα τους, έτσι ώστε η θάλασσα γέμισε με σφαγιασμένα και πνιγμένα σώματα, σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε κανείς να πατήσει πάνω τους και να νομίζει πως πατούσε πάνω σε στεριά. Οι Αμερικανοί, ενώ θα μπορούσαν με μια βολή τηλεβόλου να διαλύσουν το αιμοβόρο πλήθος, κοίταζαν με θλίψη, αλλά χωρίς να κάνουν τίποτα, το δράμα που πεζόταν μπροστά στα μάτια τους. Όσοι δεν σφαγιάστηκαν ή δεν κατάφεραν να ανεβούν σε κάποιο πλοίο, πιάστηκαν εχμάλωτοι. Λέει ο Ντριό. Χιλιάδες δύστικες υπάρξεις συγκεντρώθηκαν στην προκυμαία και ρίχθηκαν στη θάλασσα. Σε αρκετό μήκος, εκατοντάδες πτώματα είχαν γεμίσει τη θάλασσα, ώστε μπορούσε κανείς να πατήσει επάνω τους. Όσους επέπλεαν, τους αποτέλειωναν οι Τούρκοι με μαχαίρια και ξύλα. Και προσθέτει ο Γάλλος συγγραφέας, ποιος να περιγράψει τις σκηνές της φρίκης.
Εκατοντάδες χιλιάδες δύστιχοι άνθρωποι, ιδίως γυναικόπαιδα και γέροντες, σφαγιάστηκαν μέσα στη χειρότερη θηριωδία. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, πάνω από 1 εκατομμύριο, καταδιώχθηκαν, σπρώχτηκαν με το ξύφος και το ρόπαλο προς την ακτή. Τους μάζεψαν εκατοντάδες πλοία.

Αυτή ήταν η τραγωδία της Σμύρνης, της Καλύστης όπως την αποκαλούσαν, της ελληνικότατης μικρασιατικής πόλης. Οι κάτοικοί της συναγωνίζονταν σε καλλιτεχνικότητα, πολιτισμό, πατριωτισμό και εθνικοφροσύνη τις μεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού βασιλείου και του ελληνισμού. Και στην καταστροφή, ένα μέρος της ευθύνης ανήκει στους ξένους, τους Ευρωπαίους, που κατήχαν επίσημες θέσεις και αξιώματα. Μέχρι ένα σημείο μάλιστα, τα γεγονότα έγιναν με την έγκρισή τους. Ο γνωστός νομικός Ψαλτόφ μου διηγήθηκε ότι όταν έγιναν γνωστά στη Σμύρνη τα κακουργήματα των Τούρκων εναντίον των Χριστιανών, μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού, πήγε στο Γάλλο πρόξενο και τον παρακάλεσε να συνεννοηθεί με τους άλλους προξένους και να βρουν τρόπο να βοηθήσουν το λαό. Αλλά ο καλός γενικός πρόξενος απάντησε απότομα: «Τι ζητάτε πάλι εσείς οι Έλληνες? Ο Κεμάλ θα έρθει στη Σμύρνη όπως εσείς πήγατε στο Αφιόν Καραχισάρ και στο Δωρήλιο. Και τότε μαζί του θα σκεφτείτε τι θα κάνετε για τη σωτηρία του σμυρναϊκού λαού». Ο φιλάνθρωπος πρόξενος της Αμερικής πήγε σε γεύμα που ήταν καλεσμένος και ο Γάλλος, και τον άκουσε να δικαιολογεί με απερίγραπτο κινησμό την ολιγόλεπτη καθυστέρησή του, επειδή η βάρκα που τον μετέφερε είχε χτυπήσει πάνω σε πτώματα Ελληνίδων που έπλεαν στην παραλία. Και τότε ο φιλάνθρωπος Αμερικανός λυπήθηκε τον εαυτό του που ανήκε στο ανθρώπινο γένος. Ευτυχώς, μέσα σε όλα εκείνα τα δεινά, πολλοί μικρασιάτες σώθηκαν, περνώντας από την παραλία στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τα βόρεια παράλια της Νικομήδειας και στις ακτές της Προποντίδας που κατήχαν οι Άγγλοι. Και λίγο αργότερα πέρασαν στα βόρεια νησιά του Αιγαίου.

0: ήταν το χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης. Μέσα από το βιβλίο «Ιστορία του ελληνικού έθνους» των Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου και Παύλου Καρολίδη. Διάβασε ο Γιώργος Κυριανός.
1: Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Χρυσόστομο, τον τελευταίο επίσκοπο Σμύρνης, με αναφορά και στην ιστορία της πολύπαθης οικογένειάς του. Από τη συγγραφέα Μαρίτσα Σαριτζιώτου Σπύρου.
1: Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

συγγραφέας άρχισε να γράφει από τότε που έχασε και τους τελευταίους μικρασιάτες προγόνους της. Ασχολήθηκε με τις ρίζες της και έζησε συγκλονιστικές στιγμές επισκεπτόμενη 7 φορές τη Σμύρνη και το χωριό των γονιών της, το Σευδίκιοι, όχι για αναψυχή, αλλά για έρευνα. Πήγε όμως με προσωπικότητα και καλοσύνη, γι' αυτό και της ανοίχτηκαν δρόμοι και σοκάκια. Βρήκε τα στέκια των προγόνων της. Βρήκε που ήταν κτισμένος ο Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Φωτεινής. Βρήκε το πέρασμα του Μητροπολίτου με την άμαξά του από το λιμάνι ως τη Μητρόπολη και το βάδισε κι αυτή συγκλονισμένη. Και τέλος, θείο δώρο, η γνωριμία της με τον υπέργυρο ανιψιό του Αγίου, ο οποίος της εμπιστεύτηκε τα απομνημονεύματά του που αφορούν την ιστορία της πολύπαθης οικογενείας του Αγίου Χρυσοστόμου.

Εκλεκτοί ακροατές, δεν υπάρχουν πλέον για μας η Ιωνία, η Καπαδοκία, ο Πόντος. Έσβησαν οι λιχνίες της Αποκαλύψεως. Η Σμύρνη, η Πέργαμος, η Έφεσος. Χάθηκε η Προύσα, η Τραπεζούς, η Κεσάρια, τα Βουρλά, τα Μουδανιά, τα Αλάτσατα, το Σευδίκιοι. Παλιά αγαπημένα ονόματα, θύμισες νοσταλγικές, δεμένες με τους μύθους και τα όνειρα και τα οράματα της φυλής. Θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Όμως αυτό μας έμεινε μόνο. Θρήνος για τις χαμένες πατρίδες, κλαθμός για τις χαμένες ζωές, οδυρμός για τα χαμένα οράματα, ναι. Όμως χαμένη πίστη, χαμένες μνήμες, όχι. Η λησμοσύνη στους λαούς ισοδυναμεί με εθνική αυτοκτονία. Η ιστορική μνήμη, αυτή δίνει τη συνέχεια στα έθνη. Και η μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής, μνήμη φορτισμένη από το αίμα, την προσφυγιά και τα δάκρυα, μας προβάλλει ρόδα πορφυρά, ματωμένα και μυρωδάτα, τους μάρτυρες του 1922.

ανάμεσά τους ρόδο αμάραντο και βοδιαστό, ο Χρυσόστομος, ο τελευταίος Μητροπολίτης της μαρτυρικής Σμύρνης. Πράος και γλυκής γίγαντας, ορμητικός και ανυποχώρητος αγωνιστής, κράμα μεγάλου βασιλείου και ήρωα του 21. Ο ιεράρχης που αψηφούσε τη ζωή του για τα δίκαια του λαού του, σημάδεψε την ιστορία και άφησε τα ίχνη από το διάβα του ανεξίτηλα πάνω της. Στην ιερή μορφή του, που είναι σύμβολο του μαρτυρίου του μικρασιατικού ελληνισμού, ας γονατίσουμε ευλαβικά και ας αναφέρουμε αυτά που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε και από τα οποία πρέπει όλοι να διδασκόμαστε.

Όσο και αν επιχειρεί κάποιος να παρουσιάσει τη φυσιογνωμία του Χρυσοστόμου, τόσο το λεξιλόγιο του αποβαίνει πτωχό. Μας λέγει ο αείμνηστος καθηγητής Λεωνίδας Φιλιππίδης, που είχε την τύχη να υπηρετήσει ως ιδιαίτερος γραμματεύς του στα χρόνια εκείνα όπου η Σμύρνη ευημερούσε σαν σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Παρά τα αυτά, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα για τη ζωή, το έργο και το μαρτυρικό θάνατο αυτού του λέοντος της Σμύρνης και ειδικότερα της Εκκλησίας μας. Στον κόλπο της Κίου λοιπόν, στην Προποντίδα, είναι χτισμένη η όμορφη Τρίγλια. Ένας από τους 7.000 κατοίκους της, όλους σχεδόν Έλληνες, ήταν ο πατέρας του Χρυσοστόμου, ο ευλαβής δημογέροντας Νικόλαος Καλαφάτης. Από το γάμο του με την Καλλιόπη Λεμονίδου απέκτησε ο Καλαφάτης 8 παιδιά. Το δεύτερο γεννημένο το 1867 ήταν ο Χρυσόστομος. Τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε ο Χρυσόστομος στην Τρίγλια. Από τα πρώτα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη φιλομάθεια και την ευγένειά του. Οι γονείς του, αλλά και οι δάσκαλοί του, φύτεψαν στη διψασμένη του ψυχή τα ιδανικά του μάθε και μάχου υπερπίστεως

στο μεγάλο ποτάμι των ιερών παραδόσεων του ελληνικού κλήρου για να συναντήσει τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, τον Παπαφλέσσα και τον Αθανάσιο Διάκο, τον Ισαΐα Σαλώνων και τον Εμιλιανό Γρεβενών. Ο πόθος του ήταν να γίνει κληρικός. Έβλεπε την υπηρεσία του στον κλήρο σαν θυσία για το Θεό, αλλά και για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του τις υπαρξιακές. Και αν η υπαρξιακή ανάγκη κάθε ανθρώπου είναι πάντοτε η σωτηρία της ψυχής του, η υπαρξιακή ανάγκη για τα εκατομμύρια των υποδούλων Ελλήνων της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Μικράς Ασίας, της Κύπρου, ήταν και η απόκτηση της ελευθερίας και η εθνική αποκατάσταση. Σε αυτή την ανάγκη, ανταποκρινόμενοι πρώτοι οι Έλληνες κληρικοί, υπήρξαν πάντοτε οι μπροστάριδες στους εθνικούς αγώνες. Αυτό είναι μια ιστορική αλήθεια και κανείς δεν μπορεί να τη διαστρέψει, γιατί η διαστροφή της ιστορίας αποκόπτει το λαό από τις ρίζες του.

από τη Χάλκη ο Χρυσόστομος βρίσκεται ως αρχιδιάκονος στη Μυτιλίνη και 2 χρόνια αργότερα, το 1893, στην Έφεσο. Το 1896 για πρώτη φορά εμφανίζεται στον επιστημονικό στίβο και διαπρέπει. Το βάθος της θεολογικής και επιστημονικής του κατάρτισης καταδείχτηκε περίτρανα και από τη συμμετοχή του σε δημόσια επιστημονική συζήτηση που αφορούσε τον ψευδή ισχυρισμό των Ρωμαιοκαθολικών ότι δήθεν ανακάλυψαν τον τάφο της Παναγίας στην Έφεσο. Σε σχετικό βιβλίο του ανατρέπει όλους τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματα των δυτικών. Ιδιαιτέρως όμως διακρίθηκε στο κήρυγμα, το οποίο ήταν ορμητικό, παλώμενο, πλούσιο σε ιστορικό υλικό και βιβλικές εικόνες. «Η ζωή», έλεγε, «δεν είναι πεζίο διπορία κουρασμένων στρατοκόπων, αλλά διαρκής πάλι ευγενών κατακτήσεων με τελικό έπαθλο τον κλάδο της Δάφνης ή το στέφανο των Ακανθών». Αυτές τις προοπτικές και αυτό τον κόσμο άνοιγε μπροστά στους ακροατές του ο Χρυσόστομος με το κήρυγμά του. Σε ηλικία 30 ετών μόλις γίνεται βασικός σύμβουλος και βοηθός του Πατριάρχη και ένας από τους κυριότερους αξιωματούχους του Φαναρίου. Το 1902, σε ηλικία 35 ετών, η Σύνοδος τον εκλέγει Μητροπολίτη Δράμας. Η εθνική δράση του Χρυσοστόμου στη Δράμα δεν περιγράφεται μέσα σε λίγα λεπτά. Τον Αύγουστο του 1907 παίρνει διαταγή από τον Μεγάλο Βεζίρι να εγκαταλείψει τη Δράμα. Και αυτό ήταν το μεγάλο δράμα για τον ίδιο, αλλά και για ολόκληρο το λαό της Δράμας. Φεύγοντας ο Μητροπολίτης από εκεί, μέσα στο σπαραγμό και το θρήνο, ο δημογέροντας Νίκας κραυγάζει. «Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Μείνε ήσυχος, θα γίνει το θέλημά σου». Την επομένη ο Χρυσόστομος γίνεται δεκτός με παλαϊκή υποδοχή στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί όμως δεν τον θέλει η υψηλή πύλη. Έτσι το Πατριαρχείο τον διατάζει να μεταβεί στην πατρίδα του, την Τρίγλια.

Οι δραστηριότητες του εκεί είναι άκρο σημαντικές. Δημιουργεί τουρκικό σχολείο για τους ολίγους Τούρκους της Τρίγλιας. Στέγαση μαθητών Αρένων και Θηλαίων. Περικαλεί ναό και φιλόπτωχο αδελφότητα. Κημητήρι, γυμναστήριο, μεταξουργείο, μουσικό σύλλογο με πλήρη ορχήστρα. Τις Κυριακές κήρυτε και τα βράδια δίδας και βυζαντινή μουσική. Περιδιάβαινε, δίδασκε, νουθετούσε και κατηχούσε. Πριν κλείσει χρόνος, χορηγείται γενική αμνηστία και ο Χρυσόστομος επιστρέφει στη Δράμα. Αρχίζει πάλι το έργο του, όμως γρήγορα διαπιστώνει ότι η νοοτροπία των Τούρκων δεν αλλάζει. Αρχίζουν πάλι οι διωγμοί και ακολουθεί μετά ένα έτος δεύτερη εξορία στην Τρίγλια.

Το 1910 απεβίωσε ο Μητροπολίτης Σμύρνης Βασίλειος. Οι Σμυρναίοι επίμονα ζητούσαν τον Χρυσόστομο και η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε πανψηφί τον Χρυσόστομο ως Μητροπολίτη της Ιστορικής Μητροπόλεως. Η Σμύρνη παραλυρεί από ενθουσιασμό. Πολλοί με δακρυσμένα μάτια διαβάζουν στην εφημερίδα το άρθρο για την εκλογή του λαοφιλούς Μητροπολίτου και καταφυλούν το άψυχο χαρτί σαν να ασπάζονται τη χείρα του νέου ποιμενάρχου. Βούλγαροι και Τούρκοι φρύττουν και εύχονται τον

10 Μαΐου 1910. Ο Χρυσόστομος γίνεται Μητροπολίτης της Σμύρνης και η Σμύρνη ζει μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Την μεγαλύτερη εκκλησιαστική και πνευματική της δόξα. Οι λέξεις είναι πολύ μικρές για να περιγράψουν το γεγονός. Ακόμα και τα άψυχα εδονούντο. Αρκεί εδώ να μεταφερθούν λίγα λόγια του μικρού τότε παιδιού και αργότερα εκλεκτού ανδρός και σοφού αρχαιολόγου και μέλους της ανωτάτης πνευματικής καθέδρας της πατρίδος μας, της Ακαδημίας Αθηνών, αημνής του Μιλωνά, με τα οποία περιγράφει πώς αισθάνθηκε την παρουσία του Χρυσοστόμου την ημέρα της ενθρονήσεώς του. Είχα την τύχη να ευρεθώ στην πρόσωψη της λέσχης των κυνηγών που από τα ξημερώματα με είχε εγκαταστήσει ο καλός μου ο πατέρας. Όταν για μια στιγμή η γλυκιά ματιά του δεσπότη έπεσε κατά τύχη στο πρόσωπό μου, ενόμισα ότι οι πτέρυγες των αγγέλων του Θεού ίγγισαν την ύπαρξή μου και πραγματικό θάμβος γέμισε την καρδιά και το νου μου. Η Σμύρνη σύεται από τις ζητοκραυγές του πλήθους που τον ρένει με άνθη. Ο Χρυσόστομος διήρχεται με άμαξα από το λιμάνι προς τον Μητροπολιτικό Ναό με πολλή δυσκολία λόγω του πλήθους του λαού. Η τροχή της αμάξης του στο λιθόστρωτο εκυλίοντο και οι επίσημοι τον συνόδευαν με άλλες 15 περίπου άμαξες. Στο ναό της Αγίας Φωτεινής, μετά την ακολουθία της ενθρονήσεως, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος εξεφώνησε πολυσέλιδη και άκρος βαρισίμαντη ενθρονιστήρια ομιλία, η οποία θεωρείται σπάνια στο είδος της. Από την άλλη κιόλας μέρα ξεκινά την υλοποίηση των προγραμματικών του δηλώσεων. Τα λόγια και τα έργα του διαγράφουν έναν πραγματικά αληθινό ηγέτη, έναν κοινωνικό αναμορφωτή, έναν μέγα βασίλειο στον 20ο αιώνα με σαφείς ξεκαθαρισμένες θέσεις και στόχους κοινωνικής αναμόρφωσης. Ασύλληπτη και εκπληκτική η δράση του. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει τη λεπτομερή και τόσο ενδιαφέρουσα περιγραφή αυτής της δράσης. Το 1912 αποβιώνει ο Πατριάρχης Ιωακείμ. Από τους πρώτους υποψηφίους προτείνεται ο Χρυσόστομος. Όμως η υψηλή πύλη διαγράφει το όνομα από τον κατάλογο. Μοναδική αιτία ήταν οι δυσέβρετες ικανότητες του Χρυσοστόμου, οι πολύπλευρες δραστηριότητές του και ο εμψυχωτικός του λόγος για τους δοκιμαζόμενους Έλληνες στα μελήρητα κυρίες.

Στις 20 Αυγούστου 1914 οι Τούρκοι απελάβουν βιαίως τον Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη και μένει στην εξορία 4 χρόνια. Το 1918 αρχίζει να χαράζει η αυγή της ελευθερίας για την Ιωνία. Το αντιτορπιλικό Λέων μεταφέρει πάλι το Χρυσόστομο στη Σμύρνη. Το πλήθος παραλυρεί. Από τις πρώτες Κυριακές μετά την επιστροφή του, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος πήγε στο Σευδίκιοι, ένα προάστιο της Σμύρνης, από αυτά που οι ξένοι περιηγητές τα ονόμαζαν μικρούς ρομαντικούς παραδείσους. Πήγε για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Οι κάτοικοι του έκαναν μεγαλειώδη υποδοχή. Από τον σταθμό ως την εκκλησία του έστρωσαν χαλιά και στο δρόμο τον έραναν με δάφνες και λουλούδια. Μέσα στην εκκλησία που ήταν ασφυκτικά γεμάτη, ο κύριος Πιλαρινός, καθηγητής σε γυμνάσια της Σμύρνης και στο Αμερικάνικο Κολέγιο, τον προσφώνησε με πατριωτικά συγκινητικά λόγια σε στίχους. Χίλια καλώς μας όρισες στο όμορφο χωριό μας. Μας ήλθες πίσω πιο τρανός, αυτό ήταν το όνειρό μας. Ήλθες εσύ και ο ραχμής φεύγει εντροπιασμένος. Να ζήσεις να μας έρχεσαι δάφνος στεφανωμένος. Όλο το εκκλησίασμα δάκρυσε. Ακόμη και ο δεσπότης έβγαλε το μαντίλι του και σκούπισε τα μάτια του.

στις 15 Μαΐου του 1919, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, γεμάτος χαρά και συγκίνηση, υποδέχεται και ευλογεί τον ελληνικό στρατό. Σημαίες κυματίζουν παντού. Τα βαπόρια σφυρίζουν δαιμονιωδώς. Όλοι φιλούνται και κλαίνε. Πολλές γυναίκες στεφανώνουν τους ευζώνους με τα στέφανά τους, ενώ το λιμάνι είναι στρωμένο με άνθη. Στιγμές αλυσμόνητες για τους Σμυρνιούς και για κάθε ελληνική ψυχή. Από την επομένη της Λευτεριάς, ο Δεσπότης συνεχίζει το μεγάλο θρησκευτικό και πατριωτικό έργο. Από τις 5 το πρωί στο γραφείο, εργάζεται μέχρι βαθίας νυχτός. Εδέχεται συνεχώς κόσμο, κυρίως πρόσφυγες από τα βάθη της Ασίας που είχαν καταφύγει στη Σμύρνη κατά την δεύτερη καταστροφική δεκαετία του 1900. Τους έδινε θάρρος και μοίραζε με απλωσιά την βοήθειά του.

όμως αλίμονο, 1919, στο λιμάνι της Σμύρνης, υποδοχή αλυσμόνητη. 1922, καταστροφή αλυσμόνητη. Τραγικό θύμα και ο Μητροπολίτης της Σμύρνης Χρυσόστομος. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες της μικρασιατικής καταστροφής παρουσιάζεται ο ανεκδίγητος ύπατος αρμοστής της Ελλάδος στη Σμύρνη, ο ημιπαράφρον Στεργιάδης. Είναι ο μοιραίος άνθρωπος που ενσυνείδητα παρέδωσε ολόκληρο τον ελληνικό μικρασιατικό πληθυσμό στους δημίους του για να μην δημιουργηθεί στην Ελλάδα προσφυγικό πρόβλημα. Όσοι έγραψαν γι' αυτόν, τον εστόλισαν με επίθετα ανισορροπίας και θηριωδίας. Τον Χρυσόστομο προσπάθησε πολλές φορές να εξευτελίσει με απαξιωτικά λόγια και ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπό του. «Θα κενώσω μέχρι τριγώ στο ποτήριο της Οδύνης και του εξευτελισμού», έλεγε ο Χρυσόστομος, «προκειμένου να διεκπεραιώσω τα ζητήματα της επαρχίας μου». Αλλά η κατάρρευση ήταν αναπόφευκτη.

τρομερότερη δοκιμασία ο δεσπότης την έζησε τις ημέρες εκείνες, όταν τρία ατμόπλια επίτακτα με τη μεραρχία ρεδεστού καταπλέουν στο λιμάνι της Σμύρνης. Οι Σμυρναίοι αναθαρούν, αλλά οι στρατιώτες αρνούνται να αποβιβαστούν και απαιτούν από τους αξιωματικούς των να τους μεταφέρουν στα σπίτια τους. Οι απειλές και οι παρενέσεις των αξιωματικών ήταν μάταιες. Ο Χρυσόστομος ανέρχεται ως οικέτης στα πλοία και τους εξορκίζει να μην απειθήσουν. Σιωπή διαδέχεται τους λόγους του, αλλά και τελική άρνηση. Ο δεσπότης επιστρέφει με το θάνατο στην καρδιά του. Ο Δημογέρον Σοκράτης Σολομονίδης ακούει αναφιλητά που βγαίνουν από την ανοιχτή θύρα του συνοδικού. Ευρίσκει το Χρυσόστομο γονατιστό να προσεύχεται με τα μάτια στραμμένα στην εικόνα του μαρτυρίου του Αγίου Πολυκάρπου. «Κλαίτε, δεσπότη μου, εσείς?» έκπληκτος τον ρωτά. «Κλαίω», του απαντά. «Όχι για την τύχη μου που έχω προεξοφλήσει, αλλά για τα σβησμένα όνειρα και τα συντρίμμια της πατρίδος. Αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μου πάνω στα πλοία δεν ήταν ο αυριανός χαμός της Σμύρνης, αλλά αλίμονο ο χαμός κάθε ελπίδας για μια αποκατάσταση της μεγάλης Ελλάδος».

Η καταστροφή και ο αφανισμός κάθε Έλληνα και ελληνικού στοιχείου είναι περισσότερο από βέβαια. Ο ελληνικός στρατός δεν αντέχει στα βάθη της Τουρκίας χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς εφόδια, χωρίς τους έμπειρους στρατηγούς οι οποίοι αντικατεστάθησαν με απειροπόλεμους και υποχωρεί. Οι Τούρκοι κάνουν δικό τους ό,τι μη τουρκικό. Όσοι εκτιμούν το ύψος της προσωπικότητας του Χρυσοστόμου, του προτείνουν επιτακτικά και επίμονα να φύγει άμεσα. Ο Αμερικανός Τζορτζ Χόρτον προτείνει στον Μητροπολίτη να τον συνοδεύσει με ασφάλεια για να φύγει. Και όπως γράφει ο Γεώργιος Μιλωνάς, ο Δεσπότης αρνείται με τα εξής λόγια. «Εάν ο εχθρός φυστεί του ποιμνίου μου, ποιος θα το περιθάλψει? Εάν δε τούτο σφαγεί, πώς μπορώ να ζήσω?»

Στις 27 Αυγούστου 1922, Σάββατο, γράφει ο βιογράφος του, ο Μητροπολίτης προσεύχεται το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό και εμψυχώνει το πλήθος. Το μεσημέρι διανέμισε όλους φρυγμένων άρτων, ελέας και όριζαν. Κατά τα ώρας εκείνας, ο Σαλί Ζεκί Βέης τον ζητεί στο φρουραρχείο. Εκεί τον υποχρεώνει να υπογράψει μία προκήρυξη η οποία έλεγε να μένουν όλοι στα σπίτια τους και να παραδώσουν τα όπλα στην εξουσία, ενώ την ίδια στιγμή εισέρχεται στη Σμύρνη το τέταρτο τουρκικό σώμα υπηκού και ο νέος διοικητής Σμύρνης Νουρεδίν Πασάς.

βράδυ της ίδιας ημέρας, ο δεσπότης ήταν πλέον στα χέρια τους. Λίγο πριν φύγει, αυτοί που ήταν κοντά του τον άκουσαν να λέει: «Το ελληνικό έθνος ας διδαχθεί ότι κανείς εξωτερικός εχθρός δεν κατέβαλε ποτέ την δύναμη του ελληνισμού, αλλά ο εσωτερικός παραγμός και τα κομματικά πάθη κατέστρεψαν πάντοτε, όπως και τώρα, τα ενδοξωτέρας εποχάς του εθνικού μας βίου».

Το πρωί της άλλης ημέρα Κυριακή 28 Αυγούστου μάθαμε ότι χάλασαν τον δεσπότη μας. Τον παρέδωσαν δέσμιο τας χείρας και με λευκόν χιτώνα εις την διάθεση του όχλου. Λίγα λεπτά πριν, απόσπασμα Γάλλων λογχοφόρων φθάνει προς διάσωση του Μητροπολίτου, άλλο Μητροπολίτης τους προτείνει «Αν δύναστε, σώστε το λαό». Ο αδελφός του Χρυσοστόμου, Ευγένιος, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται.

Πληροφορίες διάφορες αναφέρονται στο μαρτύριο του Χρυσοστόμου και όλες συμπίπτουν στο χάλασμα του Δεσπότη. Όμως η μαρτυρία του ακαδημαϊκού Γεωργίου Μιλωνά μας δίδει την πλήρη εικόνα του φρικτού τέλους. Όταν στο τέλος κάποιου συνεδρίου είπε: «Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με προσωπική μαρτυρία που για πρώτη φορά εξομολογούμε». Κατά τα τελευταία ημέρας του Σεπτεμβρίου 1922, μία ομάς φοιτητών του International College της Μύρνης και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απέσιο υπόγειο σε ένα από τα μπουντρούμια του Διοικητηρίου Σμύρνης. Σε αυτό ήταν ασφυκτικά στριμωγμένοι Έλληνες, χριστιανοί εχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Τις βραδινές ώρες, φύλακες με επικεφαλής Τουρκοκρήτα παρελάμβαναν θύματα που ετυφεκίζοντο. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ο Τουρκοκρής εκείνος με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος?» με ρωτά. «Αυτήν την τιμή είχα», του απαντώ. «Και οι άλλοι που ήσαν μαζί σου είναι φοιτητέ?» «Ναι», του λέγω. «Γρήγορα μαζεψέ τους και φέρε τους εδώ». «Ελάτε μαζί μου έξω», λέγω εις τους συντρόφους μου. «Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα μας». Εμπρός με θάρρος. Ποια ήταν όμως η εκπληξή μας όταν ακούσαμε τον Τουρκοκρήτα να λέγει: «Δεν θα σας σκοτώσω, θα σας σώσω. Απόψε θα θανατωθούν όλοι όσοι είναι μέσα στο μπουντρούμι, γιατί έφεραν κι άλλους που δεν έχουμε χώρο να τους στιβάξουμε. Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοηθήσει να λησμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίκρισαν τα μάτια μου, σκηνή στην οποία έλαβα μέρος». Και συνέχισε: «Παρακολούθησα το χάλασμα του δεσπότη σας. Ήμουν με εκείνους που τον ετύφλωσαν, που του βγάζαν τα μάτια και αιμόφυρτο τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του Τουρκομαχαλά, τον ξυλοκόπησαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν. Βαθιά εντύπωση μου έκανε και αξέχαστος παραμένει η στάση του. Στα μαρτύρια που τον υπέβαλαν δεν απήντα με φωνές, με παρακλήσεις, με κατάρες. Το πρόσωπό του, το κατάχλωμο, το σκεπασμένο με το αίμα των ματιών του, το είχε στραμμένο προς τον ουρανό και διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν οικούε το πέρα από την περιοχή του. Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλεγε?» «Ναι, ξέρω», του απάντησα. «Έλεγε: Πάτερ Άγιε, άφες αυτή σου γαρίδα σιτυπιούσι». «Δεν σε καταλαβαίνω, δάσκαλε, μα δεν πειράζει. Από καιρού σε καιρό», συνέχισε, «όταν μπορούσε ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας. Μανιάζει και με το τρομερό μαχαίρι του κόβει και τα δύο χέρια του δεσπότη. Εκείνος οριάστηκε στη ματωμένη γη με στεναγμό, που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στεναγμός ανακουφίσεως παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που με δύο σφαίρες στο κεφάλι τον αποτελείωσα. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα ελπίζω πως θα ησυχάσω. Γι' αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και πού τον έθαψαν?» ρώτησαν με αγωνία. «Κανείς δεν ξέρει που έριψαν το κομματιασμένο του κορμί». Του φύλακα η ομολογία ετελείωσε. Εμείς που την ακούσαμε, ενιώσαμε τη σκιά του δεσπότη να μας καλύπτει και να μας προφυλάτει από το κακό. Μας συνόδευσε στη σατανική πορεία, στα κατάβαθα της Μικράς Ασίας και στη μαρτυρική ζωή της εχμαλωσίας. Ήμεθα 1650 όταν ξεκινήσαμε από τη Σμύρνη προς το Γολγοθά μας. Μόνον 320 εφτάσαμε στον προορισμό, στα κατάβαθα της Ασίας. Οι άλλοι θανατώθησαν στο δρόμο. Όλοι όμως της ομάδος μας εγύρισαν στην πατρίδα με τον καιρό και τις ευλογίες εκείνου. Αυτό δεν είναι απόδειξη της σκιάς που μας εκάλυψε στις ημέρες της κλαβιάς μας?» «Το πιστεύουμε με όλη την ψυχή μας. Η σκιά του δεσπότη εσκέπασε και τους Έλληνες χριστιανούς της Μικράς Ασίας, που πεινώντες και γυμνητεύοντες
βρήκαν στοργικό άσυλο στην αγκαλιά της μάνας πατρίδας. Ευχέ εκείνου ευλόγησαν τα προσπαθίας των, τους εχάρισαν επιτυχία στην εργασία των και πολλαπλασίασαν την συμβολή των στην άνοδο της πατρίδος. Κι όμως υπάρχουν ανίδεοι και ανιστόρητοι, αλλά και αχάριστοι συνάνθρωποι που ξεχνούν τι οφείλουν στους μάρτυρες της Εκκλησίας και της πατρίδος.

Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Όταν το 2008 γνωρίσαμε τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, τον νεότερο, τον αγαπημένο ανιψιό του Αγίου μας, το γιο του αδελφού του, του Ευγένιου, που όταν ήταν μικρό παιδί στη Σμύρνη τον έπαιρνε ο Δεσπότης μαζί του στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τον έβαζε να κλωτσάει πρώτος την μπάλα, δίνοντας έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα. 86 χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένεια του Χρυσοστόμου Σμύρνης φέρνει στη μνήμη μας τα πολύπαθα χρόνια της πριν και μετά τη συμφορά, τη φωτιά, την προσφυγιά. Ίσως να το ήθελε ο ίδιος ο Άγιος να βγει στην επιφάνεια η μαρτυρική ιστορία της σπουδαίας οικογενείας του. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε τις καταπληκτικές συγκυρίες που μας οδήγησαν σε ένα τέτοιο θαυμαστό έβριμα. Το 2008 λοιπόν μάθαμε ότι κάπου στο Χολαργό ζούσε με τα δυο του παιδιά, την Ειρήνη και τον Ευγένιο, ο ανιψιός του Χρυσοστόμου Καλαφάτη, του τελευταίου Μητροπολίτη Σμύρνης και γιος του Ευγένιου Καλαφάτη, του μεγαλύτερου αδελφού του Μητροπολίτη και τώρα πια Αγίου Χρυσοστόμου. Αυτός ο υπέργυρος κύριος, 95 χρόνων, που άκουε και αυτός το όνομα Χρυσόστομος Καλαφάτης, ήταν ένας από τους ελάχιστους ακόμα εν ζωή που γεννήθηκαν και έζησαν τα πρώτα παιδικά τους χρόνια στη γη της Ιωνίας και που ακόμη μπορούσε να θυμάται και να διηγείται. Ο πατέρας μου, Ευγένιος Καλαφάτης, γεννήθηκε στην Τρίγλια της Βυθινίας το 1865 και ήταν το πρώτο παιδί του Νικολάου Καλαφάτη και της Καλλιόπης Λεμονίδου. Δεύτερο ήταν ο Χρυσόστομος, ο μέλλον εθνομάρτυρας και Άγιος, και ακολούθησαν οι αδελφές της οικογενείας Όλγα, Ερυφίλη, Σοφία και Εκατερίνη. Σύμφωνα με τους βιογράφους υπήρχε και ο Δημήτρης και ο Ξενοφών, που όμως πέθαναν πολύ νωρίς, όπως συνέβαινε συχνά εκείνα τα χρόνια. Το χωριό μας, Τρίγλια, πήρε την ονομασία του από την αρχαία λέξη Τρίγλιο, που σημαίνει το ψάρι, το μπαρμπούνι. Και πράγματι, εκτός από τις περίφημες ελιές της, η Τρίγλια είχε και νοστιμότατα μπαρμπούνια. Αφού τελείωσε τη μέση εκπαίδευση στη γενέτειρά του, ο πατέρας μου συνέχισε τις σπουδές του στη μεγάλη του γένους σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Εκτός από την ελληνική, είχε και άπτεστη γνώση της τουρκικής γλώσσας και αυτό έγινε αιτία να διοριστεί σε υπεύθυνες θέσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αρχικά διορίστη δημόσιος ταμείας στο Μόλυβο της Μυτιλίνης την αρχαία Μύθυμνα, την εποχή που ήταν ακόμη τουρκική, και ενώ ήταν αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Μυτιλίνης Κωνσταντίνου, του κατοπινού Πατριάρχη, ο μικρότερος αδερφός του, ο Χρυσόστομος.

διάνοδος του Μυτιλίνης Κωνσταντίνου στον Πατριαρχικό Θρόνο φέρνει το Χρυσόστομο στην πρώτο συγγελία του Πατριαρχείου. Τότε ο Ευγένιος ορίζεται Καϊμακάμις, δηλαδή έπαρχος, στην Αργυρούπολη Γιουμίσχανε του Πόντου. Εκεί γνωρίζει τη μητέρα μου, Σεβαστή, το γένος Κασφίκη, από την Τραπεζούντα. Ο πατέρας της Σεβαστής, Δημήτριος Κασφίκης, ήταν προύχοντας της Τραπεζούντας, τραπεζίτης και πρόξενος της τότε Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Ο Ευγένιος παντρεύεται τη Σεβαστή το 1904 και αποκτούν μαζί 5 παιδιά. Τον Νικόλαο 1905-1919, την Καλλιόπη 1907-2002, τον Κωνσταντίνο 1909-1991, τον Δημήτριο 1911-1912, που πέθανε νωρίς, και εμένα το μικρότερο που γεννήθηκα το 1913. Ο θείος μου Χρυσόστομος, μετά από πρωτοσύγγελος του Πατριαρχείου, εκλέγεται το 1902 σε ηλικία 35 μόλις ετών Μητροπολίτης Δράμας και ακολούθως το 1910 Μητροπολίτης Σμύρνης.

Το 1914 είναι αρχή μεγάλων διωγμών για τον ελληνικό πληθυσμό των παραλίων της Μικράς Ασίας. Το χωριό μας η Τρίγλια ξεριζώνεται μέσα σε μια μέρα. Αρχίζει και η επιστράτευση των μη Τούρκων αρένων και η εξοντωτική πρόθεσή τους στα βάθη της Μικράς Ασίας σε καταναγκαστικά έργα, τα διαβόητα εργατικά τάγματα Αμελέτα Μπουρού ή τάγματα του Λευκού Θανάτου. Τον Αύγουστο του 1914, ο Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης εκτοπίζεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα μείνει εξόριστος για 4 χρόνια και 4 μήνες. Ο πατέρας μου, μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, τον Νικόλαο, ακολουθεί τον εξόριστο αδερφό του Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη. Τη γυναίκα του Σεβαστή με τα 3 μικρότερα παιδιά, την Καλλιοπίτσα 7 ετών, τον Κωνσταντίνο 5 και εμένα 1 έτους, μας στέλνει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, όπου εκεί ζει η αδελφή της Σοφίας Κασφίκη, παντρεμένη με έναν συμμαθητή του και συγχωριανό του Τριγλιανό, τον Αλέξανδρο Μουμτζή.

Βουκουρέστι είμαστε για πρώτη φορά πρόσφυγες φιλοξενούμενοι. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι προελάβουν προς βοράν και οι δύο οικογένειες Σεβαστής Καλαφάτη με τρία παιδιά και Αλέξανδρου Μουμτζή με τη γυναίκα του Σοφία και δύο παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Βουκουρέστι και να πορευτούν βορειότερα στην πόλη Γαλάτσι, βόρειο-ανατολικά του Βουκουρεστίου. Στο ανατολικό μέτωπο, οι διαλελειμμένες και επαναστατημένες ρωσικές δυνάμεις οπισθοχωρούν εγκαταλείποντας τα ρουμανικά εδάφη. Εμείς βρισκόμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Τελικά ακολουθούμε τις ρωσικές μονάδες, διότι αν πέφταμε στα χέρια των Τούρκων, μας περίμενε σίγουρη σφαγή. Η Τουρκία παραδίδει τα όπλα, οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν. Μαζί τους και ο Ιεράρχης επιστρέφει θριαμβευτικά στη Σμύρνη το Δεκέμβρη του 1918. Το Μάιο του 1919 η Σμύρνη υποδέχεται τον ελληνικό στρατό. Λίγο αργότερα φτάνουμε κι εμείς. Όλοι πλέουν σε πελάγι ευτυχίας, μιας και το όνειρο της ελευθερίας αρχίζει να γίνεται πραγματικό. Δεν προλαβαίνουμε όμως να χαρούμε την άφηξή μας και το σμίξιμο όλης της οικογενείας και ακριβώς την ίδια μέρα ο αδελφός μου ο Νίκος σκοτώνεται από μια ηλεκτρογεννήτρια που τον καταπλακώνει την ώρα που παίζει στο προάβλιο της Αγίας Φωτεινής. Την ώρα του λυτρωμού και της σύστατης χαράς είχαμε και την κηδεία του αδελφού μου του Νικολάου που κατά κοινή ομολογία ήταν πρώτος αριστούχος και δάκτυλοδεικτούμενος μαθητής. Εγώ, επειδή ήταν εποχή που ανοίγουν τα σχολεία, γράφτηκα στην πρώτη τάξη δημοτικού στο ελληνικό σχολείο του Φασουλά. Πρώτη και δευτέρα τάξη δημοτικού παρακολούθησα στη Σμύρνη. Ο πατέρας μου εντωμεταξύ είχε διοριστεί από τον ύπατο αρμοστή Σμύρνης υποδιοικητής νυμφαίου Σμύρνης και εκεί παρέμεινε μέχρι το τέλος.

μας 14 συνολικά πρόσωπα, συγγενείς του Χρυσοστόμου, μέναμε φιλοξενούμενοι στην Ιερά Μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής, κοντά στο Μητροπολίτη. Θυμάμαι, με αγαπούσε πολύ σαν το μικρότερο παιδί του μεγάλου του αδελφού. Μετά το τέλος των μαθημάτων και της δεύτερης τάξης δημοτικού, όλοι εμείς οι φιλοξενούμενοι συγγενείς αναχωρήσαμε για την πατρίδα μας, την Τρίγλια, για διακοπές. Εκεί γνώρισα σαν παιδί 9 ετών το χωριό μου. Με παιχνίδια και μπάνια, καθώς και με εκδρομές στα κτήματά μας, αμέριμνα για πρώτη φορά περνούσαμε τις μέρες μας τόσο ωραία. Στην Τρίγλια έμαθα να κολυμπάω. Ώσπου μια μέρα του Σεπτέμβρη, ενώ παίζαμε αμέριμνα στα χωράφια, ακούσαμε τη δυνατή φωνή του Ντελάλη. Όλοι οι χωριανοί να μαζέψουν ό,τι πράγματα μπορούσαν να κουβαλήσουν και να έρθουν στην Προβλήτα, γιατί θα έρθει το βαπόρι του Καβουνίδη, του θείου μου του Φιλίππου, συζύγου της αδελφής της μητέρας μου Κατερίνης, να μας πάρει. Όσοι αργήσουν θα σφαχτούν από τους Τούρκους. Άρον-άρον τρέξαμε στα σπίτια μας, πήραμε τα πραγματά μας και φτάσαμε στην Προβλήτα του λιμανιού. Και πράγματι, σε λίγη ώρα ήρθε το καράβι, μας πήρε σχεδόν όλους και μας πήγε αρχικά στην Καλλίπολη και ύστερα στην Τένεδο, όπου βγήκαμε. Το βαπόρι γύρισε πίσω να πάρει και τους υπόλοιπους χωριανούς που δεν χωρέσανε στο πρώτο δρομολόγιο. Έτσι γλιτώσανε όλοι οι Τριγλιανοί με τη βοήθεια του θείου μου Φιλίππου του Καβουνίδη, που οι απόγονοί τους στη Ραφίνα τον θεωρούν σωτήρα.

Στην Τένεδο, αφού μείναμε μερικές μέρες, ήρθε ένα βαπόρι από τον Πειραιά και μας μετέφερε πίσω στον Πειραιά. Βρισκόμαστε λοιπόν η οικογένειά μου στην Ελλάδα για τέταρτη φορά πρόσφυγες και πέννητες. Από τις εφημερίδες μάθαμε για τον μαρτυρικό θάνατο του θείου μας Χρυσοστόμου, καθώς και για τον απαγχωνισμό του πατέρα μου στον Νυμφαίο. Ο πατέρας μου ήταν πάντα δίπλα στον αδερφό του, αλλά και στις τραγικές τελευταίες στιγμές δίπλα του ήταν, θέλοντας να τον προστατέψει. Όμως δεν μπόρεσε. Τον περίμενε και αυτόν φρικτός θάνατος. Στην οικογένεια κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο Ευγένιος δεν απαγχωνίστηκε, αλλά ετάφη ζωντανός. Ένα δάκρυ από τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, το γιο του Ευγένιου και ανιψιό του Αγίου, σφραγίζει αυτή τη συγκινητική αφήγηση που με προθυμία αλλά και πολύ κόπο ο ίδιος μας παραχώρησε.

σύμφωνα και με τα απομνημονεύματα του σπουδαίου αυτού υπέργυρου Ίωνα, τα οποία πήραμε με την ευγενική συνεργασία της κόρης του Ειρήνης Καλαφάτη Μεταξά, η δοκιμασία της οικογένειας συνεχίζεται στην Αθήνα. Με τον ερχομό μας στον Πειραιά, κατευθυνόμεθα αρχικά που αλλού στο σπίτι του θείου μας, του εφοπλιστού Φίλιππου Καβουνίδη. Αυτό το σπίτι όμως αναγκαστήκαμε κάποια στιγμή να το εγκαταλείψουμε, γιατί υπήρχε το αδιαχώρητο. Μαζεύουμε τα μπογαλάκια μας και πάμε στην οδό Χιλ, σε ένα δημόσιο σχολείο που είχε επιταχθεί προσωρινά για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Επειδή όμως ήταν φθινόπωρο και έπρεπε να λειτουργήσει το σχολείο, αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να εγκαταλείψουμε και αυτή τη στέγη. Και μια ωραία πρωία, μη έχοντας που την κεφαλή κλείνε, κάναμε κατάληψη του πεζοδρομίου απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών και ακριβώς στη γωνία της οδού Αθηνάς. Μια χείρα με τα τρία ανήλικα παιδιά της, χωρίς μια δεκάρα, χωρίς κουβέρτες, χωρίς τίποτε. Μείναμε εκεί για μερικές μέρες ζητιανεύοντας. Κατά καλή μας τύχη, ένας δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ πάνω στο προσφυγικό πρόβλημα μας ανακαλύπτει και μας κάνει είδηση στην εφημερίδα του, τονίζοντας και στιγματίζοντας ότι αδελφές του εθνομάρτυρα ζητιανεύουν με τα παιδιά τους στα πεζοδρόμια. Εισαναρχόντισε εις την πατρίδα των και στο τραπέζι των εφιλοξενούντο από τον γενναίον ιεράρχη όσοι επίσημοι ξένοι περνούσαν από τη Σμύρνη, επεσήμανε εφημερίδα της εποχής. Το δημοσίευμα αυτό είχε απήχηση, γιατί μια πλούσια κυρία από αρχοντική οικογένεια της Τραπεζούντας, η κυρία Τριανταφυλλίδου, έστειλε προσωπικό να μας παραλάβει και να μας οδηγήσει στο επί της οδού Βουκουρεστίου Μεγαρώτης. Εκεί στο υπόγειο του σπιτιού της μείναμε περίπου 3 μήνες. Μετά από μερικούς μήνες το ελληνικό κράτος αποκαθιστά σιγά σιγά τους πρόσφυγες και εμάς μας δίνει ένα σπίτι στο Βύρονα. Το σπίτι ήταν από τσιμεντόλιθους με 2 δωμάτια χωρίς κουζίνα και με εξωτερική τουρκική τουαλέτα. Δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ούτε νερό. Το χειμώνα το κρύο έμπαινε από παντού και όταν έβρεχε μετακινούσαμε τα κρεβάτια μας σε γωνιές που δεν έφτανε η βροχή. Όταν ερχόταν το κάρο με το βαρέλι του νερού, τρέχαμε στην ουρά για λίγο νεράκι.

συνεχίζω τα μαθήματα της τρίτης τάξεως δημοτικού στο εκ των ενόντων δημιουργηθέν πρόχειρο σχολείο μέσα στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία του Παγκρατίου. Από το τέρμα του συνοικισμού του Βύρωνα, όπου ήταν το σπίτι μας, καθημερινά και μάλιστα πρωί και απόγευμα, έκανα όλη αυτή τη διαδρομή 4 φορές, δηλαδή 4 επί 3 χιλιόμετρα, ίσον 12 χιλιόμετρα, φορτωμένος με την τσάντα και το σκαμνάκι που το χρησιμοποιούσα σαν θρανείο. Την επόμενη χρονιά, στην 4η τάξη του Δημοτικού, γράφομαι στο 15ο Δημοτικό Σχολείο, πάλι πολύ κοντά στον προφήτη Ηλία, αλλά τουλάχιστον είχε θρανία και όχι τουρκικές τουαλέτες. Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Θυμάμαι από 3 έως 16 χρονών δεν είχα ούτε ένα παιχνίδι για δώρο. Τα Χριστούγεννα, το νέο έτος, όλες τις γιορτές τις περνούσα με τα καυτά δάκρυα της δυστυχίας μου. Το μόνο παιχνίδι που γνώρισα ήταν ένα ξεφουσκωμένο τόπι που το έπαιρνα μαζί μου και στον ύπνο, καθώς και ένα τσέρκι από βαρέλι. Στο Βύρωνα δεν έφτανε η δυστυχία και η κακομοιριά μας, είχαμε και τους παλαιοελλαδίτες, τους γηγενείς Έλληνες που μας εκήρυταν φυλετικό πόλεμο. Μας έβλεπαν σαν μοιάσματα και μας αποκαλούσαν τουρκόσπορους και αποβράσματα. Ποιους αποκαλούσαν τουρκόσπορους και αποβράσματα? Εμάς που ήρθαμε από την Ιωνία με μια ιστορία 3.500 χρόνων, που δεν αλλάξαμε ούτε τη γλώσσα μας, ούτε τη θρησκεία μας, ούτε τα ήθη, ούτε τα έθιμά μας. Έλληνες φύγαμε από την Ελλάδα και πιο Έλληνες γυρίσαμε σε αυτήν μετά την καταστροφή από τη Μικρά Ασία. Αυτές λοιπόν οι προστριβές μεταξύ γηγενών και προσφύγων είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά στις συνοικίες τις προσφυγικές πραγματικές μάχες με πέτρες ή με σφενδόνες. Καλοκαίρια από το Βύρωνα πήγαινα στην Αθήνα και ειδικά στους μαγαζότοπους, μοναστηράκι, ψηρή, και από μαγαζί σε μαγαζί ζητούσα από τους καταστηματάρχες οποιαδήποτε εργασία. Πάντοτε έβρισκα δουλειά. Μια φορά σε ένα μπαουλάδικο, την άλλη σε ένα χρηματιστηριακό γραφείο, την άλλη σε ένα χαρτοπολείο. Αισθανόμουν την υποχρέωση να εργαστώ για να μην είμαι βάρος στην οικογένειά μου. Μικρό παιδί ξεκινούσα χαράματα για να πάω στον τόπο της δουλειάς. Εκεί έμενα το μεσημέρι και την έβγαζα με ένα ξεροκόμματο και καμιά ρέγγα. Το βράδυ που κλείνανε τα μαγαζιά, πάλι με τα πόδια έπαιρνα το δρόμο της επιστροφής. Θυμάμαι τη χαρά και την ικανοποίηση που πήρα όταν με τα χρήματα που είχα μαζέψει αγόρασα και φόρεσα για πρώτη φορά 16 χρονών ένα μακρύ παντελόνι. Τελειώνω το δημοτικό και εγγράφομαι στην πρώτη του ελληνικού και συγκεκριμένα σε ιδιωτικό σχολείο του Αθανασίου Λιμπερόπουλου. Ο κύριος Λιμπερόπουλος με δέχτηκε δωρεάν ως ανιψιό του Χρυσοστόμου, ως πρόσφυγα και εντελώς άπορο. 3 χρόνια ακόμη παρακολουθώ τα μαθήματα Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης τάξεως του ελληνικού και μετά την αποφύτισή μου δίνω εισαγωγικές για το γυμνάσιο. Πετυχαίνω και εγγράφομαι στο 7ο Γυμνάσιο Παγκρατίου. Γίνομαι γυμνασιόπες και τελειώνω το Γυμνάσιο Παγκρατίου το 1931 όλο καμάρι. Το 1931 ο Υπουργός Περιθάλψεως Λεωνίδας Ιασονίδης εκ Πόντου, τιμής ένεκεν, παραχωρεί σε όλες τις οικογένειες των αδελφών του Εθνομάρτυρα από ένα σπίτι του Χαροκόπου. Εκείνη την εποχή μια μονοκατοικία ήταν ό,τι έπρεπε για αυτούς που από το 1915 ήταν συνεχώς διωγμένοι και πρόσφυγες. Ο Δήμος Καλυθέας ονόμασε το δρόμο που ήταν χτισμένα τα σπίτια οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και έναν άλλο δρόμο κοντά πάλι στου Χαροκόπου οδό Ευγενίου Καλαφάτη. Ο
Ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, αφού τελειώνει το γυμνάσιο Παγκρατίου, πρώτος μεταξύ αρίστων, διαγωνίζεται με 1.685 υποψηφίους για 50 θέσεις, δηλαδή ένας στους 34, και μπαίνει από τους πρώτους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1932 και από φυτά το 1936 ως αξιωματικός του πυροβολικού. Το 1939 γίνεται διοικητής της 5ης πυροβολαρχίας του πρώτου συντάγματος πυροβολικού στο Γουδί στην Αθήνα. Με το που κηρύσσεται ο Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος του 1940-41, λαμβάνει μέρος στις επιχειρήσεις στο Έλληνο-Αλβανικό μέτωπο και για τις ηρωικές του προσπάθειες του απονέμονται χρυσά αριστεία Ανδρείας, καθώς και μετάλλια εξαιρέτων πράξεων. Τέλη 1942 με 1945 πολεμά ενάντια στους Γερμανούς στη Μέση Ανατολή. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του ταξιάρχου. Το Φεβρουάριο του 1942 γνωρίζει και παντρεύεται τη Σοφία Ψήλα, κόρη του Νικολάου Ψήλα και της Φωτεινής Κουλουριώτη. Μαζί της θα κάνει δυο παιδιά, τον Ευγένιο και την Ειρήνη. Ο γιος τους, ο νεότερος Ευγένιος Καλαφάτης, διετέλεσε υποδιοικητής της Εθνικής Τραπέζης, και η κόρη του, η Ειρήνη Καλαφάτη Μεταξά, σπούδασε στην Αμερική ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία. Ο αγώνας και η νίκη αυτής της αρχοντικής και πολύπαθης οικογενείας του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης έκανε εμάς τους απογόνους της Ιωνικής Γης για άλλη μια φορά υπερήφανους. Ας είναι αιωνία η μνήμη των προγόνων μας από τη γη της Μικρασίας, που μας άφησαν βαριά κληρονομιά, ελληνισμό και ορθοδοξία. Το καλύτερο μνημόσυνο για αυτούς θα είναι να κρατήσουμε αυτές τις δύο μοναδικές αξίες στο νου και στην καρδιά μας, και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό να μας τις καταστρέψει. Δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια από αυτό. Από τη συγγραφέα Μαρίτσα Σεργιώτου Σπύρου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ατρόμητος εθνομάρτης, ο Κιδωνιών Γρηγόριος. Του Φώτη Κόντογλου. Διαβάζει η Αντωνία.

Στο ατελεύτητο μαρτυρολόγιο της ελληνικής ορθοδοξίας, τρία αγιασμένα ονόματα γραφτήκανε τα τελευταία χρόνια. Οι τρεις δεσποτάδες που μαρτυρήσανε για την πίστη τους και για το έθνος τους, ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Μοσχονησίων

θα κάνω ένα ταπεινό μνημόσυνο για τον έναν από αυτούς, για τον Μητροπολίτη των Κιδωνιών Γρηγόριο. Και το κάνω με καρδιά ακόμα πιο σφιγμένη από όσο πόνεσα γράφοντας τους ιερομάρτυρες που μνημόνευσα ως τώρα. Γιατί αυτός ο θαυμαστός ιεράρχης, αληθινός πολεμιστής της Ορθοδοξίας, στάθηκε και πνευματικός πατέρας μου.

Ιερός. Ο αξιομνημόνευτος ιεράρχης γεννήθηκε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας στα 1864. Το κοσμικό όνομά του ήταν Αναστάσιος Ορολογάς ή Αντωνιάδης. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι ευλαβείς, πορευόμενοι τον δρόμο του Θεού.

έζησε, αγαπήθηκε και τιμήθηκε για τα χαρίσματα που είχε, γιατί ήταν χαρακτήρα σοβαρός και καθαρός, είχε ψυχή ευγενικιά και η ζωή του ήταν χριστιανική με πάσαν σεμνότητα. Κοντά σε αυτά, η επιβλητική μορφή του, ο τόνος της σοβαρής φωνής του και όλο το παρουσιαστικό του έκαναν ξεχωριστή εντύπωση.

πάνω του μια φυσική μεγαλοπρέπεια σαν άρχοντας, κοινή τη μεγαλοπρέπεια που βρίσκεται συχνά στην Ανατολή. Μιλούσε με ευκολία και πολλά τα έλεγε στην απλή γλώσσα. Το κήρυγμά του συνέπαιρνε εκείνους που τα ακούγανε, αλλά και η συνηθισμένη ομιλία του είχε βάρος και σημασία. Γεννημένος αγωνιστής, με μια ζωή γεμάτη σκληρότητα και κινδύνους, έκρυβε ωστόσο μέσα του μια ψυχή ποιητική και ευαίσθητη. Τα ρητά της Αγίας Γραφής που έλεγε, νόμιζε κανένας πως βγαίνανε από το στόμα κανενός προφήτη και σε αυτό συνεργούσαν τα αστραφτερά μάτια του, μόλο που φορούσε γυαλιά.

Στα 1902 έγινε Μητροπολίτης Στρομνίτσης. Το Πατριαρχείο τον διόρισε σε αυτή την επαρχία γιατί ένας τέτοιος πολεμιστής δεσπότης χρειαζόταν σε εκείνα τα μέρη που τα ρήμαζε τότε το βουλγάρικο κομιτάτο. Όπως γράφει ο σεβαστός και αγαπητός Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, πρώην σιατής της, οι χριστιανοί ήσαν ραγιάδες και των Τούρκων και των Βουλγάρων. Ετέλουν υπό δύο ζυγούς. Οι Μητροπολίτες της Μακεδονίας δεν ήσαν μόνον οι πνευματικοί ποιμένες, αλλά και οι Απόστολοι του έθνους. Εμητροπόλιστον ήσαν πραγματικές εθνικές επάλξεις. Οι περισσότεροι από αυτούς αναδείχθησαν κατά την εποχή εκείνη αληθώς ατρόμητοι πρόμαχοι της ελληνικής χριστιανοσύνης και γι' αυτό ήσαν αντικείμενο έχθρας και μίσους των εχθρών του ελληνισμού, όσο συνέβη τότε με τον Δράμας Χρυσόστομο, τον Κοζάνης Φώτιον, Στρομνίτσης Γρηγόριον και άλλους.

σε βρήκε στάδιο για να αγωνιστεί. Μέρα νύχτα δούλευε για να χαλνά τα σχέδια που κάνανε οι κομιτατζίδες.

βλέποντας το βουλγάρικο κομιτάτο πως είχε να κάνει με έναν άγρυπνον αντίμαχο, αποφάσισε να το σκοτώσει. Λοιπόν, μια συμμορία κομιτατζίδες του στήσανε καρτέρι και θα τον σκοτώνανε αν δεν βρισκότανε ένας υπηρέτης του να ειδοποιήσει την τουρκική εξουσία. Να πως έγινε το πράγμα.

Μητροπολίτης Γρηγόριος είχε πάγει μια Κυριακή στο χωριό Γράμποβο και εκεί λειτουργήσε στην εκκλησία που ήταν κλειστή από χρόνια, αλειτουργητη, και μίλησε στους Γραμποβίτες και τόσο τους συγκίνησε που ξαναγυρίσανε στην ελληνική Ορθοδοξία. Το βράδυ που γύριζε στη Στρομνίτσα, σε ένα στρίψιμο του δρόμου, οι κομιτατζίδες, κρυμμένοι, ρίξανε πολλά ντουφέκια πάνω στη συνοδεία του και λαβώσανε τον αρχιμανδρίτη Μιχαήλ, έναν παπά και δύο αγωγιάτες, έναν χριστιανό και έναν Τούρκο. Τα βόλια βρήκανε το άλογο του δεσπότη και το σκοτώσανε και εκείνος έπεσε χάμω και μπόρεσε και πήγε και κρύφτηκε πίσω από έναν βράχο.

Οι κομιτατζίδες ρίχνανε βροχή τα βόλια. Χωρίς να πάψουνε κι όλη εκείνη την ώρα, ο Μητροπολίτης καθότανε ζαρωμένος πίσω από το βράχο. Στο μεταξύ, ένας από τους παραγιούς του, ένας Τουρκαρβανίτης, λεγόμενος Κερίμ, πιστός στον κύριό του, έτριξε στη Στρομνίτσα και είπε πως σκοτώθηκαν όλοι που ήτανε στη συνοδεία του δεσπότη. Η πολιτεία αναστατώθηκε, Έλληνες και Τούρκοι, γιατί και αυτοί εκτιμούσανε το δεσπότη. Βγήκανε στους δρόμους και κάμποσα παλικάρια χριστιανοί και στρατιώτες Τούρκοι τρέξανε στον τόπο που έγινε μάχη. Οι κομιτατζίδες φύγανε. Ο Μητροπολίτης ήταν ζωντανός και τον πήγανε στα λουτρά του Μπάτσκου καθώς και τους πληγωμένους.

Χριστιανοί, Τούρκοι και Οβραίοι βγήκανε να υποδεχτούν το δεσπότη με χαρά. Ο Καϊμακάμης, ο Φρούραρχος, ο Μουφτής, ο Δήμαρχος, ο Χαχάμης πήγανε και το συγχαρήκανε για τη σωτηρία του.

τον καιρό, ύστερα από πολλήν αγώνα, το Πατριαρχείο ανακήρυξε τα Σκηδονίας, δηλαδή το Αϊβαλή, Μητρόπολη, ενώ πρωτύτερα ήταν επισκοπή της Μητροπόλεως Εφέσου. Πρώτος Μητροπολίτης Σκηδονιών τοποθετήθηκε ο Αποστρομνίτσης Γρηγόριος και έφτασε στο Αϊβαλή στις 8 Σεπτεμβρίου 1908.

ενθουσιασμός της υποδοχής του σε αυτή την πολιτεία που ήταν μέσα στην Τουρκία η κυβωτός του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, αφού οι Τούρκοι τη λέγανε Γιαούρ Αϊβαλίκ, δηλαδή Αϊβαλή των Απίστων, ο ενθουσιασμός λοιπόν της υποδοχής του στάθηκε απερίγραπτος. Το Αϊβαλί, η πατρίδα των παλικαριών, ένα τέτοιον δεσπότη ήθελε.

Καινούριος αγώνας άρχισε για αυτόν. Σαν άλλος Μωυσής κυβερνούσε το χριστιανικό ποιμνιό του και το οδηγούσε μέσα από την έρημο της Σκλαβιάς. Κοντά του είχε πιστούς και έμπειρους βοηθούς και πρώτος από αυτούς ήταν ο πρωτοσύγγελός του Αρσένιος Μετεξές από τη Δόβιτσα των Σερών, άνθρωπος με αγιασμένον βίο. Και τους δύο τους αγαπήσανε πολύ οι αηβαλιώτες και με τον καιρό αυτός ο δεσμός γινότανε πιο δυνατός. Η πλούσια πολιτεία γνώρισε μεγαλύτερη κίνηση και προκοπή. Μα δεν βάσταξε πολύ εκείνη η ευτυχία. Οι νεότουρκοι ανακηρύξανε την Τουρκία συνταγματικό κράτος και αυτό έγινε για την κακή τύχη του ελληνισμού.

γιατί οι καινούργοι αφέντες της Τουρκίας που γυρίσαν από την Ευρώπη σπουδασμένοι στις πονηριές και στον σοβινισμό αποφασίσανε να εξοντώσουνε τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, γιατί στα σχολεία που δασκαλευτήκανε σπουδάσανε πως η Μικρά Ασία έπρεπε να γίνει μόνο τουρκική, και αυτό για να μπορούνε οι Φράγκοι να την εκμεταλλεύονται.

Λοιπόν, οι Τούρκοι ζητούσαν να βρούνε αφορμή και κάθε τόσο για να πετύχουν τον καταχθόνιο σκοπό τους. Και επειδή το Ιβαλί ήταν το καρφί στο μάτι της Τουρκιάς, είπανε πως τάχα αυτή η πολιτεία ήταν έτοιμη να επαναστατήσει και πως οι Αϊβαλιώτες ήταν αρματωμένοι ως τα δόντια. Και έτσι, τον Ιούνιο του 1909, κηρύξανε στην πολιτεία τον στρατιωτικό νόμο και αρχίσανε τα μαρτύρια των χριστιανών που δερνόντανε χωρίς αιτία, φριζόντανε, ρεζιλευόντανε. Οι Τούρκοι αρπάχνανε ό,τι μπορούσανε, ληστεύανε τους κτηματίες, περνούσανε τους προαιστούς από το στρατοδικείο, ρίχνανε στη φυλακή τους αθώους ανθρώπους με κάθε πρόφαση.

Μητροπολίτης, μαθημένος από τέτοια, από τον καιρό που ήταν στη Μακεδονία, δεν ζάρωσε καθόλου μπροστά στους Τούρκους, αλλά με θάρρος και πολλές φορές με απότομο τρόπο διαμαρτυρότανε για τις αδικίες. Πήγε στον νεοφερμένο στρατιωτικό διοικητή Αζίζ Μπέι και του μίλησε αυστηρά στην τουρκική γλώσσα, που τη μιλούσε θαυμάσια και με τόνο. Ο διοικητής του αποκρίθηκε: «Εσείς οι παπάδες δεν αφήνετε τους γιαούριδες να ανοίξουν τα μάτια τους για να δούνε το συμφέρον τους. Λοιπόν, εμείς θα κρεμάσουμε και εσάς και τους δασκάλους σας για να γλιτώσουν από τα χέρια σας και οι Τούρκοι και οι Ρωμνοί». Ο δεσπότης όμως δεν φοβήθηκε, παραπήγε και στον αρχηγό του στρατού, Μαχμούτ Σεφκέτ Μπέι, που πέρασε από τα Αϊβαλή εκείνες τις μέρες και τον παρακάλεσε να προστατέψει την πολιτεία. Μα εκείνος το αποκρίθηκε: «Στην πόλη σκοτώσαμε 500 χοντζάδες. Λοιπόν, δεν θα είναι σπουδαίο πράγμα αν σφάξουμε και εδώ έναν μπας παπά, δεσπότη και λίγους παπάδες».

αν έχετε την ιδέα πως θα ανακατευτεί η Ευρώπη για να σας γλιτώσει, είσαστε γελασμένοι. Μα κι αν γίνει ένα τέτοιο πράγμα, θα αρματώσουμε τους δικούς μας γύρω στα χωριά και έτσι πρώτοι εσείς θα εξοντωθείτε. Ο δεσπότης του αποκρίθηκε με αφοβιά, όπως συνήθισε, και αυτό εξαγρίωσε και τον Πασά και όλο το Τουρκομάνι.

Ο Δεσπότης έγραψε τα καθέκαστα στο Πατριαρχείο και με κυβερνητική διαταγή μαλάκωσε ο στρατιωτικός νόμος και ο Αζίς Μπέης άρχισε να μιλά ήμερα και ευγενικά στον Δεσπότη. Τέλος, στις αρχές του Ιουλίου σηκώθηκε ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, πολλοί αϊβαλιώτες κλειστήκανε στις φυλακές του Μπουντρούμ, της Αλικαρνασσού, και ο Μητροπολίτης του συντηρούσε ένα χρόνο, ώσπου μπόρεσε και τους λευτέρωσε, γράφοντας αδιάκοπα στον Πατριάρχη Ιωακείμ, που στο τέλος πήγε ο ίδιος στο Σουλτάνο και τον παρακάλεσε να τους δώσει χάρη.

Με τις νίκες που έκανε ο ελληνικός στρατός στα 1912, οι Τούρκοι μουδιάσανε και αρχίσανε να καλοπιάνουνε τους Έλληνες. Τότε και ο Γρηγόριος, που τον έκαιγε η πατριωτική φλόγα, έλεγε με παρησία πως ο Βενιζέλος ήταν εσταλμένος από το Θεό για να ελευθερώσει τον σκλαβωμένο ελληνισμό. «Ήλθε επιτέλους», έλεγε το πλήρωμα του χρόνου, «δόξα το Θεό». Η τουρκική Τίγρης θα μείνει πλέον χωρίς όνυχας. Εξεδιώχθη εκ της Ευρώπης. Θα διωχθεί και εκ της Ασίας. Έγραψε στο Βενιζέλο και τον παρακαλούσε να μην ξεχάσει τη δοξασμένη ιστορία της πόλεως των Κιδωνιών κατά τις διαπραγματεύσεις της ειρήνης, ώστε να τις δώσουν οι Τούρκοι τα παλιά προνόμια που είχε άλλη φορά, τον καιρό που είχε τη φημισμένη στον κόσμο Ακαδημία και τη λέγανε Νέαν Μίλητον.

Μόλις όμως υπογράφηκε η ειρήνη και χάσανε οι Τούρκοι τα νησιά της Μικράς Ασίας, αγριέψανε πάλι, μάλιστα περισσότερο από πριν, και αρχίσανε τον διωγμό κατά πάνω στους Έλληνες. Το αϊβαλί το είχανε στο σημάδι πάντα και γι' αυτό τώρα το σφίγγανε να το πνίξουνε. Από τα γύρω χωριά φτάνανε τρομαγμένοι οι άνθρωποι. Πολλοί αϊβαλιώτες και άλλοι από τα κοντινά χωριά περνούσανε τη νύχτα με βάρκες στη Μυτιλίνη. Ο δεσπότης έστελνε γράμματα στο Πατριαρχείο που του έγραφε να μην αφήνει τους χριστιανούς να φεύγουνε. Το ίδιο του παράγγειλε και η ελληνική κυβέρνηση. Μα οι Τούρκοι τον κατηγορήσανε πως μπόδιζε τους χριστιανούς να φύγουν, ενώ ήταν ελεύθεροι τάχα από το Σύνταγμα. Του δίνανε να καταλάβει πως κι άλλοι που απομείνανε στην πολιτεία θα φύγουνε σύντομα.

Μητροπολίτης απαντούσε με θάρρος. Στο διοικητή της αστυνομίας είπε με θυμό: «Είμεθα πολίτε, Οθωμανή, νομοταγής, και εφόσον υποβαλόμεθα χάριν της πατρίδος εις θυσίας αίματος και χρήματος, διότι η πόλης αυτή πληρώνει πολλάς χιλιάδες λίρας εις την κυβέρνηση, δικαιούμεθα να ζητήσομεν την προστασία της. Έχομεν εκ του συντάγματος τα αυτά δικαιώματα με σας, διότι τούτο δεν αναγνωρίζει κυρίαρχον και προνομιούχον φιλήν και υπόδουλον τι αυτήν. Εάν θέλετε να μας διατάξετε, να το κάμετε επισήμως, αφού μας πληρώσετε τας κοινωνικάς και ατομικάς περιουσίας και όχι με τι αυτά άτιμα και χαμερπή μέσα, μεταχειριζόμενοι τους φενταΐδες σας και όλα τα κακοποιά στοιχεία, κατακρεουργούντες παιδιά και γέροντες και ατιμάζοντες ανυπερασπίστους παρθένους. Εντροπή σας, θέλετε να λέγεστε πολιτισμένοι. Όχι μόνον τον ανθρωπισμό σας ατιμάζετε, αλλά και την θρησκεία σας υβρίζετε, διότι πράτετε τα εναντία προς αυτήν. Ο προφήτης σας λέγει εις το Κοράνιον: προστατεύετε τον αδύνατον, του οποίου ετάχθητε προστάτε από τον Αλλάχ, και εσείς κάμνετε το αντίθετον. Το αίμα των αθώων θυμάτων θα ζητήσει μίαν ημέραν εκδίκηση από τον δίκαιον κριτήν. Δεν είστε ούτε καλοί άνθρωποι, ούτε καλοί μουσουλμάνοι.

διοικητής ντράπηκε και είπε: «Δίκιο έχεις, δεσπότη εφέντη, αλλά τι να κάνουμε εμείς, οι γνήσιοι μουσουλμάνοι, αφού για τις αμαρτίες μας καθίσανε στο σβέρκο μας αυτοί οι τσιφούτιδες, Οβραίοι της Θεσσαλονίκης, και μας διατάζουν να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Αν δεν κάνουμε τη διαταγή τους, κινδυνεύουμε μαζί με σας και εμείς. Ας δώσουνε λόγο στο Θεό οι εντεψίδιδες. Εγώ θα κάνω ό,τι με διατάζουν και θα σας διώξω».

δεσπότης τότε του είπε «Δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Επί των πτωμάτων μας θα πατήσετε. Αλλά δεν θα σας δώσουμε την ευχαρίστηση να φύγουμε μόνοι μας και να λαιλατίσετε ανενόχλητη την πόλη και να λέγετε γελώντες ότι έφυγαν μόνοι των».

Ύστερα από πολλά χρόνια αγωνίες και αβάσταχτα βάσανα, έφταξε ο μεγάλος πόλεμος. Οι Γερμανοί, οι σύμμαχοι των Τούρκων, τους προστάξανε να σηκώσουν από τα παραθαλάσσια τους Έλληνες και να τους στείλουν μέσα στην Ανατολή. Έτσι έγινε ο καταραμένος διωγμός. Όλος ο κόσμος ξεκίνησε με τα πόδια και τράβηξε μέσα στην Ανατολή. Πάλι μαρτύρια. Χριστιανισμός της Ανατολής και μαρτυρολόγιο. Ξερίζωμα μιας φυλής από τα χώματα που τα κατοικούσε από αιώνες, ντόπια αυτόχθων. Και εκείνοι που θέλανε να την ξεριζώσουνε ήταν ξένοι, φερμένοι από τις άγριες ερημιές της Ασίας. Και ήρθανε και την καταπατήσανε με το σπαθί και γινήκανε αφεντάδες και νοικοκυρέοι και βασανίζανε τον αληθινό, τον νοικοκύρη, και θέλανε να τον σβήσουνε από το πρόσωπο της γης. Σκέλεθρα, περπατεμένα, γεμίσανε οι δρόμοι και τα βουνά. Καλοπερασμένοι και πλούσιοι άνθρωποι ζητιανεύανε. Αρχοντογυναίκες πεθαίνανε από την πείνα. Παιδάκια μισοπεθαμένα κρεμόντανε από τα ξερά στήθια της μάνας τους. Γέροι, άρρωστοι, έγκυες, λεχόνες περπατούσανε, σερνόντανε ώσπου ξεψυχούσανε. Οι Τούρκοι δεν τους λογαριάζανε μήτε για ζώα.

σε τι σκληροκαρδία και σε τι θηριοψυχία φτάνουνε αυτοί οι άνθρωποι. Η ιστορία τους δεν είναι άλλο από κρεουργήματα και φρίκι ως τα τώρα. Μα δεν το νιώθουν οι γραμματιζούμενοι τους για να προσπαθήσουν να ημερέψουν λίγο το λαό τους αντί να τον εξαγριώνουν περισσότερο.

γιατί αυτός ο λαός και καλοσύνη έχει και γνωμοσύνη νιώθει και δικαιοσύνη αισθάνεται, αλλά τον στραβώνει ο φανατισμός και αυτοί που τον φανατίζουν είναι εκείνοι που τον κυβερνούν, που πάνε και σπουδάζουνε στην προκομμένη Ευρώπη, μαζί με εκείνους τους υποκριτές που κυβερνάνε τα κράτη, που βρίσκονται σε αυτήν την πονηρεμένη Ήπειρο. Τούτοι είναι οι αίτιοι που για να τρώνε και να πίνουνε και να θησαυρίζουνε βασανίζονται κάθε τόσο και θανατώνονται μυριάδες αθώοι χριστιανοί της Ανατολής.

Σε όλα αυτά τα κακουργήματα βοηθάνε και οι θεομπαίκτες του χριστιανισμού που έχουν για αυτοκράτορα και σουλτάνο τους τον Πάπα. Οι αναστεναγμοί, το αθώο αίμα και το βασανισμένο ψυχομαχητό από μυριάδες μάρτυρες θα πέσει κάποτε στο κεφάλι τους και ας έχουν την ιδέα πως θα τη γλιτώσουν. Αν δεν τιμωριούνται σε τούτη τη ζωή, την πρόσκαιρη, θα πληρωθούν στην άλλη, τότε που θα αναστηθούνε οι πεπελεκισμένοι για την μαρτυρίαν Ιησού και ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίον. Τότε που θα σταθούν ενώπιον του θρόνου μεγάλοι και μικροί και ανεοχθήσονται βιβλία και κριθήσονται οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών και δώσει η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή και ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς τους εν αυτής.

Κατά τον διωγμό πεθάνανε οι περισσότεροι χριστιανοί και γεμίσανε από κόκαλα οι ερημιές της Ανατολής, τα βουνά της, τα λαγκάδια, οι χαράδρες, άκλαυστα και άψαλτα Άγια Λείψανα, βουνά από κόκαλα. Και βρεθήκανε και εταιρείες της πολιτισμένης Ευρώπης που τα αγοράσανε αυτό το φρικτό εμπόρευμα, τα μαρτυρικά κόκαλα των χριστιανών της Ανατολής, και στείλανε παπόρια που τα φορτώσανε και τα πήγανε στα εργοστάσια τους για να βγάλουν από αυτά κάποια ουσία για το εμπόριο.

Παϊβαλή ρήμαξε. Απομείνανε στην πολιτεία λιγοστοί άνθρωποι. Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος, ο Πρωτοσύγγελος Αρσένιος, οι παπάδες, τα ορφανά και οι γέροι στο ορφανοτροφείο και στο γυροκομείο και όσοι χρειαζότανε για να δουλεύουν στις μηχανές που βγάζανε τα λάδια και τα σαπούνια για να τρώνε και να πλένονται οι άπλητοι και βρώμικοι στην ψυχή και στο σώμα. Τότε έγραψε ο Δεσπότης το παρακάτω πρακτικό που καταχωρήθηκε στον κώδικα της Δημογεροντίας. Τετέλεστε. Το έργο της καταστροφής επετελέστη. Εν τη φορά των μεγάλων ανατροπών απολέστησαν και εζωτικέ και ακμαίε υλικέ και ηθικέ δυνάμεις της περιλάμβρου πόλεως των Κιδωνιών. Το ζωφερόν σκότος της ερημόσεως, της προελθούσης εκτουμετικισμού και της διασποράς των τέκνων αυτής ύπλωσε τας ιδεχθείς αυτού πτέρυγας και εξήλυψε τα ρόδα της δροσεράς μορφής της αιωλίδος Παρθένου και την παρουσίασε νεκράν πρώτων οφθαλμών του εκπλήκτου παρατηρητού. Αλλά όχι. Για παράμιλος ισκάλος και ζωτικότητα αιωλής Παρθένος δεν αποθνίσκει. Υπό το στήθος αυτής ευρίσκονται πνεύμονες, τους οποίους δεν θα κατορθώσει να καταστρέψει η οδύνη και η καρδία γνωριζομένη εκ των ευγενών παλμών της. Δεν θα παρέλθει πολύς χρόνος και το κάλος όπερ διεσώθη και εν την πρώτη καταστροφή θέλει περιβάλλει ως στέφανος αυτή του δόξης το αγνών μέτωπον της, το οποίον δεν ειδηνήθησαν να οχράνωσιν οι εμπτισμοί, τα ραπίσματα και ο ακάνθινος στέφανος.

ετέλεστε. Η ιστορικοτάτη πόλης μας ετάφη ως νεκρά. Και ήδη αναχωρούνται σήμερον και εμείς, μετά των 45 ορφανών του ορφανοτροφείου και 30 γερόντων του γυροκομείου, οι ναφάγομεν μετά του ποιμνίου ημών, των πικρών του μετικισμού και του πλάνητος βίου άρτων, τίθεμεν επί του τάφου αυτής την παγεράν της καταστροφής πλάκα, επελπίδη λίαν προσεχούς Αναστάσεως, καθήν τα τέκνα αυτής δοκιμαστέντα και καθαρθέντα ως χρυσός εν χωνευτηρίο, θα επανέλθωσιν απειλαγμένα πλέον ανθρωπίνων ταπεινών παθών, είναι άρρωση των λίθων, εμφυσίσωση τη ζωήν εις την νεκροφανή μάρτυρα πόλην και συνεχίσωση τα μεγάλα έργα της αδελφοσύνης, της φιλανθρωπίας, της εκπαιδεύσεως και πάσης άλλης υλικής και ηθικής πρόοδου. Εκλίδες των 11 της πόλεως εκκλησιών, των εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων και της Ιεράς Μητροπόλεως παρεδόθησαν εις τον χρέη κουστοδίας εκτελούντα υποδιοικητήν Βεχήν Βέιν. Εν Κιδονίες, τη 3η Μαΐου 1917, ο Κιδονιών Γρηγόριος Ορολογάς.

τότε, όμως, δεν έφυγε από την πολιτεία ο Μητροπολίτης, παρά μονάχα ο πρωτοσύγγελος Αρσένιος, μαζί με τα ορφανά. Άλλος ήρωας αυτός, που τον πήγανε στα μέρη της Προύσας και που κατόρθωσε να συντηρήσει τα παιδιά εκείνα με απίστευτους κόπους και με στέρηση, απομένοντας ο ίδιος πεινασμένος για να φάνε τα ορφανά, αν και ήτανε πολύ άρρωστος. Έτσι μπόρεσε και έσωσε τα περισσότερα και τα γύρισε στο Αϊβαλί ύστερα από 2 χρονών σχεδόν κακουχίες. Ώσπου πέθανε αυτός ο σεμνός και αγιόμορφος αρχιμανδρίτης. Είχε ένα χλωμό πρόσωπο σαν τον Χριστό στον τάφο. Θυμάμαι τη βραχνή φωνή του όποτε λειτουργούσε στην Αγία Παρασκευή μας.

Πατριαρχείο έκανε ενέργειες και ο Δεσπότης έμεινε στο Αϊβαλί. Φόβος και τρόμος ήταν η ζωή στη ρημαγμένη πολιτεία. Στα 1917 κρεμάσανε οι Τούρκοι στο παζάρι της πολιτείας τον Παπαστέφανο Γιανακέλη μαζί με δυο πρόκριτους, τον Γιάννη Δημόπουλο και τον Νικόλα Ζερβό. Μαζί τους κατηγορήθηκε και ο Μητροπολίτης. Δικάστηκε από το στρατοδικείο της Σμύρνης και ρίχτηκε δεμένο στη φυλακή. Εκεί κάθισε κλεισμένος 9 μήνες, άρρωστος από ζάχαρο και τράβηξε πολλά, ώσπου υπογράφηκε ανακοχή στα 1918 και ελευθερώθηκε και γύρισε στα Σκηδονίας.

τότε αρχίσανε να γυρίζουνε από την εξορία όσοι αϊβαλιώτες γλιτώσανε. Μαζί τους γύρισε και ο μάρτυρας πρωτοσύγγελος με μοναχά 18 ορφανά. Τον Μητροπολίτη τον καλέσανε στην πόλη σαν συνοδικό και αναπληρωτή του άφησε τον άρρωστο πρωτοσύγγελο. Αυτός υποδέχθηκε και τον ελληνικό στρατό που λευτέρωσε τα Αϊβαλή. Με αλαλαγμό και με βουή χαρμόσυνη βγήκανε οι Αϊβαλιώτες που ήτανε πάντα φιλέορτοι να υποδεχτούνε τον ελληνικό στρατό. Ποιος μπορεί να περιγράψει τη συγκίνησή τους κατά τη δοξολογία που έγινε στην εκκλησία της Μητροπόλεως. Οι στρατιώτες απορρίσανε πώς βρισκότανε τέτοιος ελληνισμός μέσα στην Τουρκία και μάλιστα ύστερα από το δεκάτισμα που τράβηξε.

μητροπολίτης, βρισκόμενος στην πόλη, σαν άκουσε πως ο ελληνικός στρατός βγήκε στο Αϊβαλί και το λευτέρωσε, κόντεψε να λιποθυμήσει από τη χαρά του. Πόσες θλίψεις, πόσες πίκρες και αγωνίες τράβηξε μαζί με εκείνη την πολιτεία και τα υπέφερε μονάχα με την πίστη και με την ελπίδα πως θα έρθει μια μέρα που θα φύγει ο τύραννος. Και να, η μέρα αυτή ήρθε, η μεγάλη και επιφανής. Με δάκρυα ευχαριστούσε τον Θεό που τον αξίωσε να ζήσει και να δει το Αϊβαλί ελευθερωμένο.

Μπαίνει σε ένα βαπόρι και γυρίζει στην αγαπημένη πολιτεία του. Ο λαός τον αγκαλιάζει, τον ασπάζεται σαν να είναι εικόνισμα. Με τη ζωηρότητα που είχε από φυσικό του, χαιρετίζει και ευλογεί τον στρατό. Συνεργάζεται με τους αξιωματικούς. Ύστερα αρχίζει να δουλεύει μέρα νύχτα για να ανακουφίσει τους βασανισμένους και σακατεμένους από την προσφυγιά. Τρέχει στην Αθήνα για να μιλήσει με τους κυβερνήτες. Γυρίζει πίσω στα Ιβαλή γεμάτος ενθουσιασμό και του φαίνεται σαν απίστευτο πως πατά σε ελεύθερο χώμα. Να που βγήκε αληθινή η προφητεία του πως η απαράμιλος ισκάλος αιωλής Παρθένος δεν αποθνίσκει και πως ετέθη επί του τάφου αυτής η παγερά πλάξ της καταστροφής επελπίδει λίαν προσεχούς Αναστάσεως.

φανταστεί πως παραπίσω ήτανε τα πιο πικρά βάσανα και πως η ματωβαμένη ιστορία των Κιδωνιών θα σφραγιζότανε με το μαρτύριό του. Τα τσακάλια της ευρωπαϊκής πολιτικής σκάβανε έναν βαθύν λάκκο για να θάψουνε μέσα σε αυτόν τη χριστιανοσύνη της Ανατολής. Εφημερίδα Ελευθερία, 3 Πρώτου 1965.

από τον λίγον ήλιο που έλαμψε στη Μικρά Ασία, μαύρισε πάλι ο ουρανός. Κακά μαντάτα ερχόντανε από το μέτωπο, πως ο στρατός μας έκανε υποχώρηση. Φόβος και τρόμος έπιασε τους δυσυχισμένους χριστιανούς που δεν είχαν προφτάξει να απογευτούνε τη λευτεριά. Ο αρμοστής Τυριάδης, παλιάνθρωπος, χειρότερος από τους Τούρκους, αφού βασάνισε τους μικρασιάτες χριστιανούς, μη λογαριάζοντας μήτε αρχιερέα μήτε πατριάρχη, έστειλε ένα κρυπτογράφημα στους αντιπροσώπους της αρμοστίας να φροντίσουν να συσκευάσουν τα αρχεία, όλες οι υπηρεσίες και να είναι έτοιμοι να φύγουν σε πρώτη διαταγή χωρίς να μάθει ο λαός τίποτα. Ο προκομμένος αυτός τύραννος παρουσιάστηκε άξαφνα και χάθηκε άξαφνα, χωρίς να μάθει ο κόσμος από πού κρατούσε η σκούφια του και γιατί του δόθηκε τόση εξουσία, ενώ ήτανε ένας μισότρελος και κακός άνθρωπος, εχθρός του ελληνισμού.

πρόστιχη αυτή ενέργειά του στάθηκε άξια για το συχαμερό υποκείμενό του. Όπως και να είναι, η ελληνική κυβέρνηση είχε πάρει απόφαση να αφήσει τη Μικρά Ασία στα χέρια του Τούρκου ύστερα από το σπάσιμο του μετόπου. Στο Αϊβαλί, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι χωροφυλακοί μαζέψανε τα αρχεία τους και φύγανε στη Μυτιλίνη, παρατώντας την πολιτεία στην τύχη της. Ο πολύπαθος Μητροπολίτης απόμεινε μοναχός με το τρομαγμένο ποιμνιό του που περίμενε από αυτόν τη σωτηρία του. Αλλά τι μπορούσε να κάνει? Οι Τούρκοι κατεβαίνανε σαν θηρία ανήμερα. Λοιπόν, έκανε ό,τι μπορούσε για να δώσει θάρρος στους χριστιανούς. Αυτός και οι δημογέροντες πήρανε απόφαση να μείνουν στην πολιτεία όλοι οι αϊβαλιώτες. Οι πρώτοι Τούρκοι μπήκανε στο Αϊβαλί στις 29 Αυγούστου, ανήμερα του προδρόμου, και ήταν τσέτες, δηλαδή αντάρτες του σκοινιού και του παλουκιού. Επειδή θα μακρύνει πολύ η ιστορία, θα τη συντομέψουμε λέγοντας πως από εκείνη τη μέρα αρχίσανε τα πιο μεγάλα βάσανα του Αϊβαλιού, που ήτανε και τα τελευταία, γιατί δεν είχε πια άλλα να προσφέρει, επειδή έσβησε για πάντα από το πρόσωπο της γης, δίχως να αναστηθεί πια η ωραία Παρθένος της Αιωλίδος. Στις 9 Σεπτεμβρίου έφταξε ο τουρκικός στρατός με αυτοκίνητα και καβαλαρία. Οι Τούρκοι ήταν εξαγριωμένοι και ανήσυχοι, γιατί είχαν πληροφορίες πως η πολιτεία ήταν ένα κάστρο γεμάτο τουφέκια και σπαθιά.

Στις 15 Σεπτεμβρίου έφυγε από το Αϊβαλί η 14η και πήγε στον τόπο της η 4η, η λεγόμενη Χασάπασκερ, δηλαδή Χασαπάσκερο ή Σφάχτης. Ο Μητροπολίτης πήρε πάλι το θάρρος να ζητήσει να κάνει επίσκεψη στον Σωματάρχη Σουμπρί Πασά, που είχε πάγει μαζί με την τέταρτη μεραρχία. Μα ο Τούρκος δεν τον δέχτηκε. Ο καημένος ο δεσπότης κατάλαβε πια τι τον περίμενε αυτόν και τους χριστιανούς.

Στο μεταξύ, οι Τούρκοι μαζεύανε τους νέους και τους σκοτώνανε μαζεμένους και πρώτα απ' όλους του φεκίσανε όσους είχαν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Ο φρούραρχος έβγαλε και διαταγή.

στο μεταξύ αράξανε δυο παπούρια ελληνικά με αμερικάνικη σημαία και πήρανε όσους χριστιανούς μπορέσανε και τους περάσανε στη Μυτιλίνη και στα άλλα ελληνικά μέρη. Όσοι απομείνανε στην πολιτεία σκοτωθήκανε όλοι. Οι παπάδες και οι προύχοντες λέγανε στο δεσπότη να ζητήσει προστασία από τον πρόξενο της Γαλλίας. Εκείνος όμως απαντούσε με γερή φωνή: «Δεν φεύγω, θα αποθάνω, αλλά δεν θα εγκαταλείψω την θέση μου». Και ένας ακόμη να μείνει μόνον εντάφθα από το ποίμνιόν μου, έχω χρέος να μείνω κι εγώ.

Ντόμινε λοιπόν, περιστοιχισμένος από 21 παπάδες και από τους ψαλτάδες που φορέσανε και αυτή ράσα για να γνωρίζονται πως ήτανε άνθρωποι της Εκκλησίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου ο Σαμπρί Πασάς έδωσε διαταγή να πάνε τον Μητροπολίτη και τους παπάδες μαζί με τους ψαλτάδες στο νοσοκομείο και εκεί να τους φυλακώσουνε. Εκεί μέσα ήτανε από πριν κλεισμένοι και κάμποσοι λαϊκοί. Ένας από αυτούς γλίτωσε αφού έκανε εχμάλωτος 2 χρόνια μέσα στην Ανατολή και ζει ως τα σήμερα. Αυτός μου εξιστόρισε τα μαρτύρια που γράφω παρακάτω.

οι μελοθάνατοι, έχοντας στη μέση τον δεσπότη, κάνανε προσευχή όλη τη νύχτα. Στην εκκλησία του νοσοκομείου ψάλανε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας και κάνανε και τη λειτουργία του Αγίου Κυριακού, του Αναχωρητού, και κατά συγκινητική συγκυρία του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου, Επισκόπου Μεγάλης Αρμενίας. Με δάκρυα στα μάτια κοινωνήσανε τα άχραντα μυστήρια από το χέρι του Μητροπολίτη και συγχωρεθήκανε. Έτσι, ετοιμαστήκανε για το μεγάλο ταξίδι. Ύστερα από 4 μέρες τους βγάλανε μισοπεθαμένους από το νοσοκομείο και τους βάλανε μπροστά Τούρκοι στρατιώτες και κάμποσοι τσέτες, αντάρτες, που ήτανε καβάλα στάλογα, και με ουρλιάσματα και μουγκρίσματα τους φοβερίζανε για να τρέχουνε, ενώ δεν είχανε δυνάμεις μήτε να περπατήξουν. Όλοι τους ήτανε σαν λείψανα. Μα ο Μητροπολίτης Γρηγόριος είχε γίνει ολότελα αγνώριστος από τις θερήσεις και από τα βάσανα. Τα χείλια του ήτανε κάτασπρα και καίγανε από τον πυρετό. Η καρτερική όψη του φανέρωνε το μαρτύριό του. Τα ποδάρια του ήτανε πρισμένα και τάσερνε με δυσκολία. Τα ράσα

του σκισμένα, τα γένια και τα μαλλιά του ανακατεμένα και άγρια. Η έμορφη και μεγαλόπρεπη φυσιογνωμία του, που τον έκανε άλλη φορά να φαίνεται σαν λιοντάρι, τώρα είχε μαραθεί ολότελα, σαν να ξεχώθηκε από τον τάφο. Οι Τούρκοι τον βρίζανε ολοένα, τον βλασφημούσανε, τον περιπέζανε, τον χτυπούσανε, πότε με το κοντάκι, πότε με το θικάρι της ξυφολόγχης, και ξεκαρδιζόντανε από τα γέλια. Ο μακάριος μάρτυρας, σαν ανέστητο σε όσα του κάνανε, είχε σηκωμένα τα μάτια του στον ουρανό και το κατάξερο στόμα του έλεγε προσευχές.

Μαζί του τρέχανε σαν ένα τρομαγμένο κοπάδι οι παπάδες και οι άλλοι μελοθάνατοι. Οι Τούρκοι δεν τους αφήνανε να πάρουνε ανάσα μήτε μια στιγμή. Τους χτυπούσανε με ξύλα και φωνάζανε σαν δαιμονισμένοι: «Γιουρούς για νας, γιουρούς για νας». Έτσι τρέχανε στο δρόμο που τραβά κοντά στη θάλασσα κατά την νοτιά. Εκείνη η όμορφη φύση που άλλη φορά φαινότανε σαν αληθινός παράδεισος, και εκείνη ήταν αγνώριστη, βουβή και μαύρη, σαν να μυρολογούσε για το φρικτό κακούργημα που γινότανε.

Μετά μισή ώρα φτάξανε ξεθεωμένοι απ' έξω από το μοναστήρι του Άγιου Νικόλα, που ο γούμενος του Ναθαναήλ ήταν μέσα στο κοπάδι. Οι ιερωμένοι μελοθάνατοι ήταν τούτοι: οι αρχιμανδρίτες Ευγένιος Λαλακιώτης και Καλίνικος Γιουργιουλής, ο προηγούμενος Ιωσήφ Κουκουτός, ο προηγούμενος Γαβριήλ Ιβυρίτης, ο οικονόμος Ποσειδών Ζαφυρέλης, η ιερομόναχη Αγαθάγγελος Ισαΐας, Κωνσταντίνος Βακυρτζής, Αγαθάγγελος Βαξεβανέλης, Αγαθάγγελος Μαμουνής, Αμφιλόχιος Βαρελτζής, Νεόφυτος Γονατάς, Γρηγόριος Κοτρώνης, Μητροφάνης Λεβεντέλης, Ναθαναήλ Μάσος, Τιμόθεος Ρωμαίος, Ιωακήμ Φουντούλης, Ιγνάτιος Χατζή Τζάνος, Αρτέμιος Μάρκου, Ιερής Γεώργιος Ξηραφιάδης και Παναγιώτης Σακουδέλης, ο ιεροδιάκονος Αρκάδιος Πισάς και ο μοναχός Ιλαρίων Σιάχος. Εκεί, μπροστά στο μοναστήρι του Άγιου Νικόλα, έπεσε ανέστητος ο γέρο Παπαποσειδών Ζαφυρέλης και τον σκοτώσανε με τις ξυμφολόγχες.

ύστερα η μαρτυρική συνοδεία τράβηξε και έφταξε απ' έξω από το γενιτσαροχώρι. Εκεί τους είπανε να γονατίσουνε και πιάσανε και φωνάζανε με αγριοφωνάρες. «Έπτσικαρ, έπτσικαρ, βγάλτε τα όλα τα ρούχα σας». Οι κακόμοιροι τα βγάλανε και απομείνανε με τα σόβρακα και με τις φανέλες. Ο δεσπότης με μία φωνή σβησμένη είπε παρακαλεστικά: «Εσκί, είναι παλιό», δείχνοντας το σκισμένο μαύρο παντελόνι του. Μα οι κακούργοι του είπανε «Ολσά, ας είναι» και του τα βγάλανε. Ύστερα βάλανε τα ρούχα στα τσουβάλια, τα φορτώσανε στα μουλάρια και τα πήρανε κάποιοι από αυτούς και φύγανε.

σκάσανε πάλι και τρέχανε. Ή καλύτερα, σερνόντανε. Κι ήτανε σε τέτοια κατάσταση που να κλαίνε και οι πέτρες που πατούσανε τα ματωμένα ποδάρια τους. Και πίσω τους ουρλιάζανε εκείνα τα τέρατα «Γιουρούς Γιαννάς, Γιουρούς Γιαννάς». Και τους πρόχνανε και τους χτυπούσανε. Όλοι τους ήτανε με τα άσπρα κουρελιασμένα βρακιά, όπως είναι ζωγραφισμένοι οι τεσσαράκοντα μάρτυρες στη λίμνη της Σεβαστίας. Ο δεσπότης απόκανε πια, κόντευε να παραδώσει το πνεύμα και τον σέρνανε οι άλλοι παραμάσκαλα. Ω, τι θέαμα φρικτό! Ένας σεβάσμιος ιεράρχης να διαπομπεύεται με τέτοιον τρόπο.

Τέλος πάντων, φτάξανε κοντά στη Μακαρονία, στο τσιφλίκι αγρόκτημα του Καράλι. Εκεί τους σταματήσανε. Ο αξιωματικός έβγαλε ένα χαρτί από τη τσέπη του και ρώτησε ποιος ξέρει τουρκικά. Ένας από τους χριστιανούς είπε πως ξέρει και μετάφρασε στα ελληνικά τούτα τα λόγια που είπε ο αξιωματικός. Όσοι ακούσουν τα ονόματά τους να έρθουν κοντά μου. Και άρχισε να διαβάζει. Μητροπολίτη Φέντη, Δεκίλη Μητροπολίτη Λαλακιώτη, Στέλιος αδελφός του Δεσπότη, Νικόλας Κανέλος, Ιάκωβος Μούρας, Βασίλης Μουστάκας, Κώστας Ιορδανίδης. Δύο Τούρκοι στρατιώτες και τρεις τσέτες με φτιάρια και κασμάδες στα χέρια προχωρήσανε σε μια χαράδρα που βρισκότανε στα αριστερά ως 200 μέτρα από το δρόμο και πιάσανε να σκάβουνε έναν βαθύν λάκκο γιατί ήτανε να θάψουνε ζωντανόν τον Μητροπολίτη. Στο μεταξύ οι άλλοι κακούργοι αρχίσανε και σφάζανε τους παπάδες που στεγκότανε στον τόπο που σταματήσανε. Θρήνος και κλαφμός σηκώθηκε και αντιβούηξε εκείνος ο έρημος τόπος. Οι σφαγμένοι μουγκρίζανε και οι Τούρκοι ουρλιάζανε. Η γης ανατρίχιαζε. Ο Δεσπότης στεκότανε σαν πεθαμένος μέσα σε αυτή την κόλαση και από τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες τα δάκρυα. Τον πήρανε δυο γιουρούκηδες μαζί με τους άλλους που είχε ξεχωρίσει ο αξιωματικός και τους πήγανε στο μέρος που είχαν σκάψει τον λάκκο. Πήγανε προς τα εκεί και οι άλλοι Τούρκοι. Κι ένας τουρκοκριτικός υπολοχαγός, ένας αιμοβόρος σκύλος, είπε στο Μητροπολίτη: «Εσένα, Μπογιούκ παπάς, Μπογιούκ εντεψής, μεγάλε παπά, μεγάλε μασκαρά, δεν θα σε σφάξω γιατί σ' αγαπώ. Γι' αυτό κούρασα αυτούς τους ανθρώπους να σκάψουν, για να σου κάνω έναν οντά, ένα δωμάτιο και να σε χώσω μέσα ζωντανόν, να περάσεις όλη τη ζωή σου εκεί μέσα». Ο μεγαλομάρτυρας Μητροπολίτης στεκότανε βουβός. Το αίμα του πάγωσε και του ήρθε ζάλι. Τα μάτια του θολώσανε. Η αναπνοή του έγινε αγκομαχητό. Μουρμούριξε κάτι μέσα στο στόμα του. Μα δεν ακούστηκε η φωνή του. Δυο κακούργοι τον πιάσαν από τα χέρια για να τον ρίξουνε μέσα στο λάκκο. Μα δεν προφτάσανε. Το πρόσωπό του γίνηκε κόκκινο και μελανιασμένο, γιατί το αίμα ανέβηκε και τον έπνιξε. Γύρισε το βασανισμένο και μαρτυρικό κεφάλι του και έπεσε νεκρός. Τους άλλους έξι τους σκοτώσανε μέσα στη χαράδρα. Αυτή ήτανε με συντομία η μαρτυρική ζωή και το μαρτυρικό τέλος του Μητροπολίτου Κιδωνιών Γρηγορίου. Έζησε και πέθανε γεμάτος πίστη και γενναιότητα. Θα μπορούσε να πει επάξια τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, διό αποκειτέμι ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδόσιμη Κύριος εν ημέρα κρίσεως, ο δίκαιος κριτής».
Εφημερίδα Ελευθερία, 3 Πρώτου 1965.

Ακούσατε το αφιέρωμα στον ατρόμητο εθνομάρτυρα Κιδωνιών Γρηγόριο. Του Φώτη Κόντογλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφή.

του Ηρώδου, ορχήσα το ηθιγάτη της Ηρωδιάδος, εν το μέσο και ήρισε το Ηρώδη. Όθεν με θεόρκου ομολόγησεν αυτίδουνε, που εάν ετήσιτε, ιδέ προβιβαστήσα υπό τις

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνω λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα βε μου. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελησα θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ούκ εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν και οσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπτωση αστηριών σου Μόσχου.

0: Η του προδρόμου ένδοξης αποτομή, οικονομία γέγον ετήστε εκεί. Είναι και τη ενάδη του σωτήρος κηρύξη την έλευση. Θρυνητών πυροδιάς άνομων φόνων ετήσασα. Ουνόμων γάρτων του Θεού, ουζώντα αιώνα εγάπησεν, αλ έφλαστον πρόσχερον.
1: Αλ επίπλαστον πρόσχερον.
0: Τα γενέσια του Ηρώδου πάσην εφάνισαν ανώσια, ότι εν μέσω των τρυφώντων η κεφαλή του νηστεύοντος παρετέθη ως περ έδεσμα. Η χαρά συνήφθη λύπη και το γέλο τι εκράθη πικρός οδυρμός, ότι την κάρα του βαπτιστού φύνακι φέρουσα και πάντων εισήλθεν ως είπεν υπές και δια ίστρων θύνος επέπεσε πάση της αριστείας η τότε συντο βασιλεί ουγάρ έτερψεν εκείνους ούτε ηρώδην αυτών φυσί και ελπίδησαν λύπην ουκ αληθινήν αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
1: Αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.
0: Τη 29η του αυτού μηνός νήμη της αποτομής της θυμίας κεφαλής του Αγίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τέμνη κεφαλή χείρμη ο φόνος ξύφη του χείρα θέντος της κεφαλήν Κυρίου, η κάδια αμφενάτη προδρόμου τάμεν αφιέντα χαλκός. Τέστου σου προδρόμου Χριστέ πρεσβείες ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεός.

Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεών και επί γνωσήν αληθείας,

ψευδής, Θεός πρωτχρόνων αιωνίων, ευαλέρωσε δε κέρης ειδής το λόγον αυτό εν κηρύγματι. Ο εμπιστεύτην εγώ κατεπιταγήν του σωτήρος ημών Θεών. Τι το γνησί

Αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία ως τοργική μητέρα, πάντοτε και με ποικίλους τρόπους συμπαραστέκεται σε όλα τα εμπερίστατα τέκνα της. Στην ενορία μας, όπως και σε όλες τις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως μας, με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, λειτουργεί καθημερινός εισίτιο απόρων αδελφών μας. Ο δίσκος που θα περιαχθεί ευθύς αμέσως στην αγάπη σας προορίζεται για τη στήριξη αυτής της διακονίας. Παρακαλούμε πολύ, όπως ο καθένας προσφέρει από το υστέρημά του και από το περίσσευμα της καρδίας του. Ο Τίμιος Πρόδρομος να πρεσβεύει για εσάς και τις οικογένειές σας χρόνια πολλά και ευλογημένα.

δώσει μην εν ενιστόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Η σημερινή εορτή της Εκκλησίας μας μας παρέχει δύο σπουδαίες εικόνες. Η πρώτη, αυτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ενός μεγάλου ανθρώπου, του μεγαλύτερου ανάμεσα των ανθρώπων, του μεγαλύτερου ανάμεσα των προφητών, ενός ανθρώπου που αγάπησε τον Θεό με όλο του το είναι, που εγκατέλειψε τον κόσμο και έφυγε στην έρημο, όχι σαν μια πράξη αντικοινωνική, αλλά για να μπορεί εκεί απερίσπαστος να κοινωνεί και να επικοινωνεί διαρκώς με τον Θεό. Μεγάλος εγκρατευτής, θυμηθείτε, τρεφόταν μόνο με άγριο μέλι και με ακρίδες, δηλαδή τις κορυφές των μικρών φυτών. Ήταν αυτός ο οποίος καλούσε τους ανθρώπους σε μετάνοια. Το κήρυγμά του συμπυκνώνεται σε μία φράση: «Μετανοείτε, ήγηκε εν η Βασιλεία των Ουρανών». Μετανοείτε, έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Ήταν αυτός ο οποίος προετοίμασε τον δρόμο για να έρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και να αποκαλυφθεί ο Θεός στους ανθρώπους και να μας αποκαλύψει το θέλημά Του και τον δρόμο για να Τον συναντήσουμε. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν αυτός που αξιώθηκε να βαπτίσει τον Κύριό μας. Ήταν αυτός που αξιώθηκε να ακουμπήσει με το χέρι του την κορυφή του Δεσπότου Χριστού. Ήταν αυτός που δεν φοβόταν. Αυτός που έλεγξε ακόμη και την εξουσία εκείνης της εποχής, τον βασιλιά Ηρώδη. Του έλεγε χαρακτηριστικά και δημόσια ότι δεν επιτρέπεται να έχεις ως γυναίκα σου την γυναίκα του αδελφού σου, ενώ ο αδελφός του βρισκόταν εν ζωή ακόμη. Και αυτό το έκανε όχι με διάθεση κατάκρισης του βασιλιά Ηρώδη, αλλά με απέραντη αγάπη, για να μπορέσει ο Ηρώδης να μετανοήσει και να μην χάσει την ψυχή του, αλλά και γιατί ήταν βασιλέας, άρχοντας, και έπρεπε να αποτελεί το παράδειγμα για το λαό του. Και μία δεύτερη εικόνα, αυτή του ανοσίου, του ανίερου, του ανήθικου συμποσίου του βασιλέως Ηρώδου, εκεί όπου κυριαρχούσε η σαρκολατρία, το μεγάλο αμάρτημα της μοιχείας, εκεί όπου ξέφρενοι ρυθμοί, τραγούδια και χορή και μεθύσι έκαναν θυσία στο διάβολο, στον εχθρό της ψυχής μας. Και όλο αυτό κατέληξε στην δολοφονία του Αγίου Ανδρός, γιατί νόμιζε ο Ηρώδης και η σύζυγός του, η δήθεν σύζυγός του, ότι με αυτόν τον τρόπο θα φημώσουν το στόμα του, θα φημώσουν την αλήθεια. Και ερχόμαστε στο σήμερα, που δυστυχώς
κυριαρχούν αυτές οι δύο εικόνες. Αυτή η αντίθεση μέσα στον κόσμο. Στο σήμερα της ελληνικής πραγματικότητας, του ορθόδοξου ελληνικού κράτους μας, τι να πρωτοελέξει ο προφήτης και πρόδρομος Ιωάννης ο Βαπτιστής, τι να πρωτοελέξει τις άπειρες μοιχείες, τα άπειρα διαζύγια που καταστρέφουν τις οικογένειες με θύματα τα παιδιά, να ελέξει την παράνομη συζυγία σε όλες τις μορφές, είτε αυτό λέγεται συγκατοίκηση, είτε αυτό λέγεται πολιτικός γάμος, είτε αυτό λέγεται σύμφωνο συμβίωσης. Τι να πρωτοελέξει ο προφήτης? Μήπως την διαστροφή, την αλλαγή της οντολογικής φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος και των φύλων, όπως ακριβώς τα έθεσε ο Θεός στο παράδοξο της εποχής μας, να τα θεωρούμε όλα αυτά φυσιολογικά και να τα προτείνουμε ως επιλογή στα νέα παιδιά? Τι να ελέγξει? Το ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τους νέους μας και τους βλέπουμε, αντί να κρατούν βιβλία στα χέρια τους, να κρατούν μαχαίρια και να υπάρχει τόση βία μεταξύ των νέων ανθρώπων? Τι να πρωτοέλεξει? Μήπως τις άπειρες εκτρώσεις, το να σκοτώνουμε τα παιδιά μας? Και βέβαια δεν εννοώ για ιατρικούς λόγους, αλλά εννοώ τον εγωισμό αυτών των ανθρώπων που νομίζουν ότι η έκτρωση αποτελεί αντισύλληψη. Και πόσα άλλα θα μπορούσε να δει ο Ιωάννης ο πρόδρομος για να ελέγξει στην εποχή μας? Και πάνω απ' όλα, το ότι εμείς τα θεωρούμε φυσιολογικά όλα αυτά που είναι παράνομα έναντι στο όνομα του Θεού και στο Ευαγγέλιο και μένουμε απαθείς. Από την άλλη, η δεύτερη εικόνα, η ευχάριστη, η ελπιδοφόρα, η εικόνα της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία υπάρχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο της σύγχυσης. Η Εκκλησία υπάρχει και συνεχίζει το έργο αυτό του Ιωάννου του Προδρόμου και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εξαγγέλει παντού στα μήκη και τα πλάτη της γης το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, την ευχάριστη είδηση ότι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, το ελπιδοφόρο γεγονός της Αναστάσεως και το θέλημα του Κυρίου που μας δείχνει τον δρόμο για όλους όσους θέλουν να φτάσουν στη Βασιλεία Του. Και το κήρυγμα είναι το ίδιο και αυτή την φορά. Το ίδιο και διαχρονικό για όλους τους αιώνες. Μετανοείται ήγγικεν η Βασιλεία των Ουρανών. Να μετανιώσουμε, γιατί μόνο αυτός ο τρόπος είναι ο ενδεδειγμένος για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τις ψυχές μας από τα πάθη και να εισέλθει το Άγιο Πνεύμα μέσα σε αυτές και να μας φωτίσει και να γίνει η ψυχή μας Βασιλεία των Ουρανών. Άλλωστε ο Κύριος ο ίδιος το είπε: «Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί». Η Βασιλεία των Ουρανών ξεκινά μέσα από τις ψυχές μας, μέσα από τις καρδιές μας. Και όταν αυτές είναι γεμάτες από Χριστό, τότε πράγματι ζούμε την Βασιλεία των Ουρανών. Τότε πράγματι έχουμε ένα ανοιχτό παράθυρο στον Παράδεισο, στην Βασιλεία του Θεού. Διαφορετικά, ο Κύριος θα μας απευθύνει αυτόν το φοβερό λόγο που απέφθηνε και στους Ιουδαίους.
ούτως ο λαός τις χείλες ημετιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Αυτός ο λαός με τιμά με τα λόγια, με τα χείλη του, με το στόμα του, αλλά η καρδιά του είναι μακριά από εμένα. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, καλούμαστε να πάρουμε θέση. Μέσα σε ποια εικόνα θα βρεθούμε, ο καθένας από εμάς. Έχουμε την ελεύθερη επιλογή. Μπορούμε να βρεθούμε στην πρώτη εικόνα του κόσμου και να είμαστε περιεχόμενο αυτής της εικόνας, ή να βρεθούμε στην δεύτερη, αυτή της Εκκλησίας και του θελήματος του Κυρίου μας. Όσο επιλέξουν την πρώτη εικόνα, δυστυχώς θα πορευτούν προς την απώλεια. Δυστυχώς θα απομακρυνθούν από τον Κύριο. Θα είναι αυτοί που δεν εκτίμησαν τους πόνους που ένιωσε ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό, όταν σταυρωμένος πονούσε λόγω των καρφιών στο σώμα του, αλλά και πονούσε λόγω του μεγάλου βάρους των αμαρτιών όλων των ανθρώπων που σήκωσε στους δικούς του ώμους. Αν βρεθούμε στην δεύτερη εικόνα αυτήν της Εκκλησίας, τότε θα είμαστε οι πιο μακάριοι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου. Και θα πρέπει να γίνουμε έτσι, γιατί υπάρχει η μετάνοια, η προσπάθεια να αλλάξουμε, η προσπάθεια να ζήσουμε πραγματικά, η προσπάθεια να ενωθούμε με τον Χριστό, η προσπάθεια να συναντήσουμε τον Κύριό μας, η προσπάθεια να διώξουμε το εγώ μας και να κάνουμε κέντρο της ζωής μας τον Κύριό μας. Ευχηθείτε, Σεβασμιότατε, να μας εμπνέει πάντοτε η ζωή και το έργο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και να μας αξιώσει ο Θεός να επιλέξουμε σωστά το στρατόπεδο των νικητών, αυτών που ανήκουν στο Χριστό και στην δική του Βασιλεία. Αμήν γέννητο.

Ευλογώντος, ευλογώντας, Κύριε, και αγιάζοντος, επισήπε πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασοντος αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισε μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίας σου της ιερεύση της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν αξού του Πατρός των Φώτων.

0: ενήν και αεί και σον αστόν αμήν. Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο.
1: Ο εναγίης θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτεμητρός, δεσποιείς ημών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας, της επικεκλημένης γλυκοφιλούσης, εις την χάρη και μεσητίαν επικαλούμεθα. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προς εσίες των Τιμίων Επουρανίων,

0: τον Ιωάκιμ και Άννας και πάντων των Αγίων, ελεήστε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά για την ωραία πανήγυρη στην ωραία μας πόλη, τη φερόνιμο πόλη του μεγάλου Αγίου, του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τους αδελφούς συμπρεσβυτέρους, οι οποίοι με τα πολλής επιγνώσεως διακονούν σε αυτό το περιώνυμο Γεώργιον της του Θεού Εκκλησίας. Να ευχηθώ να έχουν πάντοτε την ειρήνη και τη χάρη του Κυρίου μας. Να συγχαρώ τον πρωτοψάλτη μουσικολογιότατο κύριο Ιωάννη Δρομβοήτη και τους χοροδούς του, καθώς και τον λαμπαδάριο, για την υπέροχη απόδοση της λατρείας, και να εκφράσω ευγνώμονας ευχαριστίας εκ προσώπου της Καθημάς Μητροπόλεως εις τον Πανασολογιώτατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Αλέξανδρο Κανταράκια, ο οποίος μας έκανε τη μεγάλη χαρά να συνευχηθεί και να συνευγήσει μαζί μας και να μας χαρίσει την ευλογία της παρουσίας και της προσευχής του. Με τον πατέρα Αλέξανδρο συνδεόμεθα από πολλών ετών εις τη μακρινή Αυστραλία. Εκτιμούμε το ήθος, την πιστότητα, την σοφία, την ευγένεια και ευχόμεθα να έχει πάντοτε καλή καρπή την διακονία του. Θερμές ευχαριστίες και στον Αρχιδιάκονο Πατέρα Άγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου, ο οποίος μας ετοίμησε σήμερα με την προσευχή του και με την αγάπη του. Εύχομαι εις πάντας η χάρις του Τιμίου Προδρόμου να ευλογεί και να αγιάζει τη ζωή μας και να εμπνέει όπως τόσο προσφιέστατα εδίδαξε ο Θεοφιλέστατος Άγιος Αδελφός. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, χαρούμενα, με τη χάρη του Κυρίου μας, πάντοτε διευχών και πρεσβειών του ενδόξου, πολιούχου, προστάτου και εφόρου μας Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού

0: απόγευμα στις 7 η ώρα θα ψαλεί ο Μεθέωρητος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Αύριο το πρωί θα έχουμε τη Θεία Λειτουργία και το Κτητορικό Μνημόσυνο. Και αύριο το απόγευμα ο Εσπερινός στις 6 η ώρα και το Ιερό Απόδειπνο με τους χαιρετισμούς ενώπιον του Ιερού Λειψάνου του Τιμίου Προδρόμου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Αυγούστου. Μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου και Προδρόμου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο Βαπτιστής του Κυρίου εμαρτυρήθη από τον ίδιο τον Χριστό ότι είναι μεγαλύτερος από όλους τους εκγυναικώς γεννηθέντας ανθρώπους και πρώτος μεταξύ των προφητών. Μόλις ενηλικιώθηκε, αυτός του οποίου ουκ είναι άξιος ο κόσμος, αποσύρθηκε στην έρημο σκεπασμένος με τρίχες καμήλας και ζωσμένος με δερμάτινη ζώνη, που σήμαινε την κυριαρχία πάνω σε όλες τις ορμές της αρκός. Αφού βρήκε ως νέος Αδάμ την αρμονική κατάσταση της φύσεώς μας, που δημιουργήθηκε για να είναι στραμμένη μόνο προς το Θεό, τρεφόταν με ακρίδες και άγριο μέλι, έχοντας απερίσπαστο και αμέριμνο το πνεύμα του προσιλωμένο στη θεωρία. Το 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβέριου Κέσσερα, ο Ιωάννης ακούγοντας τον λόγο του Θεού στην έρημο, μετέβη στην περιοχή του Ιορδάνη για να κηρύξει τη μετάνοια στα πλήθη που προσέτρεχαν κοντά του υπό την επίδραση της αγγελικής πολιτείας του. Βάπτιζε τους ανθρώπους στα νερά του Ιορδάνη ποταμού ως σημείο εξαγνισμού από τις αμαρτίες τους και για να τους προετοιμάσει να δεχθούν το σωτήρα, τους καλούσε να παράγουν άξιους καρπούς της μετανοίας και όχι να καφιούνται ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Και έλεγε, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Ισαΐα, «Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και πάνω όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού». Καθώς ο λαός αναρωτιόταν αν ήταν ο σωτήρας ο αναμενόμενος από γενναίες και γενναίες, ο Ιωάννης τους έλεγε, «Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστί, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Η αγνότητά του και η αγάπη του για την Παρθενία ήταν τόση ώστε κρίθηκε άξιος όχι μόνο να δει τον Σωτήρα του οποίου καταστάθηκε πρόδρομος, αλλά και να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη και να είναι μάρτυρας της Αποκάλυψης της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης μελετούσε ακατάπαυστα τον Λόγο του Θεού και θεωρούσε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου δευτερεύοντα σε σχέση με την τήρηση του θεϊκού νόμου, του οποίου τέλεια εφαρμογή ήταν ο βίος του. Για το λόγο αυτό δεν φοβόταν να επικρίνει με σφοδρότητα τον Ηρώδη Αντίπα, τον τετράρχη της Γαλιλαίας, άνθρωπο ασελγή και έκλειτο, που ενάντια στον νόμο είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, ενώ αυτός ήταν ακόμη εν ζωή και είχε κάνει μια κόρη μαζί της, τη Σαλόμη. Γινόμενος η φωνή της πορωμένης συνείδησης του αμαρτωλού, ο προφήτης είπε σε αυτόν εξ ονόματος του Θεού, «Δεν σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο τη γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά κυρίως από τον φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένο του Θεού. Τελικά η δόλια Ηρωδιάς πέτυχε το σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο το λεγόμενο Μαχαιρούς. Στην επέτειο των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο βασιλιάς παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο στους ευγενείς του βασιλείου του, στο οποίο όλοι παραδόθηκαν στην πολυφαγία και τη μέθη. Η Σαλόμη χόρεψε με ειδιπάθεια μπροστά στους συνδετημόνες αυτού του συμποσίου της Ματαιοδοξίας και άρεσε στα άσεμνα βλέμματα του πατέρα της, που δεσμεύτηκε με όρκο να της χαρίζει σε ανταμοιβή ό,τι και αν του ζητούσε, ακόμη και το μισό του βασιλείου. Δασκαλεμένη από τη μητέρα της, η νεαρή κόρη ζήτησε να της φέρουν εκείνη τη στιγμή την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακη. Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γοητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο. Η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή του και έφερε σύντομα στην αίθουσα επί πίνακη και ματωμένη ακόμη την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλιά. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει, «Φάει μητέρα της άρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιέσαι το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγύσει πια για πάντα».
Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια κατόπιν δε πληροφόρησαν τον Χριστό. Μόνο πολύ αργότερα τα λείψανα του Αγίου Προδρόμου ανεβρέθησαν θαυματουργικώς με σκοπό να επιδαψιλεύουν τη Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούσαν. Την αιματηρή τούτη πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε ο πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους δικαίους τεθνεώτας που αναμένουν τη λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία που επρόκειτο να συντρίψει με το Σταυρό τις πύλες και τις αμπάρες του Άδη. Με τη ζωή του όπως και με το θάνατό του, ο Τίμιος Πρόδρομος παραμένει για όλους τους χριστιανούς ένας προφήτης και ένας διδάσκαλος του πνευματικού βίου. Με την άμεμπτη πολιτεία του, τους διδάσκει να αγωνίζονται μέχρι θανάτου κατά της αμαρτίας, όχι μόνο χάρεν της δικαιοσύνης και της στήρησης του νόμου του Θεού, αλλά και για την προκοπή στην αρετή και την καθαρότητα της καρδιάς. Κάθε συνείδηση οξυμένη από τη μελέτη του νόμου του Θεού ομοιάζει λοιπόν με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ανοίγει στην εν μετανία ψυχή της οδούς του Κυρίου με σκοπό να της προσφέρει τη γνώση της σωτηρίας.

αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη. Μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Αρκαδίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Αρσινόης εν Κύπρο. Ο Άγιος Αρκάδιος γεννήθηκε στην Κύπρο, στο χωριό Μέλανδρα, κοντά στην Πάφο. Μεγάλωσε με ευσέβεια και αγάπη για την προσευχή και ενώ ο αδελφός του, Άγιος Θεοσέβιος, αποσυρώταν στο βουνό για να φυλάει τα κοπάδια, εκείνος στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, αφού γεύτηκε τη ματαιότητα των γνώσεων του κόσμου τούτου με την ψυχή διψασμένη για την αγάπη του Θεού, πήγε να κρυφτεί στα βουνά, τις πηλιές και τα άντρα της γης με σκοπό να προσκαρτερεί απερίσπαστος στην προσευχή και τη μελέτη των γραφών. Έλαβε τέτοια χάρη ώστε παρά την επιθυμία του να παραμείνει κρυμμένος, πολλοί ήσαν εκείνοι που έρχονταν κοντά του για να βρουν παραμυθία στις θλίψεις τους ή να λάβουν πνευματική διδαχή. Όταν εκοιμήθη ο επίσκοπος Αρσινόης Νίκων, ο Αρκάδιος δικαίως τοποθετήθηκε στη λιχνία της εκκλησίας ως λαμπρός φωστήρας. Δίχως να λογαριάζει κόπους και γινόμενος τα πάντα της πάυση, ο Άγιος Ποιμένας οδήγησε εφ' το ποιμνιό του στους λιμώνες της Χάριτος. Ξένος προς τις βιωτικές μέρημνες και έχοντας εναποθέσει όλο το θησαυρό του στον ουρανό, φρόντιζε να τον μοιράζεται γενναιόδωρα τόσο με τις διδαχές του όσο και με τα θαύματά του. Φύλαγε το ποιμνιό του από τους αρπακτικούς λύκους, διόρθωνε με πραότητα αλλά και σταθερότητα κάθε ολίσθημα, φωτίζοντας και οικοδομώντας τις ψυχές, έτσι που ο Χριστός να αυξάνει εντός τους. Και αφού παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό, συνέχισε να φανερώνει τη σκέπη του, ιδιαίτερα προς όφελος του μοναστηρίου που ιδρύθηκε προς τιμήν του.

της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ Σαμάκου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αλεξάνδρου, ηγουμένου της Μονής Βότσα. Ο Όσιος Αλέξανδρος ήταν κτήτρο της Μονής της Μεταμορφώσεως κοντά στον ποταμό Βότσα, στην περιοχή του Κοστρωμά, αλλά δεν είναι βέβαιο το πότε έζησε, 15ος ή 16ος αιώνας. Ήταν γνωστός ως θαυματουργός. Θεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

χαίρε και χαριτωμένη, Θεωτό και Παρθένε, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Με αυτά τα προσευχητικά λόγια, με αυτή την σύντομη προσευχή, με αυτόν τον αρχαγγελικό ύμνο προς την Παναγία μας, ξεκινούμε σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στη χάρη τη δική της. Κατά το έτος 1388, ο Όσιος Κύριλλος έγινε ηγούμενος στη Μονή της Μάρα παρά τα δάκρυα και την άρνησή του. Πρίγκιπες και ευγενείς άρχισαν να τρέχουν προς τον Όσιο από κάθε τόπο για να απολαύσουν μια πνευματική συζήτηση μαζί του. Έχασε όμως την ησυχαστική ζωή του. Αναγκάστηκε να αναχωρήσει για το παλιό μοναστήρι του Σιμονόφ για να ζήσει με ησυχία. Η μονή ήταν αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου. Εκεί σκεπτόταν σε ποιο τόπο θα μπορούσε να εξαφανίσει τον εαυτόν του από εγκόσμιες μέρημνες και να αποκτήσει την ποθητή του αμεριμνία, ώστε ολόκληρος να προσφερθεί στο Θεό και την Παναγία. Κάποτε έψαλε τους χαιρετισμούς εμπρός στην εικόνα της Παναγίας. Όταν έφτασε στο στίχο «Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες», άκουσε ξαφνικά μια φωνή να βγαίνει από την εικόνα. «Κύριλε, φύγε από εδώ και πήγαινε στη Λευκή Λίμνη. Εκεί έχω ετοιμάσει για σένα έναν τόπο όπου μπορείς να σωθείς». Ταυτόχρονα ένα μεγάλο φως έλαμψε από τη βόρεια πλευρά. Ο Όσιος άνοιξε το παράθυρο του κελιού του και σαν να του έδειχναν με το δάχτυλο είδε το μέρος όπου τώρα βρίσκεται το μοναστήρι. Η φωνή της Παναγίας και η οπτασία πλημμύρισαν την καρδιά του με ανέκφραστη και ουράνια χαρά. Όλη τη νύχτα, που γι' αυτόν ήταν περισσότερο σαν μια λαμπρή μέρα, την πέρασε με προσευχή. Άφησε το παλιό Σιμονόφ, συντροφιά με τον Όσιο Θεράποντα, τον αυτάδελφό του, και κατευθύνθηκε στη μακρινή Λευκή Λίμνη, αναζητώντας την τοποθεσία που του υποδείχθηκε άνωθεν. Ύστερα από πολλούς κόπους και ένα δύσκολο ταξίδι, βρήκε την ποθητή τοποθεσία. Έβλεπε τον τόπο και του δημιουργόταν η αίσθηση ότι του ήταν οικείος, από καιρό μάλιστα και γνωστός. Τον αγάπησε με όλη του την καρδιά. Εκεί, στο λόφο των επιθυμιών του, ύψωσε ένα σταυρό και έψαλε έναν ευχαριστήριο κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Ο αγρότης Ισαΐας, που ζούσε εκεί κοντά, έλεγε: «Πολλά χρόνια πριν την άφιξη του Οσίου Κυρίλου, είχα ακούσει σε αυτή την τοποθεσία μουσική, σαν ψαλμωδία από χοροδία. Και πολλοί άλλοι που άκουαν τη μουσική ήρθαν για να δουν από πού προέρχεται. Αλλά πάντοτε, προς μεγάλη τους έκπληξη, επέστρεφαν χωρίς να δουν τίποτα».

Τέστης, ο απλός μοναχός Ιωάννης. Ήταν ανάπηρος στο σώμα, αλλά υγιέστατος στο νου και την καρδιά. Οι αρετές του έλαμψαν υπέρ των ήλιων. Απέφυγε τα σκάνδαλα του Όφεως, απαθία σεμνινόμενος, και αναδείχθηκε πρότυπο υπομονής, εγρήγορσης και εγκράτειας. Ζούσε σε ένα μοναχικό κελί στο δάσος και με την άκρα ησυχία κατόρθωσε την ένωσή του με τον Θεό. Γι' αυτά τα πνευματικά του χαρίσματα αξιώθηκε θείων δωρεών και της προστασίας της Θεοτόκου ως μεγάλος θεοτοκόφιλος. Και αυτά τα στοιχεία της φύσης υποτάσσονταν σε αυτόν. Ως εκλεκτός του Θεού περπατούσε πάνω στα νερά και κατατρόπωνε τους δαίμονες. Κάποτε του επιτέθηκαν οι δαίμονες με άγριες επιθέσεις και αφού τον καταπλήγωσαν ώστε να μην μπορεί να κινηθεί, τον επισκέφθηκε η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος και τον θεράπευσε. Αξιώθηκε να δει πολλά θαυμάσια οράματα και διάφορες οπτασίες από την Παναγία μας. Κι άλλη μια όμορφη ιστορία. Περίπου 8 μίλια από το Κασίν είχε ζήσει ο Όσιος Μακάριος του Κολιαζίν. Ο Όσιος είχε συνήθεια να μην παραμένει σε έναν τόπο, αλλά να περιπλανιέται στα δάση σαν νέος Αδάμ, ανάμεσα στα άγρια θηρία που ζούσαν μαζί του σαν πρόβατα και ελάφια. Όλη η κτήση ήταν δική του και ζούσε μέσα στην αθωότητα της πρώτης δημιουργίας. Μαζί του πάντα βρισκόταν ο ανιψιός του, ο άλλος Όσιος, ο Παΐσιος του Άγγλιχ, ο οποίος τον ακολουθούσε από παιδί και έφτασε σε ύψη αρετής. Ζούσε στη φύση και έτρωγε ό,τι του πρόσφερε αυτή. Βλάστησε πνευματικά μέσα στην άδολη φύση και αναδείχθηκε βότρης γλυκύτατος στα βόρεια της Μόσχας. Πλούτος του ήταν η νηστεία, η προσευχή και η υπακοή και άλλοι θεάρεστοι αγώνες, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει. Ενώ προσευχόταν κάποια μέρα με τον Άγιο Ανδριανό και τον Άγιο Κασιανό, το φίλο του Οσίου Νείλου της Ώρα, τον επισκέφθηκε η ίδια η Παναγία Θεοτόκος με όλη την ουράνια λαμπρότητά της, για να του πει πόσο χαίρεται για τους πνευματικούς του αγώνες και να τον διαβεβαιώσει ότι πάντα θα τον προστατεύει η χάρη της. Στη συνέχεια να δούμε την επίσκεψη της Θεοτόκου που δέχθηκε ο ιερομόναχος Νείλος της Ώρα. Αυτός ο ιερομόναχος υπήρξε βλαστός αϊθαλής πνευματικών ορθόδοξων χριστιανών, ζηλωτής των Αγίων Πατέρων και της μοναχικής πνευματικής εργασίας, εφάμιλος του Οσίου Νείλου Σόρσκι και εραστής της ερημικής ζωής και των ασκητικών παλεσμάτων. Για να ικανοποιήσει τους ασκητικούς του πόθους, κατέφυγε στη σκήτη του Οσίου Νείλου, της οποίας η εικόνα ήταν λυπηρή, γεμάτη από ερείπια και μισογκρεμισμένα κτίρια. Οι 8 μοναχοί που ζούσαν στη σκήτη απήχαν πολύ από του να είναι πρότυπα σοβαρής μοναχικής ζωής και δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να διορθωθούν. Ο πατήρ Νείλος, Νίκον ήταν το μοναχικό του όνομα, έγινε ηγούμενος το 1837. Εργάστηκε σκληρά και σε 3 χρόνια είχε αποκαταστήσει όλα τα κτίρια.
τα είχε

0: να καινήσει. Ο ιερομόναχος αυτός, ο Νείλος, εξορίστηκε από δυσμένεια επειδή διατηρούσε στο κελί του Άγια Λείψανα χωρίς να το αναφέρει στους ανωτέρους του. Συμβαίνουν πολλά και στα μοναστήρια. Στην εξορία του ο πατήρ αυτός και στις ώρες της οδύνης και των αναστεναγμών της καρδιάς του κατέφευγε πάντα στην προστάτηδα των απελπισμένων και κατατρομαγμένων την Παναγία. Σε κάποια προσευχή του δακρύβρεκτη στον τόπο που περνούσε από απαγόρευση, κατέβηκε η Παναγία από τον ουράνιο θρόνο της για να του πει μέσα από την εικόνα της: «Αγαπημένε μου, μην απελπίζεσαι. Γρήγορα θα επιστρέψεις στη σκήτη σου. Θα τιμηθείς με το μεγάλο σχήμα και θα ονομαστείς Νείλος». Όλα έγιναν όπως ανέφερε το μήνυμα της Παναγίας. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοιχνεύοντας τα θαυμαστά της Παναγίας μας, από τα οποία αντλούμε χάρη και δύναμη και ευλογία. Ο Όσιος Παύλος της Ομπόρα υπήρξε γόνος ευσεβούς και ευγενούς οικογένειας της Μόσχας. Γεννήθηκε το 1317 και παιδιόθεν έδειχνε τάσεις για μια θεωρητική ζωή ενός γνήσιου ορθόδοξου χριστιανού. Τον διέκρινε πάντοτε η απραγμοσύνη και η φιλοπτωχία, ο πόθος για ασκητική ζωή, και έγινε υπόδειγμα η υποταγή του και η υπακοή του στον πνευματοφόρο ηγούμενο της Λαύρας της Αγίας Τριάδος, Στάρετς και Μεγάλο Όσιο Σέργιο. Απέκτησε κοντά του με την πάροδο του χρόνου το χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Πάντοτε του άρεσε η ερημική ζωή, στην οποία πέρασε πολλές δεκαετίες της ερήμους της περιοχής του Βόλγα. Στα δάση του Κόμελ πέρασε 3 χρόνια, στην κουφάλα μιας γέρικης φλαμουριάς. Στον ποταμό Νούρμα, στο σημείο που συνορεύει με την Ομπόρα, έχτισε μικρή καλύβα, όχι μεγαλύτερη από την κουφάλα της φλαμουριάς, όπου περνούσε με προσευχή και νηστεία τέλεια τις 5 πρώτες μέρες της εβδομάδας, και μόνο το Σάββατο για την Κυριακή κατέλυε λίγο ψωμί και έπινε λίγο νερό με συντροφιά τα άγρια ζώα. Γι' αυτό αξιώθηκε πολλών χαρισμάτων από τον Κύριο και την υπερευλογημένη μητέρα του την Παναγία. Μια νύχτα, ενώ προσευχόταν στο κελί του, άκουσε να χτυπούν καμπάνες στην ερημιά του δάσους. Από φόβο μήπως είναι παγίδα του πολυμήχανου Αλάστορα και απατηλή φαντασία του διαβόλου, δεν έδωσε σημασία στις κωδωνοκρουσίες. Το γεγονός άρχισε να επαναλαμβάνεται όλο και πιο τακτικά. Και το παράδοξο είναι ότι τις καθημερινές ακουγόταν ένα συνηθισμένο χτύπημα από μικρότερες καμπάνες, ενώ τις γιορτές ακουγόταν δυνατότερη κωδωνοκρουσία. Όσο μεγαλύτερη ήταν η γιορτή, σύμφωνα με το τυπικό της εκκλησίας, τόσο πανηγυρικότερη ήταν η κωδωνοκρουσία. Ο Όσιος Παύλος άρχισε μεγαλύτερες νηστείες. Αγρυπνούσε. Βίαζε τον εαυτόν του στην πνευματική στενή και τεθλιμμένη οδό. Προσευχόταν ημέρα και νύχτα στον Κύριο Ιησού Χριστό να τον πληροφορήσει για το μήνυμα των κωδωνοκρουσιών. Ώρες προσευχόταν και στην Παναγία να γίνει μεσήτριά του στον Υιό και Θεό της και δικό του Θεό και Κύριο. Ζούσε ως άγγελος στην έρημο της Ομπόρα. Καθημερινά όλο και περισσότερο νέκρωνε το φρόνημα της σάρκας για να αξιωθεί θείας επεξηγήσεως του φαινομένου των κωδωνοκρουσιών. Η θεοτοκοφιλία του αυξήθηκε. Τα δάκρυα της προσευχής του πλήθυναν κάτω από το εικόνισμα της Παναγίας και οι χαιρετισμοί έγιναν ένα με αυτόν στο στόμα του. Ένα περιστατικό όμως τον έπεισε ότι οι κωδωνοκρουσίες ήταν έργο Θεού και περιείχαν θείο μήνυμα. Όταν έφτασε η μεγάλη και σωτήρια εορτή του Πάσχα, ο Όσιος Παύλος άρχισε από την παραμονή μια ολονύχτια αγρυπνία και άφησε την ψυχή του να ξεχυλήσει μπροστά στο Θεό με μια προσευχή γεμάτη θέρμη και άφθονα δάκρυα. Ξαφνικά, ακριβώς τα μεσάνυχτα, άκουσε μια πανηγυρική κωδωνοκρουσία. Μια αθέλητη περιέργεια τον κατέλαβε. Προσευχήθηκε στον Αναστάντα Κύριο για την Παναγία και ύστερα άνοιξε το παράθυρο του κελιού του. Βλέποντας προς τον ποταμό Νούρμα, είδε θείο και απερίγραπτο φως να διαλάμπει πέρα από το ποτάμι και μια φωνή άκουσε να τον προστάζει. «Εδώ να κτίσεις μονή και ναό της Αγίας Τριάδας. Αργότερα εδώ, στον τόπο της Οπτασίας, έκτισε τη μονή». Ο Όσιος Παύλος τότε αισθάνθηκε μέσα του ειρήνη. Η καρδιά του πληρώθηκε από μια ανέκφραστη χαρά. Και όλη τη νύχτα την πέρασε δοξολογώντας το Θεό και την Παναγία Μητέρα του, της οποίας τη φωνή άκουσε μαζί και την Αγία επιθυμία της να κτιστεί η ιστορική, ένδοξη και γεμάτη μεγαλείο μονή της Αγίας Τριάδας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μελετούμε την αγάπη της Παναγίας μας όσο μπορούμε, αν κανείς μπορεί να επιχειρήσει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να την ιχνηλατούμε σε γεγονότα και καταστάσεις της ζωής μας. Η αξιοθαύμαστη εκκλησία της Λαύρας των Σπηλαίων ανοικοδομήθηκε με το θείο θέλημα του Κυρίου, ο οποίος επλήρωσε τις οικεσίες της Μητρός του Παρθένου Μαρίας και από τον ενδόμηχο πόθο των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου των ηγουμένων της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο γιος του Βαράγκου πρίγκιπα Αφρικανού, που ονομαζόταν Σίμων, ήρθε στη Ρωσία από τη Σκανδιναβία πριν τη σύγκρουση των Ρώσων με τους Πολόφτσι. Ο Σίμων, ως ευσεβής νέος, θέλησε να πάρει την ευχή του Οσίου Αντωνίου και να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί στον Κύριο να μην φωνευθεί στη μάχη. Ο Όσιος, πληροφορημένος μυστικά από τον Θεό, του προείπε για την επικείμενη καταστροφή του ρωσικού στρατού, για τις σφαγές και τις εχμαλωσίες που θα επακολουθήσουν και για τη σωτηρία του. Όλα έγιναν όπως προφήτευσε ο Όσιος. Μετά τη μάχη, ο Σίμων είπε στον Όσιο Αντώνιο: «Ήμουν καταπληγωμένος και πεσμένος στο πεδίο της μάχης, ανάμεσα στους φωνευμένους πολεμιστές. Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, είδα να σχηματίζεται μια τεράστια εκκλησία. Έκθαμβος αναφώνησα: Κύριε, λύτρωσέ με από τον πικρό αυτό θάνατο, με τις πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και των οσίων σου Αντωνίου και Θεοδοσίου των Σπηλαίων». αμέσως μια αόρατη θεϊκή δύναμη με άρπαξε μέσα από τους νεκρούς και με έφερε στο Κίεβο. Συγχρόνως θεραπεύθηκαν όλα τα τραύματά μου. Στο σημείο αυτό ο Σίμων θυμήθηκε όλα τα τραγικά γεγονότα του πολέμου, αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς του και ύστερα από μια μικρή παύση πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου, Αφρικανός, καθολικός στο δόγμα, είχε κατασκευάσει σταυρό. Σε ένδειξη τιμής είχε τοποθετήσει το σώμα του, εσταυρωμένου σωτήρος μας, μια ζώνη με 50 χρυσά νομίσματα, φλουριά, και στο κεφάλι του ένα χρυσό στεφάνι. Όταν έφυγα για τη Ρωσία, διωγμένος από την οικογένειά μου, ξεκρέμασα από το σταυρό το στεφάνι και τη ζώνη για να τα πάρω μαζί μου ως ευλογία. Άκουσα τότε καθαρά μια φωνή να μου λέει: «Το στεφάνι αυτό πήγαινε το εκεί που το έχω προορίσει, στον τόπο που θα χτίσουν εκκλησία της μητέρας μου, οι όσοι οι δούλοι μου. Στα χέρια τους να το παραδώσεις για να το κρεμάσουν πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Ήταν η φωνή του Κυρίου. Από το φόβο μου έπεσα στη γη σαν νεκρός. Εκεί έμεινα για πολλήν ώρα. Όταν συνήλθα δεν κατάλαβα τι εννοούσαν τα λόγια και όλη η οπτασία. Αργότερα, όταν ταξίδευα με το πλοίο για τη Ρωσία, σηκώθηκε τρομερή θαλασσοταραχή. Όλοι οι επιβάτες περιμέναμε το θάνατο. Τότε θυμήθηκα τη ζώνη του εσταυρωμένου που είχα μαζί μου. Έβγαλα κραυγή ηκεσίας: «Κύριε, συγχώρεσέ με, χάνομαι για την αμαρτία που έκανα, να πάρω τη ζώνη από το σταυρό σου». Όπως είχα στραμμένα τα μάτια μου στον ουρανό, βλέπω μια μεγαλόπρεπη εκκλησία να αιωρείται στο στερέωμα. Καθώς συλλογιζόμουν σαστισμένος τι να είναι αυτή η οπτασία, ακούω φωνή από ψηλά: «Η εκκλησία που βλέπεις είναι εκείνη που θα χτιστεί από τους οσίους στο όνομα της μητρός μου. Το μέγεθός της θα καθοριστεί με τη χρυσή ζώνη που πήρες από το σταυρό μου, 20 ζώνες πλάτος, 30 μήκος και 50 ύψος. Σε αυτή την εκκλησία θα κατατεθεί και το σώμα σου όταν θα το εγκαταλείψει η ψυχή». Η φωνή σταμάτησε και το μεγάλο θηρίο, η θάλασσα, έπαψε να μου γκρίζει και να απειλεί. «Μέχρι τώρα, Άγιε Πάτερ, δεν γνώριζα που χτίζεται η εκκλησία που είδα σε εκείνη την οπτασία. Να λοιπόν, σου παραδίδω το μέτρο για τη μέτρηση των διαστάσεων αυτής της εκκλησίας και το στεφάνι τούτο για να κρεμαστεί πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Αμέσως ο γέροντας κάλεσε τον Όσιο Θεοδόσιο. «Αυτός θα ανεγείρει το ναό που είδε στην οπτασία», είπε στον Σίμωνα, «ενώ παρέδιδε στον άξιο μαθητή του την ζώνη και το στεφάνι». Λίγο αργότερα ο Σίμων και όλη η οικογένειά του αρνήθηκε την παπική αίρεση και ασπάστηκε την ορθόδοξη πίστη του Χριστού. Πολλούς η Παναγία μας με τον τρόπο της και την διακριτική της ενέργεια και χάρη, αγαπητοί αδελφοί, έχει μεταστρέψει και έχει επαναφέρει στην αλήθεια της πίστεως, που είναι η ορθόδοξη Αγία του Χριστού Ανατολική Εκκλησία. Και άλλη μια ιστορία. Ο Όσιος Σίμων αξιώθηκε να λάβει το αγγελικό σχήμα στην περίφημη και παλέφατη Μονή των Σπηλαίων στη Λαύρα του Κιέβου και να αναδειχθεί βλάστημα πνευματικό και θείο Γεώργιο της Μονής. μιμούμενος τους ασκητικούς αγώνες και τις αρετές των πατέρων της, έφτασε σε ύψη μεγάλα, πνευματικά πάντοτε. Στη Μονή αγωνίστηκε ασκητικά και της πάση κατέστη εδέσιμος. Αργότερα εκλέχτηκε επίσκοπος Βλαντιμίρ, χωρίς να εγκαταλείψει τα μοναχικά παλέσματα, σαν μεγαλόσχημος μοναχός της Πετσέρσκαλια. Έλεγε ο γέρον: «Κάποτε, την ώρα που προσευχόμουν με δάκρυα στην Παναγία, εγώ ο ανάξιος, και την οικέτευα να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, η ταπεινή δεν παρέβλεψε με τον έσχατο. Κάποια στιγμή, στον πυρετό της προσευχής μου, η Κυρία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον ουρανό εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπιτυλμένη, όπως λέει και ο ύμνος, λάμπουσα υπέρ τον ήλιο με θείο γαλάζιο φως. Η Βασίλισσα των Ουρανών συνοδευόταν από πλήθος Αγίων του Θεού που ακτινοβολούσαν με το δικό τους φως λιγότερο λαμπερό της Παναχράντου. Στα δεξιά και στα αριστερά στέκονταν οι δύο μεγάλοι όσοι της Μονής μας, ο Όσιος Αντώνιος, κτήτορας της Λαύρας των Σπηλαίων, και ο Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος της ίδιας Λαύρας. Στάθηκα γεμάτος θάμβος και εκστατικός και απολάμβανα το θείο μεγαλείο της παρουσίας της Παναγίας μας. Η συγκίνησή μου, η προσευχή μου και η συνέστηση της τιμής που είχε κάνει σε μένα η Παναγία, όλα είχαν γίνει δάκρυα που καυτά αυλάκωναν τα μάγουλά μου. Η παρουσία της Παναγίας βεβαίωνε την εμπιστοσύνη που είχα στη χάρη της και πως ακούει τις προσευχές που της απευθύνω. Και άλλη μια τελευταία ιστορία για το Κίεβο. Η θαυμαστή έλευση των οικοδόμων στο Κίεβο διαδόθηκε παντού και ο λαός μαζευόταν στη Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων να δει τους τεχνίτες και να πληροφορηθεί τα γεγονότα της θαυματουργικής παρουσίας τους και να ακούσουν για τη θεία προσταγή που έλαβαν να ανοικοδομήσουν το ναό της Παναγίας στη Μονή της Λαύρας του Κιέβου. Ο λαός υποδείκνυε διάφορους τόπους στους οποίους έπρεπε να οικοδομηθεί ο ναός. Ένας διερχόμενος ηγεμόνας, φωτισμένος από το Θεό, υπέδειξε ένα δικό του κτήμα και το παραχώρησε πρόθυμα στους οσίους για την ανέργερση της εκκλησίας. Ακολούθησαν θεία σημεία που επεκύρωναν την καταλληλότητα του τόπου. Ο Όσιος Αντώνιος συγκέντρωσε τους εργάτες και τους αδελφούς της Μονής και με τη χρυσή ζώνη μέτρησε και χάραξε τα θεμέλια του ναού. Είναι η ζώνη για την οποία είπαμε προηγουμένως. Αμέσως ο Όσιος επίησε ευχήν και άρχισε το έργο της ανοικοδόμησης. Η θεμελίωση του ναού άρχισε το έτος 1073 και αποπερατώθηκε το 1077. Ήταν αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είχε εκδηλώσει την επιθυμία της ίδια η Παναγία στη Βλαχέρνα στους οικοδόμους. Όπως είχε αποκαλύψει η Βασίλισσα των Ουρανών τον ίδιο χρόνο, λίγο μετά τη θεμελίωση της Εκκλησίας, ο Όσιος Αντώνιος κοιμήθηκε ειρηνικά. Ενώ τον επόμενο χρόνο, όταν οι τείχοι της οικοδομής είχαν υψωθεί αρκετά, τον ακολούθησε και ο Όσιος Θεοδόσιος. Ο ναός ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια από τον Όσιο ηγούμενο Στέφανο. Από τότε η χάρη του Θεού αναπαύεται παντοτινά στον οίκο της Παναγίας Μητέρας του. Αυτά τα θαυμαστά και για σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Η χάρις και η ευλογία της Παναγίας μας να είναι μαζί με όλους μας.
1: γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μηδία.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Mm-hmm. Και πάλι σήμερα μαζί στο φιλόξενο πάντοτε σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας για να συνεχίσουμε την αναφορά μας στο μυστήριο του βαπτίσεως του παιδιού μας στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Mm-hmm. Τονίζουμε και πάλι το πόσο σημαντικά είναι όλα όσα τελούνται στο μυστήριο και πώς υποχρέωση των αδόχου και των γονέων είναι να εξηγήσουν στο παιδί τα όσα συμβολικά συμβαίνουν εκεί όσο εκείνο θα μεγαλώνει. Ελπίζω να μάθατε πότε ακριβώς βαπτιστήκατε και πού βρίσκεται η ευλογημένη εκείνη η κολυμήθρα μέσα στην οποία αναγεννηθήκατε πνευματικά, όπως είπαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας. Τρεις τώρα καταδύσεις και τρεις αναδύσεις στο όνομα της Αγίας Τριάδος γίνονται κατά τη βάφτιση. Και αυτό δεν είναι μια πράξη συμβολική. Ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί: όσοι βαπτιστήκαμε με πίστη στον Σωτήρα Χριστό, πεθάναμε μαζί Του και μαζί Του θα μας αναστήσει σε νέα ζωή, ενάρετη και αγία. Με την κατάδυση στο αγιασμένο νερό νεκρώνεται και θάβεται ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας. Η Θεία Χάρη τον λούζει από κάθε αμαρτία και του χαρίζει την πρώτη καθαρότητα του Αδάμ πριν αμαρτήσει. Από το προπατορικό αμάρτημα δεν μένει πάνω του τίποτα, εκτός από την έλξη της αμαρτίας, που όμως μπορεί να την νικήσει, και το θάνατο, τον οποίο όμως νίκησε ο Χριστός. Με την ανάδυση ο πιστός ανασταίνεται, ξεπροβάλλει καινούριος, φωτεινός, ξαναγεννημένος από ίδρυο και πνεύμα, έτοιμος να συμπορευθεί με τον Χριστό, ενωμένος μαζί Του. Μετά ο ιερέας σηκώνει το παιδί ψηλά πάνω από την κολυμβήθρα και το βυθίζει στο αγιασμένο νερό τρεις φορές, λέγοντας: βαπτίζεται από τον ίδιο το Θεό, δηλαδή επειδή ο ίδιος θέλει και όχι με το ζόρι, ο δούλος ή η δούλη του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βάπτισμα σημαίνει βύθισμα. Συμβολίζει την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου. Εκείνος πέθανε και τάφηκε πραγματικά. Δοκίμασε τους πόνους και σε εμάς, χωρίς να πονέσουμε, χωρίς να κοπιάσουμε, μόνο με το βάπτισμά μας, που είναι συμμετοχή στον πόνο Του, μας χαρίζει τη σωτηρία. Η κατάδυση στο βάπτισμα παριστάνει ταφή και η ταφή είναι επιβεβαίωση του θανάτου. Οι θαπτώμενοι έχουν διακόψει κάθε σχέση με τον κόσμο και είναι εντελώς απαξενωμένοι με Αυτόν. Έτσι και εμείς οφείλουμε να ταφούμε ως προς την αμαρτία. Υπογράψαμε συνθήκη να ζήσουμε πλέον ανήκοντας ολοκληρωτικά στον Κύριο. Μετά αφήνει τον μωρό στην αγκαλιά του αναδόχου, ο οποίος κρατά στα χέρια του λευκό σεντονάκι και πετσέτα. Μαζί με το μυστήριο του βαπτίσματος τελείται αμέσως και το μυστήριο του χρίσματος. Και ο Χριστός, μόλις βαπτίστηκε και βγήκε από τον Ιορδάνη, έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και στον Ήπιο, αφού βγει από τα αγιασμένα νερά, δίνεται το χρίσμα. Είναι αλληλένδετα μυστήρια. Καθαρίζεται από το προπατορικό αμάρτημα με το βάπτισμα και ενισχύεται στην πνευματική ζωή με το χρίσμα. Ο ιερέας σταυρώνει με το Άγιο Μύριο το μωρό στο μέτωπο, στο στήθος, στα χέρια και στα πόδια, λέγοντας: σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και αγκαλιάζει τώρα αυτόν που βαπτίστηκε. Εισφραγείται του Αγίου Πνεύματος, γίνεται παιδί φωτός και έχει το θάρρος να τον λέει πατέρα. Με το αγιασμένο μύρο μεταδίδονται τον Ήπιο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Μύρο παρασκευάζεται στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο κάθε 10 χρόνια. Το στέλνει ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης στις κατατόπους εκκλησίες Ορθόδοξες ως δείγμα ενότητας. Γιατί όμως λέει σφραγής Πνεύματος Αγίου? Σφραγίδα. Με καυτό σίδερο χάραζαν το όνομά τους στους δούλους, για να φαίνεται ότι τους ανήκουν. Η χρήση με το Άγιο Μύρο είναι η βεβαίωση της ομολογίας μας, σφραγίδα των συνθήκων, της συμφωνίας που κάναμε με το βάπτισμα. Ο ιερέας χρεί στο μέτωπο, για να υπάρχει πια η σφραγίδα του Θεού ψαυτό και να φύγει η τροπή της αμαρτίας του πρωτοπλάστου από πάνω του. Στα αυτιά, για να δέχεται ευχαρίστως τα λόγια του Θεού.
στην όσφρηση για να αντιλαμβάνετε την ευωδία του Χριστού, στα στήθη για να τα προβάλλει ο χριστιανός με γενναιότητα, ως θώρακα στον αγώνα κατά του διαβόλου και να εξαγιαστεί η καρδιά, στα χέρια για να εργάζονται το καλό και στα πόδια για να πηγαίνουν σε τόπο καλό. Ολόκληρος ο άνθρωπος έγινε τώρα ναός του Θεού και ολόκληρη η ζωή του γίνεται από εδώ και πέρα μια λειτουργία. Αυτή είναι η πανοπλία με την οποία δίνει η Εκκλησία μας το κάθε νέο μέλος της. Το Άγιο Μύρο είναι το χάραγμα πάνω στο πρόσωπο, το χέρι ή σε οποιαδήποτε μέλος με το οποίο ο υπέτετος Κύριος κατασφραγίζει τους δικούς του. Το δίνει με ένδυμα αρετής. Το καινούργιο ρούχο είναι το ρούχο ενός βασιλιά. Ο άνθρωπος είναι και πάλι ο βασιλιάς της δημιουργίας. Ο κόσμος είναι πάλι η ζωή του. Όχι ο θάνατός του, γιατί ξέρει τι να πράξει με τον κόσμο. Ώρα όμως για μια μουσική ανάσα. Ας ακούσουμε και λίγη μουσική.

Ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» στην Πυριακή Εκκλησία ή στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Μπορείτε να αφήσετε οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε σχετικό με αυτήν. Μιλάμε για τη βάφτιση του παιδιού και φτάσαμε την ώρα που το παιδί δίνεται τα λευκά του ρούχα, παίρνει το σταυρό του και τη λαμπάδα του. Ύστερα λοιπόν δίνουν το παιδί με λευκά ρούχα για να δειχθεί και εσωτερική καθαρότητα του νηπίου και ο αγώνας του να κρατήσει την ψυχή του καθαρή. Το καινούργιο ρούχο είναι το ρούχο ενός βασιλιά. Ο άνθρωπος είναι και πάλι ο βασιλιάς της δημιουργίας. Ο κόσμος είναι πάλι η ζωή του, όχι ο θάνατός του, γιατί ξέρει τι να πράξει με τον κόσμο. Τώρα ανάβεται η λαμπάδα. Ο βαπτιζόμενος έρχεται από το σκοτάδι στο φως και γίνεται Υιός φωτός. Το νήπιο φωτίστηκε με φως τέτοιο που δεν τολμά να αντικρίσει ο Σατανάς. Έτσι για να λάμπει και η ζωή του, να λάψει το φως του μπροστά στους ανθρώπους για να βλέπουν τα καλά του έργα. Τώρα ο νός η νονά φορά στο πνευματικό της πια παιδί το σταυρό. Του δίνουν το πρώτο δώρο του, ένα σταυρό, το πολυτιμότερο δώρο στη ζωή του. Σύμφωνα με τον λόγο του Χριστού, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας σηκώσει το σταυρό του. Ο παλιός άνθρωπος σταυρώνεται μαζί με τον Χριστό για να ζήσει νέος με τον Χριστό μας, τον Κύριό μας, για να βγαίνει νικητής στους αγώνες του. Μετά, ο ιερέας με τον ανάδοχο κάνουν κύκλο γύρω από την κολυμβήθρα. Ο κυκλικός χορός συμβολίζει μια ζωή χωρίς τέλος, όπως ο κύκλος δεν έχει τέλος. Ένας χορός, τρεις κύκλοι, σαν να χορεύει μαζί με τους αγγέλους και να εφραίνεται μαζί τους, περιστρέφεται γύρω από την κολυμβήθρα τρεις φορές, χαίροντας για αυτή την πνευματική μητέρα και για αυτό που γεννήθηκε από αυτήν δια του Πνεύματος και ψάλλει μαζί τους. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, που σημαίνει όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, στολιστήκατε με τη χάρη του. Εσείς που βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, το Χριστό ντυθήκατε. Πρέπει μέρα νύχτα το Χριστό να φοράς. Ύστερα ακολουθεί η απόλυση. Δικαιώθηκες, φωτίστηκες, βαπτίστηκες, έλαβες Πνεύμα Άγιον. Τώρα αφαιρούνται τα σημάδια. Δεν δόθηκαν για να είναι απλώς σημάδια. Τώρα αρχίζει η ζωή χριστιανική και τίποτε εξωτερικό δεν μπορεί να την βοηθήσει. Η εσωτερική οικειοποίηση του δώρου της χάρης δυναμώνει τον πιστό να δίνει τη μαρτυρία του. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το βάπτισμα είναι ενταφιασμός και ανάσταση. Ενταφιάζεται ο παλιός άνθρωπος μαζί με την αμαρτία και ανασταίνεται ο νέος που ανανεώνεται κατ' εικόνα του Δημιουργού του. Ξεντυνόμαστε και εντυνόμαστε. Ξεντυνόμαστε το παλιό ένδυμα που καταλερώθηκε από το πλήθος των αμαρτημάτων και ντυνόμαστε το καινούριο, το απαλλαγμένο από κάθε κοιλίδα. Αλλά τι λέγω, ντυνόμαστε τον ίδιο τον Χριστό, γιατί λέγει όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε τον Χριστό. Στη συνέχεια διαβάζεται η Αποστολική Περικοπή που μας θυμίζει ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό και μετά η Ευαγγελική που μας θυμίζει τις τελευταίες εντολές του Κυρίου μας πριν αναληφθεί στον ουρανό. Πηγαίνετε και κάνετε όλα τα έθνη μαθητές μου, βαπτίζοντας τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας αυτούς να τηρούν όλα όσα σας διέταξα. Και ειδού εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Μετά ο ιερέας με ένα ψαλιδάκι κόβει μικρές τούφες από τα μαλλιά του παιδιού. Το παιδί συνηθίζεται να μην έχει κουρευτεί πριν από την βάφτισή του και αυτές οι τούφες να είναι οι πρώτες που κόβονται. Δεν πετιούνται οι τρίχες όπου να είναι, μέσα στο αγιασμένο νερό ή κολλούνται σε κερί. Αν δεν έχει ξανακουρευτεί, πρέπει να έχετε φυλάξει τα κομμένα μαλλιά και να τα ρίξετε στην κολυμβήθρα. Το παιδί μας κάνει το πρώτο του δώρο στο σωτήρα Χριστό. Προσφέρει στον Χριστό τα μαλλιά της κεφαλής του ως αντίδωρο για τη μεγάλη δωρεά που δέχτηκε με το βάπτισμα αλλά και ως θυσία. Του προσφέρει τα χρόνια της ζωής του.
Η τριχοκουρία σημαίνει πολλά. Πρώτον, ότι έχει κεφαλή του Χριστού. Δεύτερον, ότι θα αγωνίζεται και των τοπονηρών λογισμών, να τους πετά από το νου, όπως πέταξε τις τρίχες. Τρίτον, ότι προσφέρει στον Θεό από το κεφάλι, από το ανώτερο μέρος του σώματός του, τις τρίχες της κεφαλής του, ως πρώτη και ελεύθερη χαρούμενη θυσία του ανθρωπίνου σώματος, και μαζί με την κόμη προσφέρει και όλο το σώμα ως θυσία. Τέταρτον, ότι σαν να καλοπίζουμε, να χτενίζουμε τον ήπιο. Η αμαρτία τον ξεχτένισε, με το βάπτισμα κτενίστηκε και πάλι. Πέμπτον, ότι ανήκει πλέον στο Θεό. Και έκτον, ότι και πάλι γίνεται το πιο τέλειο, το πιο όμορφο δημιούργημα του Θεού. Παιδί μου, τι όμορφο που είσαι τώρα που βαπτίστηκες, μια εικόνα καθαρή, πεντακάθαρη, της εικόνας του Θεού. Προσπάθησε έτσι να μείνεις. Τέλος, η μητέρα κάνει μετάνοια και φυλά το χέρι του αναδόχου. Παίρνει τον αγεννημένο παιδί της στην αγκαλιά της. Από σήμερα το παιδί ανήκει και σε μια άλλη, δεύτερη οικογένεια. Την οικογένεια του ουράνιου πατέρα. Την οικογένεια της Εκκλησίας του Χριστού. Καλό ταξίδι να έχουμε στον ουράνιο παράδεισο. Παιδί του, σπλάχνου του γίνεσαι. Θεού παιδί και κληρονόμος του πατέρα σου. Κληρονόμος του Θεού. Ο νονός είναι ο εγγυητής για την πίστη του βαπτιζόμενου. Δεν είναι πράξη ανάγκης, αλλά έργο ευθύνης, πίστης και αγωγής. Η Εκκλησία του εμπιστεύεται να μορφώσει πνευματικά ένα μέλος της. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει μια μεγάλη ευθύνη. Να διδάξει στο μικρό αυτό παιδί την ορθόδοξη πίστη, με τα λόγια, τα έργα του, τη ζωή του. Έχει καθήκον και υποχρέωση να του μάθει τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό και φυσικά να τον έχει μάθει πρώτα αυτός. Ώρα όμως για μια μουσική ανάσα.

0: Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία, την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο», που σήμερα μιλήσαμε για τη βάφτιση του παιδιού μας. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει καθένας τη σημασία των όσων τελούνται κατά το Άγιο Βάπτισμα. Τα σύμβολα, τα σημεία, τα μέσα που χρησιμοποιούνται, και ακροθυγώς σήμερα θίξαμε, είναι όλα αναγωγικά και υπηρετούν τον άνθρωπο που ποθεί τον Θεό. Είναι αδύνατο να ζήσει χωρίς αυτόν, και η πάλη για κοινωνία μαζί του είναι αγώνας δίχως τέλος. Αδελφέ, σε αυτόν τον αγώνα δεν είσαι μόνος. Τράβω τον δρόμο του Χριστού και εκείνος θα σου κρατά γερά το χέρι. Πατέρα παντοδύναμο έχεις, προστάτη και οδηγό. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Κύριε, δώσ' μου τη χάρη σου να κρατώ καθαρό το χιτόνιο του Ιερού Βαπτίσματος. Και αν εγγυηθώ και πέσω, μην ξεχνάς τότε, υπάρχει και το δεύτερο βάπτισμα. Το βάπτισμα των δακρύων, η εξομολόγηση. Παιδί μου, μιμήσου τον Άγιο που έχεις το όνομά του. Κοίταξε να τα φτιάξεις με το Θεό. Και πάλι, έχουμε πλαστεί για την αιώνια ζωή, αδερφή. Και οι Άγιοι είναι οι οδηγοί μας προς τον ουρανό. Το παιδί μας βαπτίστηκε, έγινε μέλος της Εκκλησίας, της μεγάλης κοινής μας μάνας, έγινε αδελφός μας, έγινε παιδί του Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Και τώρα μπορεί να μετέχει στα μυστήρια, μπορεί να κοινωνεί. Η πρώτη πράξη μετά τη βάφτιση είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τώρα το παιδί μας μπορεί να κοινωνά, και όχι μόναχα τρεις φορές, όπως λένε μερικοί όχι καλά πληροφορημένοι, αλλά εάν είναι δυνατόν, κάθε Κυριακή και σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα να κοινωνούν μαζί του, άξια και κατάλληλα προετοιμασμένοι, με την ευλογία πάντοτε του πνευματικού τους πατέρα και ο νονός και οι γονείς. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ευλογία. Και επειδή ξέρω πως σας αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω και σήμερα μία. Έκθεση από μαθητή δημοτικού, με θέμα «Τι να ζητήσω από το Θεό». Έγραψε ο μαθητής: «Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να με κάνεις τηλεόραση. Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο σπίτι μου. Να έχω το δικό μου χώρο. Να έχω την οικογένειά μου γύρω από μένα. Να με παίρνουν στα σοβαρά όταν μιλάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής και να με ακούν οι άλλοι χωρίς διακοπές ή ερωτήσεις. Θέλω την ίδια φροντίδα που έχει τηλεόραση όταν δεν λειτουργεί, να έχω κι εγώ. Όταν είμαι τηλεόραση, θα έχω την παρέα του πατέρα μου. Όταν έρχεται στο σπίτι από τη δουλειά, ακόμα και αν είναι κουρασμένος. Και θέλω τη μαμά μου να με θέλει όταν είναι λυπημένη και στενοχωρημένη, αντί να με αγνοεί. Θέλω τα αδέλφια μου να μαλώνουν για το ποιος θα περνάει ώρες μαζί μου. Θέλω να νιώθω ότι η οικογένειά μου αφήνει τα πάντα στην άκρη, πότε-πότε μόνο για να περάσει λίγο χρόνο με μένα. Α, και το τελευταίο, κάνε με έτσι ώστε να τους κάνω όλους ευτυχισμένους και χαρούμενους. Θεέ μου, δεν ζητάω πολλά, θέλω μόνο να γίνω σαν μια τηλεόραση». Η δασκάλα που το διάβασε την έκανε να κλάψει. Ο σύζυγός της, που μόλις είχε πει στο σπίτι, τη ρώτησε «Τι συμβαίνει?». Αυτή απάντησε «Διάβασε την έκθεση αυτή που έγραψε ένας μαθητής μου». Ο σύζυγος είπε «Το καημένο το παιδί, τι αδιάφοροι γονείς είναι αυτοί». Τότε αυτή τον κοίταξε και είπε «Ξέρεις, αυτή η έκθεση είναι του γιού μας». Αγαπητοί ακροατές, ελπίζω το δικό σας παιδί, το δικό μας, να μην γράφει τέτοιες εκθέσεις. Να είμαστε κοντά του πιο πολύ και από την τηλεόραση. Ευχαριστούμε για τη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστίες πολλές και στον Νικολίτη μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννή και τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλέφωνά σας και στο ενδιαφέρον σας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή αντάμωση το όλο Σάββατο. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και το σημερινό μας θέμα σχετίζεται επίσης με την αίσθηση της αυτοπεποίθησης που μπορούμε να δημιουργήσουμε στα παιδιά μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, το θέμα του χαρακτήρα σχετίζεται και με κληρονομικές καταβολές, αλλά έχει και μεγάλη σύνδεση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που μεγαλώνει ένα παιδί. Σίγουρα το θέμα του χαρακτήρα, που έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί να δημιουργηθεί από κληρονομικές καταβολές 7 γενιά εκατέρωθεν, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί κυρίως τους γονείς, εξαιτίας του ότι αντιλαμβάνονται ότι αυτό που θα μείνει στην ουσία και προχωρώντας και εξελισσόμενο το παιδί όταν θα γίνει ένας ενήλικας, ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον θα είναι ο ίδιος παραγωγικός για το κοινωνικό σύνολο, αντιλαμβάνονται βέβαια οι γονείς ότι αυτά τα στοιχεία που θα παραμείνουν θα είναι τα εφόδια, τα ψυχικά και τα συναισθηματικά που θα βοηθήσουν το παιδί να εξελιχθεί και στην ενήλικη ζωή και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο της δημιουργίας της δικής του οικογένειας όσο και στις σχέσεις του με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη μας ότι όσο πιο ισορροπημένο είναι ένα άτομο, όσο πιο υγιές είναι συναισθηματικά και όσο το μυαλό του και η ψυχή του, το συναισθημά του είναι καθαρό, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να δημιουργήσει στη ζωή του ισορροπημένες συνθήκες επιβίωσης και υγιείς τρόπους ζωής. Το βίωμα του κάθε παιδιού όσον αφορά το χτίσιμο της αυτοπεποίθησής του ξεκινάει κυρίως από τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον και οι οποίες διακτηνώνονται και στις κοινωνικές ομάδες. Από τότε που τα παιδιά είναι πάρα πολύ μικρά δείχνουν με τον τρόπο τους ότι προσπαθούν με συγκεκριμένες συμπεριφορές να έλξουν, να τραβήξουν το ενδιαφέρον των γονιών τους ή των ανθρώπων που είναι δίπλα τους. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι

ανάγκη τους. Όχι να είναι στο κέντρο της προσοχής και να ασχολούνται μαζί τους οι άλλοι. Αυτό που επιθυμούν είναι να σχετίζονται οι άλλοι μαζί τους υγιώς. Όταν λοιπόν έρχεται ένα μικρό παιδί και τραβά στα δύο του, στα τρία του, τη φούστα της μαμάς του, δεν το κάνει για να το προσέξει η μαμά του. Το κάνει γιατί επιδοκεί την αλληλεπίδραση με τη μητέρα του, την υγιή σχέση με τη μητέρα του, την ενασχόληση που μέσα από την ενασχόληση η μητέρα του θα του δείξει ότι τον νοιάζεται, ότι ενδιαφέρεται και το αγαπά. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι εγώ δίνω χρόνο στο παιδί μου, την ώρα που πλένω τα πιάτα για παράδειγμα του μιλάω κιόλας, το παιδί χρειάζεται ποιοτικό χρόνο πέρα από ποσοτικό. Για το μύθο ανάμεσα στο ποιοτικό και στο ποσοτικό χρόνο, το έχουμε ξαναπεί. Επειδή μας αρέσει σαν δικαιολογία να λέμε ότι εντάξει δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά ο χρόνος με το παιδί είναι ποιοτικός, είναι μύθος. Τα παιδιά θέλουν και ποσότητα και ποιότητα. Θέλουν συνεχιζόμενη συναισθηματική εμπλοκή. Όταν λοιπόν έχουμε ένα μικρό παιδί και απλά του μιλάμε την ώρα που μπορεί να βλέπουμε τηλεόραση ή την ώρα που κάνουμε δουλειές στο σπίτι και δεν εμπλεκόμαστε μαζί του, τότε αυτό δεν είναι ουσιαστικός χρόνος συναναστροφής με το παιδί. Όταν μιλάμε με τα παιδιά, ακόμα και από τη στιγμή που είναι νεογέννητα, πρέπει να φροντίζουμε να τα κοιτάμε στα μάτια. Και είναι βασικό να ζητάμε και από τα ίδια όσο μεγαλώνουν και μας μιλούν να κάνουν το ίδιο. Τα βοηθάμε έτσι ώστε να μην φοβούνται να κοιτάξουν τον συνομιλητή τους στα μάτια, να βλέπουν κατάματα τους άλλους ανθρώπους και να αντιμετωπίζουν ενδεχομένως και την άρνηση των άλλων. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι η ζωή δεν είναι μόνο καλές στιγμές, αλλά αυτό πρέπει να το μάθουν με ήπιο τρόπο. Με τρόπο δηλαδή που εμείς οι ίδιοι θα τους περάσουμε ότι είναι φυσιολογικός και συνηθισμένος. Αν αντιληφθούμε ότι πολλές φορές μια αγκαλιά μπορεί να αξίζει περισσότερο και από χίλιες λέξεις, τότε θα καταλάβουμε ότι μπορεί κάποιες φορές αυτό που πραγματικά να έχει ανάγκη το παιδί μας δεν είναι ούτε να μιλήσουμε μαζί του τρεις ώρες, ούτε να το ακούσουμε άλλες τρεις. Ίσως αυτό που πραγματικά έχει την ανάγκη είναι απλά να του κάνουμε μια αγκαλιά, να του δείξουμε δηλαδή ότι το αγαπάμε και το νοιαζόμαστε. Τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις, είτε ερωτήσεις μερικές φορές παράλογες που δεν γνωρίζουμε τις απαντήσεις όταν είναι μικρά, είτε σκληρές ερωτήσεις που πονάνε όταν μεγαλώνουν. Κανένας μας δεν είναι παντογνώστης, ούτε τιμόλογος σε κάθε περίσταση. Αν δεν βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις να μιλήσουμε στο παιδί μας, απλά το αγκαλιάζουμε. Η αγκαλιά ξυπνάει περισσότερα συναισθήματα από ότι ένας μακρύς κατάλογος λέξεων. Πολλές φορές τα παιδιά θέλουν να μας ικανοποιήσουν και να μας κάνουν να νιώσουμε όμορφα. Όταν είναι μικρά μπορούν να μας κάνουν μια ζωγραφιά, ξέρετε, από αυτές που κολλάμε με τα μαγνητάκια στο ψυγείο για να βλέπουμε τη ζωγραφιά των παιδιών μας στα 3 τους, στα 4 τους ή στα 6 τους, ή αργότερα την κάρτα που φτιάχνουν για τη γιορτή της μητέρας στο σχολείο. Όταν σας προσφέρει κάτι το παιδί σας, δείξτε του εκτίμηση. Το λουλουδάκι που μπορεί να κόψει από τον κήπο, το φιλαράκι που μπορεί να σας φέρει, τη ζωγραφιά που έκανε στο σχολείο, μια καραμέλα. Όλα αυτά δείχνουν την ανάγκη που έχει το παιδί να σας προσφέρει κάτι για να εισπράξει αποδοχή. Όσο μηδαμινής αξίας και να είναι αυτό που σας προσφέρει το παιδί, δείξτε ευγνωμοσύνη, δείξτε εκτίμηση, αγκαλιάστε το, χαμογελάστε και πείτε ευχαριστώ. Οι άνθρωποι δεν κρίνονται από τη χρηματική αξία των δώρων. Είναι ένα μήνυμα που τα παιδιά πρέπει να το πάρουν. Αλλά κρίνονται όμως από τη διάθεση. Από τη διάθεση της προσφοράς. Και από την ανάγκη τους να δώσουν ευχαρίστηση στους άλλους ανθρώπους. Αν λοιπόν έρχεται το παιδί και σας προσφέρει αυτή την κακότεχνη και άκομψη ζωγραφιά, πραγματικά εκτιμήστε την σαν να είναι ένα έργο του Πικάσο. Μην μειώσετε σε καμία περίπτωση το παιδί για το ότι δεν χρησιμοποίησε και πολύ έντονα χρώματα, για παράδειγμα. Πολλές φορές μιλώντας με τα παιδιά,

0: χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις ή έχουμε ένα λεκτικό που μπορεί εμάς να μας φαίνεται αστείο. Βγάζουμε μικρά παρατσουκλιάκια στα παιδιά ή σχόλια σχετικά με την εμφάνισή τους, με το πώς είναι. Προσπαθούσε κάποτε ένα παιδί να μου πει πόσο πολύ το στενοχωρεί, ήταν 5,5 ετών, το γεγονός ότι επειδή οι γονείς του φτιάχναν έτσι λίγο τα μαλάκια του προς τα πάνω, ο μπαμπάς του και η μαμά του συνήθιζαν να τον αποκαλούν με το παρατσούκλι καρφάκιας. Είπε ότι την πρώτη φορά πέταξε τα παιχνίδια του από το μπαλκόνι εξαιτίας του ότι είχε θυμώσει, γιατί το έλεγαν γι' αυτό. Μάλλον οι γονείς δεν το κατάλαβαν. Τη δεύτερη φορά πέταξε την τσάντα της μητέρας του από το μπαλκόνι. Οι γονείς δεν καταλάβανε, δεν συνέδεσαν ότι το γεγονός ότι με χαριτωμένο τρόπο τον είπαν έτσι και γέλασαν μεταξύ τους, ότι αυτό προκάλεσε στο παιδί θυμό. Γιατί το παιδί δεν είπε «δεν μου αρέσει να με λέτε έτσι». Όταν λοιπόν με ενημέρωσαν για την αρνητική συμπεριφορά του παιδιού και έκανα μια συζήτηση με το παιδί προσπαθώντας να διερευνήσω, αποκαλύφθηκε ότι κάθε φορά που εκείνοι θεωρούσαν με χαριτωμένο τρόπο ότι έλεγαν το παιδί του καρφάκι για τα μαλλιά του, το παιδί θύμωνε πάρα πολύ, γιατί για εκείνον το καρφί ήταν ένα οδυνηρό αντικείμενο που προκαλεί πόνο. Άρα λοιπόν το παιδί, χωρίς να μπορεί να εκφράσει για κάτι τόσο μικρό και ασήμαντο, είχε μία συμπεριφορά επιθετική και μία συμπεριφορά που μετά βέβαια κατέληγε σε τιμωρία, το οποίο το θεωρούσε το παιδί και εκδικητικό, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο το τιμωρούσαν για κάτι το οποίο μέσα του ήταν ότι οι γονείς του έφταιγαν που το έλεγαν αυτό. Φυσικά ένα παιδί 5 ετών δεν μπορούσε να αρχίσει να ουρλιάζει «μη με ξαναπείτε με αυτόν τον τρόπο». Όμως τόσο μικρές λεπτομέρειες, μικρά σχόλια που μπορούμε να κάνουμε για τη συμπεριφορά του παιδιού, για την εμφάνισή του, για την επίδοσή του στο σχολείο, δημιουργούν στα παιδιά αναστάτωση που πολλές φορές δεν την εκφράζουν. Μην ξεχνάμε λοιπόν πως τα παιδιά έχουν τη δική τους προσωπικότητα και το δικό τους χαρακτήρα, και κάτι που για εμάς είναι αστείο δεν σημαίνει ότι είναι εξίσου αστείο και για το παιδί. Εάν δούμε λοιπόν πως ένα αστείο, ένα χωρατό, ένα πείραγμα δεν προκαλεί γέλιο ή ευχαρίστηση στο παιδί και του βγάζει μια ένταση, απλά δεν το συνεχίζουμε. Γιατί οφείλουμε να δείχνουμε την αγάπη στα παιδιά μας με τον τρόπο που και τα ίδια μπορούν να την εισπράξουν. Αυτό το πώς δείχνουμε αγάπη στον άλλον άνθρωπο δεν έχει σχέση να κάνει μόνο με την σχέση ανάμεσα σε ένα γονέα και σε ένα παιδί. Έχει να κάνει και με τις διαπροσωπικές σχέσεις και με τις συζυγικές σχέσεις, τις συντροφικές και με τις αδερφικές. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά πραγματικά τον άλλον, πρέπει να τον αγαπάει και με τον τρόπο που μπορεί ο άλλος να τον εισπράξει. Αυτό μου θυμίζει κάποιες κακοποιητικές συμπεριφορές που ο σύζυγος χτυπάει τη σύζυγο και μετά εκφράζει παρακαλετά και ότι όλο αυτό το έκανα από αγάπη και από υπερβολικό ενδιαφέρον. Κάτι τέτοιο λιγάκι μου θυμίζει αυτό το «σφάξε με αγά μου να γεια σου». Είναι οδυνηρό το να πιστεύουμε ότι επειδή εμάς μας αρέσει να εκφράζουμε την αγάπη μας με κάποιο τρόπο, ότι και ο άλλος μπορεί να την εισπράξει με τον ίδιο. Δεν ισχύει αυτό. Την αγάπη τη δίνουμε απεριόριστα και με διάθεση τέτοια, ώστε ο άλλος να μπορεί να την εισπράξει. Όχι μόνο με τον τρόπο που μας αρέσει εμάς, αλλά και με τον τρόπο που μπορεί ο άλλος να την εκτιμήσει. Οφείλουμε λοιπόν να το αγαπάμε πραγματικά το άλλο άτομο με έναν τρόπο που να μπορεί αυτό να το γεμίσει με συναίσθημα, όχι να του δημιουργήσει υπερβολική πίεση, υπερβολικό άγχος, π.χ. υπερπροστασία. Κάποιοι γονείς θεωρούν ότι αυτό είναι αγάπη για το παιδί, είναι ένα πνιγύρο συναίσθημα. Άρα λοιπόν δεν εισπράττει την αγάπη με τον τρόπο που θα ήθελε. Και ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές, να το γνωρίζουμε και αυτό, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να εισπράξουν την αγάπη, γιατί δεν την πήραν πρωτογενώς από εκεί που έπρεπε να την πάρουν, από την ίδια τους την οικογένεια. Όταν λοιπόν άνθρωποι νιώθουν ότι κανείς δεν τους αγαπά, το πιο πιθανόν είναι ότι δεν εισέπραξαν, ότι αγαπήθηκαν αρκετά στη βάση, στη ρίζα που έπρεπε να γίνει η πρώτη υποδοχή αγάπης, η πρώτη εισροή. Και αυτό είναι στην οικογένεια. Γι' αυτό μετά μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο, το παιδί, στις διαπροσωπικές σχέσεις και να λέει δεν με αγαπά κανείς, δεν με θέλει κανείς. Δεν εισέπραξε την αγάπη με τον τρόπο που επιθυμούσε στο πρώιμο, στο βασικό, στο αρχικό στάδιο. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να τα αγαπούμε με έναν τρόπο που να μπορούν να το εισπράξουν. Εάν τα υπερπροστατεύουμε, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η αγάπη είναι μια θηλιά στο λαιμό. Εάν δεν τα αφήνουμε ασίδωτα, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η αγάπη είναι μια άφεση, ότι τα παιδιά εκτίθενται σε κινδύνους και σε προβληματικές καταστάσεις, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Ούτε και αυτό το εισπράττουν ως αγάπη, ως αδιαφορία το εισπράττουν. Άρα λοιπόν οφείλουμε να δείχνουμε στα παιδιά αγάπη με έναν τρόπο που μπορούν να το απορροφήσουν. Και βέβαια οφείλουμε να δείχνουμε στα παιδιά αγάπη ακόμα και αν όσα κάνουν δεν είναι αξιαγάπητα. Πολλές φορές ανάμεσα στα αδέρφια γίνονται κάποιες διακρίσεις. Το ένα από τα δύο είναι λίγο πιο χαριτωμένο, έχει περισσότερες επιδόσεις, κάνει πράγματα που ικανοποιούν και ευχαριστούν τους άλλους. Και αυτό μας γεννά κάποια συναισθήματα να του δείχνουμε περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερο νιάξιμο, περισσότερη αγάπη, να το σχολιάζουμε πιο θετικά, να το σχολιάζουμε σε φίλους, σε συγγενείς. Και το άλλο, το παιδί που δεν φαίνεται τόσο αξιαγάπητο, μαραζώνει στην κυριολεξία. Όμως τα δάχτυλα του χεριού μας, έστω και είναι διαφορετικά, είναι ίδια. Και όποιο και να κόψεις, το ίδιο θα πονάει. Άρα λοιπόν μπορεί τα διαφορετικά δάχτυλα να δείχνουν ότι κάνουν διαφορετικά πράγματα, όμως όλα είναι χρήσιμα και όλα πρέπει να υπάρχουν πάνω στο χέρι μας. Έτσι λοιπόν και τα παιδιά μπορεί να είναι διαφορετικά μεταξύ τους, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, από τις φιλικές οικογένειες, όμως όλα έχουν την ανάγκη να αγαπηθούν και είναι αξιαγάπητα. Δεν υπάρχει κανένα παιδί που να μην αξίζει αγάπη. Όλα τα παιδιά αξίζουν την αγάπη μας, από τον γονέον μέχρι τον οποιοδήποτε άνθρωπο συναντούν. Η αγάπη για τα παιδιά είναι αδιαπραγμάτευτη. Όσο λοιπόν μένουμε σταθεροί στο να δείχνουμε αγάπη στα παιδιά, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν κάνουν αξιαγάπητα πράγματα, τόσο περισσότερο τα βοηθάμε να μάθουν να φέρονται σωστά. Η έλλειψη της αγάπης προκαλεί μείωση της αυτοπεποίθησης και πολλές φορές τη μίσωστη συμπεριφορά των παιδιών που προέρχεται εξαιτίας ότι δεν νιώθουν αυτοπεποίθηση. Όσο πιο ισορροπημένο ένα παιδί, όσο καλύτερα νιώθει, έχει καλή εικόνα για τον εαυτό του, τόσο πιο πιθανόν είναι να έχει και θετική συμπεριφορά. Δείξτε λοιπόν αγάπη στα παιδιά, ακόμα και όταν δεν συμπεριφέρονται σωστά. Δεν τα επιβραβεύουμε, αλλά μέχρι και την τελευταία στιγμή τα παιδιά μας νιώθουν ότι τα αγαπάμε. Αποσυνδέουμε την αγάπη από την αρνητική συνέπεια. Ακόμα και αν τα παιδιά έχουν αρνητικές συνέπειες, ταυτόχρονα θα συνοδεύεται ότι μπορεί να στερήσει τώρα κάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ απεριόριστα. Ακόμα και όταν έρχεται το δίχρονο και το τρίχρονο και λέει «Μαμά, σε μισώ, δεν σ' αγαπώ γιατί μου πήρες το παιχνίδι». Δεν πειράζει, εγώ σε αγαπώ απεριόριστα και δεν θα σταματήσω ποτέ να σ' αγαπώ, ό,τι και αν γίνει. Αν καταδικάζουμε την άσχημη συμπεριφορά του παιδιού, αυτό είναι φυσιολογικό να γίνεται. Μπορούμε δηλαδή να πούμε στο παιδί ότι ξέρεις κάτι, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Δεν μπορούμε όμως με τίποτα να καταδικάσουμε το παιδί και δεν μπορούμε ποτέ να του πούμε ότι είσαι κακό παιδί, απαράδεκτο, δεν υπάρχουν κακά παιδιά, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που τους λέμε. Υπάρχουν παιδιά που ξεχνούν τους κανόνες, παιδιά που πρέπει να μάθουν ακόμα κάποια πράγματα, παιδιά που έχουν κάποιο δρόμο να διανύσουν, αλλά κακά παιδιά δεν υπάρχουν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που λέμε στα παιδιά. Παιδιά που έρχονται στο σχολείο στα 6 και ήδη τους έχει μεταφερθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον ότι δεν είμαι καλό παιδί ή είμαι κακό παιδί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προκαλείτε μεγάλη ζημιά στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Όποιος βάλει στο παιδί το ταμπελάκι ότι είναι κακό ή ότι δεν είναι κακό, ότι δεν είναι καλό, έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα σε αυτό που λέμε αυτοεκπληρούμενη προσδοκία. Ό,τι καταγράψεις αυτό το ταμπελάκι, αυτό το ταμπελάκι θα φέρει για όλη την ζωή του. Εάν λοιπόν το παιδί χρεωθεί, βιώσει, υποστηρίξει μέσα του ότι αυτό είμαι εγώ, είμαι το κακό παιδί, τέρμα, μου το είπανε, το υιοθετήσει κιόλας, τότε αυτό το παιδί είναι σίγουρο ότι θα βγάλει παραβατικότητα. Γιατί εάν το ίδιο το παιδί αντιληφθεί ότι δεν πιστεύουν οι άλλοι σε αυτό, πώς περιμένουμε να πιστέψει αυτό το παιδί στον εαυτό του? Πρώτα θα το πιστέψουμε εμείς ότι αξίζει, για να μπορέσει να το πιστέψει και αυτό ότι έχει αξία. Άρα λοιπόν πρέπει να καταδικάζουμε μεν τη συμπεριφορά και να λέμε στο παιδί ότι πρέπει να κάνουμε κανόνες, να μάθεις αυτούς τους κανόνες, να έχεις αυτή τη συμπεριφορά. Ποτέ όμως δεν θα χαρακτηρίσουμε το ίδιο το παιδί. Πρέπει λοιπόν να τους δίνουμε μία ασφάλεια συναισθήματος ότι τα αγαπάμε ό,τι και να γίνει. Και επίσης πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να αγαπούν και τη ρουτίνα και την πλήξη. Είναι τραγικό να βλέπουμε παιδιά στη σημερινή εποχή που δεν τολμούν, που δεν αντέχουν να πλήξουν. Βγαίνουμε έξω, κάθονται στο τραπεζάκι, τους παραγγέλνουμε το παγωτό και τους δίνουμε και το κινητό να παίξουν, για να μην κάνει λέει φασαρία. Μα πρέπει να καθίσεις όλη τη διαδικασία, να φάει το παγωτό του, να μιλήσει με τους γονείς του, να συζητήσει, να παίξει αν έχει ένα-δύο παιχνιδάκια στα χεράκια του, αλλά όχι με το τάμπλετ και το κινητό. Ακόμα και αυτό, καθόμαστε το καλοκαίρι και είναι, έχουμε έρθει, δεν δουλεύουμε και καθόμαστε με το παιδάκι μας στο κρεβάτι και ονειροπολούμε και συζητάμε και ανταλλάσσουμε αγκαλιές. Ακόμα και αυτό. Ή κάνουμε εμείς τις δουλειές μας και του λέμε τώρα μπορείς να ζωγραφίσεις, να κάνεις χαρτοκοπτική, να κάνεις κάποια παζλ, να κάνεις κάποιες δραστηριότητες, και γεννάμε έτσι στο παιδί μας μια δημιουργικότητα. Όχι πάρε παιδάκι μου το DVD, μπες μέσα στην τηλεόραση εκεί και βλέπε τα παιδικά, βλέπε τις ταινίες μόνο και μόνο για να σε ξεφορτωθώ και να σε παρκάρω στον κάναπέ του σαλονιού. Όχι βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό για το παιδί που πρέπει να μάθει και να καταλαβαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Και αυτός ο ελεύθερος χρόνος μπορεί να είναι για ονειροπόληση, για φαντασία, για δημιουργικότητα, για παραγωγικότητα. Και όχι απλά για παιχνίδι σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όπως επίσης πρέπει τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια μέσα από μια ρουτίνα. Δηλαδή, πολλές πράξεις και συμπεριφορές υγιούς ρουτίνας προκαλούν το αίσθημα της ασφάλειας και κατ' επέκταση την αύξηση της αυτοπεποίθησης. Δηλαδή, σταθερές συνήθειες. Η ώρα του ξυπνήματος, του φαγητού, του ύπνου, το φιλί πριν τον ύπνο, το χαμόγελο με την καλημέρα, το να μοιραζόμαστε μαζί πράγματα, το να κάνουμε μαζί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα κάποιες ώρες της ημέρας, κάποια μέρα της εβδομάδας. Είναι μια υγιή ρουτίνα, εξασφαλίζει την ψυχική ηρεμία του παιδιού και το συναισθηματικό δέσιμο μαζί του, αλλά και όλης της οικογένειας. Το κυριακάτικο γεύμα με τον παππού και τη γιαγιά και τους άλλους συγγενείς και φίλους, η συγκέντρωση απογευματινή με τα ξαδερφάκια, όλα αυτά δημιουργούν συνδετικούς κρίκους για να νιώθει το παιδί καλά. Το ότι έχουμε κάποια σταθερά μπορεί να μην είναι σε όλα τα γεύματα μαζί της ημέρας, λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων, ένα γεύμα της ημέρας. Όλη η οικογένεια τρώει μαζί. Δώστε στο παιδί να έχει όμορφες εμπειρίες που θα έχει να θυμάται όταν μεγαλώσει. Να θυμάται το χρόνο μαζί σας, τις συζητήσεις που κάνατε, τις δραστηριότητες που κάνατε, τα βιώματα που του δώσατε. Δώστε στο παιδί σας εμπειρίες που θα έχει να θυμάται όταν μεγαλώσει και φύγει από το σπίτι. Οι αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων χαράσονται βαθιά μέσα στην ψυχή μας και μας συνοδεύουν σε όλο το υπόλοιπο της ζωής μας. Μας κάνουν να θέλουμε και εμείς να μοιραστούμε τα ίδια θετικά βιώματα με τα δικά μας τα παιδιά. Φροντίστε το παιδί σας να έχει από εσάς περισσότερες θετικές αναμνήσεις από ότι αρνητικές. Και πριν πάτε για ύπνο το βράδυ, σκεφτείτε από τη σημερινή ημέρα τι θα έχει το παιδί μου να θυμάται από τη σχέση μας, από τη μεταξύ μας σχέση. Του μίλησα, το συμβούλεψα, το κατανόησα, το φίλησα πριν πάει να κοιμηθεί, του χαμογέλασα κάθε μέρα, το επένεσα, του είπα μπράβο. Μην παραδίδετε εύκολα τα όπλα. Όταν το παιδί σας δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του σε κάτι, μην καταθέτετε κι εσείς τα όπλα. Οπλιστείτε με υπομονή, επιμείνετε μερικές φορές, επιβραβέστε την προσπάθεια του παιδιού. Καταλάβετε το. Μην τα παρατάτε με την πρώτη ευκαιρία. Μάθετε στο παιδί σας να προσπαθεί και δεύτερη και τρίτη φορά. Η προσπάθεια φέρνει θετικά αποτελέσματα και τα θετικά αποτελέσματα αυξάνουν την αυτοπεποίθηση. Πάνω απ' όλα όμως, δείξτε στο παιδί τη δική σας προσπάθεια, το δικό σας αγώνα, σε όλα τα πράγματα. Τον αγώνα σας να γίνετε καλύτερος άνθρωπος, τον αγώνα σας να κάνετε κάθε μέρα σας καλύτερη, τον αγώνα σας να προστατεύσετε την οικογένειά σας και να μεταδώσετε στους ανθρώπους σας αγάπη. Την προσπάθεια σας να μεταδώσετε αγάπη και στους υπόλοιπους ανθρώπους, να έχετε κοινωνική δράση. Και πάνω απ' όλα, τη δική σας προσπάθεια, το δικό σας αγώνα να έρθετε κοντά στο Θεό. Είναι ένα μεγάλο παράδειγμα που θα δώσετε στα παιδιά σας, που να αποθέτουν τις ελπίδες τους και που να στηρίζονται. Γιατί δεν θα μπορούν να στηριχθούν ποτέ πιο ψηλά, ανώτερα, περισσότερο το συναίσθημά τους, την αγάπη τους, την ψυχή τους, το σώμα τους, την καρδιά τους από ό,τι στο Θεό. Εκεί πρέπει όλοι να εμπιστευόμαστε και να στρεφόμαστε. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στη ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδί και Κόσμος» από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: «Παιδί και Κόσμος». Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες Μετανοίας του Πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες Μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
0: Ώρα Ελλάδος. 12.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι! Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του Ισμού. Ο Ισμός Κορίνθου έχει και αυτό τη δική του ιστορία, όπως και κάθε άλλος τόπος της Ελλάδας, που συνοδεύεται είτε από πραγματικές ιστορίες και συμβάντα, είτε από θρύλους και παραδόσεις. Η ιστορία του Ισμού ξεκινά ουσιαστικά από την πόλη της αρχαίας Κορίνθου, την εποχή του ηγήμονα Περίανδρου, που λέγεται ότι προστάτευε το εμπόριο της περιοχής του. Την εποχή εκείνη στην οποία αναφερόμαστε, η Κόρινθος ήταν πλούσια, γεμάτη από όλα τα αγαθά του κόσμου. Είχε λαμπρά μέγαρα, κέντρα, ενώ στα νερά της κατέφταναν δεκάδες εκατοντάδες εμπορικά πλοία. Η ανάπτυξη της Κορίνθου οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην προνομιούχο θέση της. Βρισκόταν, βλέπετε, ανάμεσα σε δύο θάλασσες. Η πόλη της Κορίνθου, γνωρίζοντας το φυσικό πλεονέκτημα της θέσεως που διέθετε, είχε δύο λιμάνια, ένα από κάθε πλευρά της διαφορετικής θάλασσας, εισπράττοντας και από τα δύο φόρους, ας τους πούμε ναυτιλιακούς. Αυτοί οι φόροι των πλοίων που εισέπλεαν στα δύο λιμάνια της Κορίνθου ήταν που την είχαν μετατρέψει σε μια πόλη πραγματικά πλούσια. Οι εισπράξεις αυτές είχαν φτάσει στην κορύφωσή τους, ειδικά την εποχή του Περίανδρου, δηλαδή το 657 π.Χ. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο, αφού οι Κορίνθιοι προσπάθησαν να ξεπεράσουν το φυσικό εμπόδιο της γης που χώριζε τις δύο διαφορετικές θάλασσες, κατασκευάζοντας διολκούς, δηλαδή ειδικές οδούς, έργο που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στους Κορίνθιους μηχανικούς. Ήταν ένα είδος, ας πούμε, σιδηροδρομικής γραμμής, στρωμένης όμως από πέτρες. Έτσι, όταν ένα πλοίο επρόκειτο να περάσει από τη μία θάλασσα στην άλλη, οι Κορίνθιοι το τραβούσαν έξω, τοποθετούσαν από κάτω του τροχούς, το έσερναν πάνω σε αυτό τον ειδικό δρόμο και σιγά σιγά το μετέφεραν στην άλλη πλευρά. Είχαν μάλιστα και ιδιαίτερη ορολογία για την εργασία αυτή, καθώς έλεγαν ότι τα πλοία υπερισμίζονται. Εννοείται ότι αυτή η εργασία, αν ήταν κοπιαστική για τα μικρά σκάφη, για τα μεγάλα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι ένα πλοίο για να περάσει από τη μια πλευρά στην άλλη, το πλάτος του δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το πλάτος της διολκού, της ειδικής δηλαδή, όπως είπαμε, οδού. Όσα λοιπόν πλοία είχαν τις κατάλληλες διαστάσεις, περνούσαν από τη Διολκό και κατέβαλαν αρκετά χρήματα στην πόλη κράτος της Κορίνθου. Θυμίζουν σήμερα, θα λέγαμε, τα διόδια, κάνοντας τα ταμεία της πόλης να είναι πλούσια σε εισπράξεις. Ο βασιλιάς Περίανδρος, βλέποντας την προθυμία των καπετάνιων των πλοίων να πληρώνουν το φόρο για να περνούν από τη Διολκό, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλύτερο να κατασκευάσει μία ακόμα μεγαλύτερη σε πλάτος, που να είναι κατάλληλη και για τα μεγαλύτερα πλοία που μέχρι τότε ήταν αναγκασμένα να κάνουν όλο το γύρο της Πελοποννήσου, περνώντας μάλιστα και από τον επικίνδυνο κάβο Μαλαία, που έκανε τους ναυτικούς της εποχής εκείνης να το τρέμουν πραγματικά. Στη συνέχεια όμως ο Περίανδρος σκέφτηκε ακόμα κάτι πιο προχωρημένο. Αντί να κατασκευάζει όλο ένα και μεγαλύτερους διολκούς, θα ήταν καλύτερο ο Ισμός να κοπεί και να ενωθούν οι δύο κόλποι. Όταν όμως το ανακοίνωσε αυτό στους Κορίνθιους, βρήκε μεγάλη αντίδραση, καθώς εκείνοι φοβόντουσαν, καθώς έλεγαν, την αντίδραση των θεών, αφού θα παρέβαιναν στο έργο τους, αλλάζοντας αυτό που οι θεοί είχαν κατασκευάσει. Τότε ο Περίανδρος, κατά τα συνήθεια της εποχής, έστειλε να ρωτήσουν το μαντίο των Δελφών, αν δηλαδή θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το έργο. Κορίνθιοι απεσταλμένοι του Περίανδρου έφτασαν στους Δελφούς και ρώτησαν την Πυθία για το εγχείρημα. Και εκείνοι όχι μόνο έδωσαν αρνητική απάντηση, αλλά ήταν και κατηγορηματικοί, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται η διόρυξη του Ισμού, διότι εκείνος που θα το επιχειρούσε θα επέσυρε την οργή των υποχθόνιων θεών. Και έτσι, ο Περίανδρος εγκατέλειψε το φιλόδοξο σχέδιό του, το οποίο όμως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ήταν το πρώτο σχέδιο που υπήρξε ποτέ για τον Ισμό της Κορίνθου.

μήνες περνούσαν και η γη που ένωνε τη στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο έμενε να ταλαιπωρεί όλους τους ναυτικούς. Ακολούθησε μια ακόμα απόπειρα μεταγενέστερα από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, αλλά και εκείνου οι μηχανικοί αντέδρασαν, λέγοντάς του ότι η στάθμη της θάλασσας του Κορινθιακού κόλπου ήταν ψηλότερη από τη στάθμη της θάλασσας του Σαρωνικού και επομένως, αν έκοβαν τον ισμό, τα νερά θα κυλούσαν από τη μια θάλασσα στην άλλη, τόσο ασυγκράτητα που θα κατέστρεφαν την ίδια την πόλη της Κορίνθου. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής τότε στράφηκε στους Αιγύπτιους μηχανικούς, τους οποίους λόγω της κατασκευής των πυραμίδων τους θεωρούσε αξιόπιστους. Αλλά και εκείνοι του έδωσαν την ίδια απάντηση. Έτσι και ο Δημήτριος ο Πολιορκητής με τη σειρά του εγκατέλειψε κάθε απόπειρα διάνοιξης του ισμού της Κορίνθου. Τρίτος κατά σειρά που προσπάθησε να πραγματοποιήσει τη διάνοιξη ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Καλιγούλας, την εποχή που η Κόρινθος ήταν ρωμαϊκή αποικία. Ο Καλιγούλας διέταξε τους μηχανικούς του να μετρήσουν το μήκο της γης που χώριζε τον Κορινθιακό από το Σαρωνικό για να αρχίσουν οι εργασίες. Όμως ο παράφρονας αυτός αυτοκράτορας, ο Καλιγούλας, έπεφτε νεκρός από τους Ρωμαίους παλατιανούς, έτσι ούτε αυτός πρόλαβε να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Ακολούθησε ένας ακόμα Ρωμαίος αυτοκράτορας που ήταν επίσης παράφρονας, ο Νέρονας. Ο αλλοπρόσαλος αυτός άντρας τη μια μέρα έστελνε εκατοντάδες χριστιανούς στα λιοντάρια της Ρώμης και την αμέσως επόμενη μέρα φανερωνόταν ως ο προστάτης των γυμναστικών και των μουσικών αγώνων, εμφανιζόμενος μάλιστα με μια λύρα στο χέρι. Ο Νέρονας μεταξύ πολλών άλλων θεώρησε τον εαυτό του ως ικανό να προβεί σε αυτό που οι άλλοι απέτυχαν, δηλαδή στη διάνοιξη του ισμού. Ο Λουκιανός έχει αφιερώσει και σάτυρα σε αυτή την απόφαση του Νέρονα που φέρει τίτλο «Νέρον, υπέρι της οριχής του ισμού», από την οποία λαμβάνουμε πληροφορίες για το εγχείρημα. Ο Νέρονας έκανε μάλιστα και ειδική τελετή έναρξης των εργασιών διάνοιξης, εμφανιζόμενος ο ίδιος μπροστά στους Κορίνθιους. Την ίδια ώρα έμπαινε στο λιμάνι της Κορίνθου στεφανωμένος με κισό από σέλινο και ψέλνοντας ύμνους στον Ποσειδώνα ο Λουκιανός, εκείνος δηλαδή που στη συνέχεια θα συγγράψει και το σχετικό έργο. Ο Νέρονας έλαβε μια χρυσή αξίνα και με αυτή χτύπησε τη γη τρεις φορές. Αμέσως μετά, εκατοντάδες εργάτες που ήταν δούλοι στην πραγματικότητα άρχισαν να σκάβουν από τα χαράματα ως τη νύχτα. Στο έργο της διάνοιξης του ισμού της Κορίνθου δούλευαν δεκάδες χιλιάδες σκλάβοι, πολλοί από τους οποίους ήσαν Έλληνες εγμάλωτοι από τα νησιά του Αιγαίου και της Θράκης, Αιγύπτιοι αγορασμένοι από αγορές δούλων και σκλάβοι Ιουδαίοι. Ειδικά για τους Ιουδαίους σκλάβους του ισμού αναφέρεται ότι έφταναν τους 6.000 άντρες. Μαζί με αυτούς τους ζυγισμένους δούλους που εκτελούσαν καταναγκαστικά έργα ήταν και ένας γνωστός φιλόσοφος της εποχής εκείνης, ο Ρούφος, ο οποίος ήταν πολιτικός κατάδικος και για να τον εξευτελίσουν τον έφεραν από το μικρό νησί της Γιάρου όπου ήταν εξόριστος για να σκάψει και αυτός με τη σειρά του όπως και οι δούλοι. Την ίδια στιγμή που οι δούλοι και οι εγμάλωτοι έσκαβαν τα βραχώδη μέρη του ισμού κουβαλώντας με τα χέρια τους ογκόλυθους και τους τεράστιους βράχους, ο ρωμαϊκός στρατός έσκαβε το εύκολο, μαλακό και επίπεδο χώμα.

0: Ύστερα όμως από μερικές ημέρες, τα έργα διακόπησαν από μια απρόσμενη αιτία. Ένα υγρό που έμοιαζε με αίμα είχε ξεπηδήσει από τρία διαφορετικά σημεία των εργασιών. Τόσο οι δούλοι, όσο και οι Ρωμαίοι στρατιώτες, με τρόμο πίστεψαν ότι η γη ξερνά το αίμα της Αγρυπίνας, της μητέρας δηλαδή του Νέρωνα, που ο γιος της την σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια. Το νέο αυτό έφτασε στον ίδιο τον Νέρωνα, ο οποίος επίσης κατατρομοκρατήθηκε και διέταξε να σταματήσουν οι εργασίες αμέσως. Αμέσως μετά ακολούθησαν δυσάρεστες εξελίξεις για τον Νέρωνα, καθώς έφτασε η είδηση ότι ο Γάλβας είχε σηκώσει επανάσταση εναντίον του. Ο Νέρωνας από την Κόρινθο έτρεξε πίσω στη Ρώμη, αλλά δεν κατάφερε να σώσει τον θρόνο. Βρήκε αντιμέτωπο το ρωμαϊκό λαό και τη Σύγκλιτο. Ο ιστορικός Σπυρίδων Λάμπρος γράφει σχετικά: «Λίγους μόλις μήνες μετά τις επιδείξεις που έκανε ο Νέρωνας για τα έργα του Ισμού, όπου είχε καταθέσει και 1.800 ελληνικούς στέφανους, πέθανε τον Ιούλιο του 68 μετά Χριστόν από τα χέρια των ελευθερωτών της Ρώμης στην έπαυλή του, λίγο έξω από αυτήν, αφού πρώτα είχε καταδικαστεί από τη Σύγκλιτο ως προδότης και είχε μισηθεί από τον ίδιο του το λαό όσο κανείς άλλος». Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε ειδική αναφορά στην πεποίθηση των αρχαίων, τόσο των Ελλήνων όσο και των Αιγυπτίων μηχανικών, ότι η διάνοιξη του Ισμού θα προκαλούσε πλημμύρες λόγω της υψομετρικής διαφοράς του Κορινθιακού με το Σαρωνικό κόλπο. Οι σύγχρονοι επιστήμονες κατέδειξαν ότι οι πεποιθήσεις των αρχαίων μηχανικών δεν ήταν απολύτως λανθασμένες, αλλά εμπεριείχαν έστω και μία μικρή δόση αληθείας. Ο Έλληνας μηχανικός Αντώνιος Μάτσας, που χρόνια αργότερα θα βρεθεί να διευθύνει τα έργα διάνοιξης του Ισμού, απέδειξε με μετρήσεις και με βυθομετρήσεις ότι η στάθμη της θάλασσας του Κορινθιακού κόλπου είναι κατά 20 εκατοστά του μέτρου υψηλότερη από τη στάθμη της θάλασσας του Σαρωνικού. Απλά η υψομετρική αυτή διαφορά δημιουργεί ένα μόνιμο θαλάσσιο ρεύμα από τον Κορινθιακό προς το Σαρωνικό, χωρίς να φτάνει στην υπερβολή που πίστευαν οι αρχαίοι, δηλαδή ότι καταστροφικές πλημμύρες θα ακολουθούσαν τη διάνοιξη που θα οδηγούσαν ακόμα και σε εξαφάνιση την πόλη της Κορίνθου. Μέχρι και σήμερα, στη σύγχρονη εποχή, στη δυτική παραλία του Ισμού διακρίνονται τα ίχνη των εργασιών του Νέρωνα, ενώ σώζεται ακόμα και η σκάλα που σκάλιζαν οι εργάτες τότε για να ανεβαίνουν στην επιφάνεια του εδάφους. Προς ανατολάς διακρίνεται ο βραχώδης απότομος τείχος την εποχή που σταμάτησαν τα έργα. Μετά τον Νέρωνα επιχείρησε να κόψει τον Ισμό και ο Αττικός, αλλά γρήγορα τα παράτησε, όπως και αιώνες αργότερα η γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας, που άρχισε κάποιες εργασίες εκεί γύρω στα 1700. Το 1855 ο κριτικός μηχανικός Λεωνίδας Λιγούνης, διευθυντής των μεγάλων έργων του Νείλου, σχεδίαζε τη διόρυξη του νησμού, αλλά έμεινε μόνο στα σχέδια. Φτάνουμε στα χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου του Πρώτου, όταν ο Γάλλος μηχανικός Βιρλέ υπελόγισε το κόστος τομής του Ισμού στα 40 εκατομμύρια φράγκα για λογαριασμό μιας γαλλικής εταιρείας μαζί με το στρατηγό Τιρ που ήταν επικεφαλής. Αυτή η εταιρεία έλαβε και την άδεια από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στο κόψιμο του Ισμού, όπως και πραγματικά έγινε στις αρχές του 1882. Μετά από 8 χρόνια όμως, η γαλλική εταιρεία που είχε αναλάβει την τομή δεν ήταν πλέον σε θέση να συνεχίσει τα έργα, και τότε μια άλλη ξένη πολυεθνική οργάνωση με διευθυντή τον Αντρέα Συγκρό ανέλαβε να τελειώσει τη διόρυγα. Και πραγματικά, στα 1893 η διόρυγα ήταν έτοιμη. Το όνειρο τόσων γενεών είχε εκπληρωθεί. Οι υδατοφράκτες που είχαν υψωθεί για να επιτρέπουν στους εργάτες την εξκαφή κάποτε άνοιξαν, και τα νερά κύλησαν από τη μία θάλασσα στην άλλη, και δεν συνέβη τίποτε από όσα οι αρχαίοι Έλληνες αλλά και οι Αιγύπτιοι μηχανικοί είχαν πει, ούτε βέβαια εκείνο που το μαντίο το Δελφών είχε προφητεύσει. Και ο ιατροφιλόσοφος Ιωάννης Πύρυλας, που εξέδιδε τότε μια μικρή εφημεριδούλα, στην οποία υποστήριζε ότι ο φόβος των αρχαίων θα γινόταν πραγματικότητα με την κοπή της Διόρυγας, βγήκε και αυτός λάθος. Ο ισμός Κορίνθου έγινε μια πραγματικότητα με μήκος που έφτανε τα 6.300 μέτρα, με πλάτος τα 24,60 και βάθος από την επιφάνεια του νερού που φτάνει τα 8 μέτρα. Η πρώτη γέφυρα που στη συνέχεια κατασκευάστηκε πάνω από τον ισμό είχε μήκος 92 μέτρα, ενώ κατασκευάστηκε σε ύψος 80 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στις 25 Ιουλίου του 1893, όταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Θρασίβουλος Ζαΐμης, τελέστηκαν με κάθε μεγαλοπρέπεια, όπως άρμοζε στην περίσταση, τα εγκαίνια της Διόρυγας. Η θαλαμυγός φακτηρία, πάνω στην οποία επέβαινε η βασιλική οικογένεια, αφού πέρασε πρώτα ανάμεσα από τα πολεμικά πλοία των ξένων στόλων που είχαν αφιχθεί για να τιμήσουν το γεγονός, κατευθύνθηκε προς την αρχή της Διόρυγας και πλεύρισε μπροστά σε μια εξέδρα που είχε στηθεί στο σημείο όπου βρισκόταν όλη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Πίσω από την εξέδρα, αλλά και απέναντι από αυτήν, χιλιάδες κόσμου είχαν συγκεντρωθεί για να δουν από κοντά αυτό το πραγματικά ιστορικό γεγονός. Το μόνο που ένωνε πια τη γη της Πελοποννήσου με εκείνη της στερεάς Ελλάδας ήταν μια λεπτή γαλανόλευκη κορδέλα. Στο σημείο δηλαδή που κάποτε μεσολαβούσαν τόνοι χώματος και βράχων, τώρα το μόνο που υπήρχε ήταν αυτή η μεταξωτή κορδέλα. Ο βασιλιάς Γιώργιος ο Πρώτος με ένα χρυσό ψαλίδι έκοψε την ταινία, ενώ σχεδόν βολές πυροβολικού από όλα τα πλοία δονούσαν την περιοχή αναγγέλλοντας το χαρμόσυνο γεγονός. Στη συνέχεια, το πρώτο πλοίο που διήλθε της Διόρυγας της Κορίνθου ήταν η βασιλική θαλαμυγός με το όνομα Σφακτηρία, επί της οποίας επιβιβάστηκαν όλοι οι επίσημοι που προηγούμενα κάθονταν στην εξέδρα. Σήμερα, σχεδόν αδιάφορα διερχόμαστε με το αυτοκίνητό μας, με λεωφορείο ή με τρένο, πάνω από τη Διόρυγα, χωρίς να καταλαβαίνουμε την ιστορία της και τη σημασία που είχε για την ναυτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ενώ, με το νέο αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Κορίνθου, ακόμα και η διέλευση πάνω από αυτήν γίνεται ασυναίσθητα, αφού στερούμαστε ακόμα και το υπέροχο θέαμα που κάποτε άπλητα προσέφερε η διάβασή της. Βλέπετε, ανήκει και αυτά πιο, ανήκει πια οριστικά και αυτό στο παρελθόν. Η σημερινή Κόρινθος δεν είναι εκείνη που ήταν προπολεμικά. Οι καταστρεπτικοί σεισμοί έγιναν αφορμή να ανακαινιστεί η πόλη, να βελτιωθεί η ρημοτομία της, να κτιστούν νέα σπίτια και εν τέλει να υπάρξει μια άλλη πόλη στη θέση της παλαιάς που θα μπορούσαμε κάλλιστα να αποκαλούμε σήμερα Νέα Κόρινθος. Στην Κόρινθο την προπολεμική εποχή οι περισσότεροι καταγίνονταν με την παραγωγή της σταφίδας, της περίφημης Σουλτανίνας. Τότε ο διαβάτης την έβλεπε παντού να είναι απλωμένη και να ξεραίνεται. Οι περισσότεροι Κορίνθιοι ήταν παραγωγή σταφίδας. Και καθώς όταν όλοι απόλυτα εξαρτημένοι από τον καιρό κοιτούσαν με αγωνία διαρκώς τον ουρανό, τότε που οι προβλέψεις ήταν αδύνατες. Αν έβρεχε θα ήταν καταστροφή, καθώς ο καρπός άμα βραχεί μαυρίζει και χάνει μέρος της αξίας του. Και κάθε φορά που ο καιρός έδειχνε ότι θα βρέξει, εμφανίζοντας απέραντες εκτάσεις των κορινθιακών κάμπων, μεγάλα λευκά καραβόπανα, τα οποία οι αγρότες άπλωναν για να μετριάσουν τη ζημιά. Στην κλειπτοθήκη του μονάχου, λένε οι αρχαιολόγοι, βρίσκεται το άγαλμα του, από το ναό του Απόλλωνος, το οποίο έφεραν από το σημερινό Χιλιομόδι. Πιο κάτω, η γνωστή Νεμαία. Στο ίδιο αυτό μέρος και η τοποθεσία όπου Κολοκοτρώνης έγραψε το δικό του έπος στα χρόνια της Επανάστασης. Κάθε μέρος εκεί και μια διαφορετική ιστορία. Ένας νεαρός βοσκός προσέχει με τη γλίτσα το κοπάδι του. Από κοντά και ο Κολοκοτρώνης και του λέει: «Ωραία, αντί να κάθεσαι εδώ να φυλάς τα πρόβατα, γιατί δεν πολεμάς για τη λευτεριά της πατρίδας?» Και ο μικρός Τσοπάνης απαντά: «Δεν έχω όπλο, καπετάνιε». «Και αυτό που κρατάς τότε τι είναι?» τον ερωτά ο Κολοκοτρώνης, δείχνοντας τη γλίτσα του βοσκού. Τότε ο μικρός Τσοπάνης φεύγει τρέχοντας. Μετά από 2-3 μέρες επιστρέφει, φορτωμένος με όπλα, σπαθιά και φυσέκια. Και οι απόγονοι του μικρού Τσοπάνη, που συνάντησε κάποτε το γέρο του Μοριά, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, σήμερα βρίσκονται ακόμα εκεί στην ίδια θέση, στην Εμαία, στον ίδιο τόπο που έγινε η συνάντηση. Παρακάτω συναντούμε το μοναστήρι του Αϊσώστη. Εκεί ήταν έθιμο από την απελευθέρωση και μετά να γίνεται γιορτή μεγάλη στην επέτειο της μάχης. Ερχόταν στρατός από το Ανάπλι. Παλικάρια με φουστανέλες χόρευαν και τραγουδούσαν κολοκοτρονέικα τραγούδια. Πιο κάτω απλώνεται ο κάμπος του Άργους, όπου καλλιεργήθηκε κάποτε το μπαμπάκι. Από την συλλογή του μπαμπακιού αυτού, που κατέληγε στη συνέχεια στην αγορά στο Άργος, ζούσε πολλής κόσμος. Για να φτάσεις όμως εκεί, θα πρέπει να περάσεις πρώτα πάνω από τα αρχαία γιοφύρια των Μυκηνών, το θρυλικό βασίλειο των Ατριδών. Και στο τέλος φτάνει στο Ναύπλιο, το Ανάπλι, όπου στις 30 Νοεμβρίου του 1822, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, το Βενετσιάνικο Φρούριο, το περίφημο και εξακουστό παλαμίδι, έγινε ελληνικό. Κάθε τόπος και μια ιστορία.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μα

0: σύνδεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Αντιρρητική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στην επιμέλεια του ήχου ο Άγγελος Παπάς και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-41-18-602 και στο 210-41-18-640. Στη σημερινή εκπομπή θα προσεγγίσουμε το θέμα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οι ποικιλώνυμες προτεσταντικές αιρέσεις και οι μάρτες του Ιεχωβά απορρίπτουν και πολεμούν όχι μόνο το πρόσωπο του Θεοτόκου αλλά και τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και μάλιστα πολεμούν τους Αγίους της Εκκλησίας μας με το επιχείρημα ότι δήθεν δεν υπάρχει αγιογραφική μαρτυρία που να υποστηρίζει την τιμή των Αγίων. Τι λέγει όμως η Αγία Γραφή? Αληθεύει αυτός ο ισχυρισμός? Βεβαίως, πριν προχωρήσουμε να δούμε τι λέει η Αγία Γραφή, θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι επιπλέον. Προσεγγίζοντας διαφόρους Ορθοδόξους, τους ερωτούν γιατί λατρεύετε τους Αγίους, γιατί λατρεύετε την Παναγία. Το ερώτημα αυτό είναι ανακριβές και είναι και δόλιο και είναι και απατηλό. Οι Ορθόδοξοι δεν λατρεύουν τους Αγίους. Δεν λατρεύουν την Κυρία Θεοτόκου. Λατρεύουν μόνο τον Τριαδικό Θεό. Τιμούν τους Αγίους και τιμούν εξαιρέτως την Υπεραγία Θεοτόκου. Άλλο λατρεία και άλλο τιμή. Άλλο λατρευτική προσκύνηση και άλλο τιμητική προσκύνηση. Απλά πράγματα, αλλά αδυνατούν αυτοί οι άνθρωποι να τα καταλάβουν. Οι άνθρωποι, οι Άγιοι του Θεού, έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση μέσα στην Εκκλησία και στη ζωή μας και μέσα στην Αγία Γραφή αλλά και μέσα στην ιστορία και στα συναξάρια των Αγίων μας. Βλέπουμε πως ο Άγιος Θεός δείχνει με πολλούς τρόπους και την αγάπη του και την ευνοιά του, και μάλιστα την εξαιρετική αυτή ευνοιά και την αγάπη του Χριστού προς Αγίους μας την βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος. Όποιος ποιήσει και διδάξει, αυτός μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία του ουρανού. Και οι Άγιοι μας είναι αυτοί που ποιήσαν και δίδαξαν. Γι' αυτό είναι και είναι μεγάλοι. Ο ίδιος ο Κύριος μας διαβεβαιώνει στην Αποκάλυψη το κεφάλαιο ότι αυτός που θα νικήσει θα του δώσει να καθίσει στο θρόνο μαζί του. Στο θρόνο μαζί του. Γι' αυτό όλοι μας διαβεβαίωνε ότι οι δίκαιοι κλάψουν συν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Γι' αυτό και εμείς ιστορούμε, εικονίζουμε τους Αγίους μας με φωτοστέφανο. Γι' αυτό λοιπόν, έχοντας αυτά υπόψη, οι χριστιανοί Ορθόδοξοι και η Εκκλησία μας διαχρονικά τιμά και σέβεται τους Αγίους, γιατί πρώτος τους τιμά και τους δόξασε ο Θεός μας και κατά την επίγεια ζωή τους και μετά το θάνατό τους. Είναι δική του η διαβεβαίωση, είναι η διαβεβαίωση του Κυρίου στο Α Βασιλειών, στο δεύτερο κεφάλαιο. Τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, και αλλού μνήμη δικαίου μετεγκομείων. Ιδιαίτερος όμως πρέπει να μνημονεύσουμε τα ξεχωριστά λόγια της Κυρίας Θεοτόκου: ιδού γάρ από τον ίν μακαριούσιμε πάσε εγενέ. Ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει μία ακόμα λεπτομέρεια, ότι ο εορτασμός της μνήμης των Αγίων μεταξύ των άλλων έχει και ως σκοπό να μας προβάλλει ενώπιον μας ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο. Γι' αυτό και οι πατέρες Εκκλησίας μας λένε μνήμη Αγίου, μίμηση Αγίου. Αυτό βασίζεται στην Παύλια θέση, όπως καταγράφεται στο 13ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής,
μας λέει να ενθυμούμαστε τους προϊστώτας, ενώ είναι βεβαίως και τους προϊστώτες την πίστη. Να μιμούμαστε την πίστη και να έχουμε μπροστά στα μάτια μας το αποτέλεσμα της ζωής τους. Γι' αυτό αυτή η παύλη αποτροπή, θα λέγαμε, διευρύνει και δεν περιορίζει την απόδοση τιμής όχι μόνο στους ζώντες δασκάλους της πίστεως, αλλά κατεξοχήν και στους και κοιμημένους οι οποίοι βρίσκονται στην θριαβεύουσα εκκλησία. Οι μάρτυρες Ιεχωβά βέβαια έχουν και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Πολεμούν τους Αγίους γιατί πιστεύουν ότι οι ψυχές εκμηδενίζονται, δεν ζουν μετά θάνατο. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι δεν είναι σε θέση να ακούσουν τις προσευχές μας. Ισχύει όμως αυτό? Το λένε και οι Προτεστάντες ότι οι Άγιοι δεν μπορούν να ακούσουν τις προσευχές μας. Δεν γνωρίζουν, δεν έχουν συνείδηση των όσων συμβαίνουν στην γη. Ισχύει αυτό αγιογραφικά? Η Αγία Γραφή μας λέει το αντίθετο από ό,τι λένε οι Προτεστάντες και οι άλλοι αιρετικοί. Μας πληροφορεί ο Χριστός στο 8ο κεφάλαιο του Κατεχισμού Ευαγγελίου ότι ο Αβραάμ ο πατήρ ημών, εδώ μιλάει ο Χριστός μας στους Ιουδαίους, η γαλιάσατο είναι ήδη την ημέρα την εμήν και είδε και χάρη. Ο Αβραάμ είχε πεθάνει 2.000 χρόνια προ Χριστού. Για να δει λοιπόν την ανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και να χαρεί, σημαίνει ακριβώς ότι και γνώση έχει και συνείδηση του τι γινόταν στον κόσμο. Υπάρχει επίσης ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου. Ο Αβραάμ πάλι και έχει γνώση του τι συμβαίνει πάνω στη γη. Αλλά και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη βλέπουμε ότι οι ψυχές των μαρτύρων του Χριστού, στο 6ο κεφάλαιο, δεν έχουν οδηγηθεί στην ανυπαρξία. Διαλέγονται με τον Θεό. Ζουν και έχουν πλήρη εγρήγορση. Για να ολοκληρώσουμε αυτή την προσέγγιση με μια ακόμα γεωγραφική ματαιρία, πρέπει να θυμηθούμε ότι

θριαμβεύουσας εκκλησίας. Θριαμβεύουσα και στρατευωμένη εκκλησία είναι ένα και το αυτό σώμα του Χριστού. Αυτή η πλήρη κοινωνία επιβεβαιώνεται μέσα από την Αγία Γραφή. Μας λέει ο Χριστός μας, χαρά έστε εν το ουρανό η ποινή αμαρτωλό μετανοούντι. Γιατί χαίρονται, ποιοι χαίρονται? Και χαίρονται για την μετάνοια κάθε αμαρτωλού ανθρώπου. Και αυτή η πλήρη κοινωνία θεμελιώνεται ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Την πραγματικότητα αυτή την επιβεβαιώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου τα σφιχά των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού, οι οποίοι ζητούν από το Θεό δικαιοσύνη σε σχέση με τους διώκτες των χριστιανών που υπάρχουν στη γη. Αν λοιπόν αυτοί που έχουν, που ευρίσκονται η συστρατευωμένη εκκλησία ζητούν δικαιοσύνη από το Θεό για τους διωκόμενους χριστιανούς, είναι αυτονόητο ότι ισχύει και το αντίθετο. Οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων να παρακαλούν υπέρ των πιστών που βρίσκονται πάνω στη γη. Όλες αυτές βέβαια οι μαρτυρίες μας δίνουν ακριβώς αυτή την κοινωνία μεταξύ στρατευωμένης και θριαμβεύουσας εκκλησίας που σφυρλατεί την κατά Χριστό ενότητα και λόγω αυτού του ενιαίου, του αδιαίρετου, του μοναδικού, του ακατάλληλου σώματος του Χριστού που είναι η εκκλησία, πώς μπορούν τα μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας να επικαλούνται τις πρεσβείες και την δύναμη και την παράκληση και την βοήθεια των Αγίων, των μελών δηλαδή, του σώματος εκκλησίας μας που βρίσκονται στη στρατευωμένη εκκλησία. Είδαμε λοιπόν ότι οι Άγιοι, όσοι άνθρωποι και οι φίλοι του Θεού, είναι δίπλα στο Θεό και έχουν πλήρη συνείδηση με το θάνατο. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας επικαλείται τις προσευχές τους και τις πρεσβείες τους. Οι διάφοροι αιτικοί όμως επικαλούνται ένα χωρίο. Το έχουν κάνει σημαία και με βάση αυτό το χωρίο κατηγορούν τους Ορθοδόξους ότι είναι αντιευαγγελικοί, ότι είναι αντιγραφικοί, ότι ακυρώνουν το σωτηριώδες έργο του Χριστού. Ποιο είναι αυτό το χωρίο? Το Α Τιμοθέου, κεφάλαιο 2 και στίχος 5. Ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός. Να λέει η διαφορετική, γιατί δεν πρέπει να επικαλούμαστε τους Αγίους στην προσευχή μας. Γιατί έτσι λέει καταργείται τη μεσητεία του Χριστού. Πόσο πλάνη και πόσο σύγχυση. Με το να επικαλούμαστε τις προσευχές των Αγίων και την πρεσβεία των Αγίων, δεν καταργούμε η Ορθόδοξη τη Μεσσία του Χριστού, την αδεικνύουμε περισσότερο. Γιατί οι Άγιοι είναι ακριβώς αυτοί που στο όνομα του Χριστού προσευούνται για μας το Θεό. Η δική τους προσευχή, η δική τους πρεσβεία λειτουργεί, υπηρετεί ακριβώς αυτή και αναδεικνύει τη μοναδική μεσητεία του Χριστού μας. Εάν η προσευχή των Αγίων στο Θεό καταργούσε το μεσητικό έργο του Χριστού, τότε το ίδιο θα έπρεπε να συμβαίνει και όταν ένας χριστιανός ζητά τις προσευχές του άλλου χριστιανού. Είναι παράλογο να το ισχυρίσει του. Και όμως μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πλήθος παραδείγματα Αγίων ανθρώπων οι οποίοι εκτός από την απευθείας προσευχή προς το Θεό ζητούν και από άλλους να προσευχηθούν για αυτούς, χωρίς βέβαια, και είναι αυτονόητο ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο καταργείται η μεσητεία του Χριστού.

συνεχίζουν την αναφορά μας για τις πρεσβείες των Αγίων μας, πάντα οριοθετώντας την Ορθόδοξη επίση σε σχέση με τους ισχυρισμούς διαφόρων ερωτικών που πολεμούν την τιμή, την επίκληση, τις πρεσβείες των Αγίων, την τιμή στη Ιεράλειψη και τις ιερές εικόνες, είναι καλό να δούμε ορισμένες αγιογραφικές μαρτυρίες, καθώς είναι γνωστό ότι διαφορετικοί μόνο την Αγία Γραφή δέχουν και τίποτα άλλο. Ορισμένες μαρτυρίες στην Αγία Γραφή, παραδείγματα δι' Αγίων ανθρώπων, οι οποίοι εκτός από την κατηδία προσευχή ζητούν από άλλους ανθρώπους να προσευχηθούν για αυτούς. Αυτό κάνουμε και εμείς, ζητώντας την επίκληση της προσευχής των Αγίων μας. Μας διαβεβαιώνει η Αγία Γραφή στο 5ο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής Ιακώβου ότι πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένου. Ο Απόστολος Παύλος στην Α και στην Β προς Θεσσαλονικής μας προτρέπει: αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών και αλλού έφεση υπερ αλλήλου. Στην προς Εφεσίους επιστολή διαβεβαιώνει τους Εφεσίους σου: πάβω με ευχαριστών υπερ ημών, μνίαν ημών πηγούμενος επί των προσευχών μου. Είναι ο Θεός του Κύριου ημών Ιησού Χριστού δώει μην πνεύμα σοφίας. Μνίαν ημών πηγούμενος επί των προσευχών μου, βλέπω. Αλλά υπάρχουν και γεγονότα. Ο Απόστολος Πέτρος βρίσκεται στη φυλακή, στο 12ο κεφάλαιο του Πράξου. Και τι βλέπουμε? Η Εκκλησία προσεύχεται για τον Απόστολο. Προσευχή δε είναι εκτενής γενωμένης υπό της Εκκλησίας προς το Θεό, υπέρ αυτού. Πάλι σε Εφεσίους ο Απόστολος. Πρεσβεύω εν αλλήλους. Είμαι πρεσβευτής αλυσοδεμένος για το όνομα του Χριστού. Υπάρχει όμως ένα χωρίο πολύ δυνατό μεταξύ και των άλλων χωρίων, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι ψευδής ο ισχυρισμός των διαφόρων αιρετικών και ανυπόστατος ότι δήθεν η πρεσβεία των Αγίων καταλήγει τη μεσαιτία του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 9ο κεφάλαιο: τις πάσεις γέγονε τα πάντα είναι απάντως τεινάς σώσω. Χρησιμοποιεί το ρήμα σώσω. Μήπως έγινε σωτήρας ο Απόστολος Παύλος? Μήπως με το ρήμα αυτό πάντως τεινά σώσω έχει το Απόστολος Παύλος να καταργήσει τη μοναδική μεσαιτία του Χριστού? Ασφαλώς όχι. Πώς σώζει? Σώζει με την έννοια ότι μας οδηγεί στο μόνο σωτήρα Χριστό. Αυτό δεν κάνουν και οι Άγιοι με τις πρεσβείες τους? Δεν είναι η χειραγωγή μας, δεν είναι τα φωτεινά παραδείγματα που μας οδηγούν στο Χριστό? Δεν είναι αυτοί που μας εκεντρίζουν στο Χριστό? Δεν είναι αυτοί που μας προβάλλουν το Χριστό βιωμένο εν εταίρα μορφή? Οι διάφορες περιπτώσεις προσευχής των διαφόρων χριστιανών που είδαμε για τους άλλους χριστιανούς καταργούν τη μεσαιτία του Χριστού? Φυσικά όχι. Έτσι και οι προσευχές, οι πρεσβείες των Αγίων δεν καταργούν τη μεσαιτία του Χριστού, αλλά την αναδεικνύουν περισσότερο. Γιατί? Γιατί γίνεται στο όνομα του Χριστού και με τη δύναμη της δικής του μεσαιτίας και με τη δύναμη της δικής του χάριτος. Στην Παλαιά Διαθήκη, μεταξύ των άλλων μεσαιτεύουν και οι άγγελοι, αλλά και ο προφήτης Ιερεμίας, στο 7ο κεφάλαιο, χαρακτηρίζει ως μεσήτης από το Θεό. Ως μεσήτης. Ο προφήτης Ιερεμίας καταργεί τη μεσαιτία του Χριστού όταν ο ίδιος ο Θεός τον αποκαλεί μεσήτη. Βλέπουμε, αδελφοί μου, σε τι παράλογα, τι αντιφατικά και τι αδιέξοδα οδηγούν οι διάφορες αιρετικές ενός έχουν εφευρέσεις στην προσπάθειά τους να πολεμήσουν την πρεσβεία των Αγίων. Αλλά οι διαφορετικοί δεν πολεμούν μόνο την πρεσβεία των Αγίων, πολεμούν και τα θαύματα των Αγίων. Είναι νεκροί, είναι ανύπαρκτοι, λέγουν, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Φυσικά λέει το αντίθετο. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό μας να μας διαβεβαιώνει, να ομιλεί για τους πιστούς και τους αγίους ανθρώπους ότι θα πραγματοποιούν θαύματα μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου Ευαγγελίου διαβάζουμε: αμήν αμήν λέγω μην, ο πιστεύων σε με τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει.
Δεν κάνω θαύματα Άγιοι και μίζωνα τούτον ποιείς από τα έργα που Χριστός μας επίσης. Στο τελευταίο κεφάλαιο του Καταμάκων Ευαγγελίου, στο 16ο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τα σημεία. Για τα σημεία για αυτούς που θα πιστεύσουν. Για τα σημεία που θα ακολουθήσουν. Και εκεί καταγράφονται ένα σώρο θαύματα. Εν το όνοματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσου κενές, όφες αρούσι, καν θανάσι μου τυπίωση νουμή αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουν και καλώς έξουση. Τι προσέχουμε, τι παρατηρούμε στο κείμενο αυτό? Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός. Τα θαύματα θα είναι σημεία για τους πιστεύοντες και θα γίνονται δηλαδή για όσους ζουν αυθεντικά από το Ευαγγέλιο και όσους η χάρη του Θεού τους χαριτώσει με τα συγκεκριμένα χαρίσματα να ενεργούνται μέχρι συντελείας του αιώνος. Άρα λοιπόν βλέπουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι και τα θαύματα των Αγίων είναι μία πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα αδιάψευστη. Δεν σταματά εδώ όμως η κριτική κατά των Αγίων των διαφόρων αιρετικών. Η κριτική τους συνεχίζεται και στο γιατί τιμούμε την Θεοτόκου και τους Αγίους με τις ιερές εικόνες. Με άνεση εφαρμόζουν μια τακτική απαράδεκτη. Εκφράζουν ένα ολίσθημα. Επιχειρηματολογούν πάνω σε ένα ολίσθημα. Προσπαθούν να ταυτίσουν την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Δύο των Ιερών Εικόνων, προσπαθούν να ταυτίσουν τις ιερές εικόνες με τα είδωλα. Κάτι το οποίο είναι και απαράδεκτο και τραγικό και εσφαλμένο. Και μόνο γραμματικά να προσεγγίσουμε το θέμα, η ετυμιγορία των λέξεων, η προέσχολη λέξεων εικόνα και είδωνα από άλλη ρηματική ρίζα. Δεν ταυτίζει το είδωλο με την εικόνα. Δεν είναι οι ιερές εικόνες φαντασιακές απεικονίσεις ψευδών των τίτων όπως ήταν τα δαιμόνια των αρχαίων. Είναι ιστόρηση, απεικόνιση. Τόσο του θεανθρώπου, λόγω του γεγονός της ανθρωπίσεως, όσο και των ιερών προσώπων των Αγίων και των φίλων του. Γι' αυτό η άρνηση της εικόνας του Χριστού μας ισοδυναμούσε με την άρνηση της Θείας Ανθρωπίσεως. Βέβαια, αυτά τα πράγματα ούτε τα σκέπτηκαν, ούτε τα αντιλαμβάνονται, ούτε μπορούν και να τα δεχθούν. Εμένουν μόνο σαν να κατηγορούν τους Ορθοδόξους οι διάφοροι αιτικοί με τον απαράδεκτο χαρακτηρισμό να λένε τους Ορθοδόξους ότι δήθεν είναι ειδωλολάτρες και ότι γενικά δεν πρέπει με κανένα τρόπο, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τιμούμε τους Αγίους. Συνεχίζοντας μάλιστα, κατηγορούν τους Ορθοδόξους ότι αποδίδουμε, λένε, θαυματουργικές ιδιότητες σε πολλές εικόνες και λατρεύουμε τις εικόνες και λατρεύουμε τα ξύλα και λατρεύουμε τα χρώματα. Φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Αυτό είναι φοβερή παραποίηση και κακοποίηση της ορθόδοξης πίστης. Τα αντικείμενα που είναι μέσα στον ορθόδοξο ναό είναι ιερά και αγιασμένα. Μας το βεβαιώνει ο Χριστός μας. Μας λέει στο 23ο κεφάλαιο ότι ο ναός είναι ο οποίος εξαγίζει το αντικείμενο. Δεν λατρεύει όμως το αντικείμενο, ούτε το ξύλο, ούτε το χρώμα. Αλλά βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή ότι πολλές φορές ιερά αντικείμενα έχουν καταθεί συγκατάβαση και παραχώρηση θαυματουργική δύναμη. Ο Θεός πολλές φορές δείχνει τη δύναμή του και τη χάρη του μέσα από άψυχα αντικείμενα. Να θυμηθούμε τη ράβδο του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη. Να θυμηθούμε το χάλκινο όφι. Να θυμηθούμε τη ράβδο του Ααρών. Να θυμηθούμε στην Καινή Διαθήκη τα σουδάρια και τα ζεμικίνθια, τα μαντήλια και τα περιζόμενα του Αποστόλου Παύλου. Να θυμηθούμε πως ο Απόστολος Πέτρος θεραπεύει με τη σκιά του στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων. Γιατί λοιπόν πρέπει να αρνηθούμε ότι ο Θεός
από τη στιγμή που θέλει μπορεί να θαυματουργήσει μέσω και μιας ιεράς εικόνος ενός Αγίου ή της εικόνας Θεοτόκου. Όταν η ίδια η Αγία Γραφή μας δείχνει πως πολλές φορές άψυχα αντικείμενα γίνανε όργανα που ο Θεός τα χρησιμοποιεί για να δείξει τη δύναμη και την άκτιστη χάρη του. Να λοιπόν που και αυτή η μορφή των διαφόρων αιρετικών είναι μορφή ανυπόστατη, μορφή που δεν έχει καμία ιστορική, καμία εθελοντική δικαίωση, αλλά αποκαλυπτική της εμπάθειας και του φανατισμού των διαφόρων αιρετικών σχετικά με το θέμα των Αγίων.

0: Ας δούμε όμως, αδελφοί μου, στη συνέχεια ορισμένες αγιογραφικές μαρτυρίες σχετικά με την τιμητική προσκύνηση τόσων των εικόνων όσων και την τιμητική αναφορά μας στους Αγίους μας και σε Θεοτόκο. Δεν λατρεύουμε τους Αγίους. Λατρεύουμε τον Τριαντικό Θεό. Τιμούμε τους Αγίους μας. Και τους τιμούμε γιατί είναι εντολή της Αγίας Γραφής και η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα. Στο 23ο κεφάλαιο της Γενέσεως βλέπουμε τον Αβραάμ να προσκυνεί το λαό της γης. Στο 33ο κεφάλαιο της Γενέσεως ο Ιακώβ προσκυνεί τον αδελφό του τον Ισάβ έως εδάφους, μάλιστα λέει επτάκης του Ιεροκύμ. Στο νησί του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, ο Ιησούς του Ναβί βλέπει τον Άγγελο Κυρίου. Εδώ έχουμε μία θεοφάνεια. Έχουμε άσακο επιδημία του Λόγου στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει το κείμενο, εγώ αρχιστάργος νάμιος Κυρίου, τώρα ήλθουν. Και Ιησούς έπεσε επί τη γη κατά πρόσωπο μου και προσεκίνησε και είπε προς αυτόν, τι προστάζει ο Κυριός μου εις τον δούλον αυτού. Στο Άγιο Βασιλείο βλέπουμε ότι ο Δαβίδ εβόησε ο πίσω Σαούλ και έκυψε Δαβίδ επί το πόστον αυτού επί τη γη και προσεκίνησε αυτόν. Ο Δαβίδ προσκυνεί. Ο προφήτης Νάθαν προσκυνεί τον βασιλέα Δαβίδ κατά το πόστον του έως εδάφους στο πρώτο βασιλειόν και στο τρίτο βασιλείο. Αλλά και στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Χριστός μας μιλάει στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. Και τι λέει εκεί, είδου, δίδομαι εκ της συναγωγής του Σατανά των λεγόντων εαυτούς ιδέους είναι και ούκ συν, αλλά ψεύδονται. Είδου πίσω αυτούς είναι ίξουσιν και προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποντών σου και γνώσιν ότι εγώ ηγάπησάσαι. Είναι τα μοναδικά παραδείγματα στην Αγία Γραφή? Όχι, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Αρκούμαστε σε αυτά. Γιατί το θέμα είναι καθαρό. Μόνο κακοπροαίρετοι, μόνο θελοτυφλούντες και μόνο φανατικοί σχετικά με το πρόσωπο των Αγίων επίνουν ότι η τιμή των Αγίων ή η τιμή των Αγίων εικόνων ταυτίζεται με τη λατρεία. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τη λατρεία, γιατί ορθόδοξοι διαχρονικά γνωρίζουμε και το ζούμε και το βιώνουμε. Άλλο είναι η λατρευτική, η απόλυτη προσκύνηση που αποδίδουμε στο Θεό, και άλλο η τιμητική, η σχετική προσκύνηση που αποδίδουμε στη Θεοτόκο εξαιρέτως, αλλά και στα πρόσωπα των Αγίων μας. Υπάρχει ένα χωρίο το οποίο το επικαλούνται οι Προτεστάντες. Είναι στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, αρνήθηκε να δεχθεί την προσκύνηση του Ρωμαίου εκατόνταρχου του Κορνηλίου. Να λέω. Ο Πέτρος αρνείται την προσκύνηση. Εσείς γιατί προσκυνείτε? Με μια λεπτομέρεια. Ο Κορνήλιος, ως Ρωμαίος εκατόνταρχος, γνωρίζει την λατρευτική προσκύνηση, που είναι λατρευτικό στοιχείο. Η λατρευτική προσκύνηση που ήταν φαινόμενο λατρευτικό στους διάφορους εθνικούς, στους διάφορους ειδωλολάτρες και με την οποία διάθεση προσεγγίζει τον Πέτρο ο Κορνήλιος, έχει το Απόστολος Πέτρος και τη σταματά και του λέει ότι και εγώ είμαι άνθρωπος και εμείς ανθρώπους δεν λατρεύουμε. Γι' αυτό και αρνείται την λατρευτική προσκύνηση από τον Κορνήλιο. Αυτό λοιπόν το επιχείρημα, όσο και φαντάζεται σπουδαίο, είναι εύκολα ερμηνεύσιμο και είναι επιχείρημα το οποίο επιβεβαιώνει την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη προσέγγιση. Άλλο η τιμητική προσκύνηση και άλλο η λατρευτική προσκύνηση. Ιδιαίτερως ομοσμένως έχουν διάφορα αιτική σχετικά με την προσκύνηση των Αγίων Λειψάνων. Δεν μπορούσαν ποτέ να καταλάβουν την Ορθόδοξη πίστη, όπως αυτή φαίνεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, ότι τα ιερά λείψανα. Τα σώματα των Αγίων μας που είναι ναοί του Παναγίου Πνεύματος. Και ως ναοί του Παναγίου Πνεύματος είναι φυσικό η Θεία Χάρη να είναι παρούσα και να κατοικεί και μετά θάνατον σε ιερά λείψανα των θεοφόρων και των ανθρώπων που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όμως δεν υπάρχουν μαρτυρίες στην Αγία Γραφή ότι τα λείψανα των Αγίων και θεοφόρων ανθρώπων επιτελούν θαύματα και είναι αντικείμενο τιμής. Βεβαίως υπάρχουν. Στο δεύτερο βασιλειόν και στο τέταρτο βασιλειόν υπάρχει το παράδειγμα με τα λείψανα του προφήτου Ελισαίου. Και απέθανε ο Ελισαίος και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έντος τάγματα μαβητών έκαμουν εισβολή στην γη και ενώ έθετον τον άνθρωπον την αηδού, είδον τάγμα. Και έριψαν τον άνθρωπον εις τον τάφον του Ελισαίου. Και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ίγκυσε τα οστά του Ελισαίου, ανέζησε και στάθη από τους πόδας αυτού. Ένα θαύμα το οποίο επιτελεί ο προφήτης που έχει ήδη κοιμηθεί. Τα λείψανα του προφήτη. Έτσι λοιπόν, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ δε πίσω στην Καινή Διαθήκη, τα λείψανα των Αγίων που εξακολουθούν να είναι, να έχουν ένικο, να είναι φορείς της χάρης του Θεού, σε πολλές περιπτώσεις θαυματουργούν. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες μαρτυρίες. Η καθημερινότητα πολλών Ορθοδόξων Χριστιανών το επιβεβαιώνει, ότι τα ιερά λείψανα είναι αντικείμενα μεν τιμής, όχι λατρείας, γιατί παραμένουν αγωγή της χάρτους του Θεού, της αγάπης του Θεού δια των Αγίων Του. Υπάρχει και μια λεπτομέρεια, όχι μόνο τα ιερά λείψανα, αλλά και διάφορα προσωπικά αντικείμενα, όπως είπαμε, είναι αγωγή, είναι διαποτισμένα, θα λέγαμε, τη χάρτη του Θεού και θαυματουργούσαν. Η ράδος του Μωυσή. Στο βιβλίο της Εξόδου βλέπουμε ότι γίνεται φίδι και είναι αυτή με την οποία αργότερα θα σχίσει την Ερυθρά Θάλασσα για την θαυμαστή διάβασή της. Η μιλωτή του προφήτη Ηλία, αυτή με την οποία κτύπησε τα νερά του Ιορδάνη και τα διήρεσε ένθεν και ένθεν και διέβησαν τον προφήτης ο Ηλίας και ο Ελισαίος όπως σαν ξηρά. Τα κράσπεδα των νηματίων του Κυρίου. Βλέπουμε στην Αγία Γραφή πολλές φορές και μόνο που τα αγγίζουν άνθρωποι θεραπεύουν. Μνημονεύσαμε σκέτα από όλο πέτο που θεραπεύει τους ασθενείς και φυσικά τα μανδύλια και τα περιζώματα που είχε ο Απόστολος Παύλος και μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων ότι και μόνο που τα έβαλα επάνω στους ανθρώπους, στους ασθενείς, θεραπεύονται. Να λοιπόν αγιογραφικές μαρτυρίες που αναζητούν οι διάφοροι αιρετικοί, που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν και την χάρη την οποία έχουν τα ιερά λείψανα και το γεγονός ότι και αυτά οι Ορθόδοξοι τιμητικά τα προσκυνούμε και δεν τα λατρεύουμε και ότι πολλές φορές τα ιερά λείψανα είναι ακριβώς αγωγή της χάρτος του Θεού, γιατί ήταν κομμάτι και τμήμα ανθρώπων που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και τώρα πια βρίσκονται στη Βασιλεία του Θεού, προσευχόμενοι και δεόμενοι, χωρίς να καταργούν το μεσητικό έργο του Χριστού, για τη στρατευμένη Εκκλησία και για τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στη γη και παλεύουν τον καλόν αγώνα της πίστεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, ανανεώμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου, του Πατρός Σεραφείμ, συνεχίζουμε και σήμερα την ερμηνεία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο λόγος του Ευαγγελίου μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό ερμηνευμένος, εξηγημένος, απλοϊκά, όπως και οι πατέρες Εκκλησίας ερμήνευσαν. Βρισκόμαστε λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο, αγαπητοί ακροατές, στους στίχους 22 μέχρι 30, όπου γίνεται λόγος για δύο βαπτίσματα. Το ένα τελείται από τον Ιωάννη και το άλλο τελείται από τον Ιησούν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι ο Ιησούς εβάπτιζεν. Στο στίχο δηλαδή 2 του 4ου κεφαλαίου γίνεται διευκρίνηση ότι ο Ιησούς αυτός ο ίδιος ούκε βάπτιζε. Αλλά οι μαθητές αυτού. Δεν βάπτιζε δηλαδή ο ίδιος ο Ιησούς, αλλά οι μαθητές του. Ας ακούσουμε λοιπόν τους στίχους 22 και 24 του τρίτου κεφαλαίου για να διευκρινιστεί το θέμα της βαπτίσεως. Μετά τα αυτά ήλθαν ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις την Ιουδαίαν γην και εκεί διέτριβε με ταυτόν και βάπτιζεν. Ειν δε και Ιωάννης βαπτίζων εν ενών εγγύς του Σαλήμ, ότι είδατα πολλά είναι εκεί και παρεγίνοντο και βαπτίζοντο, ούπο γαρ είναι βεβλημένος εις την φυλακήν ο Ιωάννης. Μεταφράζουμε στην απλοελληνική αυτούς τους δύο στίχους, τους στίχους 22 και 23. Ύστερα από όλα αυτά, από το διάλογο που έκανε ο Χριστός με τον Νικόδημο, ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην περιοχή της Ιουδαίας και εκεί έμεινε αρκετό καιρό μαζί τους και βάπτιζε. Αλλά και ο Ιωάννης βάπτιζε τότε στην περιοχή της Ενών κοντά στο Σαλήμ, γιατί είχε πολύ νερό εκεί και οι άνθρωποι έρχονταν και βαπτίζονταν αφού ο Ιωάννης δεν είχε ακόμα φυλακιστεί. Μπορούμε, αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε εξήγηση για το βάπτισμα αυτό του Ιησού? Μπορούμε? Ναι. Αν δεχθούμε πρώτον ότι κάτι σαν τον Ιωάννη έκαναν και οι μαθητές του Χριστού, βάπτιζαν βάπτισμα μετανοίας όμως, όχι σωτηρίας, βάπτισμα προετοιμασίας. Δεύτερον, ότι ο Ιησούς δεν βάπτιζε παρόμοιο με τον Ιωάννη βάπτισμα. Το δικό του βάπτισμα είναι η υποδοχή των ανθρώπων στη διδασκαλία του, δηλαδή εμποτίζονταν στο λόγο του, του Χριστού του λόγο, που ήταν λόγος του Αγίου Πνεύματος, και επομένως όσοι πίστευαν στο Χριστό γίνονταν μαθητές του Χριστού και λάμβαναν τη χάρη που ως άφεσης και λύτωσης θα ολοκληρωνόταν με τη σταυρική του θυσία, που και αυτή ακόμα η θυσία του Χριστού καλείται βάπτισμα, το βάπτισμα του αίματος. Το βάπτισμα εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεστε, τους λέει ο Χριστός πρώτου πάθους. Και ο Ιωάννης λοιπόν, μιλώντας για το νέο βάπτισμα του Χριστού, το διακρίνει από το δικό του και το εμφανίζει ως βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Λέει χαρακτηριστικά ο βαπτιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του κατά του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Εγώ μεν βαπτίζω ημάς ενίδατη. Ενίδατη εις μετάνοιαν. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή, το βάπτισμα που έκαναν οι μαθητές του Ιησού δεν διέφερε πολύ από το βάπτισμα του Ιωάννου. Μόνη διαφορά ήταν η διδασκαλία. Ο Ιωάννης έδειχνε το Χριστό με το βάπτισμα του. Οι μαθητές μιλούσαν με τον ίδιο το Χριστό και καλούσαν το λαό κοντά του. Γι' αυτό και ο Ιωάννης Χρυσόστομος λέει, η αιτία και των δύο βαπτισμάτων ήταν να προσελκύσουν τους βαπτιζομένους στο Χριστό και στη διδασκαλία του. Αγαπητοί ακροατές, το βάπτισμα με νερό είχε σκοπό να δημιουργεί ανθρώπους και να σου δει στη συνέστηση, όχι στη σωτηρία, συνέστηση μετανοίας. Συνέστηση ότι ήταν αμαρτωλοί και ακάθαρτοι και είχαν ανάγκη να λουστούν και να καθαριστούν. Εκείνο το βάπτισμα ήταν βάπτισμα μετανοίας και προπαρασκεύαζε για το χριστιανικό βάπτισμα, όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο βαπτιστής, βάπτιζε και παρέπεμπε τους προσερχομένους των Ιησούν. Ο Ιησούς βάπτιζε δια των μαθητών του και προσήλκε τα πλήθη προς το πρόσωπό του. Το ρεύμα του λαού από τον Ιωάννη στρεφόταν προς τον Ιησούν ως τον Μεσσία και τον Υιόν του Θεού. Άλλωστε ο ίδιος ο Ιωάννης είχε πει, αυτόν διαυξάνειν εμέ δε ελατούστε. Στους στίχους λοιπόν που ερμηνεύουμε, στίχους 22 έως 24, βλέπουμε ότι βάπτιζε ο Χριστός, βάπτιζε και ο Ιωάννης. Το βάπτισμα του Ιησού δεν καθιστούσε άχριστο το βάπτισμα του Ιωάννου. Τα μεγαλύτερα χαρίσματα και έργα δεν καθιστούν άχριστα τα μικρότερα χαρίσματα και έργα. Τα μεγαλύτερα τα έκανε ο Χριστός, ο Ιωάννης τα μικρότερα, ο βαπτιστής. Ο Ιωάννης λοιπόν εξακολουθούσε να βαπτίζει και με το έργο αυτό κατόρθωνε δύο πράγματα. Μιλούσε στους προσερχομένους για τον Ιησούν, αυτό είναι το ένα, και το άλλο, παρέπεμε τους ανθρώπους σε εκείνον, στο Μεσσία, στον Υιό του Θεού. Επίσης προσλάμβανε μεγαλύτερο ερεθισμό των μαθητών του και μεγαλύτερη ζηλοτυπία προς τον Ιησού. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτό το βάπτισμα, λέει, ενώ ακόμα ο βαπτιστής βάπτιζε, δεν έπαβε να συμβουλεύει και να προλέγει μεγάλα και θαυμαστά για τον Ιησού. Δεν βάπτιζε για κανένα άλλο λόγο ο βαπτιστής παρά μόνο για να πιστέψουν σε εκείνον, στον Ιησού που ερχόταν μετά από αυτόν. Αγαπητοί ακροατές, αν ο Ιωάννης δεν εξακολουθούσε να βαπτίζει, ζηλότυποι μαθητές του θα ερεθίζονταν και θα φιλονικούσαν περισσότερο, διότι το ρεύμα των ανθρώπων από το διδάσκαλό του στρεφόταν στο μεγάλο πλέον διδάσκαλο, τον θείο διδάσκαλο των Ιησούν. Έτσι, από το πρώτο σκαλοπάτι πάνε στο δεύτερο. Το πρώτο σκαλοπάτι ήταν ο βαπτιστής. Το δεύτερο, το μεγάλο σκαλοπάτι της σωτηρίας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδώ ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε και από τους αναβαθμούς του δευτέρου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα στο τρίτο κεφάλαιο ο Ευαγγελίστης Ιωάννης διασώζει ως προς τη συνάντηση βαπτιστού και Χριστού, ως προς τα δύο βαπτίσματα και ως προς την προσέλευση του λαού προς το Μεσσία. Το βάπτισμα δηλαδή του Ιωάννου, αλλά και το τυπικό βάπτισμα των μαθητών του Ιησού, καθιερώθηκε να λέγεται βάπτισμα του Ιησού το δεύτερο. Φυσικά δεν μπορούσαν και τα δύο αυτά βαπτίσματα να καθαρίσουν κανέναν από καμιά αμαρτία. Γιατί? Άλλο είναι ο γιατρός να εντοπίζει την πληγή που πει ο Ρωή και είναι ακάθαρτη, και άλλο να έρχεται ο ειδικός και ανώτερος από όλους γιατρός που όχι μόνο καθαρίζει την πληγή αλλά και την γιατρεύει πλήρως και την εξαφανίζει τελείως. Λοιπόν, τα προτυπωτικά βαπτίσματα για τα οποία μιλήσαμε εντόπιζαν τις πληγές, βεβαίως, τις αμαρτίες, οδηγούσαν σε συνέστηση, βεβαίως, ότι είναι πληγωμένοι άνθρωποι, τους φώτιζαν να μετανοήσουν, βεβαίως, γιατί αναζητούσαν την κάθαρση της ψυχής, και τους ετοίμαζαν να πιστέψουν σε εκείνον τον μοναδικό γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Να λοιπόν τι λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στους στίχους 25 και 26 του τρίτου κεφαλαίου, τι λέει περί καθαρισμού. Ακούστε τον. Εγένετο ζήτησης εκ των μαθητών Ιωάννου με τα Ιουδαίων περί καθαρισμού. Και ήλθαν προς τον Ιωάννη και είπαν αυτό, Ραβή, ως είμαι μετά σου πέραν του Ιορδάνου, ως είμαι μαρτύρικας, είδε ούτως βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν. Να μεταφράσουμε αυτούς τους στίχους στην απλοελληνική γλώσσα. Έγινε σε κάποια στιγμή συζήτηση ανάμεσα σε μερικούς από τους μαθητές του Ιωάννου του Βαπτιστού και σε κάποιον Ιουδαίο σχετικά με το θρησκευτικό καθαρισμό. Ήταν λοιπόν στον Ιωάννη το Βαπτιστή και του είπαν, δάσκαλε, αυτός εκείνος μας έδειξες και ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, αυτός που εσύ επίσημα τον παρουσίασες, αυτός τώρα βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν. Προφανώς, αγαπητοί ακροατές, ο άγνωστος αυτός Ιουδαίος που άνοιξε συζήτηση με τους μαθητές του βαπτιστού δεν είχε αγωνία για την κάθαρση της ψυχής του, όχι, και αυτός ήταν ένας Ιουδαίος τυπολάτρης σαν εκείνους που μιλούσαν μόνο για τη μέρα του Σαββάτου ή για το αν πλένουν τα χέρια τους πριν από το φαγητό ή για το μη άψη, μη δε γεύση, μη δε θύγεις ή για το έξωθεν του ποτηρίου ή και για άλλα πολλά τυπικά, τυπολατρικά, θρησκευτικά πραγματάκια. Ο Χριστός όμως, ο Χριστός της ουσίας, ο Χριστός της Θείας Παρουσίας δεν κάνει τέτοιες συζητήσεις. Είναι καθαρός με κεφαλαίο κάπα, πεντακάθαρος, αναμάρτητος, τέλειος. Είναι εκείνος που μας καθαρίζει από το ρήπο της αμαρτίας, προσφέρει το μόνο αποτελεσματικό μέσο για τον καθαρισμό των αμαρτιών μας και της ψυχής μας, και αυτό το μέσο είναι μόνον το Πανάγιο αίμα του, για το οποίο ο ίδιος ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην πρώτη του καθολική επιστολή λέει, το αίμα, ναι, μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, αυτό το αίμα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καλή λοιπόν είναι η εξωτερική καθαριότητα, η καθαριότητα του σώματος και η καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, βεβαίως καλά πράγματα είναι, αλλά την εσωτερική κάθαρση που είναι η ανώτερη την εξασφαλίζει μόνο ο Σταυρός του Χριστού. Πρόκειται για το νέο βάπτισμα. Μίλησε γι' αυτό ο Χριστός ο ίδιος λίγο πριν από το πάθος του. Δύναστε το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστεί ναι. Δηλαδή, για την κάθαρση της ψυχής,
Γι' αυτό θυσιάστηκε ο Κύριος. Την κάθε ψυχής προσφέρει η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία των Αποστόλων, η Εκκλησία της Πεντηκοστής, η Εκκλησία των Μαρτύρων και Αγίων. Όταν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και μετά τη γλωσσολαλία των Αποστόλων και μετά την ομιλία του Πέτρου ρωτάνε τα πλήθη «Τι ποιησομέν?», τότε ο Πέτρος υπέδειξε τη μετάνοια για την άφεση των αμαρτιών. Υπέδειξε το αγιοπνευματικό βάπτισμα, δηλαδή την πραγματική κάθαρση της ψυχής και τη θεία έλαμψη. Και τι λέει μετά την Πεντηκοστή, μετά την ομιλία του ο Πέτρος? «Μετανοήσατε, βαπτιστεί το έκαστο Σιμών στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα έχετε την άφεση των αμαρτιών και θα πάρετε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Αγαπητοί ακροατές, χωρίς κάθαρση, λένε οι πατέρες, δεν συντελείται η έλαμψη. Και η κάθαρση δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Είναι συγκεκριμένα η τήρηση των εντολών που ξεκινάει από το φόβο του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει τα εξής και θα τα διαβάσω ερμηνευμένα. «Όπου υπάρχει φόβος Θεού, εκεί υπάρχει τήρηση των εντολών. Όπου υπάρχει τήρηση των εντολών, εκεί έχουμε κάθαρση ψυχής από τον έφος που έχει προσθεθεί στην ψυχή και δεν την αφήνει η ψυχή να δει καθαρά τη θεϊκή ακτίνα. Και όπου κάθαρση, εκεί έχουμε έλαμψη», λέει ο Γρηγόριος ο θεολόγος. «Έλαμψη δε είναι η εκπλήρωση του Αγίου Πόθου για όσους επιθυμούν τα μέγιστα ή των μέγιστων Ιησού Χριστών». Αγαπητοί ακροατές, οι πολλοί, ιδίως όσοι μόνον τον βαπτιστή παρακολουθούσαν, δεν κατάλαβαν τίποτε περί πνευματικού καθαρισμού. Είχαν ακόμη την περιέργεια για το τι συμβαίνει με τον Ιησούν που οι μαθητές του βαπτίζουν πέρα του Ιορδάνου και γιατί όλοι σχεδόν πορεύονται σε αυτόν. Ο Ιωάννης ασφαλώς θα λυπήθηκε κάπως. Είναι σαν να του έλεγαν «Οι ιδέες, νάτος εκείνος που τον συνέστησε σαν σπουδαίο, αντίπλαξη σου κάνει τώρα, όλοι τον εγκαταλείπουν». Όλοι εγκαταλείπουν εσένα και πηγαίνουν σε αυτόν. Εσύ φταίς που τον συνέστησες, έκανες μεγάλο σφάλμα που τον έδειξες και τον υπερίψωσες. Αγαπητοί ακροατές, ο Ιωάννης όμως, ο βαπτιστής, μιλούσε χωρίς καμιά αντιζηλία. Μιλούσε με ύψιστο θαυμασμό και άπειρο σεβασμό στο πρόσωπο του Ιησού. Και εκείνοι οι Ιουδαίοι μιλούσαν με πικρία, με περιφρόνηση και με κοσμική ζήλια. Ούτε καν το όνομα του Χριστού δεν έφεραν. Η περιφρόνησή τους, «Ως ειν μετά σου», ποιος είναι αυτός? Δεν λένε το όνομα του, δεν θέλουν ούτε καν το όνομά του. Αυτός, ποιος αυτός? Ο άγνωστος Χ, αυτός που ήταν μαζί σου, άκουσες βαπτιστά? Αυτός, ναι αυτός. Τώρα για κοίταξε τον, αντίπλαξη σου κάνει. Φυσικά αγαπητοί ακροατές, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν επηρεάστηκε από τη μικρότητα μερικών μαθητών. Ο Ιωάννης είχε αυτοσυνειδησία της αποστολής του. Ήξερε ποια είναι η αποστολή του. Ήξερε ότι ήρθε να δώσει τη μαρτυρία του για τον Θεόν Μεσσία. Και ήξερε καλά τη διαφορά ανάμεσα στο δικό του βάπτισμα, το προετοιμαστικό, από το άλλο βάπτισμα, το βάπτισμα του Ιησού το Σωτηριώδες. Μέχρι τέλους θα του διακηρύττει ο βαπτιστής: «Εγώ βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν. Αυτός που έρχεται μετά από μένα βαπτίσει εν πνεύματι Αγίων». Αγαπητοί ακροατές, βαπτιστής ο Ιωάννης, αλλά και βαπτιζόμενος. Αν ως ανάγκη του θεωρούσε τον βαπτιστή από τον Ιησού Χριστό και έλεγε «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστή είναι και εσύ έρχει προς με», σαν πόθο του είχε το άλλο βάπτισμα, εκείνο που επανειλημμένα παρουσίασε ο Χριστός.
το βάπτισμα του αίματος. Ο βαπτιστής Ιωάννης βαπτίστηκε τελικά στο βάπτισμα αυτό του αίματος, που εξασφαλίζει 100% το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό το βάπτισμα μίλησε ο ίδιος ο Χριστός. Όταν οι δύο μαθητές του λίγο πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα ζήτησαν θρόνους, ο Χριστός τους έδειξε πόνους και τους μίλησε για το βάπτισμα του αίματος. Το ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε και το βάπτισμα εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Σε αυτό το βάπτισμα του αίματος πρώτος ο Ιωάννης ο βαπτιστής βαπτίστηκε, αποκεφαλίστηκε. Έχισε το αίμα του για την αλήθεια. Για να μην αποκεφαλιστεί ο Ιωάννης θα έπρεπε να προδώσει τον Χριστό. Και όμως αποκεφαλίστηκε ο Ιωάννης για να δείξει και σε εμάς τι σημαίνει μαρτυρία, ομολογία, θυσία για το όνομα της αλήθειας του Χριστού, για το όνομα της Βασιλείας του Θεού. Εδώ ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα μας για να συνεχίσουμε την εκπομπή.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφαλαίο του μιλάει μετά το διάλογο Ιησού και Νικοδήμου, μιλάει για τη διαφορά του βαπτίσματος του Ιωάννου που ήταν βάπτισμα μετανοίας και προετοιμασίας, τη διαφορά από το βάπτισμα του αίματος του Ιησού Χριστού που είναι το βάπτισμα της σωτηρίας. Ο Ιωάννης όχι μόνον προβάλλει τον Ιησού, ο βαπτιστής Ιωάννης, αλλά και χρησιμοποιεί τις ωραιότερες εικόνες για το πρόσωπο του Χριστού. Στους στίχους που θα ακούσετε, 29 και 30 του τρίτου κεφαλαίου, ονομάζει τον Χριστό, ο βαπτιστής τον ονομάζει νυμφίο. Ο έχων την νυμφήν, νυμφίος εστίν. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού, χαρά χέρι δια την φωνήν του νυμφίου. Αυτιούν η χαρά η εμή πεπλήρωτε. Εκείνον δι αυξάνην, εμέ δε ελατούστε. Ας ακούσουμε τη μετάφραση αυτών των δύο υπερόχων θεοπνεύστων στίχων του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Νυμφίος, γαμπρός, είναι εκείνος που έχει την καλή νύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού που στέκεται κοντά και τον ακούει είναι γεμάτος χαρά ακούγοντας τη φωνή του νυμφίου. Αυτή είναι η χαρά η δική μου. Και τώρα, λέει, συνεχίζει ο βαπτιστής, και τώρα έχει ολοκληρωθεί η χαρά. Το έργο εκείνου του Ιησού πρέπει να μεγαλώνει, το δικό μου να μικραίνει. Αγαπητοί ακροατές, η τελευταία φράση είναι καταπληκτική. Αυτόν δι αυξάνει, εμέ δε ελατούστε. Σαν του λέει, η δική μου η αυλαία κλείνει, εγώ θα πάω στα παρασκήνια πλέον, στη σκηνή της ιστορίας, της αιωνιότητας, της αιωνίου ζωής, παραμένει ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός μας παρουσιάζει τον εαυτό του ως νυμφίο της Εκκλησίας. Νυμφίος εκείνος, νύμφη δε κάθε ψυχή που αγάπησε τον νυμφίο, τον Χριστό, ενώθηκε και ενώνται μαζί του. Νύμφη βέβαια και η Εκκλησία, δηλαδή όλοι οι πιστοί σαν σύνολο είναι νύμφοι του νυμφίου Χριστού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνευτής του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, λέει σχετικά: μη φανταστείτε ότι εγώ είμαι μεγάλος για αυτό το λόγο. Αυτό που έγινε, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποδεικνύει τη μεγαλοσύνη εκείνου, και εκείνος είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο Κύριος, ο Κύριος της σωτηρίας και της αλήθειας. Και επειδή ήθελε να το διασαφηνίσει αυτό, ο βαπτιστής προσθέτει και λέει τα επόμενα: όποιος έχει την νύμφη είναι ο γαμπρός. Ο φίλος του γαμπρού που στέκεται και τον ακούει χαίρει πολύ για τη φωνή του γαμπρού. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αυτός ο Ιησούς θα αυξάνει από εδώ και πέρα, θα είναι στο προσκήνιο της ιστορίας και εγώ σιγά σιγά θα μπαίνω στα παρασκήνια. Αγαπητοί ακροατές, ως νυμφίος παρουσιάζεται στις παραβολές των γάμων του Υιού του Βασιλέως και των 10 παρθένων ο Ιησούς Χριστός. Στη δεύτερη παραβολή λέει ο Ιησούς: μέσης νυκτός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Και η Εκκλησία στην ακολουθία του νυμφίου ψάλλει: ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάρις ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό του ως νυμφίο στην απάντησή του προς τους μαθητές του Ιωάννου που τον ρώτησαν γιατί οι δικοί του μαθητές δεν νύστευαν, και απήντησε: μη δίνανται η ή του νυμφώνος πενθύν εφόσον με ταυτόν εστίν ο νυμφίος. Ελεύσονται η μέρε όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν. Ο Χριστός λοιπόν εμφανίστηκε εδώ ως νυμφίος. Νυμφώνας είναι η Εκκλησία και η Βασιλεία των Ουρανών. Ως νυμφίο τον παρουσιάζει και ο Απόστολος Παύλος. Στην προς Εφεσίους επιστολή του μάλιστα, το δεσμό ανδρός και γυναικός στο γάμο
ο Απόστολος Παύλος παραβάλλει προς το μέγα μυστήριον της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας το γάμο δύο τιμίων ανθρώπων. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, όπως ο καλός άντρας είναι κεφαλή της καλής γυναίκας.

είναι ο Ιησούς Χριστός και σας ένωσα για να σας παρουσιάσω την ημέρα του γάμου, δηλαδή όταν η ψυχή μας θα ενωθεί με τον ουρανό, θα είναι η ημέρα του γάμου, και τότε η ψυχή θα παρουσιαστεί ως αγνή, ως παρθένος για τον εμφύο Ιησού Χριστό. Αγαπητοί ακροατές, στο χωρίο που αναπτύσσουμε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρουσιάζει τον Χριστό ως φίλο, ως νυμφίο, και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως φίλο του νυμφίου. Ο Ιωάννης είναι ο νυμφαγωγός, ο Βαπτιστής Ιωάννης. Οδηγεί τον λαό στον νυμφίο Χριστό, δηλαδή στην ένωσή μας με τον Χριστό. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία, γι' αυτό κοινωνάμε, για τη Θεία Κοινωνία, να γίνουμε κοινωνοί του Ιησού Χριστού. Ενώνει δηλαδή ο Ιωάννης το λαό, ενώνει την Εκκλησία με τον ουράνιο νυμφίο που λέγεται Χριστός, και αυτή είναι η μεγάλη χαρά. Εγώ είμαι πλήρης από χαρά, λέει τώρα, κήρυξε το Χριστό ο Ιωάννης, προτού εμφανιστεί τώρα τον κηρύττει που εμφανίστηκε, αλλά οδηγεί το λαό ο Βαπτιστής στον νυμφίο, στο νέο κήρυγμα, στη διδασκαλία, στη σωτηρία. Ποια άλλη χαρά λοιπόν από αυτή είναι μεγαλύτερη? Ο Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, ο Βαπτιστής δηλαδή, δεν έπαιρνε τη θέση του νυμφίου. Δεν συνέδεε δηλαδή τις ψυχές με το πρόσωπό του κατά τρόπο πρόσωπο λατρικό. Δεν έκανε οπαδούς, όπως κάνουν δυστυχώς σήμερα μερικοί θρησκευτικοί άνθρωποι. Δεν θέλω οπαδούς, θέλω μαθητές του Χριστού, θέλω να είμαστε όλοι αδελφοί, δεν είμαι εγώ αρχηγός. Έτσι λένε οι Άγιοι. Δεν σφετερίζονται την τιμή και τη δόξα του Χριστού. Ο Ιωάννης έκανε το παν για να τιμάται ο Ιησούς, όχι άλλος, και να τιμάται ως νυμφίος ωραίος. Του αρκούσε που ο Θεός τον είχε ορίσει νυμφαγωγό. Επειδή λοιπόν ο Βαπτιστής θυμήθηκε τον νυμφίο και την νύμφη, δείχνει ότι γίνεται και η μνηστία, δηλαδή με το λόγο και τη διδασκαλία του, ο Χριστός ενώνει τους ανθρώπους με την Εκκλησία που είναι η νύμφη του Χριστού. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, ήρθε η ώρα να αποσυρθεί ο Άγιος Φίλος του νυμφίου ο Βαπτιστής. Αλλά εδώ ας κάνουμε το τρίτο διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής εκπομπής.

Το τέλος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, αναφέρεται σε αυτή τη φράση που είπε ο Ιωάννης, ότι το δικό μου έργο τελείωσε, εγώ έγινα ο Χριστοδείκτης, εγώ σας κήρυξα και σας ετοίμασα την ψυχή με μετάνοια για να υποδεχτείτε εκείνον ο οποίος είναι ο σωτήρας όλου του κόσμου. Τώρα λοιπόν ο Ιωάννης, έφτασε η ώρα να μπει στα παρασκήνια, τελείωσε η αποστολή του. Στην παγκόσμια σκηνή της ιστορίας ένας θα μείνει και θα μένει για πάντα, ο γλυκής Ιησούς. Εσείς ξέρετε κανέναν που να έχει μείνει στην αιωνιότητα το όνομα του? Είναι κανείς από αυτούς που με ακούει να μου πει πότε είσαι ο Λουδοβίκος ο 14ος ή ποιος ήταν βασιλιάς στην Αγγλία το 16ο αιώνα? Κανείς. Είναι κανείς που θυμάται στην Ελλάδα

οποίος ήταν πρωθυπουργός το 1860. Κανείς. Ένα νόμο τον θυμούνται όλοι. Όλη η ιστορία, όλος ο κόσμος, όλοι οι αιώνες, όλοι οι άνθρωποι. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Όσο και να τον χτυπούν, όσο και να τον βρίζουν, όσο και να αμφισβητούν, θα μένει ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός. Θα αυξάνει, δεν θα ελαττώνεται. Ο ήλιος δεν ελαττώνεται. Πολύ περισσότερο αυτός που έφτιαξε τον ήλιο, ο δημιουργικός Χριστός. Αυτός ο Χριστός θα δοξάζεται πάντα. Εγώ, λέει ο Βαπτιστής, αφανίζομαι σιγά σιγά. Προς εκείνον λοιπόν είναι άξιο και δίκαιο να πηγαίνουν όλοι. Να, γιατί όταν μπαίνουμε στην εκκλησία για το Χριστό αποκλειστικά μπαίνουμε. Να πω και κάτι πολύ απλό. Την εικόνα του Χριστού πρέπει πρώτα να βλέπουν οι πιστοί, διότι ο Χριστός είναι ο προσκυνητός και λατρευτός. Μετά προσκυνήθηκε την Παναγία, τιμητικά όμως. Δεν τη λατρεύουμε την Παναγία, τον Χριστό λατρεύουμε. Γι' αυτό λέει, αυτόν τον Χριστόν θα τον βλέπετε παντού, θα τον προσκυνάτε και θα ενωνόμαστε όλοι με τον Χριστό της Εκκλησίας. Ο δικός μου ρόλος, λέει ο Βαπτιστής, τελειώνει πια. Ο δικός του ρόλος του Χριστού αρχίζει τώρα, δεν τελειώνει ποτέ. Μια φορά σταυρώθηκε, μέσα στους αιώνες διστοδυνικές και παντελές θα προσφέρει τη θυσία του για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να σωθούν. Εγώ απέρχομαι, λέει ο Βαπτιστής, εκείνος θα μείνει για πάντα. Έως φόρος είναι το άστρο της αυγής, ο αυγερινός φωτίζει λαμπρότερα από όλα τα άστρα. Ο ρόλος λοιπόν του Βαπτιστού είναι προδρομικός. Έρχεται να προαναγγείλει σαν αυγερινός τον ερχομό του ήλιου, να ετοιμάσει την τροχιά του βασιλιά της ημέρας που είναι ο Χριστός. Και τον ήλιο εμφανίζεται τότε, διακριτικά αποσύρεται ο αυγερινός και κανείς δεν τον βλέπει. Αγαπητοί ακροατές, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αυγερινός, το πλέον λαμπρό άστρο του παλαιού κόσμου, προαναγγέλει τον ερχομό του ηλίου που είναι ο Ιησούς Χριστός και τον ο ήλιος της θεότητας προβάλλει, διακριτικά ο αυγερινός αποσύρεται. Αφήνει στη σκηνή το Μεσσία, το Χριστό. Εκείνος υποχωρεί στα παρασκήνια. Εκείνον διαυξάνει εμέδε λατούστε. Θα ήθελα, αγαπητοί ακροατές, να παρακαλέσω αυτό το χωρίο να έχετε υπόψη σας. Μη σας σέρνουν και σας παρασέρνουν σε δευτερεύοντα πραγματάκια, σε εντάλματα ανθρώπων, σε απάτες. Ένας είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που σταυρώθηκε για μας, εκείνος που δοξάστηκε από τους μάρτυρες, από τους Αγίους, εκείνος που μας παρέδωσε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, εκείνον τον οποίον απολαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία όταν κοινωνάμε και λέμε «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Να είστε καλά που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και το φίλο μας τον Παναγιώτη το Γιαννή, που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε την όλη εκπομπή. Χαίρετε και αγαλιάστε.

0: γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρινεί τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης. Πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας. Και προσεύχονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούς είναι αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
4: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον Υιό του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον Υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος, τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που πρώο λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, με χρυσότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη, και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία τις ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον, και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
6: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Ώρα Ελλάδος 2.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 29 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη μνήμη της αποτομήσης τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, πανηγυρίζει σήμερα ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Ρέντι. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο Παρακλητικός Κανόνας και τα Εγκόμια του Αγίου. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ακολουθία του αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στο Τίμιο Πρόδρομο. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γαργαρέτας σήμερα στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί αύριο Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Βιανίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδοτα Μάροντο Χατζικυριακίου τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν Πανηγυρικός Εσπερινός και Αγιασμός για την εορτή της Αγίας Δωδώνης. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Την Ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ στο νησί της Αίγινας επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και θα περατωθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, η Παράκληση και τα Εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, Αγίου Παντελεήμονος Λυφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Νεκταρίου στη στέγη Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αγία Παρασκευή, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Γλυφάδας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός και την 5η το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θα εορταστεί και φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Την Τετάρτη 2, την 5η 3 και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

τριαδολογία. Ποια είναι στον πυρήνα της η περιθεού διδασκαλία της ορθόδοξης πίστης? Ο Θεός της ορθόδοξης πίστεως είναι ένας στην ουσία και τριαδικός στις υποστάσεις. Δεν έχει την παινία θεότητας του Θεού του Ιουδαϊσμού, ο οποίος καμία διάκριση δεν δέχεται στη θεότητα, ούτε πάλι την πολλότητα θεών της αρχαίας ειδωλολατρείας, στην οποία είναι άγνωστη η ενότητα της ουσίας του Θεού. Ο χριστιανικός Θεός βρίσκεται στο μέσο των δύο αυτό ακροτήτων. Είναι και ένας ουσία και τρεις υποστάσεις. Είναι Θεός τριαδικός. Η μία ουσία του Θεού, αόρατη και ακατάληπτη, πληρούνται ισομερώς και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Τα θεία πρόσωπα είναι ίδια το ένα με τα άλλα ως προς την ουσία, άρα δεν έχουμε τρεις διαφορετικούς θεούς, αλλά ένα και μόνο. Η κατηγορία επιτριθεϊσμό είναι εντελώς ξένη και ανάρμοστη προς την έννοια του χριστιανικού Θεού. Πηγαία θεότητα στην Αγία Τριάδα είναι μόνος ο Πατήρ, αρχή της θεότητας, μοναρχία. Από αυτόν γεννάται ο Υιός και εκπορεύεται το Πνεύμα το Άγιο. Τα υποστατικά ιδιώματα, εκφράζοντα τον τρόπο προέλευσης των προσώπων, είναι το άναρχο και αγέννητο για τον Πατέρα, το γεννητό για τον Υιό και το εκπορευτό για το Άγιο Πνεύμα. Τα ιδιώματα αυτά είναι αυστηρώς προσωπικά, ακίνητα και ασύγχυτα. Αποτελούν δε σχέσεις στην τριάδα αείδιες. Δεν υπάρχει δηλαδή σε αυτές η έννοια του χρόνου, το πρώτερο και το ύστερο. Ο Υιός, επειδή γεννάται, δεν σημαίνει ότι είναι μεταγενέστερος και κατώτερος από τον Πατέρα, ούτε και το Άγιο Πνεύμα. Άμα Πατήρ, άμα Υιός, άμα Πνεύμα Άγιον. Στη βάση ότι υπάρχει μία ουσία στα θεία πρόσωπα, αυτά είναι ισότιμα και δεν υποτάσσονται το ένα στα άλλα. Έχουν το αυτό αξίωμα και την αυτή περιοπή στη θεότητα. Οι υποστάσεις δεν είναι κέντρα τοπικά στα οποία μερίζεται ο ένας Θεός, αλλά διακρίσεις θεοπρεπής στη μία ουσία του Θεού, την οποία δεν συνθέτουν, καταλείποντας ανέπαφη την απόλυτη απλότητά της.

Τα θεία πρόσωπα είναι ξεχωριστά και ίδια. Εν τούτης δεν είναι ξένα μεταξύ τους. Εμπεριχωρούν το ένα τα άλλα. Ο δεσμός της αλληλοπεριχωρήσεως αυτής είναι η αγάπη. Στην Αγία Τριάδα υπάρχει, τέλος, ενότητα βολής και ενέργειας κατά τον καθιερωμένο τύπο «Εκ Πατρός Διηού εν Αγίω Πνεύματι». Ο πατήρ συλλαμβάνει απαιώνος πρώτου χρόνου το σχέδιο της δημιουργίας και των άλλων εξωτερικών ενεργειών της θεότητος, το οποίο φέρει εις το είναι ο Υιός και τελειοποιεί το Πνεύμα το Άγιο.

Εκτός της ουσίας και των προσώπων, υποστάσεων, υπάρχουν στη θεότητα και οι θείες ενέργειες. Ο Θεός δεν είναι κρυμμένος και αδρανής, ανενέργητος στην απόλυτη υπερβατικότητα της θείας ουσίας Του. Αν αυτό συνέβαινε, θα ήταν Θεός άχρηστος, ανέκφραστος, ένα φάσμα θεότητας. Ποιος και γιατί θα Τον εγνώριζε? Αντίθετα, είναι δραστήριος και ενεργός. Αυτό γίνεται στις θείες Του ενέργειες. Είναι δε οι θείες ενέργειες θεοπρεπείς διακρίσεις στη θεότητα, στον ίδιο βαθμό που είναι και οι θείες υποστάσεις. Όπως δε αυτές διακρίνουν τη θεότητα χωρίς να τη συνθέτουν, έτσι και οι θείες ενέργειες εκφράζουν το Θεό χωρίς να επιφέρουν σύνθεση στην απλή φύση Του. Όπως οι υποστάσεις, έτσι και οι θείες ενέργειες είναι διακρίσεις αείδιες στον Τριαδικό Θεό. Δεν προσδιορίζονται από το χρόνο, ο οποίος είναι το μέτρο διαδοχής και εξελίξεως των φυσικών όντων. Δεν υπάρχει σε αυτές το πρώτερο και το ύστερο που θα αλλίωνε τη φύση του Θεού. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να νοηθεί η θεότητα. Οι θείες ενέργειες είναι ο έμφυτος πλούτος της θεότητας, σε αντίθεση με τη θεία ουσία που είναι απόλυτα υπερβατική, ανέκφραστη και ακοινώνητη. Οι θείες ενέργειες είναι κοινωνητές και μεταδοτές. Με αυτές ο Θεός εξωτερικεύεται, δημιουργεί τα όντα, αποκαλύπτεται στον κόσμο για τον οποίο προνοεί και αγιάζει τον άνθρωπο, σώζοντάς τον από την αμαρτία. Οι θείες ενέργειες είναι πολλές, ανάλογα με το εξωτερικό έργο της Τριαδικής Θεότητας. Ενέργεια δημιουργική, προνοητική, σοφοποιός, αγιαστική, θεοποιητική. Οι θείες ενέργειες, συνωνυμικά χάρις, φως Χριστού, δόξα της Τριάδος, είναι μέγεθος άκτιστο και αδημιούργητο. Στη θεότητα τέλος έχουμε τις διακρίσεις και τις ενώσεις. Τις πρώτες συνιστούν οι υποστάσεις και οι θείες ενέργειες, ενώ τις δεύτερες η θεία ουσία, η ενότητα της θείας βολής και η αλληλοπεριχώρηση των τριαδικών προσώπων. Στα δύο αυτά πνευματικά μεγέθη εξισορροπείται η αληθινή ιδέα του χριστιανικού τριαδικού Θεού.

0: μπορεί να προσεγγίσει κανείς το δόγμα του Τριαδικού Θεού? Η περί Τριαδικού Θεού διδασκαλία αποτελεί το κορυφαίο δόγμα της Ορθόδοξης πίστεως. Είναι αλήθεια μυστηριακή, υπερβαίνουσα απόλυτα την ανθρώπινη κατάληψη. Ο ανθρώπινος λόγος, με την όποια ιδιοσυστασία και την ποιότητά του, αδυνατεί να την προσεγγίσει. Ούτε υπάρχει κτιστή αναλογία που να την εκφράσει. Τόσο ο σοφός πιστός, όσο και ο αμαθής βρίσκονται σε ίση απόσταση από το μέγεθος της Θείας Απειρίας. Μόνο με τη φωτισμένη πίστη μπορούμε κάπως να προσεγγίσουμε το απερινόητο μυστήριο. Αλλά και προσεγγίζοντάς το νιώθουμε να χανόμαστε στον ωκεανό της Θείας Ακαταληψίας. Το μόνο που αισθανόμαστε είναι ότι μιλάμε με το Θεό, ότι το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στις φτωχικές μας καρδιές. Αυτός είναι ο πολύτιμος θησαυρός, ο κρυμμένος στις καθαρές και άδολες ψυχές. Άνθρωπος, ο φύσης ζητητικός και ερευνητικός, δεν μπορεί παρά να προσπαθεί να ερευνήσει το Θεό. Αυτό φυσικά δεν είναι κακό, αρκεί να γίνεται μέσα στα πλαίσια που οριοθετούν η Θεία Αποκάλυψη, η αίσθηση της απειρίας του Θεού και η συνείδηση της πενιχρότητας του ανθρώπινου λογικού. Στην έρευνα δυστυχώς αυτή, ο ανθρώπινος λόγος δεν παραμένει πάντοτε στα φυσικά του όρια, τα φωτιζόμενα από την πίστη, αλλά βγαίνει έξω, απομακρύνεται από την αληθινή διάστασή του και αντί να ερμηνεύσει το μυστήριο, το διαστρεβλώνει και το καταστρέφει, δημιουργώντας τις διάφορες αιρέσεις. Αυτό συμβαίνει όταν ο λόγος δουλεύει αυτόνομα, χωρίς σχέση και αναφορά προς τη χάρη και το Πνεύμα του Θεού. Σε αυτό το έργο ο λόγος είναι πολύ λιγοστός, θρηματίζεται εύκολα, φθείρεται και παραμορφώνεται.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης, και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας και σπουδαίο υμνογράφο Θεοφάνη Γραπτό.

Μία από τις ηρωικότερες περιόδους της εκκλησιαστικής μας ιστορίας είναι και η περίοδος της οικονομαχίας 726-842, κατά την οποία αναδείχθησαν πλήθος ομολογητών της Ορθοδόξου πίστεως. Υπερασπίστηκαν με σθένος την Ορθοδοξία, ορθώνοντας το ανάστημά τους στους διώκτες των ιερών εικόνων, οι οποίοι έχοντας την αυτοκρατορική δύναμη, δίωκαν με μανία τους ομολογητές της Ορθοδοξίας. Ένας από αυτούς υπήρξε ο Άγιος Θεοφάνης, ο επωνομεζόμενος Γραπτός. Γεννήθηκε στην Παλαιστίνη το 745. Πατέρας του ήταν ο Ευσεβής Ιωαννάς, ο οποίος φρόντισε να μεταδώσει τόσο στον ίδιο όσο και στον αδελφό του Θεόδωρο την ευσέβεια. Φρόντισε επίσης να τους μορφώσει, στέλνοντάς τους στη φημισμένη μονή του Αγίου Σάβα, κοντά στο σοφό διδάσκαλο γέροντα Μιχαήλ, να σπουδάσουν την ιερή επιστήμη της θεολογίας, καθώς και αρχαία ελληνικά, γραμματική, ποίηση, μουσική

Τα δύο αδέλφια έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια στις σπουδές τους και επίσης μοιήθηκαν στην ορθόδοξη πνευματικότητα και στο μοναχικό ασκητικό πνεύμα. Ο δάσκαλός τους Μιχαήλ το 811, τους πήρε μαζί του ως υποτακτικούς του στη μονή των σπουδαίων κοντά στο ναό της Αναστάσεως. Κατόπιν ο Πατριάρχης Θωμάς τους χειροτώνησε ιερείς και τους έστειλε πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη, προκειμένου να στηρίξουν στους διωκόμενους Ορθοδόξους από τους διώκτες τους οικονομάχους, αλλά και να ζητήσουν τη στήριξη για τις απειλές και τις διώξεις που ασκούσαν οι Άραβες μουσουλμάνοι κατά του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Εγκαταστάθηκαν στην περίφημη Μονή της Χώρας.

315 πέθανε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Πρώτος Ραγκαβές 811-813 και ανέβηκε στο θρόνο ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος 813-820, ο οποίος εγγενίασε τη δεύτερη περίοδο της οικονομαχικής έρηδας. Διέταξε την πλήρη απαγόρευση προσκύνησης και τιμής των ιερών εικόνων, ακόμα και με την ποινή του θανάτου, την καταστροφή όλων των εικόνων και το ασβέστομα των τοιχογραφιών των ναών. Τότε τα δύο αδέλφια, Θεοφάνης και Θεόδωρος, μαζί με το δάσκαλο του Μιχαήλ, παρουσιάστηκαν στον ασεβή αυτοκράτορα και τον ήλεγξαν για το διάταγμά του. Ο Λέων όχι μόνο δεν έδειξε σημάδια συνετισμού, αλλά διέταξε τον άγριο βασανισμό τους. Τους μαστίγωσαν άγρια και τους έκλεισαν στη φυλακή. Αφού απέκρουσαν και τις προσπάθειες του μελλοντικού οικονομάχου Πατριάρχη Ιωάννη Γραμματικού να συμμορφωθούν με το αυτοκρατορικό διάταγμα, τους ξεχώρισαν. Έκλεισαν δύο αδέλφια σε ένα φρούριο στο Βόσπορο, στερώντας τους ακόμα και την τροφή.

Μετά τη δολοφονία του Λέοντα 820, κόπασαν οι διωγμοί των Ορθοδόξων και τα δύο αδέλφια εγκαταστάθηκαν στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Σοσθενείου στο Βόσπορο, οι οποίοι με τον υποδειγματικό ασκητικό τους αγώνα και τις πολλές επιστολές τους στερέωσαν την Ορθόδοξη πίστη. Αλλά το 829 ανέβηκε στον θρόνο επίσης φανατικός οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος, 829-842, ο οποίος εγκαινίασε νέα σφοδρή οικονομαχική περίοδο, καταδιώκοντας απεινώς τους ομολογητές Ορθοδόξους. Τα δύο αδέλφια εξορίστηκαν στην Ίσο Αφουσία το 834 μαζί με άλλους Ορθοδόξους ομολογητές. Επειδή δεν πειθάρχησαν και ασκούσαν σφοδρή κριτική κατά των οικονομάχων και του Παλατίου, κλήθηκαν το 836 σε νέα ανάκριση από τον αυτοκράτορα. Οι δύο ομολογητές μοναχοί ήλεγξαν και πάλι με θάρρος και παρησία τον ασεβή αυτοκράτορα, ομολογώντας την ορθόδοξη πίστη. Υποβλήθηκαν και πάλι σε νέα βασανιστήρια. Με πυρωμένο σίδερο έγραψαν στα μέτωπά τους 12 ημαυικούς στίχους με την αιτία των διώξεών τους. Γι' αυτό ονομάστηκαν από τότε γραπτοί. Στη συνέχεια τους έριξαν στην πιο υγρή και σκοτεινή φυλακή του Πρετορίου με στόχο να πεθάνουν απομονωμένοι. Τότε πήραν επιστολές παρηγορητικές από τον δάσκαλόν τους Μιχαήλ και τον Άγιο Μεθόδιο, ενθαρρύνοντάς τους να υπομείνουν ως τέλους τα μαρτύρια. Σε λίγο καιρό τους έστειλαν σε νέα εξορία στην απάμια της Βυθινίας, στα Μουδανιά, όπου όμως έγιναν ενθουσιωδώς δεκτοί από τον λαό. Ο Θεόδωρος κοιμήθηκε το 838 εξουθενωμένος από τις κακουχίες. Ο αδελφός του Θεοφάνης, αψηφώντας την διαταγή του αυτοκράτορα να μείνει άταφο το σώμα του, το ενταφίασε συνθέτοντας και έναν εξαίσιο ποιητικό κανόνα.

Μετά από την θαραλέα αυτή πράξη του, ο Θεοφάνης εξορίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκε δραστήρια για την επικράτηση του Ορθοδόξου δόγματος και την απόκρουση της αιρέσεως της οικονομαχίας. Αλλά το 842 πέθανε ο ασεβής Θεόφιλος και στο θρόνο ανέβηκε ο ανήλικος γιος του Μιχαήλ ο Τρίτος, 842-867, τον οποίο επιτρόπευε η ευσεβής αυτοκράτηρα Αγία Θεοδώρα, η οποία έπαυσε αμέσως τους διωγμούς, επανέφερε σε ισχύ τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου 787 και το 842 αναστήλωσε οριστικά τις Άγιες εικόνες. Παράλληλα, επανέφερε από την εξορία και έβγαλε από τις φυλακές τους ομολογητές της πίστεως. Ο Θεοφάνης ανακλήθηκε από την εξορία και ο Πατριάρχης Άγιος Μεθόδιος το 842 τον χειροτώνησε Μητροπολίτη Νικαίας. Εκεί πέρασε το υπόλοιπο του πολυτάραχου επίγειου βίου του, ποιμένοντας Θεοφιλό στο ποίμνιό του, προσευχόμενος και ασκούμενος. Ως άφθαστος ποιητής και υμνογράφος συνέθεσε πλήθος εκκλησιαστικών ύμνων, οι οποίοι ψάλλονται μέχρι σήμερα κατά τις δεσποτικές και θεομητορικές

Ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός συγκαταλέγεται στους μεγάλους πατέρες, ομολογητές και υμνογράφους της Εκκλησίας μας, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην ομολογία και την προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεως, της μόνης αληθινής και σώζουσας πίστεως. Τόσο αυτός όσο και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι

Είναι και σε εμάς σήμερα τα μεγάλα ζωντανά παραδείγματα να μην κάνουμε την παραμικρή έκπτωση και υποχώρηση στα θέματα της πίστεως όπως έκαναν και εκείνοι. Ο Άγιος Θεόδωρος από την μεγάλη κακοπάθεια και το γύρας ισθένησε και την ημέρα της τελειώσεως του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Ο τούτου ζηλωτής και των δωρεών του Θεού επώνυμος παρέδωκεν την Αγίαν αυτού ψυχήν εις τα σαχράντους χείρας του Θεού, ον επόθησεν εν έτη 841. Ο δε μακάριος αυτάδελφος και ομόζηλος αυτού Θεοφάνης ετίμησε με εγκόμια και ιερά άσματα το σεπτόν αυτού λείψανον, συνέθεσε δε και το γνωστόν κανόνα που μέχρι σήμερον ψάλεται εις τας εκκλησίας κατά την 27η του Δεκεμβρίου. Δεν ετόλμησε δε να ενταφιάσει το Άγιον Λείψανον κατά το βασιλικό πρόσταγμα, αλλά το ετοποθέτησε εις ξύλινη Λάρνακα προσφέρον εις τον Θανόντα αντί θρηνοδίας την υμνοδίαν.

Λέγεται ότι το σώμα του μακαρίου Θεοδόρου παρέμεινε άφθορον, ευωδιάζον και θεραπεύον πάσα ασθένεια και μονικήν προσβολήν. Συνέβη μάλιστα εις γέρον κατά πολύ ενάρετος και ευλαβής την ώρα της εκδημίας του οσίου να ακούσει άνωθεν ψαλμοδίαν γλυκητάτην και θαυμάσιον, την οποία ανέμελπον χωρεί Αγίων Αγγέλων, μακαρίζοντας και υμνώντας τον αείλος και αγγελικός πολιτευσάμενον Άγιον Θεόδωρον. Μετά δε την τελευτή του αυτοκράτορος Θεοφύλου 842, η Ιερά Λάρνακα μεταφέρθη υπό την ως φιλόθεου Ανδρός εις την Χαλκιδόνα με τα θυμιαμάτων και ασμάτων ιερών και κατετέθη εις νεόδμη των ναών προς αγιασμών πάντων των μετευλαβίας και πίστεως

με την οριστική καθαίρεση των οικονομάχων και την άνοδο στον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μεθοδίου 842, ο Μέγας Θεοφάνης ανακαλείται από την εξορία και μετά ένα έτος χειροτονείται Μητροπολίτης Νικαίας εις ηλικία 65 ετών. Ούτως ένα αρέτος πολιτευσάμενος και πλήστους κανόνας συνθέσας προσέτει δε Θεοφιλός κυβερνήσας το λογικόν αυτού πίμνιον απήλθεν εκ της παρούσης επικύρου ζωής εις την αίδιον και ατελεύτητον. Η κοίμηση του μακαρίου Θεοφάνους έγινε εις τη μονή της χώρας εν Κωνσταντινούπολη την 11η Οκτωβρίου του 845 κατόπιν βαρυτά της ασθενείας. Η ταφή του Πανσόφου Ιεράρχου Ομολογητού και μάρτυρος του Χριστού ετελέστη παρουσία της ευσεβεστάτης και Αγίας Βασιλίσσης Θεοδόρας, της συγκλήτου πλήθος αρχιερέων και παντός του

0: ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στο μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας και σπουδαίο υμνογράφο Θεοφάνη τον Γραπτό. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.
1: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 65. Αλλαλάξετε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσοντέσαι οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνσι και ψαλά τον σάσι. Ψαλά το σαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν. Εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν αυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσατε την φωνήν της ενέσεως αυτού του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον, εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσασι τα σευχάς μου. Ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα μυελωμένα ανίσωση μεταθυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας μεταχυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου, αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτου μου, Κύριος. Για τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, ως ουκ απέστησε την προσευχή μου από το έλεος αυτού απ' εμού.
0: Ψαλμός 65. Εις το τέλος. Οδή του ψαλμού περί Αναστάσεως. Επεθυμίστε και κράξτε προς έπαινον του Κυρίου οι κάτοικοι όλης της γης. Ψάλατε ύμνους στο όνομά του, προσδώσατε δόξαν στην ένεση που απευθύνεται σε εκείνον. Μεγαλοπρεπώς ανυμνήστε τον Κύριο. Πείτε προς τον Θεόν, ποιο φόβο εμπνέουν τα καταπληκτικά έργα σου για τη σωτηρία του λαού σου. Λόγω του πλήθους της δυνάμεώς σου θα δηλώσουν υποταγή σε σένα οι εχθροί σου εξαιτίας του φόβου και της καταπτωήσεώς τους, αλλά όχι και εξ ειλικρινούς διαθέσεως. Όλοι οι κάτοικοι της γης ας σε προσκυνήσουν και ας σε λατρεύσουν και ας ψάλουν σε σένα ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας. Ας ψάλουν στο όνομά σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα Κυρίου, πόσο φοβερός είναι στα καταπληκτικά σχέδια και τις σκέψεις του, δια των οποίων αποδεικνύεται ασυγκρίτως υπέρτερος από τους ιούς των ανθρώπων, τον οποίον κατανικά με αυτά κάθε επινόηση και αντίδραση. Αυτός, ο Κύριος, μετέστρεψε την θάλασσα σε ξηρά για να διέλθει δι' αυτής ο λαός του. Τον Ιορδάνη ποταμό διέβησαν αυτοί με τα πόδια τους χωρίς να βραχούν. Εκεί στους τόπους των θαυμαστών τούτων διαβάσεων θα εφρενόμεθα και εμείς αν ήμασταν τότε λόγω του Κυρίου. Αυτός ο Κύριος δεσπόζει με την ακατανίκητη δύναμή του χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Οι οφθαλμοί του παρακολουθούν άγρυπνα τα έθνη. Οι αποστάτες και όσοι τον πικραίνουν με τις επιθέσεις τους εναντίον του λαού του, ας μην υψηλοφρονούν, διότι θα δώσουν λόγο σε αυτόν. Ευλογείται ο έθνη τον Θεό μας και με βοή ισχυρή ποιήστε ακουστεί την φωνή της ανυμνήσεως του. Αυτός ο Κύριος εμένα και τους άλλους ομοεθνείς μου απολύτρωσε από τρομερό κίνδυνο και επανέφερε στη ζωή την ύπαρξή μας που έφτασε μέχρι θανάτου και δεν επέτρεψε τα πόδια μας να ολισθήσουν σε ανεπανόρθωτη πτώση. Διότι μας δοκίμασες, Κύριε, για να αποδειχθεί αν είμαστε σε εσένα πιστοί. Μας έριψες στο πύρ του πόνου και των θλίψεων, όπως ρίπτεται στο πύρ ο άργυρος, ώστε να καθαριστεί μέσω αυτού. Επέτρεψες να εμπέσουμε στην παγίδα την οποία προς υποδούλωσή μας είχαν στήσει οι εχθροί μας. Φόρτωσες στη ράχη μας φορτίο θλίψεων. Επέτρεψες άνθρωποι θνητοί να διέλθουν θριαμβευτικά πάνω από τα κεφάλια μας και να τα ποδοπατήσουν. Διήλθαμε διαμέσου της καμίνου και του πυρός των θλίψεων. Περάσαμε από την θάλασσα των δοκιμασιών και υποφέραμε κακά από τα οποία κινδυνεύσαμε να αφανιστούμε και να πνιγούμε. Αλλά εσύ εν τέλει μας έβγαλε σε τόπο αναψυχής και ανέσεως. Γι' αυτό κι εγώ θα εισέλθω εις τον Άγιο Ναό σου όπου κατοικείς, με θύματα που θα καούν ολόκληρα επί του θυσιαστηρίου σου και εξ ονόματος ολοκλήρου του λαού σου θα σου αποδώσω ως οφειλόμενο χρέος τις ευχές και τα ταξίματά μας, τα οποία τα χείλη μας ευχήθηκαν και το στόμα μας λάλησε κατά την διάρκεια της θλίψεώς μας. Κύριε, θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα ευτραφή που αποστάζουν μυελό και πάχος μαζί με την κνήσα των κατακαιωμένων κρυών που θα αναβαίνει προς τα άνω ως τη μία μαδεκτών, και έτσι θα σου προσφέρω βόδια μαζί με τράγους. Ελάτε να ακούσετε και θα σας διηγηθώ, όλοι εσείς οι οποίοι φοβήστε τον Θεό, όσα σε διάφορες περιστάσεις δυσχερής έκανε ο Κύριος χάριν της ζωής μου. Σε αυτόν τον Θεό με το στόμα μου βόησα, και επειδή αμέσως έτυχα την βοήθεια του Κυρίου, ύψωσα ευχαριστίες και ύμνους προς τον Θεό με τη γλώσσα μου. Εάν έβλεπα αδικία μέσα στην καρδιά μου και η συνείδησή μου με έπιπτε για κάτι το ένοχο, ας μη με εισακούσει ο Κύριος. Όμως τέτοια ενοχή δεν αισθανόμουν, γι' αυτό και με εισήκουσε ο Θεός και έδωσε προσοχή στην φωνή της δεήσεώς μου. Ας είναι ευλογημένος ο Θεός, ο οποίος δεν απόθυσε την προσευχή μου και δεν απομάκρυνε από μένα το δικό του το έλεος.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών, ότι κατ' οδείο εξένω εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια,

ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεπείς και πάλι στο ραντεβού μας συνεχίζουμε το ωραίο αυτό και μεγάλο θέμα για την Παναγία μας, για τον προορισμό της, για το μεγάλο της όνομα και βεβαίως το ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε σε ολόκληρον την ανθρωπότητα. Είδαμε ότι μνηστεύτηκε αφού εκοιμήθησαν οι γονείς της, ο Ιακήμ και η Άννα, και εδόθη τότε εις τον Ζαχαρία, που βεβαίως η γυναίκα του, η Ελισάβη, ήταν συγγενής της Παναγίας για να την προστατεύουν. Αυτοί με τον τρόπο τους προχώρησαν εις τη μνηστία της Παναγίας μας με τον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν χείρος βέβαια και μεγάλος στην ηλικία, ωστόσο όμως διαδραμάτισε έναν ρόλο μεγάλο στην όλη πορεία της ζωής της Παναγίας μας. Ο Θεός με την αγαθή και πάνσοφη προνοιά του διευθέτησε τα της ζωής της Θεοτόκου, γεγονός το οποίον διακηρύσει μεγαλοφόνος ο Θεός, ο οποίος προνοεί για όλους τους ανθρώπους, πολύ περισσότερο μεριμνά και προνοεί για τους ανθρώπους εκείνους που τον αγαπούν και επιδιώκουν να ζουν σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του. Αυτό ισχύει και για τους χριστιανούς νέους και νέες της όποιας εποχής, όταν φτάσουν στην ηλικία που τους απασχολεί το μέλλον τους και επιζητούν την αποκατάστασή τους. Ποθούν ο μέλλοντας σύντροφος της ζωής τους να είναι σοβαρός, τίμιος, ηθικός, συνετός μάλιστα, αλλά τέτοιοι νέοι και τέτοιες νέες υπάρχουν μόνο όσοι είναι κοντά στο Χριστό, αδελφοί. Αυτοί έχουν αρχίσει να δημιουργούν προσωπικές σχέσεις με το Χριστό και τα μυστήρια της Εκκλησίας από την παιδική τους ηλικία. Αυτοί είναι, έχουν συνείδηση του τι επιδιώκουν και τι θα βρουν μέσα στο γάμο και προσεύχονται να τους δώσει ο Θεός ένα τέτοιο σύντροφο. Διότι ως γνωστό ο Θεός ενώνει τους ανθρώπους. Πώς είναι δυνατόν να αγνοήσει ο Θεός τις αγνές και ηθικές διαθέσεις του κάθε χριστιανού νέου και νέας? Δεδομένου δε ότι ο Θεός είναι πιστός και αληθινός στο να εκπληρώνει αυτούς τους πόθους, δίδει κατά την καρδιά εκάστου και εκάστης. Και όταν, αδελφοί, παραμεριστούν τα εμπόδια και παρακαμφθούν οι δυσκολίες και δοθεί υπόσχεση με τον Αραβώνα, αρχίζει πια η περίοδος της μνηστίας. Η περίοδος της μνηστίας δεν είναι άνευ σκοπού, αδελφοί, απεναντίας. Καθορίζεται ως ευκαιρία να γνωρίσει ο ένας τον άλλον. Με την προσεκτική και διακριτική συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον θα διαπιστώσει ο καθένας το χαρακτήρα του άλλου. Θα μπορέσουν να ζήσουν αρμονικά. Θα συμβιώσουν, να θεμελιώσουν την οικογένειά τους στο μοναδικό θεμέλιο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Διερωτώνται βέβαια οι έχοντες ηθικές έτσι τάσεις. Επομένως, η περίοδος της μνηστίας είναι κατεξοχήν σοβαρή, θα λέγαμε, και ιερή. Βέβαια, έχει τα προβλήματά της. Ιδιαίτερα στους καιρούς μας, τα προβλήματα έχουν δυστυχώς αυξηθεί. Το σπουδαιότερο είναι η διάρκειά της να διέλθει έτσι όπως αρμόζει σε πιστούς χριστιανούς νέους. Δυστυχώς όμως, θα λέγαμε, πολλοί νέοι σήμερα ξεκινούν την περίοδο της μνηστίας τους χωρίς να καθορίζουν ευθύς εξ αρχής και το πέρας της. Γι' αυτό παρατηρείται, θα λέγαμε, κάθε τόσο να δίδεται και νέα αναβολή, με αποτέλεσμα η διάρκεια της μνηστίας να παρατείνεται, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Έτσι έχουμε το φαινόμενο η διάρκεια της μνηστίας να είναι 2 και 3 έτη. Βέβαια, η ζωή του ανθρώπου είναι τέτοια που κάθε τόσο παρουσιάζονται δυσκολίες αλλά και εμπόδια. Γι' αυτό καλό είναι ευθύς εξ αρχής να καθορίζεται η ημερομηνία της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου, όταν έχουν τακτοποιηθεί τα βασικότερα και ουσιώδη

ουδέστερα δεν αρμόζει τα δευτερεύοντα να επιβάλλουν την αναβολή. Γι' αυτό η περίοδος της μνηστίας θα πρέπει να μην παρατείνεται πέραν του εξαμήνου. Το εξάμηνο είναι αρκετό, θα λέγαμε, για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός της μνηστίας. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η γνωριμία των υποψηφίων μελλονύμφων, εντοπίζουμε και εδώ δυσκολίες και διάφορες άστοχες, θα λέγαμε, ενέργειες. Και αυτό διότι στις ημέρες μας η πρόταση για γνωριμία με σκοπό το γάμο γίνεται πολλές φορές με φωτογραφίες, αλληλογραφίες ή με απλές επιπόλες προφορικές συστάσεις από γνωστά ή και από άλλα, θα λέγαμε, συγγενικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση των μελλονύμφων. Όταν όμως οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συνειδητή πίστη και μυστηριακή ζωή και επομένως στερούνται της χάριτος και του φωτισμού του Θεού, των θεμελιωδών αυτών προϋποθέσεων δεν μπορούν να υποδεικνύουν με υγιή πνευματικά κριτήρια την καταλληλότητα άλλων προσώπων για γνωριμία με σκοπό τον γάμο. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι με τους τρόπους και προϋποθέσεις γνωριμίας που αναφέραμε δεν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θα είναι πολύ επιφανειακή η γνωριμία επειδή θα στηρίζεται σε εξωτερικά μόνο γνωρίσματα των νέων. Δεν επέρχεται τότε καμία ουσιαστική σύνδεση και ψυχική επικοινωνία. Γι' αυτό και τακτικά παρατηρούν τα αδελφοί θλιβερά επακόλουθα αυτών δυστυχώς των γνωριμιών. Γι' αυτό οι ανωτέρω τρόποι γνωριμίας είναι όχι μόνο απαράδεκτοι, αλλά αποβαίνουν συχνά στις μέρες μας και σε ναυάγια ικτρά. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η γνωριμία που επιδεικνύεται κατά την περίοδο της μνηστίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της κοσμιότητας και ευπρέπειας, ούτε να καταργείται ο αλληλοσεβασμός και στα ζητήματα της αγνότητος και καθαρότητας ψυχής και του σώματος, διότι οι αρετές αυτές αποτελούν σπουδαίες και βασικές προϋποθέσεις για την άσυστη οικοδομή και επιτυχή στερέωση της οικογένειας κατοίκων εκκλησίας, όπως την ονομάζουμε. Εξάλλου, το Άγιο Παράδειγμα της Παναγίας Μαριά, της Παναγίας μας σε αυτήν την περίοδο της ζωής της, της μνηστίας της, θα εμπνέει πάντα και καθοδηγεί σε θεάρεστη συμπεριφορά και τη βιωτή των μελλονύμφων. Αυτό όμως δυστυχώς σήμερα θα λέγαμε ότι έχει εκλείψει, θα έλεγα παντελώς, δεν θέλω να υπερβάλλω. Ωστόσο όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρουσιάζονται νέοι σήμερα οι οποίοι δεν τηρούν τα του νόμου, τα της χριστιανικής πίστεως. Θα λέγαμε αυτά είναι παρελθόν και ξεχασμένα. Ωστόσο όμως ισχύουν για την χριστιανική ιδιότητα και για τη χριστιανική μας ζωή. Αυτό είναι το σωστό, αδελφοί μου. Η Παρθένος, συνεχίζουμε, η Παρθένος Παναγία μας βρίσκεται στο σπίτι της. Η παράδοση τη θέλει ή να ράβει τα πτωχικά της ρούχα ή να προσεύχεται ή να μελετά τον νόμο του Θεού. Εδώ θα μιλήσουμε περί του Ευαγγελισμού της Παναγίας και των χαιρετισμών των Αρχαγγελικών. Και ενώ η θύρα είναι κλεισμένη και αυτή είναι σκυμμένη, ακούει μια παράδοξη φωνή η οποία της απευθύνει τον πρωτόγνωρο και πανηγυρικό χαιρετισμό λέγοντας «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απευθύνει τον χαιρετισμό αυτό προς την κόρη της Ναζαρέτ. Έχει προσωπικό χαρακτήρα ο χαιρετισμός, αλλά είναι και πρωτάκουστος. Την χαρακτηρίζει και την προσφωνεί και χαριτωμένη. «Χαίρε και χαριτωμένη», της είπε. Ποια άραγε να ήταν η σημασία του πρωτάκουστου αυτού χαιρετισμού? Αναμφίβολα σήμερα σήμαινε ότι η κόρη της Ναζαρέτ είχε όλες τις χάριτες, όλες τις αρετές, όλες τις ευλογίες του Θεού επάνω της. Παρθένος αυτή, κάτω από την επίβλεψη και προστασία και την χάρη του Θεού, αλλά και του Αγίου Πνεύματος στην επενέργεια, συγκέντρωνε στον εαυτόν της ό,τι πιο τίμιο και ιερό και άγιο έλειπε τότε από την ανθρωπότητα ολόκληρη. Γιατί η ανθρωπότητα δεν συμπορευόταν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Αντίθετα, όλο και περισσότερο συσσόρευε το δυσόδες άθλιο και αποκρουστικό βάρος της αμαρτίας.
«Χαίρε λοιπόν και χαριτωμένη», λέγει ο άγγελος, «η αρετή και η χάρη που είχε η Παρθένος πολύ πριν από την επίσκεψη του Αρχαγγέλου δεσμεύεται ιδιαιτέρως και κατεξοχήν τώρα κατά την ώρα του Ευαγγελισμού της. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος την καθιστά μοναδική μεταξύ των γυναικών όλων των αιώνων ως προς την αρετή, την αγιότητα και τη χάρη, μοναδική και όντως Παρθένο». Αλλαγιζόμενος ο καθένας από εμάς τον ανεπανάληπτο αυτό χαιρετισμό «Χαίρε και χαριτωμένη», θα νόμιζε ότι η Παρθένος Μαρία ήταν κάτι το διαφορετικό από μας. Και όμως τίποτα το εξωτερικό δεν την διαφοροποιούσε από τους πολλούς ανθρώπους της εποχής της. Η ζωή της έμοιαζε με τη ζωή των νεαρών γυναικών της εποχής εκείνης. Ήταν μια κόρη όπως όλες οι άλλες. Ζούσε απλά και ταπεινά. Εξυπηρετούσε στις διάφορες ανάγκες του σπιτιού. Η διαφορά της ήταν όμως αλλού, αδελφοί, στον εσωτερικό της κόσμο, γιατί είχε αυτό που έγραφε ο Απόστολος Πέτρος, των κρυπτών της καρδίας άνθρωπων, που είναι κάτι το πολυτελές ενώπιον του Θεού. Ποιος όμως είναι αυτός ο εσωτερικός της καρδίας άνθρωπος και ποια τα χαρακτηριστικά του? Μια προσεκτική, θα λέγαμε, μελέτη του θέματος μας πείθει ότι ο κρυπτός της καρδίας θησαυρός έγκυται πρωτίστως και στην αγαθή διάθεση που είναι ξένη προς κάθε δυστροπία και ευθυξία. Είναι ελεύθερη γυναίκα αυτή από κάθε πικρία και χολή. Επιπλέον έχει ως κόσμημά της τον άφθαρτο στολισμό του υπομονετικού και ήσυχου πνεύματος. Και αυτός ο κρυπτός της καρδίας θησαυρός, όταν υπάρχει, παρουσιάζει τη γυναίκα να μην οργίζεται, να κάνει υπομονή, να είναι ήρεμη και ήσυχη, γλυκία και γεμάτη πραότητα. Αυτός ο εσωτερικός στολισμός της ψυχής καθιστά τη γυναίκα αξιοσυμπάθητη στους άλλους και φρουρό της ειρήνης μεταξύ των συνανθρώπων της. Και αυτός ο στολισμός της ψυχής είναι, αδελφοί μου, άφθαρτος. Δεν παλιώνει με την πάρο του χρόνου, αλλά καθίσταται λαμπρότερος και ασφαλέστερος, γιατί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος που με τον καιρό προσλαμβάνει μόνιμο χαρακτήρα και προσδίδει στην ψυχή περισσότερη φωτεινότητα αλλά και ευγένεια αλλά και χάρη. Τα παραπάνω λοιπόν χαρακτηριστικά δαψιλώς υπήρχαν στην πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ. Γι' αυτό και η άσημη κατά κόσμο Παρθένος εκτιμήθηκε από τον Θεόν και τις αγγελικές της αρετές αλλά και χάριτες και διακρίθηκε ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ χαιρέτησε την Παρθένον Μαρία με επένους και με τιμές, οι οποίες σε κανέναν άλλον άνθρωπο ποτέ δεν έχουν αποδοθεί. Η δε Εκκλησία μας ονόμασε τη Μαρία υπερευλογημένη, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Με τον χαιρετισμό αυτό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ υπηρετούσε συγχρόνως και το μέγα μυστήριο της σάρκωσης του Λόγου του Θεού. Αυτός εξάλλου ήταν και ο σκοπός της Θείας Αποστολής, να αναγγείλει δηλαδή την κοσμοσωτήρη απόφαση του Τριαδικού Θεού ότι η Παρθένος Μαρία ήταν η διαλεγμένη από τον Θεό να γεννήσει κατά τρόπο μοναδικό και μυστηριώδη εκ Πνεύματος Αγίου Υιό, ο οποίος θα είναι τέλειος άνθρωπος αλλά και τέλειος Θεός, Υιός του ανθρώπου και Υιός του Θεού και αληθινός θεάνθρωπος. Γι' αυτό και μόνη αυτή είναι η και χαριτωμένη, η ευλογημένη εν γυναιξή, η μοναδική μητέρα και μόνος ευλογημένος ο καρπός της δικής της κοιλίας.

0: βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοθαλάμους της Πυριακής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Από τη στιγμή λοιπόν, αδελφοί, που ακούστηκε ο αρχαγγελικός χαιρετισμός, άρχισε η αποκάλυψη του μυστηρίου του αποκεκριμένου από των αιώνων και των γενεών, διότι πράγματι το σχέδιο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο ήταν συγχρόνως και κρυμμένον εν το Θεό από των αιώνων, και εξακολουθούσε να μένει άγνωστο και μετά τη δημιουργία του κόσμου, αν και η λύτρωση των ανθρώπων υπήρχε στο σχέδιο του Θεού σύμφωνα με την αρχαία υπόσχεσή του στους πρωτοπλάστους, όταν θα έρθει ο λυτρωτής, ο οποίος θα συντρίψει τον Σατανά. Είναι όμως εξίσου γνωστό ότι διαμέσου των αιώνων της Παλαιάς Διαθήκης κανείς δεν εγνώριζε το αποκεκριμένο μυστήριο, ούτε οι άγγελοι ούτε οι άνθρωποι, και αυτοί οι προφήτες μόνον λίγες σκιές έβλεπαν, τις οποίες οι ίδιοι δεν εννοούσαν πλήρως. Όμως αυτό το κεκριμένο μυστήριο αποκαλύπτεται πλήρως στους χρόνους της Καινής Διαθήκης με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Για τούτο και οι Άγιοι της εποχής της Χάριτος, εκθαμβοί και εκστατικοί μπροστά στον ακατάληπτο πλούτος της Θείας Σοφίας και Αγάπης, ξεσπούν σε ύμνους δοξολογητικούς προς τον Θεόν, αλλά και εγκομιαστικούς για εκείνη που αξιώθηκε της υψής της κλίσεως και διακονίας που δόθηκε ποτέ σε άνθρωπο, να γίνει δηλαδή η όντως Θεοτόκος. Προβάλλουν δε και απαριθμούν πολλούς λόγους για τους οποίους η μητέρα του Φωτός χαίρει και αγάλεται. Αυτός είναι ο λόγος που και ο Άγιος Νικόδημος από το όρος του Άγιον, το περιβόλι της Παναγίας, διασαλπίζει ότι η χαρά ανήκει κατά πρώτο και κύριο λόγο στη Θεοτόκο, επειδή γέννησε την αυτοχαρά και την πηγή της χαράς, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Πατήρ, κάθε ύμνος όπου προσφέρεται στο όνομά σου Θεοτόκε, για να γίνει ευάρεστος και ευπρόσδεκτος προσέ, είναι ανάγκη να είναι αρτημένος και μελιτωμένος με το ουράνιον και γλυκύτατο και χαριέστατο χαίρε. Και αυτό γιατί, επειδή σύ πρώτη προορίστηκες από του αιώνος, μάλλον δε και πρώτον αιώνων να γίνεις μητέρα του Υιού του Θεού, ήτι να συλλάβεις ασπόρος στην κοιλιά σου και να γεννήσεις τη χαρά όλου του κόσμου. Η αληθέστερα να πω την αυτοχαρά και κάθε της χαράς πηγή και αιτία, δηλαδή τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό. Καθώς λοιπόν εσύ μόνη συνέλαβες και αφού γέννησες την αυτοχαρά και πηγή της χαράς, τι ουτοτρόπος και σε σένα μόνη πρέπει να χαίρεις κυρίως υπέρ πάντας αγγέλους αλλά και ανθρώπους. Αξίζει όμως να προσεγγίσουμε μερικές ακόμα ημνολογικές αναφορές των Αγίων μας στο θέμα της χαράς της και χαριτωμένης Παναγίας. Ο Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Κεσαρίας, ο Θαυματουργός, συμπληρώνει τη σκέψη του Αγίου Νικοδήμου και υποστηρίζει ότι η Παναγία μας χαίρει διότι δάνεισε την οστράκινη αλλά πάναγνη ανθρώπινη φύση της στο Λόγο του Θεού, και ως άλλο εύχριστο δοχείο βάφτισε στα άχραντα σπλάγνα της το πυρ της θεότητας χωρίς να καταφλεγεί. Λέγει λοιπόν χαρακτηριστικά, να χαίρεσαι διότι με τη διακονία σου, λέγει προς την Παναγία, στο έργο της σωτηρίας κάνεις έργα άξια της πραγματικής χαράς, εφόσον έγινες και είσαι δοχείο που δέχτηκε μέσα του εκείνον που είναι η επουράνιος ευφροσύνη. Με σένα χαρίζεται η χαρά σ' όλη την κτήση και το ανθρώπινον γένος. Απολαμβάνει και πάλι την τιμή που είχε πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Αλλά και μία άλλη ακόμα φωνή, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, υμνεί την αϊπάρθενη κόρη και απευθυνόμενος προς αυτήν διακηρύσει και λέγει ότι αρμόζει η χαρά στην Παρθένων διότι υπηρέτησε στο έργο της συμφιλιώσεως του Θεού με τους ανθρώπους, διαλύοντας έτσι την προγενέστερη καταδίκη και κατάρα των πρωτοπλάστων και των απογόνων τους. Λέγει λοιπόν και ψάλλει: «Να χαίρεσαι εσύ που είσαι το όργανο της χαράς, με το οποίον διαλύθηκε η καταδίκη της κατάρας, που ήταν καρπός της παραβάσεως των πρωτοπλάστων, και αντί της κατάρας δωρήθηκε στον άνθρωπο το δικαίωμα της χαράς και ευτυχίας πλησίων του Θεού. Ας χαίρεσαι εσύ που χρησίμευσες για να συμφιλειωθεί ο Θεός με τους ανθρώπους. Ας χαίρεσαι εσύ που γέννησες την ακατάληπτη χαρά που έχει και χαρίζει ο άπειρος Θεός». Ο Βαθιστόχαστος επίσης θεολόγος, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, παρατηρεί ότι η χαρά και η ευλογία του Θεού επισκιάζουν την Θεοτόκον, εφόσον διακόνησε και αυτή τη λύτρωση των συνανθρώπων της, αλλά και τη δική της με την ολόψυχη αποδοχή του Θείου Θελήματος. Λέγει λοιπόν και υπογραμμίζει ο Άγιος Πατήρ: «Καθώς με τη συνεργασία της στο λυτρωτικό έργο του Κυρίου η Παρθενομήτωρα ελευθερώνει την ανθρωπότητα από την αρχαία κατάρα, παίρνει ως αντάλλαγμα διαμέσου του Αγγέλου τη χαρά και την ευλογία του Θεού. Αυτή η Θεοτόκος είναι η δόξα των κατοίκων της γης και η αγαλίαση και η ευφροσύνη των κατοίκων του ουρανού». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέγει και σχολιάζει με τη σειρά του και αντιπαραθέτει τη Θεοτόκο προς την πρωτόπλαστη Εύα και εντοπίζει τη βασική διαφορά τους. Πόνος και θλίψης ο κλήρος της παρακοής της Εύας, χαρά και ευφροσύνη η κληρονομία της επακοής της Παναγίας. Γι' αυτό και διαπιστώνει και λέγει περίτρανα: «Η προφώνηση του Αγγέλου είναι αντίθετη προς τη φωνή που απευθύνθηκε για πρώτη φορά σε γυναίκα. Η πρώτη εκείνη γυναίκα, η Εύα, καταδικάστηκε εξαιτίας της αμαρτίας να γεννά τα παιδιά της με οδύνες και πόνους, ενώ στην περίπτωση της Παναγίας εκβάλλεται η λύπη με τη χαρά, εκείνη που αρμόζει για την λύτρωση του ανθρωπίνου γένους, εφόσον δηλαδή γεννήθηκε ο Σωτήρας Χριστός. Εκεί λοιπόν προηγήθηκαν οι λύπες με την πρώτη Εύα από τους πόνους του δικαιτού, εδώ όμως προσεγγίζει η μεγάλη χαρά και προετοιμάζεται η γέννηση του Σωτήρος μας και Λυτρωτού Χριστού μας». Έχονται λοιπόν υπόψη όλα τα προηγούμενα, ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, λέγει: «Αρχίζει ο Άγγελος της Χαράς το μήνυμά του προς αυτήν από τη χαρά, επειδή γνώρισε πολύ καλά ότι το διάγγελμά του φέρει τη χαρά σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα επίσης τα κτίσματα και αποξενώνει τα πάντα από κάθε λύπη. Γνώριζε ότι με το μήνυμα αυτό χαριζόταν η σωτηρία στους ανθρώπους που είχαν χαθεί εξαιτίας των αμαρτιών τους. Γι' αυτό αυτή η χαρά βάζει ως πρόλογο τα ευχάριστα νέα που αναγγέλει και λέγει». Όμως και πάλι η ώρα της εκπομπής μας, αδελφοί μου, έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί μου και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 2295-0-22-228.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Δημήτρης Γερονιμάκης. Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Θα αρχίσω λοιπόν, αφού η εκπομπή μας έχει τίτλο «Ας μιλήσουμε για παιδεία», θα αρχίσω με κάποια αποφθέγματα αρχαίων Ελλήνων, αλλά όχι μόνο, που έχουν σχέση με την παιδεία, γιατί νομίζω ότι πολλά πράγματα μας λένε και πολλά μηνύματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά τα αποφθέγματα. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Αδαμάντιος Κοραής, τρόπον μεταβολής της Ελλάδος από την κατάσταση εις ίν ευρίσκεται σήμερον, ούτε στοχάστην ποτέ, ούτε στοχάζομαι δυνατόν άλλον, παρά την παιδείαν. Λέει ο Πλάτων, αυτός που εκλέγεται για τούτο το αξίωμα, δηλαδή επιμελητής της παιδείας, και αυτός που τον εκλέγει, ας έχουν υπόψη τους ότι από όλα τα μεγάλα αξιώματα του κράτους, αυτό του παιδαγωγού είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Λέει ο Ρήγας Φεραίος, εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Ο Κονφούκιος λέει, ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει καλά ότι για να καταλάβει πως ξέρει λίγα πρέπει να μελετήσει πολλά. Δεν πρέπει να λέει πάντοτε όσα γνωρίζει, αλλά να γνωρίζει καλά πάντοτε όσα λέει. Κι αν κάποιος ζητάει με ζέση τη σοφία, μπορεί να γίνει σοφός. Από τη στιγμή όμως που θα νομίσει ότι την κατέκτησε, γίνεται μωρός. Μια κινέζικη παροιμία λέει, αν κοιτάζεις ένα χρόνο μπροστά, φύτεψε ρύζι. Αν κοιτάζεις 10 χρόνια μπροστά, φύτεψε δέντρα. Αν κοιτάζεις τις μελλοντικές γενιές, εκπαίδευσε σωστά τους ανθρώπους. Και ένας σπουδαίος Αμερικανός εκπαιδευτικός, ο Τζον Γκάρντνερ, λέει σε ένα του βιβλίο, «Τα πανεπιστήμια εργάζονται μέσα στον μαγικό εκείνο χώρο όπου προετοιμάζεται το μέλλον του κόσμου». Και ένα απόσπασμα από ένα μεγάλο ποίημα του μεγάλου μας ποιητού Κωστή Παλαμά λέει, «Πολεμάς να στυλώσεις κυβερνήτη με τα καράβια και με τα φουσάτα της πολιτείας στο σαλεμένο σπίτι. Του κάκου υδρώνεις, έμπα σ' άλλη στράτα. Το νου μας πρώτα στήλωσε και χτίσε και πρώτα απ' όλα αλφαβητάρι κράτα. Δάσκαλος γίνε αν ήρωας αλήθεια είσαι». Και ένας επίσης πολύ γνωστός Λιβανέζος μάλλον, ο Χαλίλ Γκιμπράν, λέει, «Σοφός δεν είναι ο δάσκαλος εκείνος που πασχίζει να σε εισαγάγει στο μέγαρο της δικής του σοφίας. Αν είναι στα αλήθεια σοφός, ξέρει μάλλον το πώς να σε οδηγήσει στο κατόφλι της δικής σου συνείδησης και ευθύνης». Είναι πάρα πολλά τα αποφθέγματα που έχουν γραφτεί για την παιδεία και διάλεξα μερικά πολύ χαρακτηριστικά, γιατί νομίζω ότι τα μηνύματα, ξαναλέω, έχουν και σήμερα αξία και επίσης επεκτείνονται σε πάρα πολλούς χώρους της καθημερινής μας ζωής και της κοινωνίας μας. Παραδείγματος χάρη, στην πολιτεία, λέει ο Πλάτων,
όταν σε έναν τόπο οι ηγέτες υπόσχονται στο λαό μεγαλύτερη ελευθερία από όσοι πρέπει, μοιάζουν με τους κακούς ηνοχώους που προκαλούν τη μέθη, και έτσι ο λαός δεν ξέρει πια τι ζητάει, και ο δάσκαλος φτάνει να φοβάται τους μαθητές του και να τους θοπεύει. Οι δε μαθητές δεν υπακούουν πια στους παιδαγωγούς τους, και οι νέοι θεωρούν τον εαυτό τους ίσο προς τους ηλικιωμένους και συναγωνίζονται με αυτούς στα λόγια και στα δικαιώματα. Οι δε γέροντες συναναστρέφονται τους νέους με χαριεντισμούς και ελαφρότητες, τους μιμούνται ανόητα για να μην φανούν αντιπαθείς ούτε δεσποτικοί. Όταν έτσι φτάσουν τα πράγματα, πέφτει και καλλιεργείται στον τόπο αυτόν ο σπόρος της τυραννίας. Αυτά έγραψε ο Πλάτων, που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. Και ακόμα, μια κινέζικη παροιμία που έχει άμεση σχέση με την παιδεία λέει: όλοι οι καρποί του αύριο βρίσκονται μέσα στους σπόρους του σήμερα. Δηλαδή, ό,τι σπέρνουμε από παιδεία ή απαιδεία στα παιδιά μας, θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον, γιατί ο σπόρος αυτός βγάζει καρπούς. Και ακόμα, ο Γκέτε, ο μεγάλος Γερμανός ποιητής, λέει: το μέλλον οποιουδήποτε έθνους σε οποιαδήποτε εποχή εξαρτάται από τις ιδέες που μεταγγίζουμε στους νέους του. Και θα καταλήξω με μια, ας πούμε, αυτοκριτική διάθεση σε κάτι που έχει πει ένας ανώνυμος συγγραφέας: το να μην έχουμε μπορέσει, ίσως και να μας το συγχωρήσουν κάποτε, το να μην έχουμε όμως προσπαθήσει ποτέ. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ξανά και ξανά ότι μόνο με την παιδεία μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι αυριανές κοινωνίες θα είναι καλύτερες. Μόνο με την παιδεία μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα θεμελιώδη και ξεχασμένα που δυστυχώς βλέπουμε ότι παραβλέπουμε, και μόνο με την παιδεία μπορούμε να χαρίσουμε στα παιδιά μας τη συνειδητοποιημένη τους ταυτότητα για το τι σημαίνει Έλληνας, τι σημαίνει Χριστιανός Ορθόδοξος, τι σημαίνει καλός πολίτης.

0: ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σήμερα τον ήχο ρυθμίζει και τη μουσική επιλέγει ο κύριος Δημήτρης Γερονιμάκης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας διάβασα αρκετά αποφθέγματα μεγάλων σοφών ανθρώπων που μιλούν για την παιδεία, είτε αμέσως είτε εμέσως, και πάντως καταλήγουμε με όλα αυτά στο νου ότι η παιδεία έχει να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι θέλουμε να αποκτήσουν τα παιδιά μας στο μέλλον, σε ό,τι θέλουμε η πατρίδα μας να έχει στο μέλλον. Θα συνεχίσω διαβάζοντας ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του γνωστού γλωσσολόγου, του καθηγητού γλωσσολογίας και πρώην πρίτανη του Πανεπιστήμιου Αθηνών, του κυρίου Γεωργίου Μπαμπινιώτη. Ο τίτλος του άρθρου του, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Το Βήμα το 2001, είναι «Η τελειότητα της Κυριακής Προσευχής». Λέει πολύ σημαντικά και πολύ ουσιαστικά πράγματα, θα έλεγα, που ίσως δεν τα έχουμε σκεφτεί όταν με πολύ κατάνοιξη και ευλάβεια λέμε το Πάτερ ημών, γιατί αυτή είναι η Κυριακή Προσευχή. Λέει λοιπόν ο καθηγητής κύριος Μπαμπινιώτης: «Το κείμενο της Κυριακής Προσευχής είναι υπόδειγμα λιτότητας, περιεκτικότητας και ευθυβολίας. Περιλαμβάνει πρώτον μια επίκληση προς το Θεό, εκφρασμένη με την πτώση της επίκλησης στην κλητική με την οποία και αρχίζει: Πάτερ ημών. Δεύτερον, τρεις ευχές, επιθυμίες, εκφρασμένες με τριτοπροσώπους μονολεκτικούς τύπους της κατεξοχήν τροπικής έγκλησης της προστακτικής: αγιασθήτω, ελθέτω, γεννηθήτω. Και τρίτον, τρία αιτήματα παρακλήσεις, εκφρασμένα με τους κατεξοχήν τύπους προστακτικής, τους τύπους του δευτέρου προσώπου: δώσ, άφες, μη εισενέγγεις, αλλά ρίσε. Κάθε ευχή και κάθε αίτημα εξειδικεύεται με τα πιο άμεσα και απαραίτητα στοιχεία. Οι τρεις ευχές με ένα ομοιόμορφο ονομαστικό υποκείμενο: αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Τα τρία αιτήματα με δύο συμπληρώματα προσώπου και πράγματος στο κάθε ρήμα τους: δώσ ημίν των άρτων, άφες ημίν τα οφειλήματα, μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν και ρίσε ημάς από του πονηρού. Εις πειρασμόν και από του πονηρού είναι εμπρόθετα συμπληρώματα, δηλαδή αντικείμενα. Περαιτέρω λυτή πάντοτε εξειδίκευση γίνεται με ελάχιστες αναφορές τόπου, χρόνου και τρόπου. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, εξειδίκευση τόπου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, εξειδίκευση τόπου. Δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων, εξειδίκευση χρόνου. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, εξειδίκευση τρόπου». Το περιεχόμενο του κειμένου κλιμακώνεται νοηματικά. Προηγούνται οι ευχές και ακολουθούν τα αιτήματα. Ξεκινάει με ό,τι αναφέρεται στον ίδιο το Θεό για να περάσει μετά στα αιτήματα. Και εδώ κλιμάκωση από τα υλικά στα πνευματικά αιτήματα: τα προστοζήν, άφεση αμαρτιών, προστασία από τον πειρασμό. Γλωσσικά σε όλο το κείμενο κυριαρχεί και προβάλλεται το ρήμα, όπως αγιαστήτο, ελθέτο, γεννηθήτο, δώσ, άφες, μη εισενέγγις, ρίσε. Κυριαρχούν και προτάσσονται οι ευχές και τα αιτήματα. Η εξειδίκευσή τους επιτάσσεται. Τα υποκείμενα δηλαδή και τα αντικείμενά τους, με εξαίρεση το αντικείμενο του δώσ. Συμπέρασμα. Το κείμενο της Κυριακής προσευχής είναι ένα κείμενο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδανικό. Είναι λιτό γιατί περιορίζεται σε βασικές πληροφοριακές δομές, επίκληση, ευχές, αιτήματα, σε εξίσου βασικές εξειδικευτικές πληροφορίες, ονοματικά υποκείμενα στις ευχές, διπλά ονοματικά συμπληρώματα στα αιτήματα και σε ελάχιστες εξειδικεύσεις χρόνου, τόπου και τρόπου. Με μια εντυπωσιακή οικονομία γλωσσικών μέσων, στο κείμενο αυτό χρησιμοποιείται μόνο προστακτική, με εξαίρεση την μοναδική διαπιστωτική ρηματική δήλωση, την οριστική αφίεμεν. Επιτυχάνεται μια ουσιαστική, κέρια και γνήσια μορφή επικοινωνίας, χωρίς ρητορίες, επιτιδεύσεις και περιττό λεκτικό φόρτο. Η συμμετρία και η έντονα αισθητή επανάληψη των ίδιων συντακτικών και μορφολογικών δομών, που φάνηκε ελπίζω έστω και αμυδρά στη σύντομη ανάλυσή μας, εξασφαλίζει στο κείμενο της Κυριακής προσευχής αίσθηση ρυθμού και μέτρου, γεγονός που οδηγεί στην εύκολη πρόσληψη και μνημονική ανάκληση του κειμένου. Πρόκειται για ένα θαυμαστό, τέλειο στην απλότητα και την βαθύτητά του κείμενο, που δείχνει ανάγλυφα την εκφραστική δύναμη στην οποία μπορεί να φτάσει η γλώσσα του ανθρώπου, απόρρια της ιδιότητας που μοιράζεται κατά χάριν ο άνθρωπος με το Θεό, απόρρια του Πνεύματος. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, θεώρησα σκόπιμο να σας διαβάσω ένα απόσπασμα, όχι και ολόκληρη, από αυτήν την πάρα πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση της Κυριακής προσευχής, η οποία τονίζει τόσο τη σημασία της γλώσσας που χρησιμοποιείται, όσο και τη σημασία των δομών της γλώσσας, αλλά κυρίως τονίζει ότι με αυτή τη λιτή προσευχή εμείς οι άνθρωποι, με τη χάρη του Θεού, εκπληρώνουμε, θα έλεγα, τρεις ιδιότητες ή τρεις επιθυμίες. Πρώτα, τη διαπίστωση της πίστης μας προς το Θεό, γιατί λέμε αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, που σημαίνει ότι πιστεύουμε σε αυτές τις διαστάσεις της θεϊκής χάριτος. Δεύτερον, είναι τα αιτήματα, οι επιθυμίες που εκφράζουμε, αλλά συγχρόνως δίνουμε και μια υπόσχεση, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή, έχει και μια δεσμευτική στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό, ότι θα το ακολουθήσει αυτό. Δεν είμαι θεολόγος και δεν μπορώ να εμβαθύνω περισσότερο, αλλά έχω την εντύπωση ότι με αυτή την ανάλυση που σας διάβασα καταλάβαμε πολλά πράγματα για αυτή την Κυριακή προσευχή που λέμε όλοι μας το Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα λόγια θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή λέγοντας ο Θεός να ευλογεί την κάθε μέρα μας και τις πράξεις μας. Σήμερα Τον ήχο ρύθμισε και τη μουσική επέλεξε ο κύριος Δημήτρης Γερονιμάκης και στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με μυστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
0: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Συνεχίζουμε και σήμερα τις προσεγγίσεις στη Θεία Λειτουργία. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Στην ψυχή του πάλι απευθύνεται ο ποιητής να θυμηθεί η ψυχή ότι ο Κύριος κάνει συνεχώς ελεημοσύνες και κρίνει όντας δίπλα στους αδικουμένους. Ο αδικούμενος πιστός δεν διεκδικεί δικαίωση στα όρια του κόσμου, αλλά αποδέχεται την αδικία ως Υιός του Θεού και εμπιστεύεται τη δική του κρίση. Αν μάλιστα δεχθούμε ότι η μεγαλύτερη αδικία είναι ο θάνατος, τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι παραδίδομαι στο Θεό, που είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να καταργήσει αυτή την αδικία. Επομένως, η αποκατάσταση της αδικίας δεν ελέγχεται σε ιστορικό πλαίσιο, αλλά ανάγεται σε εσχατολογική προοπτική, όπως μας λένε τα αγιολογικά κείμενα. Και συνεχίζει ο ψαλμός: «Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού». Οι ενέργειες του Θεού μέσω των οποίων μας γίνεται γνωστός είναι όψεις του ονόματός του. Αν, όπως έχουμε ξαναπεί, το τι του Θεού θα μας είναι άγνωστο, ωστόσο μας αποκαλύπτεται το πώς του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός ως προς τη δημιουργία. Αυτό το πώς μας αποκαλύπτεται όχι τόσο μέσω της λεγόμενης φυσικής θεολογίας, όσο μέσω της λεγόμενης αποκαλυπτικής θεολογίας. Όλη η Αγία Γραφή αποτελεί μια αποκάλυψη των ενεργειών του Θεού. Μας γνωρίζει δηλαδή το πώς του Θεού. Ιδιαίτερες μάλιστα αποκαλύψεις, για να μην πω έκτακτες, εδραιώνουν αυτή τη γνώση του Θεού, όπως είναι οι αποκαλύψεις στον Αβραάμ, στους Πατριάρχες, στο Μωυσή, στους Προφήτες. Δεν έχουμε λόγο να ισχυριστούμε ότι αγνοούμε το θέλημα του Θεού ή τις υποδείξεις του για να επιτευχθεί το θέλημά του, το οποίο έχει διατυπωθεί από τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Στον στίχο 7 ο ποιητής αναφέρεται ιδιαίτερα στην αποκάλυψη, στον οποίο υπέδειξε τους δρόμους της θεογνωσίας και τα θελήματά του που καταγράφονται σε αυτό που ονομάζουμε νόμο, ο οποίος αποτελούσε οδοδείκτη στην οδό Κυρίου μέχρι ο Χριστός να του δώσει νέο περιεχόμενο, συμπληρώνοντάς τον με τη χάρη, ώστε μετά την Πεντηκοστή να γνωρίζουμε τις οδούς και τα θελήματα του Θεού μέσω του νόμου και της χάριτος. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο ποιητής επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη την αποκάλυψη που έγινε στον Μωυσή, όταν αυτό ζήτησε να μάθει ποιος είναι ο Θεός που τον καλεί να οργανώσει το λαό του σε λαό του Θεού. Ας δούμε το χωρίο. Ο Μωυσής θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού. Εμφάνισόν μη σε αυτόν. Ο Θεός του απαντάει: «Ουμή ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε». Και καλεί το Μωυσή να κρυφτεί σε μία πέτρα, δηλαδή να βρεθεί μέσα στο σκοτάδι μέχρι ο Θεός να περάσει μπροστά του και βγαίνοντας από το σκοτάδι να δει μόνο τα νότα της παρουσίας του. Και είπε ο Κύριος: «Ιδού τόπος παρεμή, στάση επί της πέτρας, η νίκα δάν παρέλθει η δόξα μου και θύσω σε ισοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε, έως αν παρέλθω και αφελώ την χείρα και τότε όψει τα οπίσω μου. Το δε πρόσωπον μου ου κοφθεί σε τέση». Όμως λίγο παρακάτω, όταν ο Θεός του παραδίδει τον νόμο, του αποκαλύπτει το όνομά του ως ενέργειες. «Κύριος ο Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις κοιλιάδας». Ο Θεός παρουσιάστηκε ως έλεος. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διακηρύξει επίσης ότι δεν ήλθε για να κρίνει, αλλά ήλθε για να σώσει. Είναι η επίσημη διακήρυξή του.

Αναγής όνομα αυτό Κύριος, Ιστος Εναγής Αναπαυλώνος και ολιγοψύχης διδούς μακροθυμίαν. Στους ολιγοψύχους προσφέρει μακροθυμία, δηλαδή στους αδύναμους. Και διδούς ζωήν τη συντετριμένη στην καρδίαν, προσφέρει ζωή σε αυτούς που είναι διαλυμένοι εσωτερικά. Ουκ εις τον αιώνα εκδικήσω ημάς, ουδέ διαπαντός οργιστήσω με ημίν. Πνεύμα γάρ παρεμού εξελεύσετε και πνοήν πάσαν εγώ επίησα. Εγώ θα σας δώσω ζωή, εγώ την έχω τη ζωή. Εγώ θα σας κάνω να ζωντανεύετε συνέχεια. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ου κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Συνεχίζει να θυμίζει στην ψυχή του ο ποιητής ότι μέσα στην ιστορία ο Θεός δεν έκανε αυτά που θα περίμενε κανείς να κάνει για τις ανομίες μας, δηλαδή να μας τιμωρήσει. Δεν μας ανταπέδωσε για τις αμαρτίες μας κακά. Και αυτό τον κάνει να διαπιστώσει ότι το έλεος του Θεού είναι τεράστιο, με μια εικόνα της εποχής εκείνης. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει δηλαδή η γη από τον ουρανό είναι το έλεος του. Και μάλιστα αυτό το κρατεό έλεος δείχνει να προσφέρεται στους ευσεβείς, όχι γιατί μόνον σε αυτούς ενεργείται, αλλά γιατί αυτοί το αντιλαμβάνονται. Καμία αμαρτία κατά την ορθόδοξη παράδοση δεν είναι θανάσιμη, απολύτως καμία. Εν αντιθέσει προς άλλες χριστιανικές παραδόσεις που αξιολογούν τα αμαρτήματα σε θανάσιμα, μη θανάσιμα, μεγάλα και μικρά. Καμία αμαρτία δεν είναι θανάσιμη εκτός από μία, την αμετανοησία. Δηλαδή το να μη θέλεις να συγχωρηθείς από το Θεό. Φόβος είναι η επιθυμία μου να αποδεχθώ το έλεος του Θεού ή τον ελεήμονα Κύριο. Και κάθε φοβούμενος θα ξέρει ότι υπάρχει ένα έλεος του Θεού μεγάλο όσο η απόσταση της γης από τον ουρανό ή όσο η ανατολή από τη δύση. Καθώς ο απέχους είναι ανατολέ από δυσμών, εμάκρινε να φημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Το βάρος του στίχου δεν πέφτει τόσο στην εικόνα που είναι η οικία. Κάθε πατέρας, κάθε γονιός εκτήρει το παιδί του, το λυπάται το παιδί του και το συγχωρεί. Δεν είναι εκεί. Το βάρος είναι ότι ο Κύριος μας ταυτίζει με τα παιδιά του. Είμαστε παιδιά του. Γιατί είμαστε παιδιά του? Γιατί μας ξέρει, μας γνωρίζει, ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει την προέλευσή μας, ξέρει ότι είμαστε γήινοι. Ότι αυτός, έγνωτο πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χους εσμέν. Η φράση «μας ξέρει ο Θεός, ξέρει ότι είμαστε γήινοι» εκδιπλώνει την αγωνία και το φόβο του ανθρώπου για την παρουσία του θανάτου και της συγχύσεως εντός του. Μας καταθέτει ο Άγιος Κύριλλος. «Ως ίδιονουν ποίημα και ως έργων των χειρών αυτού, οκτήρισε τον άνθρωπον ο Θεός και ειδός ότι αμήχανον ανθρώπους όντας και ούτως ασθενείς και τον ενσαρκεί και αίματι, διαζώντας βίον, μη πάντως ολί περιπίπτην ατοπίμασιν. Όθεν ακριβολογείται ουλί ανοκριτής, κατανέβει δε την άφεσιν εξεμφύτου καλοκαγαθίας». Ο Θεός μας λυπάται επειδή μας ξέρει ως δημιουργός μας. Γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να μην περιπίπτουμε σε κάποια ατοπήματα αφού είμαστε ασθενείς κατά τη φύση. Γι' αυτό δεν ενεργεί τόσο ως κριτής, όσο ως καλοκάγαθος εκ της φύσεως του. Και ο Απόστολος Παύλος θα πει το απίθανο στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους, αυτούς που ζούνε τον πειρασμό, τη δοκιμασία, είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Γιατί? Γιατί ο ίδιος δοκιμάστηκε. Ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής και επειδή έπαθε αυτός δοκιμαζόμενος, δύναται της πειραζομένης βοήθησε. Είμαστε οικοί του Υιού επειδή έχει τη φύση μας ο Υιός, είμαστε δικοί του. Και γι' αυτό μπορεί, επειδή ξέρει ποια είναι η φύση του ανθρώπου, είναι ο ίδιος μέσα στη φύση του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η φύση του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός άνθρωπος? Ένα χορτάρι. Αλλά ένα χορτάρι

βγάζει ανθό. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του γρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτι των τόπων αυτού. Ένα χορτάρι είναι ο άνθρωπος που ανθεί και μαραίνεται. Ζει και πεθαίνει. Ωστόσο ο Ισαΐας βλέπει ένα άλλο άνθος που θα μείνει αμάραντο. Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται. Και αναπαύσεται επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Το άνθος αυτό η παράδοσή μας το βλέπει σε μια γυναίκα. Αυτή η γυναίκα γίνεται το άνθος του χόρτου. Ο χόρτος δεν μαραίνεται, βλαστάνει άνθος εκ της ρίζης Ιεσέ, έρχεται η Μαρία εκπρόσωπος όλων μας, το αμάραντον άνθος, το ρόδον το αμάραντον. Πάσα σάρξ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Το δε ρήμα του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Ό,τι και να πετύχει ο άνθρωπος, ένα λουλούδι μπορεί να είναι, αλλά θα μαραθεί. Μόνο εάν εκεντριστεί στο σώμα του Χριστού, μόνο τότε θα καταργηθεί η ισχύς της φθοράς και του θανάτου.

Και συνεχίζει ο ψαλμός. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Στους προηγούμενους στίχους ο ποιητής εκδιπλώνει το όνομα του Θεού ως ενέργειες, θείες ενέργειες, με κυριότερο περιεχόμενο την αγάπη του που εκδιπλώνεται ως έλεος και ευσπλαχνία. Στο στίχο 17 επεξηγεί ποιοι και πώς αντιλαμβάνονται την παρουσία του Θεού. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ως ελεήμονα και δίκαιο και ακολουθούντες τις εντολές του. Η λέξη φόβος έχει πολύσιμο περιεχόμενο στα ελληνικά κείμενα. Μπορεί να σημαίνει τον φυσικό φόβο του ανθρώπου απέναντι στα φυσικά φαινόμενα που τον οδηγεί να απευθύνεται στο Θεό για να προστατευθεί. Θεοσέβεια. Μπορεί επίσης να σημαίνει το φόβο για τιμωρία που θα δεχθεί ο άνθρωπος εάν παραβαίνει τις θείες εντολές ή όταν υπερβαίνει το μέτρο της αιμονίας. Συνθήκη που η αρχαιοελληνική παράδοση εντάσσει στη διαλεκτική ύβρις νέμεσης. Μπορεί ακόμη να σημαίνει την έκπληξη και το θάμβος του ανθρώπου ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού. Ένα θάμβος που προκαλείται από τον ακατάληπτο χαρακτήρα της παρουσίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκδήλωσης τέτοιου φόβου περιγράφονται για παράδειγμα κατά την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. «Και πας ο λαός, εώρα την φωνήν και τας λαμπάδας και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος το καπνίζων. Φοβηθέντες δε πας ο λαός, έστησαν μακρόθεν». Ή κατά την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Χριστού όταν βρίσκονται πρώτου καινού τάφου «και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπων εφοβούν το γάρ». Μοναδική απάντηση του Θεού απέναντι στο φόβο του ανθρώπου με οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν προσεγγίσουμε είναι η πρόσκληση «μη φοβού». «Μη φοβού Άβραμ, εγώ υπερασπίζω σου», ακούμε κατά την κλίση του Αβραάμ. «Μη φοβού Ιακώβ, με τα σου γαριμή και ευλογήσωσε», ακούμε να λέει στον Ιακώβ μετά το νυχτερινό του όραμα. «Μη φοβού, με τα σου γαριμή», θα πει στο λαό του όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα. Ή «μη φοβού, πες μου Ιακώβ και αγαπημένος Ισραήλ». Αυτή η πρόσκληση θα ακουστεί επίσης από τον Χριστό. «Εγώ ημί, μη φοβήστε», θα πει στους μαθητές του, όταν ένιωθαν να καταποντίζονται στο μέσο της λίμνης. «Μη φοβούθη γατερσιών», θα διακηρύξει κατά τη θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Και όταν ο συγγραφέας της Αποκάλυψης βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου γεμάτος φόβο, «έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός», μας λέει, άκουσε τον Κύριο να τον προσκαλεί. «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών». Ο φοβούμενος των Κύριων είναι αυτός που υπερβαίνει κάθε φόβο που προκαλείται από τις συνθήκες της ιστορίας και αναπαύεται στο φόβο ως έκσταση και ακατάληπτη εμπειρία της σχέσης με το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού ως έλεος και δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελεήμων και δίκαιος Θεός απουσιάζει από τους μη φοβούμενους αυτών ανθρώπους, αλλά ότι αυτοί δεν τον αντιλαμβάνονται. Ο Θεός, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι παρόν σε όποιον έχει καλλιεργήσει τη δυνατότητα να τον αντιλαμβάνεται. Ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και ο εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτός έστι. Ως ενεργητική πράξη του ανθρώπου φόβος Θεού σημαίνει να παραδοθεί στο Θεό. Αυτή είναι η πράξη να γίνει φοβούμενος, δηλαδή να βρεθεί σε αυτό το δέος της παρουσίας του. Υπάρχει και το δεύτερο ημιστήχιο του στίχου 17 που συνεχίζει ο στίχος 18. «Η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς». Σε όσους δηλαδή φυλάνε τη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Θεού και ανθρώπου και σε όσους τιμούνται τις εντολές του Θεού.
Δηλαδή, δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς τη Διαθήκη και τον νόμο, να τα αποδέχεται ως αναφορές και στοιχεία αληθείας, αλλά να τα υλοποιεί, να πράττει τη σχέση με το Θεό. Η μνήμη και μελέτη της Διαθήκης και των εντολών αποβλέπει στην έμπρακτη εφαρμογή. Σας θυμίζω το διάλογο του Ιησού αρκετές φορές μέσα στα Ευαγγέλια με τους ερμηνευτές των νόμων, γραμματείς, φαρισαίους, νομικούς. Τον νόμο τον γνωρίζουν, τον διδάσκουν, τον ερμηνεύουν, αλλά δεν τον τηρούν. Γι' αυτό και εισάγεται η βαριά λέξη «υποκριτής», όπως καταγγείλει ο Χριστός. «Καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών ως γέγραπτε. Ούτως ο λαός της χείλες ή με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μα την δε σεβοντέ με διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων». Οι διδασκαλίες μπορεί να είναι εντάλματα ανθρώπων. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η επεξεργασία που κάνει ο άνθρωπος και παρουσιάζει αυτή την επεξεργασία του ως νόμο του Θεού. Και είπε Κύριος, «Εγγίζημι ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού και εν τις χείλες εν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μα την δε σεβοντέ με διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίας». Και ο ψαλμός συνεχίζει στο στίχο 19, ο οποίος λέει, «Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει». Οι τελευταίοι στίχοι πρέπει να προστέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, γιατί στο στίχο 18 τελειώνει νοηματικά το ποίημα που αποδίδεται στο Δαβίδ. Η τελευταία στίχη είναι μια επιπλέον δοξολογία στο Θεό, τον οποίο ο ποιητής τον βλέπει σε μια εσχατολογική κατάσταση. Υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Γι' αυτό το θρόνο μας μίλησε η προφητική παράδοση και αυτό τον θρόνο του Θεού μας αποκάλυψε με εξαιρετικές εικόνες στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, επηρεασμένη χριστιανική κοινότητα δημιούργησε την εικόνα αυτού του θρόνου του Θεού, χτίζοντας το ναό της. Ο ναός έχει πάρα πολλά στοιχεία από τις εικόνες που υπάρχουν στην Αποκάλυψη, όταν ο συγγραφέας της περιγράφει τη λεγόμενη ουράνια λειτουργία. Ο ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Ως προσδιορισμός, δεν έχει τοπικό περιεχόμενο. Οι βιβλικές εκφράσεις «Η Βασιλεία των Ουρανών» ή «Η Βασιλεία του Θεού η εν ουρανής» και «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν» μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε ένα τέτοιο ουρανό περισσότερο ως τόπο πραγματοποίησης της σχέσης Θεού και δημιουργίας, τελικά δηλαδή ως τρόπο μιας εσχατολογικής πραγματικότητας, παρά ως ένα συγκεκριμένο, έστω και υπερβατικό τόπο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εικονολογική απόσταση ανάμεσα στη γη και τον ουρανό έρεται με την ενανθρώπιση του Χριστού, ο οποίος συνδέει γη και ουρανό.

0: Στην εβραϊκή βίβλο υπάρχει η έκφραση «Η ουρανή» σε διοικό αριθμό. Η έκφραση προέρχεται από την κοσμολογική αντίληψη ότι υπάρχει ένα στερέωμα που περικλείει τη γη σαν θόλος, οπότε έχουμε τον ουρανό τον άνω του στερεώματος και τον ουρανό τον κάτω του στερεώματος. Την έκφραση αυτή οι Εβδομήκοντα την μετέφρασαν με την διατύπωση «Η ουρανή». Στον στίχο όμως 17 η έκφραση «εν το ουρανό», ως τόπο του Θεού, δεν αναφέρεται σε έναν ορατό ουρανό αλλά σε έναν νοητό. Πρόκειται για έναν τρίτο ουρανό πέραν των αισθητών, αυτόν δηλαδή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε τρίτο πρόσωπο, εννοώντας ασφαλώς τον εαυτό του. «Είδα άνθρωπον αρπαγέντα έως τρίτου ουρανού και είδα ότι υρπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα, άουκα έξον ανθρώπο λαλήσε». Ένας τέτοιος ουρανός ταυτόσιμος με τις εκφράσεις «εν της κόλπης του πατρός» ή «της δεξιής του πατρός», ένας τέτοιος λοιπόν ουρανός γίνεται οικείος τόπος για τους πιστούς που ενσωματώθηκαν στο σώμα του Χριστού. Και μάλιστα σε ένα τέτοιο ουρανό, τόπο της παρουσίας του Θεού, εισερχόμαστε και μονήν ποιούμεν κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούμε με τον Χριστό μέσω της Θείας Κοινωνίας.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία Συμβουλευτικής Διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ και την βοήθεια όλων όσων διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται πάντοτε με τη βοήθεια των Πατέρων της Εκκλησίας στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Αύριο, Κυριακή 13η Ματθαίου, και θα ακούσουμε τον γλαφυρό, τον ζωντανό, τον αληθινό παραβολικό λόγο του Κυρίου. Μας δίνει μία παραβολή η οποία μέσα από έναν απλό λόγο μας βοηθά να φτάσουμε σε βαθιά νοήματα, να προσεγγίσουμε την αλήθεια. Στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ένας οικοδεσπότης ο οποίος εφύτευσε ένα μπέλι, έβαλε γύρω του ένα φράκτη, έσκαψε σε αυτό ένα πατητήρι και χτίσε ένα πύργο. Να σταθούμε σε αυτή την εικόνα. Να σταθούμε στην είσοδό μας, στον παραβολικό λόγο, στον πρόναο της παραβολής. Γιατί θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στα Άγια των Αγίων, να φτάσουμε στο Ιερό Βήμα, αυτός ο πρόναος, αυτή η περιγραφή. Γι' αυτό στο Ιερό Ευαγγέλιο θα πρέπει να προσέχουμε τα πάντα, την κάθε λεπτομέρεια. Έχει ιδιαίτερο βάθος, ύψος και αξία. Έχουμε τον οικοδεσπότη. Συνήθως ο οικοδεσπότης, ο πατέρας, στον παραβολικό λόγο είναι ο ίδιος ο Θεός. Εφύτευσε ένα αμπέλι. Να σταθούμε σε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι έχει σπείρει ο Θεός. Αυτή η δημιουργική αγάπη του Θεού, τι έχει σπείρει. Τι έχει σπείρει μέσα στην κτήση, αυτήν την ειρήνη, αυτήν την αρμονία, αυτήν την διαφορετικότητα, αυτήν την ωραιότητα, αυτήν την ισορροπία. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι πραγματικά έχει σπείρει μέσα στην κτήση, αλλά και τι έχει σπείρει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας πολλές φορές, φτάνοντας στο βάθος του ανθρώπου, στο βάθος αυτού του μεγάλου μυστηρίου, αυτού του μεγάλου θαύματος που είναι ο άνθρωπος, μας δείχνουν τους σπόρους που ο Θεός φύτευσε, σπόρους τους οποίους καλείται με ελευθερία ο άνθρωπος είτε να καλλιεργήσει είτε να αγνοήσει. Γεγονός είναι ότι ο Θεός έσπηρε μέσα στον άνθρωπο. Πολλές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι έσπηρε τόσους σπόρους μέσα στον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος, καλλιεργώντας τους σπόρους αυτούς, να φτάσει σε ύψους, να φτάσει στο καθομοίωση. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι οι σπόροι αυτοί, επειδή δεν ποτίστηκαν από τη χάρη του Θεού και δεν καλλιεργήθηκαν όπως θα έπρεπε από τον άνθρωπο, πολλές φορές οι σπόροι αυτοί, αντί να βγάλουν άνθος, αντί να βγάλουν καρπό Αγίου Πνευματικού, έβγαλαν αγκάθι, έβγαλαν μία εμπαθή κατάσταση. Όπως για παράδειγμα ο σπόρος για τον θυμό, ο Θεός, λένε οι πατέρες, φύτεψε μέσα στον άνθρωπο θυμό. Τι θυμό όμως φύτεψε? Έναν θυμό ο οποίος θα έκανε τον άνθρωπο να θυμώνει και να αντιδρά και να οργίζεται εναντίον του κακού, εναντίον του πονηρού, εναντίον του σκοτεινού. Ο άνθρωπος όμως, από τη στιγμή που δεν πότισε, θέλησε να αποκόψει τα πάντα από αυτήν την αγάπη την δημιουργική του Θεού,
και δεν πότισε με την αγιοπνευματική χάρη τους σπόρους που ο Θεός φύτευσε και άφησε να περάσει μέσα του και να επηρεάσει τον εσωτερικό του κόσμο, το ψυχικό του έδαφος, ο εγωισμός, τελικά ο θυμός αυτός πολλές φορές γίνεται θυμός προς το καλό, γίνεται θυμός προς τον Θεό, γίνεται θυμός προς το οτιδήποτε ενάρετο, άγιο και φωτεινό. Έτσι διαπιστώνουμε ότι τα πάντα έχει σπείρει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Έσπειρε τον θυμό, έναν καλό θυμό έσπειρε ο Θεός, που θα έκανε τον άνθρωπο σταθερό στο αγαθό, που θα έδινε στον άνθρωπο την δυνατότητα να σταθεί και να επιμείνει στο δίκαιο και στο άγιο. Ένας άλλος σπόρος που ο Θεός έσπειρε, ο σπόρος της ζήλιας, να ζηλέψει την αρετή, να ζηλέψει την προσευχή, να ζηλέψει την πίστη. Από τη στιγμή όμως που στο εσωτερικό του έδαφος, στο ψυχικό του έδαφος, δεν ποτίστηκε του ανθρώπου με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, με το ζωντανό νερό που είναι ο Χριστός, η ζήλια τελικά τι έγινε? Έγινε μία κατάσταση η οποία, αντί να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, αντί να ζυμώσει τον άνθρωπο με την αρετή, ζύμωσε τον άνθρωπο με την κακία. Γιατί ποτίστηκε από τον εγωισμό του ανθρώπου. Και το αποτέλεσμα είναι να γεννηθεί η ζηλοφθονία. Να ζηλέψει τον άλλον τον άνθρωπο για υλικά αγαθά. Έτσι διαπιστώνουμε ότι ο Θεός έσπειρε. Έσπειρε και μέσα στην κτήση και μέσα στον άνθρωπο. Έσπειρε. Και αυτή την σπορά εμπιστεύτηκε στον άνθρωπο για να την καλλιεργήσει και να καλλιεργηθεί μέσα από αυτήν. Για να μαθητεύσει και να αγωνιστεί με αυτήν, έτσι ώστε να ανυψωθεί από αυτήν την σπορά. Όταν η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, η μυροφόρα και εις Απόστολος, προσεγγίζει τον τάφο του Κυρίου και βλέπει κάποιον, δεν συνειδητοποιεί, δεν βλέπει ότι είναι ο Κύριος και λέει ότι είναι ο Κυπουρός, ενώ είναι ο ίδιος ο αναστημένος Χριστός. Όμως το ότι μπέρδεψε τον Χριστό με τον Κυπουρό, εδώ ίσως δεν έκανε λάθος. Γιατί ο Χριστός Κυπουρός. Είναι ο σπορέας, είναι και ο Κυπουρός, και γι' αυτό οι Άγιοι μας εμπιστεύτηκαν την σπορά του Θεού και την καλλιέργεια με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Τα πάντα τα εμπιστεύτηκαν σε αυτόν που σπέρνει, σε αυτόν που καλλιεργεί και σε αυτόν που θερίζει. Τα πάντα τα εμπιστεύτηκαν σε αυτόν. Ένα άλλο γεγονός το οποίο βλέπουμε είναι ότι φύτευσε αμπέλι. Δεν μας λέει για κάποιο άλλο δέντρο. Φύτεψε αμπέλι. Ας σκεφτούμε το εξής, ότι το αμπέλι βγάζει το σταφύλι. Το σταφύλι είναι εκείνο το οποίο θα ταπεινωθεί, δηλαδή θα πατηθεί και θα δώσει τον ίνο, θα δώσει το κρασί. Είναι το κρασί το οποίο μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα γίνει το αίμα του Χριστού. Ακόμη και το σιτάρι χρειάζεται αυτό το έδαφος για να γίνει ο άρτος, ο οποίος θα γίνει το σώμα του Χριστού. Φύτεψε αμπέλι, δηλαδή αυτό το οποίο φυτεύει ο Θεός στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη ύπαρξη, και οπουδήποτε σπέρνει ο Θεός, εκείνο το οποίο δίνει ο Θεός, είναι εκείνο το οποίο μπορεί να σου οδηγήσει στον ίδιο τον Θεό, να γίνει αιτία να κοινωνήσεις τον ίδιο τον Θεό. Φύτευσε αμπέλι και έβαλε γύρω του ένα φράκτη. Ένα φράκτη. Αυτό το οποίο έβαλε ο Θεός, δεν είναι για να περιορίσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μέτρο το οποίο έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ο περιορισμός. Είναι για να μπορεί ο άνθρωπος με το μέτρο αυτό, με αυτήν την ισορροπία, να μην βγει από τον άνθρωπο, να μην χάσει τον άνθρωπο.
Γιατί πολλές φορές αυτό το μέτρο είναι η ελευθερία μας. Γιατί αν ο άνθρωπος βγει από αυτό θεωρώντας ότι αυτό είναι ελευθερία, εκεί και θα χάσει και θα χαθεί. Αυτό το οποίο του δίνεται μέσα από το φράκτη που έχει θέσει ο Θεός είναι η ελευθερία του. Αυτό το οποίο θα συναντήσει έξω από τον φράκτη είναι η δυστυχία του. Εκεί θα χαθεί ο άνθρωπος. Το μέτρο και ο φράκτης που δίνει ο Θεός είναι η απεριόριστη ελευθερία του ανθρώπου. Μέσα σε αυτό το όριο ο άνθρωπος ζει την ελευθερία του, καλλιεργεί την ελευθερία του. Και θα δούμε και κάτι άλλο, έφτιαξε και έναν πύργο. Μας θυμίζει κάτι το γεγονός αυτό. Εδώ έχουμε μία άλλη, ένα άλλο στοιχείο αυτής της εικόνας που μας δίνεται μέσα από την παραβολή. Έφτιαξε έναν πύργο. Ας σκεφτούμε, ας θυμηθούμε έναν άλλο πύργο τον οποίο φτιάχνει ο άνθρωπος. Είναι ο πύργος της Βαβέλ. Με τον έναν πύργο που του δίνει ο Θεός, πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν το μυστήριο της Εκκλησίας, βλέπουν το λόγο του Θεού στον πύργο αυτόν, τον τρόπο που έδωσε ο Θεός, την κλίμακα που έδωσε ο Θεός για να μπορεί ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το μέτρο, καλλιεργώντας αυτούς τους πόρους, καλλιεργώντας αυτήν την αγάπη που του δόθηκε, να μπορεί να ανυψωθεί ο άνθρωπος και να μην χαθεί. Και ο άνθρωπος φτιάχνει τελικά τον πύργο της Βαβέλ. Έχει την αίσθηση ότι μπορεί να ανυψωθεί με έναν άλλον τρόπο και τελικά ο άλλος τρόπος, τον οποίο επιλέγει ο άνθρωπος, ο εγωιστικός και αλαζονικός τρόπος, είναι ο τρόπος στον οποίο και δεν ανυψώνεται και δεν ολοκληρώνεται κάτι και δεν τελειοποιείται και δεν φτάνει πουθενά και χάνεται και ο ένας ο άνθρωπος με τον άλλον και μεταξύ τους χάνονται οι άνθρωποι και τον εαυτό τους χάνουν και τίποτε δεν πρόκειται να φτάσει στην τελειοποίηση και στην ολοκλήρωση και τίποτε δεν πρόκειται να ανυψωθεί και να φτάσει τον άνθρωπο να γίνει κοινωνός του Θεού. Είναι πολύ δυνατή η εικόνα αυτής της παραβολής, γιατί μας δείχνει αυτό που πραγματικά μας δίνει ο Θεός. Αυτό το πολύτιμο, αυτό το μοναδικό το οποίο δίνει ο Θεός στην ανθρωπότητα αλλά και στον καθένα από εμάς. Αυτό το οποίο αποκαλύπτεται είναι ουσιαστικά ολόκληρη η πνευματική πορεία της ανθρωπότητος. Και ζώντας αυτό, συνειδητοποιώντας αυτό, ξέρουμε τελικά γιατί πουθενά δεν φτάσαμε, γιατί δεν ανυψωθήκαμε και γιατί χαθήκαμε. Αυτό μας δίνεται μέσα από τις πρώτες λέξεις, μέσα από την γλαφυρή μέσα από αυτή την γλαφυρή περιγραφή του Λόγου του Θεού. Είναι λοιπόν τα όλα όσα ο Θεός μας έδωσε. Και βέβαια εκείνο το οποίο λέει με έναν πολύ απλό τρόπο είναι ότι αυτά τα οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο τα εμπιστεύεται στον άνθρωπο και φεύγει. Έφυγε, λέει, σε ξένη χώρα. Φεύγει. Να σταθούμε στο γεγονός. Αυτή η αποχώρηση, αυτή είναι η αποχώρηση του Θεού, ουσιαστικά καταθέτει την ελευθερία του Θεού. Ο Θεός δεν πρόκειται να σταθεί σαν μια βαριά σκιά, απειλητική σκιά, αγχωτική σκιά, φοβική, τρομοκρατική σκιά πάνω από την ανθρώπινη ύπαρξη. Θα δώσει, θα προσφέρει, θα δώσει όλες τις δυνατότητες στον άνθρωπο να ανυψωθεί, να ελευθερωθεί, να ανοιχθεί, να εξελιχθεί, θα του δώσει τα πάντα, αλλά θα του δώσει και αυτήν την ελευθερία να δεχτεί, αν θέλει να δεχτεί όσα του δόθηκαν ή να αρνηθεί και να απορρίψει όλα όσα του προσφέρθηκαν. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε από αυτόν τον οικοδεσπότη δεν είναι απουσία, αλλά είναι ελευθερία.
να σταθούμε σε αυτό το γεγονός. Είναι πολύ δυνατό γεγονός. Ο άνθρωπος δεν μπορεί αυτά που του δόθηκαν να τα καλλιεργήσει επειδή φοβάται. Επειδή τον τρομοκρατεί μια παρουσία πάνω από αυτόν. Δεν καλλιεργούνται αυτά από φόβο, αλλά μόνο καλλιεργούνται από αγάπη σε αυτόν που τα έδωσε. Αν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό που του έδωσε όλα όσα του έδωσε, τότε θα εντοπίσει, θα εκτιμήσει και θα καλλιεργήσει όλα όσα του προσέφερε αυτή η αγάπη του Θεού. Μέσα στην παραβολή φαίνεται και η αποτυχία των γεωργών. Η αποτυχία. Τους ονομάζει γεωργός. Τους ανθρώπους τους ονομάζει γεωργούς. Γιατί ο άνθρωπος καλείται μέσα στον χρόνο το μεγάλο δώρο που του δώσε ο Θεός. Το μεγάλο δώρο. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός είναι και ο φράκτης του καθενός από εμάς. Του έδωσε αυτό το χρόνο. Είναι αυτό το όριο. Ο χρόνος είναι μεγάλο δώρο του Θεού. Και βέβαια ο άνθρωπος καλείται αυτό τον χρόνο, μέσα σε αυτόν τον χρόνο, να καλλιεργηθεί και να καλλιεργήσει. Όσο καλλιεργείται τόσο καλλιεργεί. Όσο καλλιεργείται τόσο καρποφορεί. Γι' αυτό είναι πολύ δυνατό γεγονός ο χρόνος. Ας θυμηθούμε κάτι από την Οδύσσεια που έχει τόσο βαθιά νοήματα, από έναν όμηρο που θεωρείται τυφλός ενώ φαίνεται ότι δεν έβλεπε τα επιφανειακά και τα όρατα, αλλά τα βαθιά και τα όρατα. Ας θυμηθούμε λοιπόν ότι στο νησί του Ηλίου, όταν πηγαίνουν οι σύντροφοι του Οδυσσέα, τρώνε, σφάζουν και τρώνε τα 350 βόδια και τα 350 πρόβατα του Θεού και καταδικάζονται σε θάνατο. Αν κάποιος μελετήσει σε βάθος, θα διαπιστώσει ότι αυτό είναι το αρχαϊκό έτος. 350 μέρες και 350 νύχτες. Που σημαίνει ότι το μεγάλο αμάρτημα, η δυνατή αστοχία, αυτή που καταδικάζει σε θάνατο τους συντρόφους του Οδυσσέα, είναι το ότι έφαγαν το χρόνο τους. Αυτό το μεγάλο δώρο. Αυτό καταδικάζει σε θάνατο τον άνθρωπο. Γιατί ο χρόνος του δόθηκε για ζωή και όχι μόνο, για ζωή και αιωνιότητα, αιώνια ζωή. Για ζωή και αιωνιότητα. Γι' αυτό του δόθηκε ο χρόνος. Εάν μέσα στο χρόνο, αν αυτό το χρόνο τον χάσει, έχει ήδη αστοχήσει, έχει αμαρτήσει, έχει αυτοκαταδικαστεί σε θάνατο. Μέσα σε αυτό το χρόνο, μέσα σε αυτό το φραγμό, μέσα σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που του δόθηκαν του ανθρώπου, μέσα σε αυτό τον θέτει ο Θεός ως γεωργό. Να καλλιεργηθεί και να καλλιεργήσει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Εδώ όμως θα μπορούσαμε να σταθούμε, να μπούμε για λίγο και σε μία άλλη παραβολή, αυτή του ασώτου Ιού, και να δούμε το εξής. Αν ο άνθρωπος μέσα σε όλα όσα του δόθηκαν δεν σταθεί ως γεωργός, δεν καλλιεργηθεί και δεν καλλιεργήσει, τότε συμβαίνει αυτό που βλέπουμε και στον άσωτο, ο οποίος τι κάνει, αρπάζει, παίρνει, αποκόπτει από αυτήν την αγάπη που του έδωσε όλα αυτά την περιουσία, απομακρύνεται από αυτήν την αγάπη, από αυτόν τον πατέρα, και γι' αυτό η περιουσία χάνεται. Το ίδιο βλέπουμε και στους γεωργούς αυτής της παραβολής. Αποκόπτουν από αυτόν που τους έδωσε την περιουσία, απομακρύνονται και οι ίδιοι, και όχι μόνο απομακρύνονται, λειτουργούν και εχθρικά. Λειτουργούν εχθρικά. Και γι' αυτό
Όταν ο οικοδεσπότης, όταν ο πατέρας, όταν ο Θεός τους στέλνει κάποιον για να τους, για να τους θυμίσει, για να τους νουθετήσει, φροντίζουν να τον σκοτώσουν. Στον άσο του Υιό έδωσε κάποιον ο πατέρας, έδωσε τη συνείδηση, έδωσε τη συνείδηση, ένα πολύ δυνατό γεγονός. Όπως και στους γεωργούς αυτούς στέλνει κάποιους ο πατέρας. Είναι οι απεσταλμένοι του Θεού, είναι οι απεσταλμένοι του οικοδεσπότου. Ποιοι είναι αυτοί? Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε οι προφήτες. Αυτοί οι οποίοι προσφέρουν τον Λόγο του Θεού. Είναι αυτοί που δεν μιλούν οι, αλλά ο Θεός μιλά μέσα από εκείνους. Τάδε, λέγει Κύριος, πόσο συγκλονιστικός είναι αυτός ο λόγος, αυτή η φράση των προφητών. Δεν είναι δικό μου, δεν το λέω εγώ. Ο Θεός, η φωνή του Θεού περνά μέσα από μένα. Τάδε, λέγει Κύριος. Πόσο μαρτυρική είναι αυτή η θέση. Ένας άνθρωπος να έχει βγάλει κάθε εμπόδιο από μέσα του, έτσι ώστε να περνά ο αγιοπνευματικός λόγος και να φτάνει στην ακοή των ψυχών των ανθρώπων. Αυτόν λοιπόν τον λόγο της αλήθειας θέλησαν να τον φημώσουν, να τον αφανίσουν. Και εδώ κρύβεται αυτό που αποκαλύπτει ο Κύριος, ότι όλους τους απεσταλμένους τους σκότωσαν. Τους σκότωσαν. Εδώ τι συμβαίνει? Είναι το οποίο συμβαίνει και σε εμάς. Στέλνει ο Θεός και μέσα από γεγονότα και μέσα από ανθρώπους και μέσα από τη συνείδησή μας, στέλνει ο Θεός τον Λόγο Του, την αλήθεια Του. Και εμείς, επειδή δεν έχουμε μπει στο γεγονός αυτής της καλλιέργειας της πνευματικής, πώς θα σκοτώσουμε και τη συνείδηση και την αλήθεια, πώς θα τη θάψουμε την αλήθεια, πώς θα την αφανίσουμε την αλήθεια, πώς θα την εξορίσουμε την αλήθεια, γιατί αυτή η αλήθεια δεν μας συμφέρει. Γιατί αυτή η αλήθεια έρχεται να μας δείξει και να μας αποκαλύψει και να μας θυμίσει ποιοι πραγματικά είμαστε, γιατί είμαστε, από πού προήλθαμε, τι είναι όλα αυτά που έχουμε και προς τα πού πηγαίνουμε. Και είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το συναντήσουμε, είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να τα ακούσουμε, είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θάψουμε και να το νεκρώσουμε για να συνεχίσει να ζει και να βασιλεύει ο εγωισμός μας. Και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε σκοτώσει, έχουμε αφανίσει και έχουμε θάψει. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, να βρούμε πολλές ταφόπλακες οι οποίες είναι δικαιολογίες, έτσι ώστε να αφανίσουμε αυτήν την αλήθεια. Και βέβαια βλέπουμε, ας θυμηθούμε, όπως έκαναν οι Εβραίοι με τους προφήτες. Θυμόμαστε τον προφήτη Ισαΐα, τον οποίο τον έδεσαν και τον πριώνησαν. Τον προφήτη Ζαχαρία, ο οποίος θανατώθηκε με λιθοβολισμό. Θυμόμαστε τον προφήτη Ιερεμία, τον οποίο τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο, σε ένα βόρβορο. Να θυμηθούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον τίμιο πρόδρομο, τον βαπτιστή του Κυρίου, ο οποίος αποκεφαλίζεται από τον Ηρώδη. Γιατί μεταφέρει την αλήθεια και είναι μια αλήθεια η οποία τον άλλον τον απογυμνώνει, όσο και αν προσπαθεί να τον αποκαλύπτει, όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί. Και αυτή η αλήθεια δεν αντέχεται. Το ίδιο βέβαια και εμείς σήμερα θα κάνουμε όταν ακούσουμε το οτιδήποτε που έχει σχέση με την αλήθεια μας. Θα βρούμε τρόπους να τα αποφύγουμε ή θα βρούμε τρόπους και δικαιολογίες να φημώσουμε, να θανατώσουμε αυτή την φωνή του Θεού, η οποία θα έρθει μέσα από τα έγκατα, μέσα από το βάθος, μέσα από τη συνείδηση, από τη συνείδησή μας. Και αν κάποιος σταθεί στην παραβολή, θα δει μία αγάπη, την αγάπη του οικοδεσπότη, η οποία και υπομένει και επιμένει, χαρακτηριστικά της αγάπης του Θεού. Αυτή η μακροθυμία και αυτή η αγαθότητα του Θεού,
η αγαθότητα του Θεού, η οποία στέκεται πάντοτε σταυρωμένη αυτή η αγάπη, και δεν μπορεί να την νικήσει αυτή η απόρριψη του ανθρώπου που επιμένει να αφανίζει την αλήθεια, να θάβει την αλήθεια, να νεκρώνει οτιδήποτε αληθινό και να απορρίπτει εκείνον που η αγάπη του έδωσε τα πάντα. Έχουμε μία αγάπη που υπομένει, έχουμε μία αγάπη που επιμένει, έχουμε μία αγάπη που περιμένει. Φαίνεται μέσα από την παραβολή. Γιατί, πώς φαίνεται? Στο ότι ενώ συμπεριφέρθηκαν με τέτοιον τρόπο, δεν εκτίμησαν όλα όσα τους δόθηκαν. Όταν τους επισκέπτεται η αλήθεια αυτής της αγάπης που τους έδωσε τα πάντα, την αφανίζουν, και παρόλα αυτά έρχεται αυτή η αγάπη, έρχεται αυτός ο οικοδεσπότης, ενώ έστειλε τόσους, να στείλει και τον ίδιο τον Υιόν του, τον Υιόν και Λόγον. Με τους προφήτες έστελνε τον Λόγο, έστελνε την αλήθεια, με το τάδε λέγει Κύριος, και έρχεται να δώσει και τον ίδιο του τον Υιό, για να μπορέσει αυτή η παρουσία πλέον της αγάπης, αυτή η σταυρωμένη αγάπη, αυτή η ταπεινή αγάπη, να δείξει και να αποκαλύψει στον άνθρωπο όλα όσα του δόθηκαν και πού μπορεί να φτάσει, καλλιεργώντας όσα του δόθηκαν, εκτιμώντας όσα του δόθηκαν και ζώντας μέσα από αυτά που του δόθηκαν αυτήν την αγάπη που του τα έδωσε. Και βέβαια βλέπουμε αυτήν την αναισθησία, γιατί όταν ο άνθρωπος μάθει να ζει με ένα τέτοιο τρόπο, τότε ο άνθρωπος αυτός αναισθητοποιείται πνευματικά, πάβει να αναζητά την καλλιέργειά του. Και γι' αυτό αυτό το που συναντούμε, αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι αυτή η αυτοκαταστροφή, η αυτοκαταδίκη και η αυτοτιμωρία του ανθρώπου. Αυτό βλέπουμε στην παρουσία των κακών γεωργών. Αυτοτιμωρούνται, είναι αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε και στην δική μας την ζωή και στη δική μας την κατάσταση. Αυτοτιμωρούνται, αυτοκαταδικάζονται και αυτοκαταστρέφονται. Με την επιλογή τους, με την αναισθησία τους την πνευματική, με την απουσία της καλλιέργειας, της ευγνωμοσύνης, της ευχαριστίας προς εκείνην την αγάπη που τους έδωσε τα πάντα, τους έδωσε τα πάντα, τους έστειλε τα πάντα, τους έδωσε. Μήπως μπορέσουν και ξυπνήσουν από αυτό τον λίθαργο, μήπως μπορέσουν και συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά είναι η ζωή, ή μάλλον ποιος πραγματικά είναι η ζωή. Εκείνοι οι γεωργοί έχουν μάθει να ζουν μέσα σε αυτόν τον θάνατο. Εάν τους προσέξουμε, είναι νεκροί. Ζουν μέσα σε αυτόν τον θάνατο πραγματικά, και γι' αυτό το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να θανατώνουν τους απεσταλμένους του Θεού, θανατώνουν τον ίδιο τον Υιόν του, τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Γιατί αυτό που ζουν, αυτό μόνο μπορούν να προσφέρουν. Μόνο αυτό μπορούν να προσφέρουν. Και εκείνο το οποίο ζουν, τι είναι? Είναι θάνατος. Είναι θάνατος. Αυτό ζουν και αυτό προσφέρουν. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε άλλο. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο Χριστός, ο οποίος είναι ζωή, να προσφέρει ακόμη και με τον θάνατό του την ζωή στον άνθρωπο. Ο θάνατός σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Ο Θεός προσφέρει πάντοτε τη ζωή στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος
κολλημένος, ζυμωμένος πλέον με τον θάνατο, και όσο ζυμώνεται τόσο καταστρέφεται, και όσο ζυμώνεται τόσο πεθαίνει με τον θάνατο, εκείνο το οποίο έχει να προσφέρει είναι θάνατος. Έχει προσφέρει θάνατο στην ψυχή του, στην ύπαρξή του, και γι' αυτό το μόνο που έχει να προσφέρει σε όποιον συναντά και σε ό,τι συναντά είναι θάνατος. Είναι θάνατος. Αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει στους κακούς γεωργούς είναι ο θάνατος τον οποίο έχουν μέσα τους. Είναι τραγικό πραγματικά αγάπη να έχει φυτέψει τους σπόρους της αιωνιότητος, και με τον τρόπο που εκείνοι έχουν αποκόψει και έχουν αποκοπεί από αυτήν την αγάπη, οι καρποί από την πορεία τους, από την ζωή τους, από τον χρόνο τους, να έχουν τη γεύση του θανάτου. Και γι' αυτό καταφεύγουμε στους Αγίους μας, γιατί οι καρποί της δικής μας της ζωής με τη γεύση του θανάτου έχουν πικράνει τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου, έχουν αδειάσει τον άνθρωπο. Όσο τρέφεται ο άνθρωπος από αυτούς τους καρπούς, τόσο γεμίζει με τον φόβο, κυρίως τον φόβο του θανάτου και με άλλους φόβους. Και γι' αυτό βλέπουμε στους Αγίους μας, είναι τρανό παράδειγμα οι Άγιοι μας, οι οποίοι έχουν, καλλιεργώντας τον σπόρο που ο Θεός έδωσε μέσα στον χρόνο, μέσα στον φραγμό που τους έδωσε, εκμεταλλεύτηκαν και την ημέρα και τη νύχτα, εκμεταλλεύτηκαν το κάθε δευτερόλεπτο. Εκείνοι λοιπόν, παίρνοντας την ζωή που τους έδωσε ο Θεός, τον σπόρο που τους έδωσε, τις προϋποθέσεις που τους έδωσε, τα χαρίσματα που τους έδωσε, και καλλιεργώντας τα με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος μέσα στον χρόνο που τους δόθηκε, έφτασαν να έχουν καρπούς αγιοπνευματικούς. Καταφεύγουμε στους Αγίους για να γλυκαθούμε από τους δικούς τους καρπούς, από τη στιγμή που οι δικοί μας οι καρποί της δικής μας της ζωής έχουν αυτή την γεύση του

περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θούμε σε έναν χαιρετισμό του Αποστόλου, σε έναν ασπασμό θα λέγαμε. Γιατί το οτιδήποτε και αν πάρεις από τον Ευαγγελικό ή τον Αποστολικό Λόγο δεν είναι κάτι τυπικό, αλλά είναι κάτι ουσιαστικό και βαθύτερα πνευματικό. Μέσα από όλα έρχεται ο λόγος αυτός των Αποστόλων να μας δείξει και να μας αποκαλύψει το πώς ο άνθρωπος πορεύεται όταν ζει μέσα σε κάθε πτυχή της ζωής του τον ίδιο τον Χριστό. Ακούμε λοιπόν: ασπάζεται ημάς εν Κυρίω πολλά ακύλας και πρίσκυλα συν τη κατοίκον αυτών εκκλησία. Δηλαδή έχουμε έναν ασπασμό ανάμεσα στους άλλους, τον ασπασμό των συνεργατών του Ακύλα και της Πρίσκυλας συν τη κατοίκον αυτών εκκλησία. Εδώ λοιπόν στο γεγονός αυτό θα πρέπει να σταθούμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι κατοίκον εκκλησία ίσως είναι οικογένεια, προφανώς είναι οικογένεια, αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται και κινούνται μέσα σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την οικογένεια. Εδώ όμως

πάντα λοιπόν από τον άνθρωπο του Χριστού εκκλησιοποιούνται, γίνονται εκκλησία. Φαίνεται ακόμη και το γεγονός που αλλού αναφέρει ο Απόστολος, ότι όχι μόνο εκκλησία, γίνονται εκκλησία γιατί είναι ένα μεγάλο μυστήριο, η συζυγία είναι ένα μεγάλο μυστήριο, το μυστήριο του το μέγα έστι. Και μάλιστα έχει την αναφορά της στο πρόσωπο του Χριστού και της Εκκλησίας. Η προσφορά του Χριστού δίνει το μέτρο και το πρότυπο της αγάπης του άνδρα για τη γυναίκα, που πρέπει να φτάνει μέχρι και την προσφορά της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ως πρότυπο της συζυγικής ζωής την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι τα πάντα μέσα στη χάρη του Θεού ανεβαίνουν σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικό. Εδώ δεν μιλούμε για μια σχέση, μιλούμε για ένα μυστήριο. Εδώ δεν μιλούμε για μια φυσική αγάπη, αλλά εδώ μιλούμε για μια αγάπη η οποία ανεβάζει τον άνθρωπο σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο και τη σχέση του ανθρώπου. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί συνειδητοποιούμε τελικά πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, πώς λειτουργεί η Εκκλησία στη ζωή του ανθρώπου και πώς ενεργεί, πώς θα πρέπει να ενεργεί ο άνθρωπος όταν βρίσκεται μέσα σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας. Για τα πάντα πρότυπο γίνεται ο ίδιος ο Χριστός, και συνειδητοποιούμε ότι ο γάμος είναι μυστήριο. Είναι σχέση όχι μόνο δύο ανθρώπων, αλλά είναι η σχέση και των δύο στον Χριστό. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι γάμος είναι το να συναντηθούν οι δύο άνθρωποι στον Χριστό και να ενωθούν από τον Χριστό. Αυτό είναι γάμος. Γάμος δεν είναι μία τελετή. Είναι κάτι που δυστυχώς σήμερα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν είναι μία τελετή. Δεν είναι εκείνη η οποία μπορεί να καταξιώσει τον άνθρωπο κοινωνικά. Αλλά είναι ένα μυστήριο του να συναντηθούν δύο άνθρωποι στον Θεό και να ενωθούν αιώνια, να ενωθούν βαθιά οι άνθρωποι αυτοί. Να ενωθούν με έναν τρόπο που μόνο ο Θεός μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους. Αυτό είναι γάμος. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν το γνωρίζουμε. Και γι' αυτό δεν το ζούμε. Δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Όταν οι άνθρωποι, όταν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μπουν οι άνθρωποι, τότε δημιουργούν αποστάσεις. Και πολλές φορές γίνονται η αιτία του χωρισμού. Όταν μπει ο Χριστός και ο ένας άνθρωπος μέσα από τον Χριστό αγαπά τον άλλον, και ο ένας άνθρωπος μέσα από τον Χριστό επικοινωνεί με τον άλλον, και ο ένας άνθρωπος μέσα από τον Χριστό ζει τον άλλον, τότε αυτούς τους ανθρώπους αυτής της αγάπης δεν μπορεί κανείς να τους χωρίσει, ούτε ακόμη και αυτός ο θάνατος. Και έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά από τη ζωή ανθρώπων που μέσα από τον έζησαν το γεγονός του γάμου τους, έζησαν το γεγονός της συζυγίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα σπουδαίο γεγονός. Μας δίνει και μας αποκαλύπτει αυτό το οποίο πραγματικά είναι γάμος. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές θα τονίσει ότι αυτή η αγάπη, εν Χριστώ αγάπη, αυτή η αγάπη είναι θυσιαστική αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι ταπεινή αγάπη. Αυτή η αγάπη

αγάπη είναι, αυτή η αγάπη είναι πραγματική αγάπη, γιατί πολλά περί αγάπης ακούγονται, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αγάπη ο Θεός εστί. Ο εγωισμός του ανθρώπου βαπτίζει πολλά πράγματα αγάπη. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος είχε ξεχωρίσει την αγάπη σε κάποιες κατηγορίες για να μας δείξει τελικά και να μας αποκαλύψει ότι αυτό το οποίο ζούμε πολλές φορές δεν είναι αγάπη. Έλεγε λοιπόν ότι η αγάπη μπορεί να είναι σαρκική αγάπη. Η σαρκική αγάπη έχει αρκετά μικρόβια, έχει αρκετές αρρώστιες. Αρκετές αρρώστιες. Σήμερα αυτό που πολλές φορές ονομάζουν αγάπη είναι μια σαρκική κατάσταση, η οποία βέβαια, επειδή ακριβώς είναι σαρκική, έχει μία φθορά, αρχίζει και χάνει. Στην αρχή έχει έναν ενθουσιασμό, έχει έναν ζήλο, έχει ένα φορτισμένο συνέστημα, έχει ένα πάθος, το οποίο όμως σταδιακά αρχίζει και χάνει. Και βέβαια η σαρκική αγάπη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αν είναι σαρκική αγάπη, τότε πολύ εύκολα μπορεί να σε βγάλει από το ένα πρόσωπο και να σε μεταφέρει στο άλλο. Δεν μπορεί να, δεν έχει βάθος, δεν έχει ρίζα. Δεν έχει σταθερότητα. Υπάρχει η κοσμική αγάπη. Η κοσμική αγάπη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, έχει τα μικρόβια, ενώ η σαρκία της σάρκας, τις αρρώστιες της σάρκας και την επιφάνεια, τη ρηχότητα. Η κοσμική αγάπη είναι η αγάπη εκείνη η οποία στηρίζεται στον εγωισμό. Μπορεί κάτι να στηριχτεί στον εγωισμό. Μπορεί κάτι να θεμελιωθεί στον εγωισμό. Μπορεί ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εγωισμό του να ανοιχθεί, να ελευθερωθεί, να μετακινηθεί για να συναντήσει τον άλλον τον άνθρωπο. Οπότε η κοσμική αγάπη είναι μια αγάπη η οποία θέλει μόνο να πάρει. Και αυτό βλέπουμε σήμερα πολλές φορές, ειδικά στο γεγονός της συζυγίας. Ο καθένας ζητά, διεκδικεί, ο καθένας θέλει να πάρει, αλλά κανένας δεν θέλει να δώσει. Και είναι και η πνευματική αγάπη. Η πνευματική αγάπη ποια είναι? Το να συναντηθώ με τον άλλον στο Χριστό, το να τον αγαπήσω, να τον δω μέσα από τον Χριστό, το να τον αγαπήσω από τον Χριστό και να θελήσω να ενωθώ με τον άλλον, με τον Χριστό. Αυτή είναι η πνευματική αγάπη. Αυτή η αγάπη που έχει βάθος. Αυτή η αγάπη που έχει πλάτος, που έχει αλήθεια, που έχει ταπείνωση. Αυτή η αγάπη στην οποία όσο δίνει ο άνθρωπος, τόσο γεμίζει ψυχικά. Ζητά να δώσει, επιθυμεί να δώσει, ποθεί να δώσει και δεν ζητά ποτέ να πάρει. Και γι' αυτό ας θυμηθούμε τον Άγιο Παΐσιο, έλεγε χαρακτηριστικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τον επισκέπτονταν, ότι θα ήθελα πραγματικά να βγάλω την καρδιά μου, να την κόψω κομματάκια και να τη δώσω στους ανθρώπους. Να μην δώσω το λόγο, να μην δώσω το χρόνο, το λόγο μου, το χρόνο μου, τον κόπο μου μόνο. Μέσα από όλα αυτά να δώσω την καρδιά μου.
Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πνευματική αγάπη. Είναι η αγάπη εκείνη που μία συζυγία την κάνει εκκλησία. Μία οικογένεια την κάνει εκκλησία. Μία σχέση την κάνει εκκλησία. Είναι η αγάπη εκείνη που με τη χάρη του Θεού, αφού ο άνθρωπος έχει φτάσει βαθιά μέσα στην καρδιά του, συνειδητοποιεί ποιος πραγματικά είναι και πώς μπορεί αληθινά να ζήσει, και αυτό το κάνει δίνοντας την καρδιά του. Και η καρδιά αυτή δεν στερεύει ποτέ. Και δίνοντας την καρδιά του, η οποία είναι ζυμωμένη με τη χάρη και δοσμένη στον Χριστό, ουσιαστικά στον άλλον Χριστό δίνει. Χριστό δίνει στον άλλον. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να δώσουμε την καρδιά μας, τη δίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι θα την πολτοποιήσουν, θα τη διαλύσουν την καρδιά μας, ή θα διαλύσουν στη δική τους καρδιά. Όταν η καρδιά έχει δοθεί στον Χριστό, τότε εκείνο που δίνουμε με την καρδιά είναι Χριστός, και γι' αυτό δεν κινδυνεύουμε ούτε να χάσουμε, ούτε να διάσουμε, ούτε να διαλυθούμε. Αυτό είναι πραγματική συζυγία. Εκεί λοιπόν, όπου είναι ο Χριστός, που ενώνει ο Χριστός, που συναντιέται ο ένας ο άνθρωπος με τον άλλον στο Χριστό, εκεί ακριβώς αυτή η σχέση γίνεται εκκλησία. Αυτή η σχέση γίνεται μυστήριο. Και αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τον Χριστό ενώνονται και ζουν βαθιά ο ένας τον άλλον. Κλείνοντας, ας θυμηθούμε κάτι από την ιερολογία του μυστηρίου του γάμου. Είναι κάτι το οποίο δεν ακούμε και κυρίως δεν ζούμε. Αν κάποιος ήθελε να πάρει αυτές τις ευχές που μας δίνονται μέσα στην ιερολογία του μυστηρίου, θα είχε στα χέρια του το χάρτη για το πώς μπορεί να πορευθεί, να ελευθερωθεί από τον εγωισμό του, να πορευθεί προς τον άλλον και ο άλλος προς εκείνον, και για το πώς μπορούν να ενωθούν πραγματικά με μια τέτοια αγάπη στο Χριστό. Είναι ο χάρτης. Η ιερολογία, οι ευχές οι οποίες μας δίνονται, είναι ο χάρτης. Είναι ο χάρτης. Εκεί λοιπόν όλοι θυμόμαστε αυτό τον χορό μέσα στο μυστήριο. Πολλοί λένε ότι είναι ο χορός του Ισαΐα. Είναι ο χορός αυτών των δύο ανθρώπων, οι οποίοι πόθησαν, αγωνίστηκαν, θέλησαν να προσφέρουν την αγάπη τους και ιδίως στο Χριστό. Να προσφέρουν είναι δύσκολο γεγονός. Όταν ο άνθρωπος θελήσει να αγωνιστεί για την αγάπη φιλότιμα, τότε αυτό που θα μαζέψει είναι, θα μαζέψει νεράκι, θα μαζέψει. Όταν το πάει στο Χριστό θα γίνει κρασί, και το κρασί θα γίνει Θεία Κοινωνία, και θα μπορεί ο ένας μέσα σε αυτήν την εκκλησιοποιημένη σχέση, μέσα σε αυτό το μυστήριο, μέσα σε αυτό το γάμο, να κοινωνά ο ένας τον άλλον Χριστό. Όταν λοιπόν φτάσουν εκεί, έχουμε έναν αυτό τον τριπλό χορό, και ο χορός είναι κυκλικός, και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι ο κύκλος είναι το σύμβολο της αιωνιότητας, δεν έχει τέλος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία εκείνη τη στιγμή που οι δύο αυτοί άνθρωποι αληθινά ποθούν να συναντηθούν στο Χριστό και τον βάζουν ανάμεσά τους για να τους ενώσει, οι δύο αυτοί άνθρωποι θέτουν πλέον τη σχέση τους στην τροχιά της αιωνιότητος. Δεν θα είναι μαζί για 2, 3, 5, 10, 100 χρόνια, 200 χρόνια, 200, 300 χρόνια, δεν χωρούν μια αληθινή αγάπη. Δεν μπορεί να χωρέσει μια αληθινή αγάπη σε 300, 400, 500 χρόνια, αλλά μέσα στην αιωνιότητα.
Αυτό λοιπόν έρχεται με αυτόν τον απλό τρόπο σήμερα να μας δώσει ο Απόστολος Παύλος. Το πώς ο άνθρωπος όταν δοθεί στον Χριστό και θελήσει να ζήσει το κάθε τι μέσα από τον Χριστό, αυτό θα το ζήσει αληθινά και αιώνια. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις EAR.
4: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
3: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις EAR.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Αλλαρίσε μας από του πονηρού, ότι σου έστεινε.

0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι κυρίων και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου, η γαλιά σου, την επί Θεών ζώντα και γαστρουθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσία ευθύου, που θύσταν οσία η αυτής. Αθυσία στηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας, των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία, να βάσει την καρδία του διέθεση την κοιλά του λαθμόνου στον τόπο ονέθετο. Και γάρα ευλογίας δώσουν μαθητών πορεύσου εκ δυνάμεων εις δύναμην αυθυστεί ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίληψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξέλιξαν παραρρυπτίστε εν το οίκου του Θεού μάλλον οικείς με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει, Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε, ευδόξες Κύριε την γήν σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία νιακό, αφήκας της ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργής τιμούς, επίστρεψον ημάς ο Θεός σου, τηρίων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργίστης, ημήν ιδιατνήσουν οργήν σου από γενεά σας γενεάν, ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εμφράδισε τεπισή, δείξον ημήν Κύριε το έλεος και σου τριώ σου δόησε ημήν, ακούσω με τη λαλήσε ημήν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσε ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέποντας καρδίαν επ' αυτών, κλείνε και στον φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού του ασκηνός δόξα εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θείς τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και υπάκου σώνου μου, πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ. Φύλαξ την ψυχή μου ότι όσοι μη σώσ' τον δρόλο σου ο Θεός δεν ελπίζονται έπισε. Λέει σου με Κύριε, ότι προσκεκράξουμε όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου σου, προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πας της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεξε τη φωνή της θεήσεώς μου. Εν μέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέ ότι επίκουσάς μου. Που πες την ομοιωσία εν θεής Κύριε και ουπέστητα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξους και προσκυνήσου ενώπιον σου Κύριε και δοξάζω το όνομά σου. Ως γεμέγαση και ποιον θαυμάσεις ή Θεός μόνος. Οδηγήσόν με Κύριε εν διοδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Φρανθεί το η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίστον ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ, και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθετος ενώπιον αυτών. Εσύ Κύριε ο Θεός μου εκθύρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και έσωσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον δε μου σημειώνεις αγαθών και είδε τόσο ανημίσουντες με και έσχυνθησον σου Κύριε βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και είδε τόσο ανημίσουντες με και εσχυνθήτως αν ψη Κυρία βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σε βασμιόταρος, ό,τι και εν ρήθρες βαπτίσε κατεξιώθης των κηρυττόμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας χαίρονται επικελήσου και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος. Τριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος μου μήνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνειδείξεις ο Θεός, μη παρήδη σου έπλεζα στη χειρή σου δείξουν η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε ειδικούς σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσουν σωτηρή ημών λαών απεγνωσμένων, ειδή παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιο, εμή διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός αθημών δια Αβραάμ τον ηγαπημένο ποσού και δι' εξάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών, δέστα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και εις τες ασθενείες ημών. Εν εγέν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εκ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουν σήμερον, τα άφεση μου τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν...

0: Αμήν, ή του προδρόμου ένδοξος από το μη οικονομία γέγονε τη θεϊκή, ή να και τη ενάδη του σωτήρος, κηρύξει την έλευση θρηνή των ηρωδιάς, άναμον φόνων ετήσασα, ου νόμων γάρτων του Θεού, ζώντα αιώνα ηγάπησε αλεπίπλαστον πρόσκαιρον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο της επαγγελίας των μελών των αγαθών, και πρόσδεση και η μόνη τώρα τάφτη και ήθινον ζυρνούς εντολάς σου, τας ψυχάς Παναγίας, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, νέας κάθαρον και ρίση ημάς, ο πάσης λήψου κακών και οδύνης, την κύσον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν κρατήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόστης δόξης, τη ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιότερα των χεροβήμ και ενδοξιτέραν σρήτων των σεραφείμ, να διαφθόρος θεών λόγων τυχούς αντινόντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρης παρούς ώρας εγαγών ημάς εν ή επί του ζώπιου ξελοκαρμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και εναξίες δούλης ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ουκασμένα άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν σελήμας των καρδιών ημών. Αλγετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε, κατ' το πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξέλου ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα μαρτήματα και νέκρουσεν τους αρτικών ημών φρόνημα, ή να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, τον νέον εντυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένην κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίας των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν να πέπομεν σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της Πορταϊτήσης των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγίης Πατρός ημών Αρκαδίου Επισκόπου Αρσινόης και της Οσίας Μητρός ημών Θεοπίστης της Εξεγίνης, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεό μεγαλή τη φόδρα. Ξομολόγησε και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσω αναβαλώμενο στο σημάτιο. Εκτείνον των ανών σιδέρινο στεγάσματα ει τα υπερό αυτού. Ότι θυ νεύθυνε επιβάσιν αυτό περιπατών επτερήγων ανέμων. Ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρο φλόγα. Μελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άπισο σημάτων το περιβόλαιον αυτού επί των αραιών στήσονται ύδατα. Όπου επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσου σου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όρων εθεμελίω αυτά. Όριον έθου αού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα θεριά του άγρου προσδέξονται όνα γρίζδιψαν αυτόν. Επ' αυτά με την άγδουρα νου κατασκηνώ εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτό που κάρπου των έργων της χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτο της κτίνες και γλώει του δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ της γης και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο. Τα άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξυλά του πεδίου εκ έδι του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύση του ρεδού η κατοικία ηγείται αυτών. Μπορεί τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησης ελληνής καιρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έδιου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηριά του δρυμού. Σκύμνη οριόμενε του αρπάσου και ζητήσε παρά το Θεό βρόσουν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα μάνδρας τον κοιταστήσονται. Ξελεύστη άνθρωπος επί του έργου αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύτερη έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίσης επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν όντως εν έπλαση σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκός σου την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψου και εις τον που αυτόν επιστρέψουσι. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίους του αιώνα σε φρανθίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμεινο απτόμενος του νερό και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψάλλω το Θεό με όσο υπάρχω. Η την θεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσω με επί το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν ομοίωστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού έθου σκότω και έγινε τον ίξ. Όσο μεγαλύτερη έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και άγιο πνεύμα τη και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου

εαυτούς και αλλήλους και πάσην την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.
0: Και δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολιτά αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων κτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

Υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναό τούτο, κοπιόντων, σαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού.

καταξίωσον Κύριε εν διέσπερα τα αυτή αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ελάχθη, αλλά τόσον περιμένονται σε έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον παντίκαιρο και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσα αντικειμένη συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Όητη μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιεσ τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία Αναμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπολιτά αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιάφορος Θεών λόγων τεχνούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Αγίε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ούτην από το μήν της τιμίας κεφαλής χαρμοσύνος και πανευλαβός εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπητα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, των Εναγίης Πατέρων ημών Ευλαλίου Επισκόπου Κύπρου και Ιεροθέου Ουγγαρίας, των Οσίων Σαρματά, Βριέννης και Φύλακος, Φαντίνου του Παλαιού, Φαντίνου του Νέου και Αλεξάνδρου του Ρώσου και του Αγίου Ενδόξου Στεφάνου Βασιλέως της Ουγγαρίας, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, αγαπητές ακροάτριες. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη παρέα της Πειραϊκής Εκκλησίας, αυτής της Ερτζιανής, θα την έλεγα, οικογένειας. Είσαστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και αυτό το όμορφο βραδάκι ας δώσετε, γιατί εγώ για να είμαι εδώ στον εαυτό μου έδωσα μία ευκαιρία, ας δώσετε κι εσείς στον εαυτό σας λίγο χρόνο, μία ακόμα ευκαιρία να αντλήσουμε από το μεγαλείο, από τη σοφία, από την σωτηρία που έχει κάθε λέξη, κάθε γραμμή του Ευαγγελίου, να αντλήσουμε ελπίδα, να αντλήσουμε χαρά, αισιοδοξία, απόλυτη πεποίθηση ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των δυνάμεων και ο Κύριος της ιστορίας. Τι άλλο είναι το Ευαγγέλιο, τι άλλο είναι αυτά τα καλά νέα από αυτή την βεβαιότητα ότι ό,τι και αν συμβεί βρισκόμαστε στην παλάμη του Θεού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ως άνθρωποι που χάσαμε τον Παράδεισο μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει σαν διαρκή έννοια το να σωθούμε. Μηχανεύεται τρόπους ο Κύριος. Με την δύναμή του μετατρέπει τις λάθος μας σε επιλογές, σε γέφυρες σωτηρίας, αναπληρώνει τα ελείποντα. Και τι ζητάει από μας? Το ελάχιστο, την αναγνώριση της δικής μας αποτυχίας και την εμπιστοσύνη στη δική του δύναμη και στη δική του αγάπη. Πιθανόν, για να μην πω, ομιλώ με τα βεβαιότητος, ότι η ουσία της πίστης μας είναι πολύ απλή και ίσως να κλείνεται σε δύο φράσεις μέσα. Συνέστηση αμαρτωλότητος, απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Κύριος σώζει πέραν πάσης ανθρώπινης δικαιοσύνης δια της χαριτός του και με την διαρκή, την φλογερή αγάπη του για όλους μας, για τα αγαπημένα του πλάσματα, για τα έργα των χειρών του, εμάς τους ίδιους. Επιτρέψτε μου να πω ότι έτσι σε μια εισαγωγή στην σημερινή περικοπή, στην αυριανή δηλαδή περικοπή, μια παραβολή πολύ γνωστή, πολύ έξυπνη, πολύ εύστοχη και με πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας, που σημαίνει με πολλαπλά επίπεδα ωφέλειας για όλους μας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι και το έργο και το κήρυγμα του Χριστού στη γη επίσης είναι πολύ πολύ απλό. Ο βασικός πυρήνας δεν είναι κάτι περίπλοκο, κάτι απλωμένο πολύ, να πάρεις αυτό και το άλλο και εκείνο. Τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ απλά. Ο Χριστός έρχεται στη γη για να θυμίσει πάλι την αρχαίγονη σχέση Θεού και ανθρώπων, να αποκαλύψει πλήρως ποιος είναι, να αποκαλύψει την πατρότητά του, να αποκαλύψει την αγάπη του και να ανανεώσει την κλίση του για συνύπαρξη μαζί του στην αιωνιότητα. Σήμερα η παραβολή αυτή, η περίφημη παραβολή του, να σας δώσω και τον ακριβή τίτλο, η παραβολή αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ως η παραβολή των κακών γεωργών, αναφέρεται, έχει ακουστεί μετά την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή ήδη έχουμε μπει στην τελική φάση της σύγκρουσης του Χριστού με τον πεσμένο κόσμο. Και πρωταγωνιστές αυτού του πεσμένου κόσμου, ο οποίος τελικά θα οδηγήσει στο Σταυρό τον Δημιουργό και Σωτήρα του, τον Ιησού Χριστό, προσωπείται από, υποτίθεται, τους ευνοημένους ανθρώπους της ιστορίας. Εκπροσωπείται από το ιερατείο του περιούσιου λαού του Θεού. Εκπροσωπείται από τους γραμματείς και Φαρισαίους, τα ανώτατα στελέχη της εβραϊκής κοινωνίας. Αυτούς που υποτίθεται ευνόησε η αγάπη του Θεού, ώστε να κρατηθεί ζωντανή η παρουσία και το θέλημά του μέσα στους αιώνες. Όλα τα λεγόμενα από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα του Χριστού μας μέχρι και λίγες ώρες πριν το πάθος του, μέχρι δηλαδή περίπου και το μυστικό δείπνο, έχουν σαν βασικό στόχο του, ίσως και μοναδικό στόχο, να θυμίσουν και να υποδείξουν ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο απαγορευτικό να συνδεθεί ο άνθρωπος με το Θεό από την βεβαιότητα κάποιων ανθρώπων ότι και μόνον η ετικέτα μας και μόνον η ταυτότητά μας και μόνον η παράδοσή μας είναι αρκετή για να μας εξασφαλίσει όχι μόνο τη σωτηρία αλλά και την υπεροχή απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Οι Εβραίοι έχουν αυτό το αίσθημα της βεβαιότητας και της υπεροχής. Είμαστε τα αγαπημένα παιδιά του Θεού και μόνον αυτή η ταυτότητα είναι σε θέση να μας δικαιώσει. Ο νόμος είναι το θέλημα του Θεού αλλά και η ισχύση δική μας. Ο νόμος είναι το διαβατήριο και το διαπιστευτήριό μας σε αυτόν τον μεγάλο κόσμο ότι είμαστε προνομιούχοι, καλύτεροι. Αν κάποιοι σωθούν είμαστε εμείς. Εμείς θα σωθούμε οπωσδήποτε. Οι υπόλοιποι βγάλτε άκρη. Αυτή είναι η ψυχολογία των Εβραίων, η οποία διαρκώς και όλο περισσότερο πιέζει τον Χριστό από την πρώτη στιγμή που αναλαμβάνει τη δημόσια εμφάνισή του. Γι' αυτό και δεν χάνει ευκαιρία ο Χριστός με χίλιους δυο τρόπους να τους θυμίσει, να τους υποδείξει, να τους προειδοποιήσει ότι έχετε όλη την πιθανόν πατίνα, την λάμψη, την επιφάνεια των προνομιούχων δικών μου παιδιών, έτσι νομίζετε, αλλά τελικά καρπό δεν φέρετε. Αυτό κρύβεται πίσω από το γεγονός της άκαρπης σικιάς. Τους περιοδοποιεί ότι μια αναφουντωμένο δέντρο δεν έχει καρπό, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Κατόπιν αναφέρεται στους δύο γιους, λίγο πριν την παραβολή τη σημερινή, όπου στον έναν αναθέτει κάτι, λέει θα πάω και δεν πάω, και ο άλλος λέει δεν θα πάω και τελικά πήγε, ποιος είναι δικαιωμένος απέναντι στο Θεό. Όλα αυτά, όλα αυτοί είναι τύποι, είναι ανθρώπινοι τύποι, όχι μόνο της κοινωνίας της εποχής εκείνης, αλλά και της κοινωνίας της δικής μας. Έτσι. Και έρχεται μια παραβολή η οποία πάλι δεν έχει καλό τέλος. Είναι δύσκολες, είναι λιγάκι τραγικές, είναι λίγο τρομακτικές οι επιπτώσεις της συμπεριφοράς αυτής και καλύτερα να τις διαβάσουμε όπως ακριβώς αναφέρονται στο Ευαγγέλιο. Ένας γεωκτήμονας, βρισκόμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έτσι, είμαστε στον στίχο 33 του κεφαλαίου 21. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι. Το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, το νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν πλησίασε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους τους, τους γεωργούς, να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως όταν είδαν το γιο είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Έτσι τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? παρένθεση ότι αυτό το ερώτημα είναι δημόσιο, απευθύνεται στους ακροατές του και μέσα στο Ευαγγέλιο περιγράφεται η στιχομηθεία, γιατί είναι καταγεγραμμένη και η απάντηση αυτών που τον άκουγαν. «Είναι κακοί», απάντησαν στον Χριστό, «γι' αυτό πρέπει να τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερο τρόπο και να νοικιάσει το αμπέλι του σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους». Τους λέει ο Ιησούς, «Ποτέ δεν διαβάσατε τις γραφές? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας». Όποιος πέσει πάνω σε αυτόν τον λίθο θα τσακιστεί και σε όποιον πάνω πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. «Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει τα προνόμια να είστε ο λαός της βασιλείας του και θα το δώσει σε έναν λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς. Και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη, γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Καταρχήν, να ξεκινήσω λιγάκι ανάποδα, λιγάκι από το τέλος. Αρχιερείς και φαρισαίοι ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά φοβήθηκαν τα πλήθη. Αυτή η περιγραφή, αυτή η αναφορά αποκαλύπτει ένα χάσμα. Ένα χάσμα έτσι αμοιβαίας καχυποψίας, πιθανόν και έχθρας, μεταξύ των απλών ανθρώπων, του απλού λαού και του ιερατείου, φαρισαίων και αρχιερέων. Δείχνει έναν διχασμό, να το πω απλά. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι δεν ήταν συμπαθείς. Για τον απλό λαό αποτελούσαν απειλή. Αποτελούσαν μια πιθανή πηγή, πώς να πω, κατάκρισης, τιμωρίας, περιφρόνησης, χλεβασμού. Μιλάμε για μια συμπεριφορά, όπως συχνά περιγράφεται στο Ευαγγέλιο, που γραμματείς και φαρισαίοι τριγυρνάν στα δρομάκια και ψάχνουν να βρουν την παρανομία, την ανηθικότητα. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η διαρκής παρακολούθηση του Χριστού, γι' αυτό και πολλές φορές παρουσιάζεται να τον σχολιάζουν όταν μπαίνει στο σπίτι του τελώνει, όταν συνομιλεί με πόρνες, όταν συνομιλεί με ανθρώπους παρακατιανούς όπως ήταν ο Ζακχαίος. Σχολιάζουν πάντοτε και τα σχόλια αυτά γίνανε αιτία να ακουστούν από το στόμα του Χριστού εκπληκτικά πράγματα, μεταξύ των οποίων φυσικά και η πασίγνωστη παραβολή του ασώτου ιού, ή μάλλον όπως λέω συχνά η παραβολή του σκληρόκαρδου πρεσβύτερου γιου. Γιατί η παραβολή αυτή, όπως και πολλά άλλα λεγόμενα του Χριστού, απευθύνονται στην σκληροκαρδία των βεβαίων, στην ψυχή θρησκευόμενων ανθρώπων της εποχής εκείνης. Των ανθρώπων που πιστεύουν ότι η σωτηρία, η εύνοια του Θεού είναι κατόρθωμα που κερδίζεται μόνον βάσει μιας ταυτότητας, μιας παράδοσης και της εκπλήρωσης ενός καταλόγου καλών έργων. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η προσήλωση στον κατάλογο των καλών έργων αποτελεί αντικείμενο σεβασμού και εκ μέρους του Χριστού, γιατί η προτροπή του είναι σαφής. Ό,τι σας λένε οι Φαρισαίοι να κάνετε, σωστή είναι η φθόγγη και οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα τους, νόμος του Θεού είναι. Ό,τι κάνουνε μην κάνετε, δηλαδή μην είστε όπως είναι, δηλαδή μην είστε αλαζόνες, μην είστε βέβαιοι, μην αισθάνεστε ότι δικαιούστε κάτι. Είναι αυτή η βαθιά νοοτροπία που είχε περάσει μέσα στον μυελό των οστών του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος την αναγνωρίζει και γι' αυτό επικεντρώνει εκεί όλη σχεδόν τη θεολογία του. Η χάρις σώζει και όχι τα έργα. Ο νόμος είναι παιδαγωγός, αλλά ο τελικός προορισμός είναι η αγκαλιά του Θεού που παραχωρείται πέραν πάσης ανθρώπινης λογικής και δικαιοσύνης. Ο περιούσιος λαός του Θεού, οι Εβραίοι, είναι ένα μοντέλο, είναι μια εικόνα του κινδύνου που διατρέχουμε όλοι όσοι αξιωθήκαμε να κληρονομήσουμε θησαυρούς από το παρελθόν. Όλοι όσοι αξιωθήκαμε, στην προκειμένη περίπτωση τη δική μας ως Εκκλησία, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλοι όσοι αξιωθήκαμε να κληρονομήσουμε αγιότητα από τους πατέρες μας, τους επώνυμους αλλά και τους ανώνυμους, τους ανώνυμους Αγίους της κάθε οικογένειας, που όπως λέω πολύ συχνά και ακράδαντα το πιστεύω και για τη δική μου οικογένεια, το ότι φτάνω μετά από 2020, 21, 22, 23 χρόνια να φορώ έναν σταυρό στο λαιμό μου, σημαίνει ότι η αλυσίδα της γενεάς μου γνώρισε Αγίους που στήριξαν την πίστη σε δύσκολους καιρούς και έφτασαν να μου κληρονομήσουν πίστη, ευσέβεια, ελπίδα και ολίγην συντριβή από την ευθύνη, τι θα αφήσω εγώ στους επόμενους βέβαια. Αυτή η ταυτότητά μας, η περίφημη ορθόδοξη ταυτότητά μας, η ευλογημένη ορθόδοξη ταυτότητά μας, έναν κίνδυνο μόνο έχει. Να μας οδηγήσει σε ίδια νοοτροπία που είχαν και οι Εβραίοι. Την αλαζονία, την αυτοπεποίθηση και το δικαίωμα να γινόμαστε οι κριτές των άλλων. Οι Εβραίοι είχαν την σπάνια δυνατότητα να ζουν σε μια διαρκή ευγνωμοσύνη και συντριβή, επομιζόμενοι πιθανόν με συνείδηση όλη την αποτυχία του ανθρωπίνου γένους. Αυτή ήταν η αποστολή τους. Να κρατήσουν ζωντανή τη συνέστηση μιας αρχαίγονης αποτυχίας και συγχρόνως να θυμίζουν διαρκώς στην οικουμένη ότι τα πράγματα δεν τέλειωσαν και ένας Θεός μας περιμένει να επιστρέψουμε στην αγκαλιά Του. Αυτή ήταν η μεγάλη τους αποστολή και το μεγάλο τους προνόμιο. Αυτή η αποστολή, εξαιτίας της σκληροκαρδίας, της αλαζονίας, του εγωισμού, μετετράπη σε εξουσία, μετετράπη σε αίσθημα υπεροχής. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο για να οδηγηθούμε σε έναν Θεό αγάπης, έναν Θεό συγκατάβασης, όπως ο ίδιος μας απεκαλύφθη με την ενανθρώπισή Του. Γι' αυτό και η αποκάλυψη του αληθινού Θεού αποτελεί για τον περιούσιο λαό το μέγα σκάνδαλο. Έχει τόσο αλλοιωθεί η εικόνα του Θεού στο πέρασμα των αιώνων μέσα από τον βίο και την πολιτεία των Εβραίων, ώστε είναι απαράδεκτος ένας Θεός που έρχεται να αποκαταστήσει την αλήθεια μιας σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν αντέχει ο πορωμένος πλέον άνθρωπος στα πρόσωπα των γραμματέων και των Φαρισαίων. Δεν αντέχει αυτή την αλήθεια ενός Θεού που σώζει στο όνομα της αγάπης και όχι στο όνομα της δικαιοκρισίας. Δεν την αντέχει ο περιούσιος λαός αυτή την εικόνα. Γι' αυτό και τόσο μένος απέναντι στον γιο που περιγράφει η παραβολή. Μέσα σε αυτό το πρίσμα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε ίσως να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις φράσεις της παραβολής. Ένας γεωκτήμονας λέει, φύτεψε ένα αμπέλι. Δεν φύτεψε απλώς ένα αμπέλι, συνεχίζει. Το περιέφραξε, έσκαψε πατητήρι, έχτισε πύργο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έδωσε στους ανθρώπους. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι ο γεωκτήμονας είναι ο Θεός και δίνει στους ανθρώπους, οι οποίοι ρίστο εμπαρόδο ήδη τον έχουν απαρνηθεί, και όμως εκείνος επιμένει να τους κυνηγά. Να τους κυνηγά με την έννοια του ψαλμοδού. Το έλεος σου, λέει ο ψαλμοδός, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Κυνηγάει ο Θεός τον αποστάτη άνθρωπο, τον κυνηγάει να τον ξαναφέρει πίσω στην αγκαλιά Του. Δεν κάθεται απλώς να τον περιμένει. Και έτσι προσφέρει ο γεωκτήμονας αυτός, ο Θεός, προσφέρει ένα νόμο, προσφέρει τον νόμο, ο οποίος δεν είναι έτσι ένα τυχαίο πράγμα, ένα φύτεμα ενός αμπέλιου και άστο να πάει όπως πάει. Όχι, χτίζει και υποδομές μέσω των δικών του ανθρώπων, μέσω του Μωυσέως, μέσω των απεσταλμένων μέσω του Αβραάμ, όλων αυτών των μεγάλων προσωπικότητων που προηγούνται της ελεύσεως του Χριστού μας, το περιφράττει, το προφυλάσσει, σκάβει πατητήρι, σκάβει ένα πατητήρι. Μην αρχίσουμε τώρα έτσι αυθαίρετους συμβολισμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει το πατητήρι δεν είναι τίποτα άλλο από την προσμονή της καρποφορίας. Το αμπέλι περιμένει ο Θεός να δώσει καρπούς. Τι καρπή είναι αυτή? Τι καρπούς περιμένει ο Θεός από το αμπέλι αυτό? Περιμένει καρπούς τρυφερότητας, μια σχέση με το Θεό, όπου το συνέστημα αυτό της πατρότητας είναι που δημιουργεί τους δεσμούς, και όχι αυτό που κατάλαβαν οι Εβραίοι στην πορεία, ότι έχουν έναν Θεό δικαστή, ο οποίος ξέρει μόνο να τιμωρεί και να επιβάλλει νόμους και εντολές. Αυτή την τρυφερότητα της σχέσης που συναντήσαμε και στο δικό μου προφήτη, τον προφήτη Ηλία, δεν είναι όταν κρυβόταν ο προφήτης Ηλίας, θυμάστε, και σεισμός ήρθε και αέρας ήρθε και δεν ήταν εκεί ο Κύριος. Πού ήταν ο Κύριος? Ο Κύριος ήταν σε μια άβρα διακριτική, ευγενή άβρα που κάποια στιγμή έπνευσε στο πρόσωπο του κρυμμένου, του φυγά προφήτη Ηλία. Αυτή η απαλότητα που νιώθεις σε μια όμορφη παραλία όταν σε χτυπάει αυτό το αεράκι, αυτός είναι ο Θεός για την ψυχή του ανθρώπου. Έρχεται διακριτικά, ευγενικά, έρχεται με το «αν θες». Δεν έρχεται επιτεκτικά, δεν έρχεται τιμωρητικά. Και αν περάσουν κάποια τέτοια στάδια παιδαγωγίας, δεν είναι αυτό το τέλος. Το πατητήρι λοιπόν είναι η αναμονή των καλών καρπών της αμπέλου, ενός χυμού αγάπης, εμπιστοσύνης, συντριβής για ένα λάθος και φυσικά επίοικιας και αγάπης προς τους άλλους, τους εκτός. Ο περιούσιος λαός ανέλαβε ένα έργο ιεραποστολής, μαρτυρίας για τον κόσμο. Έτσι. Και όμως μετατράπηκε σε κλειστές πόρτες προς κάθε ξένο και σε ένα αίσθημα υπεροχής ότι εμείς οι εκλεκτοί και εσείς οι παρακατιανοί. Αυτή ήταν η νοοτροπία. Στο αμπέλι λοιπόν, το οποίο έχει δοθεί ως δωρεά στους γεωργούς, είναι δώρο, είναι κατά παραχώρηση. Σταδιακά οι γεωργοί αποκτούν την αίσθηση ότι είναι δικό τους, τους ανήκει. Είναι η αλαζονία του θρησκευόμενου ανθρώπου ότι κερδίζει μόνος του τη σωτηρία του. Είναι αυτή η απώλεια της ευγνωμοσύνης ότι αυτό μου δόθηκε, και όχι μου δόθηκε απλώς, μου δόθηκαν και οι εγκαταστάσεις, μου δόθηκε ο πύργος, μου δόθηκε ο φράχτης, μου δόθηκε το πατητήρι, όλα μου δόθηκαν, χρωστάω διαρκώς. Δόξα το Θεό για τις ευεργεσίες σου Κύριε, δωρεάν έλαβα, δωρεάν θα δώσω. Οι γεωργοί αποκτούν την οτροπία της ιδιοκτησίας. Είμαι αγαπημένο παιδί του Θεού, δικαιούμαι τα πάντα και θα καταχραστώ τα πάντα. Γίνομαι ο Θεός για τους άλλους. Και επειδή Θεός δεν είναι αυτός που το λέει, γίνεται ένα κακέκτυπο Θεού, γίνεται ένας τύραννος. Γι' αυτό και μέσα στην ιστορία δεν υπάρχουν χειρότερες τυραννίες από τις θρησκευτικές τυραννίες αυτές που συνοδεύτηκαν από σταυρούς και επικλήσεις θείου θελήματος πάνω σε αυτές τις αλωτριώσεις και τις αλλοιώσεις της ψυχής των υποτίθεται θρησκευόμενων και πνευματικών ανθρώπων, πάνω σε αυτές τις αγγυλώσεις και τις αλωτριώσεις στηρίχτηκαν απίστευτα εγκλήματα, και το χειρότερο χωρίς καμία ενοχή. Γιατί? Γιατί στην ψυχή του διαστραμμένου πνευματικά ανθρώπου η τυραννία, το μίσος, ο θάνατος φαντάζουν και ως θέλημα του Θεού. Ακούει φωνές ο θρησκευόμενος άνθρωπος, ουσιαστικά τον αυτοθεωμένο εαυτό του ακούει, αλλά θέλει να πιστεύει και τελικώς το πιστεύει κιόλας, και αυτό είναι το ανησυχητικό, και ψυχολογικά δηλαδή ακούει φωνές οι οποίες του λένε ότι του μιλάει ο Θεός. Το οποιοδήποτε έγκλημα είναι ανεκτό πλέον στην ανθρώπινη συνείδηση εάν ο άνθρωπος πιστεί ότι γίνεται καθυπόδειξη Θεού. Και αρχίζουν και έρχονται οι απεσταλμένοι από τον γεωκτήμονα. Δώσε μας τον καρπό. Δεν είναι δικό σας. Τι να είναι οι απεσταλμένοι? Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι εκφράζουν την αληθινή φωνή του. Και ακριβώς επειδή είναι η αληθινή φωνή του, συγκεντρώνουν πάνω τους το μένος των ψευδοπροφητών, δηλαδή της ψεύτικης φωνής που, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι του Θεού, αλλά του αλωτριωμένου, του δαιμονικού αυτοθεωμένου ανθρώπου. Μέχρι που φτάνει ο γιος και βλέπετε, προαναγγέλει στην παραβολή αυτή, προαναγγέλει και τον δικό του θάνατο. Είμαι ο γιος που θα σκοτωθεί έξω από το αμπέλι. Είναι μια, ας πούμε, μια συμβολική έννοια ότι η σταύρωση του Χριστού έγινε έξω από την πόλη. Και φτάνει. Κοιτάξτε με τι σκεπτικό καταρχήν τον σκότωσαν, αλλά είναι ο γιος. Είναι ο κληρονόμος. Θα του τα φάμε εμείς. Βλέπετε, πλέον η ανθρώπινη φύση έχει πλήρως αλωτριωθεί. Η κατάχρηση έχει φτάσει σε σημείο πόρωσης. Πλέον η κατάχρηση έχει γίνει ηθικά αποδεκτή. Είναι δικά μου, τα δικαιούμαι. Εγώ πια θα είμαι το σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο. Ποιος γιος τώρα και απεσταλμένη του γεωκτήμονα. Αυτά είναι δικά μου. Εγώ θα τα πουλώ αναλόγως σε ποιον θέλω και σε τι ποσότητα θέλω. Και έρχεται ο Χριστός να ξαναπεί πάλι ξανά το ίδιο. Νομίζετε ότι είστε σε μια οικοδομή τα αγκονάρια. Το ποιος είναι ο θεμέλιος λίθος, ο ποιος είναι ο γωνιακός λίθος για μια οικοδομή, δεν θα τον καθορίσει η ταυτότητά του. Θα τον καθορίσουν τα έργα του. Δικοί μου είναι όσοι ακούν το θέλημά μου και μιμούνται τη ζωή μου. Και το ποιος είμαι, λέει ο Χριστός, σας το αποκαλύπτω με τον δικό μου βίο και την δική μου πολιτεία, και σε λίγο θα σας το αποκαλύψω και με το δικό μου πάθος. Το πάθος που έρχεται θα καθορίσει πλέον ποιοι είναι τα αγκονάρια και ποιοι είναι οι παραπεταμένες πέτρες. Ούτε η ταυτότητα, ούτε η παράδοση, ούτε οι νομικές έτσι καλύψεις του ποιος είναι, τι θρήσκευμα ταυτότητος που λέμε. Η πολιτεία μπορεί να γράφει στην ταυτότητα του καθενός ό,τι θέλει και ο καθένας να δηλώνει ό,τι θέλει. Υπάρχει όμως ένα κριτήριο το οποίο βάζει τα πράγματα στη θέση του. Και το κριτήριο αυτό είναι το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, είναι ο λόγος του, είναι οι πράξεις του, είναι το ήθος του, είναι το πάθος του και τελικά είναι η Ανάστασή του. Αργά καταλαβαίνουν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς ότι μιλάει για αυτούς. Φυσικά το μένος όλο και αυξάνεται, η καταδίκη του Χριστού έχει ήδη υπογραφή, να το πω έτσι. Είχε ήδη υπογραφή από την Ανάσταση του Λαζάρου, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Αλλά επανέρχομαι πάλι σε αυτό. Τελικά το ποιοι είμαστε θα το καθορίσει η σχέση μας με τον Χριστό τον αληθινό. Και όχι η θρησκεία, η θρησκευτική συμπεριφορά της υπακοής σε διατάξεις ή οι κούφιες κουβέντες, χωρίς αγάπη για το Θεό και επίοικια για τους ανθρώπους. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά. Έτσι θα ήθελα να τελειώσω και τη σημερινή μας συνάντηση. Όλα παίζονται στην ακλόνητη πίστη μας, στη δύναμη και στην αγάπη του Θεού και στην επίοικιά μας προς τους άλλους, τους εκτός. Δεν ξέρουμε στα μάτια του Θεού τι εντός εισαγωγικών βαθμολογία παίρνει ο καθένας μας. Όπως είχε πει και ένας γέροντας, θυμάμαι από τις πρώτες επισκέψεις μου στο Άγιον Όρος, ενώπιον της πύλης του Παραδείσου μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Εδώ λοιπόν να σας αποχαιρετήσω, τέλειωσε ο χρόνος της συνομιλίας μας, ό,τι καλό σας εύχομαι για την αυριανή Κυριακή και με το καλό να ανταμώσουμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Με όλη μου την αγάπη από τον Ηλία Λιαμή και την εκπομπή Έπαια Διδαχής, καλό βράδυ.
1: Έπαια Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποίηση.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και αυτού.

προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση υπ' αυτού επισιώνωρο στο Άγιον αυτού διαγγέλω το πρόσταγμα Κύριε. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γεγενικά σου. Έτησε παρέ μου και δώσω σου έθνη την κληρονομία σου και κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμάν είσαι αυτούς εν ράβδος σιδηράως και ευκεραμέως συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς είναι παιδεύθετε πάντα συγκρίνοντε στην γη. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Τράξεστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοντού δικαίες. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού μακάρι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθαν εκλειβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Στη δε Κύριε αντελήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Έξηγε έρθειν ότι Κύριος αντιλήψετε μου, φοβηθείς από τη μεριά των λαού των κύκλων είναι επιθυμένων. Αράστα Κύριε σώσον ο Θεός μου της και πάταξας πάντας εκτείνοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέπεσαι. Του Κυρίου σωτηρία και επ' των λόγων σε ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας τον άνομι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εισήκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης με ενθλίψε πλατινάς μου. Υκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτετε θαυμάς του σε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε μόντε και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε τες καρδίες ημών επίτες και τες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουν σε τι δείξει μην τα αγαθά, εσύ μειώθη φημά στο φω του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου. Από καρπού ή του ίνου και λέω αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και γνώσω ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε απελπίδη κατοχυσά μου. Τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, είναι τη κραυγή μου. Πρόσχη τη φωνή τη Θεό μου, Βασιλεύ μου και Θεό μου. Ό,τι προσεύχω με, Κύριε, το πρωί σ' ακούσει τη φωνή μου. Το πρωί παραστήσω μέσα και υπόψη με, ότι ουχή Θεό θέλω να νομίαν σύ. Μου παρηκείς εσύ πονηρευόμενος ο δεδιαμένος ή παράνομοι κατ' έναν τον οφθαλμό σου. Εμείς είσαι πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, απολύεις πάντα στους λαλούντες το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίστε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω εμείς τον ήχο σου. Προσκυνήσω προς ναόν Αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγήσου με τη δικαιοσύνη σου ένεγα των εχθρών μου, κατεύθυνω ενώπιον σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστειν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέ. Τάφος ανεγουμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρίνω αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτουσαν των διαβολιών αυτών, κατοπλήθουσαν των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς ότι παρεπικρανάν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε εις αιών αγαλιάσονται. Κατασκηνώσαν αυτοίς και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιο. Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνουσες ημάς. Κύριε. Μην το θυμό σου ελέγξει με μηδέ τη οργή σου παιδεύσει με. Ελέγξον με Κύριο και ασθενή σημεία, σε με Κύριο ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή με ταράχθη σφόδρα και σε Κύριο ως πότε. Επίστρεψον Κύριε, ρίσε την ψυχή μου σώσο με ένε και του ελέγου σου. Ότι ο Κρέστον το θανάτου μνημονεύω σου δεν το άδικη σε εξομολογήσε τέση. Έχω πει έσαν του στεναγμόμουλου σου κάθε κάστη νύχτα την κλίνη μου, αντάχθηση με τη στρομή μου μπρέξου. Ταράχθη από θυμό φθαλμό με παλαιόθυνη εμπάστη σε κρίσμα. Απόστητα με βούμε πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία μου. Ότι εσύ ήκουσε Κύριος τη φωνή του πλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος τη δεήσεώ μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατε. Εσκυνθήσαν και τραφθήσαν σφόδρα πάντε οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα δια τάπου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και σώνα στον όνομα μου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και σώνα στον όνομα μου. Κύριε ο Θεός μου, επισήγησα σώσον εκ πάντων των διοκόντων με και αιρήσει. Υποτε αρπάσιος λέων την ψυχή μου μειώντος λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτου η στην αδικία χερσή. Η ανταπέδωκα της ανταποδίδουση μη κακά αποπέσει με άρα των εχθρών μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γην τη ζωή μου και την δόξα μου ισχού κατασκηνώσει. Ανάστη Κύριε, εν οργή σου, υψώθηκε της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο ενετήλου. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτηση ύψος επίστρεψαν. Κύριος, κρίνει λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την αγαπητή μου επέμβη.

συνελέστη το δίπονι διαμαρτωλών και το καθυνή δίκαιο νετάζω καρδία και νεκρού ο Θεό. Δικαίω η βοήθειά μου πάρει του τρίτου σώζοντο που σε ευθύει στην καρδία. Ο Θεό κρυφτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο και μη οργεί πάω κάθε χάστη την ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την ροφέρα αυτού στη λουβόση, το τόξον αυτό εν έτοιμο και ετοίμασε αυτό. Και ένα αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου και βέλη αυτού τη σκιωμένη εξεργάσα. Η δούοδη στην αδικία, συνέλαβε πόνον και έτυχεν ανομία. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίθε εις βόθρον όνειργάσα. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταλύσει. Ξομολογήσουμε το Κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρεπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατευθύσω ένων, ένα των εχθρών σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητή. Ότι όψωνε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας, ασχέτη με λύση. Τι έστειν άνθρωπος ότι μη μείνεις και αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτό. Η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνουσα σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόασα πάσα, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαφορευόμενα τρίβουν στα λασσόν. Κύριο, Κύριο Σιμών, ω θαυμαστόν το όνομά σου, με πα στη γη. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, και νύν και αή και σου αναστανόμεν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Τίμιον έλυσας ότι το ξύλο του σταυρού εκουσίως προσιλωθείς και εις άδου κατελθόν δύνατε του θανάτου τα δεσμά ως Θεός διέριξας διό προσκυνούμεν την εκ νεκρών σου Ανάστασιν εν

0: λέγεσι, δίσε λυτρώθημεν των του Άδου αλήτων δεσμών και αυθαρσίαν και ζωή, πάντες ελάβομεν κράζοντες, ως σταυρωθείς και ταπείς και αναστάς, σώσον είμαστε Αναστάση σου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, ο παλαιάς και καινής θείος μεσίτης, προφήτης και πρόδρομος, άγγελος ένσαρκος, παρανομίας ο έλεγχος της τυρεβούσης, βλαστός μη δύο.

Ναϊδημών και της Αγγέλης εδέσιμων ετήτε κάραν τους γαρελέχους ταύτη σου και φέρεν όθεν επί πίνακι ταύτην προσφέρουσα και της πόσης

της. Νόθους επικλέπτεται κατουρχουμένης φωνές και προς τον όρκο των άδικων τεκταίνει φόνων. Σου του δικαίου προφήτα ένδοξε, αλλά σου ο θάνατος της προφθανούσι. Σαφώς αθανασία νεμήνησε και παρεγένου

μας καθάφερον πίσω μεν εμισέ. Ευλογητώσου, Κύριε, διδαξόλμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσου, Δέσποτε, συνέθισόλμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσου, Άγιε, πρωτισόλμα τη δικαιώμασή σου. Κύριε, δελεός των αιώνων, δέθε με χειρό σου, υπαρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύχια έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Χριστόδουλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον Ιεφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λόγον φως αποκάλυψων εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάνοντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάνοντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών, των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλές της ημών και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών,

0: μυστερός, ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνο των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Θεία Γέφυση, αγορά πολύ Μητροπόλη και άμονη το άφησε όνα σε όνον. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Η τιμή ατέρα, ενός γεροβήν και ενωξωτέρα, να συγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδία αυτόρα στον λόγο, τεκούσαν την όντως στο τόπο, σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα.
0: Δόξα, Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και σώμα στον ουρανό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Εδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωνίνης Αθλήσαντος, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου στο Πάνω, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Αναγίες Πατέρων ημών, Αλεξάνδρου Ιωάννου και Παύλου του Νέου, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλώς σας ξέρω.

Ιερό Σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακάριστου πατρός Αθανασίου Χατζή.

0: ιδιοκτησία μας, οι ζωντανοί που έχει ανάγκη και η ανθρωπότητα σήμερα από αυτό που λέγεται αγάπη προς τον πλησίον και μην αγανακτείς αν κάνεις κάτι εσύ καλύτερα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σήμερα μας είπε ότι καλή βεβαίως Μάρτα και Μαρία αδερφές καλούνε τον Χριστό για φιλοξενία στο σπίτι. Ο καρδιογνώστης τα πάντα ξέρει, όσο και να κρυφτώ, όσο και να κρυφτείς και όσο και αν θέλουμε να κρυφτούμε, αλλά τόσο φανερά γίνονται. Το παν είναι να μετανιώσω, το παν είναι να αγαπάω και να σέβομαι το σενά. Το παν είναι εκείνο που ακριβώς πολλές φορές που όταν ανοίγει και φεύγει η γλώσσα και αραβιάζει, δείχνει ότι είναι και αλήθεια αυτά που λέει. Καμία αντίρρηση και είναι αλήθεια. Θα ήθελες όμως στη θέση του να είσαι εσύ και εγώ. Και έτσι λοιπόν, τι τον καλεί στο τραπέζι. Δε Μάρθα, είχε σκοτωθεί. Έτρεχε παντήρα να παρουσιάσει κάτι το κοσμικό. Πώς σημερινό που γίνεται πολλές φορές σε διάφορα άλλα τραπέζια ή οτιδήποτε, γίνεται σκοτωμός ποιος θα παρουσιάσει την καλύτερη φαντασία και όχι την καλύτερη καρδιά υποδοχής. Είναι μεγάλος αυτό. Η καρδιά δεν θρέφεται από αυτά τα πράγματα τα οποία θα προσφέρουν. Μόνο το υπόλοιπο σώμα που βεβαίως το χωρίζει και το διαμελίζει το στομάχι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία ότι να αγαπάς όχι συναισθήματα, ούτε έρωτες, αλλά σεβασμός, αγάπη προς τον πλησίον, να μάθει γιατί σήμερα ξεσηκώθηκε αυτή η αγάπη. Τι δεν γίνεται για να πετύχουν αυτά τα λεγόμενα τριάκοντα αργυρία, λοιπόν, του Ιούδα. Τι δεν κάνουν. Ό,τι ατιμία μπορούμε να σκεφτούμε, το προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε για να είμαστε εμείς και εμείς και εμείς. Και όλα αυτά που δημιουργούνται και όλη αυτή η πανική που γίνονται με τα λεγόμενα εμβόλια δεξιά και αριστερά, για μένα είναι, το πιστεύω ακράδαντα, ότι έγινε μόνο και μόνο για τα τριάκοντα αργύρια του Ιούδα. Το ότι υπάρχει, ναι, το άλλο το δημιούργησαν για να εισπράττουν, για να έχουν. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά τώρα η πίστη μας να είναι πιο ζωντανή μέσα. Και να το πιω ακόμα οτιδήποτε και να μην πάω τίποτα. Έχω πίστη. Έχω αγάπη. Ή με δίκησε και μου πει έτσι εμένα. Και σε λίγο, δεν θα αργήσουμε, όσο και να αργήσουμε. Αρχίζουμε τα πολιτικά. Καλύτερα το λέω. Και το εγώ είμαστε μεταξύ μας. Τι έχουμε να βγάλουμε μεταξύ μας. Για ποιο λόγο. Ποιο λόγο να σας δουλεύει. Να έχουν φαγούρα εμείς και εκείνοι να τρώει και να πίνουν. Δεν πήραν αυξήσεις το καλοκαίρι τρεις φορές. Πήρε ο εργάτης, πήρε ο δημόσιος υπάλληλος, πήρε κανένας άλλος τίποτα περισσότερος. Δεν πήρε κανένας. Αυτοί τρώνε και πίνουν και εμείς οικονόμαστε. Να βγάλουμε αυτό που λέω, επαναλαμβάνω, μίσους από μέσα μας. Και κρίση και κατάκτηση. Γιατί όλα αυτά είναι τι, μια φωλιά τα οποία τα καλύπτει το εγώ. Και ξεσπάει. Όταν ξεσπάει και ρίχνει ό,τι μπορεί να ρίξει. Είτε λάσπη, είτε ακόμα άδικη λάσπη να ρίξει ακόμα. Παρά μόνο τι. Γιατί ακριβώς εδώ τώρα βλέπουμε τη Μάρθα να σκοτώνεται. Η Μαρία να βλέπει, να ακούει. Γιατί ακριβώς δεν είχε ξανακούσει. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. που δεν τον έχουμε ακούσει, δεν τον έχουμε ζήσει. Πόσοι από εμάς εδώ μέσα αυτή τη στιγμή μελετάμε τη Γραφή, την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη περισσότερο, αλλά είναι από Ορθόδοξον γαλμένη, όχι Προτεστάντικα, ούτε Παπικά, ούτε ακόμα Χιλιαστών, ούτε ακόμα τι. Όλα αυτά τα οποία σκορπάνε τα καταδίνουν φτενά. Και εκείνοι ακόμα που τα πουλάνε κρυβά και εκείνοι λάθος κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν τα πράγματα βλέπουμε ότι τι. Έχουν επακόλουθα και τα επακόλουθα για μένα είναι τι. Τα 30 γύρια του Ιούδα. Εδώ ήταν βεβαίως και ο εγωισμός της Θεσσαλίας. Γιατί αυτοί να κάθεται και εγώ να κουράζομαι. Ό,τι μπορείς να κάνεις ανθρωπιά, κάνω. Παιδί δεν το κάνει ο άλλος. Να μην το κάνω κι εγώ. Τι όνομα το θέλω. Κάπου πρέπει να βάλουμε κάτι μια τελεία στον εαυτό μας. Να συνειδηστούμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν θα ήθελα να το κάνει όλο σε μένα. Εγώ το κάνω στον άλλο. Είναι ανάγκη η φιλοξενία αυτή που κάνει στο σπίτι και μάλιστα ο Ευαγγελιστής Λουκάς τους έχει σαν ξένο. Ακριβώς γιατί έβλεπε την ψυχρότητα. Έβλεπε την ψυχρότητα που είχε ακριβώς η Μάρθα. Και όταν αγανάκτησε πλέον, μπούκουσε, «Κύριε, τι δεν αφήσεις και κάθεται, πες να με βοηθήσει». Μάρθα, Μάρθα, μελυνάς και τριβάζεις περίπτωτα. Πες μου τώρα εσείς και εγώ και ο καθένας μας. Να μην βγάλουμε άψη. Να μην βγάλουμε την άψη. Έχουμε τέτοιο μικρόβιο μέσα. Να επιδείξουμε. Έχουμε τέτοιο μικρόβιο μέσα. Όταν προσφέρουμε να έχουμε πραγματική αγάπη και ταπείνωση. Έχουμε πραγματικά τι. Εγώ ό,τι μπορώ και ό,τι μπορείς και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μας λέει να κάνουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε. Ένα ποτήρι, αν θυμίστε καπαλού, και όποιος μελετάει τη Γραφή, κάποτε είχαν κοιτία κοιτία σε διάφορα αεροδρόμια για να ρίξουν ο κόσμος για τους φτωχούς. Πέρασε και μια φτωχιά. Και έριξε τα λίγα λίγα. Τρεις δεκάρες Ελλήνες. Γιατί αυτά είχε. Φόρμο. Και ο Χριστός είπε. Ταράχτηκε το κητίο αυτή την ώρα. Γιατί όλοι έριξαν εκ το περισσεύματος. Αυτοί από το υστερήματος. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτός είναι ο σεβασμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ορθοδοξία. Γιατί θέλουν να μας οδηγήσουν τώρα οι δύο. Γιατί λες και έχουμε μομπούς. Καμία διαμαρτυρία. Αν συντρώγουμε, αν συμπίνουμε, αν συλλειτουργούμε τον Πάπα. Τον Άγιο Κοσμά τον γιορτάσαμε. Μάρθα λέει, τον Πάπα να καταράσει αυτό σαν αιτία. Τώρα εμείς τι κάνουμε. Αυτό τον έχουμε Άγιο. Και εγώ βγάζω πέρασμα ότι είναι πιο Άγιος από τον Άγιο. Αυτό λιγάκι μπαίνει πολιτική πίσω από αυτά τα πράγματα. Μπαίνουν άλλα πράγματα. Και δεν αφήνουν πραγματικά το Πνεύμα του Άγιον. Όχι δεν το αφήνουν και δεν μπορεί. Μπορεί, αλλά δεν θέλει με βία να μην. Δεν το δεχτώ. Να είμαι διψασμένος. Να μάθω να έχω αγάπη, να έχω σεβασμό. Να σέβομαι πραγματικά τον συνάνθρωπό μου και εγώ να προσπαθήσω να τον αδικήσω ή να τον εκμεταλλευτώ ή οτιδήποτε άλλο που μαθήν, να βρω κάτι να τον κατηγορήσω οτιδήποτε. Πόσα πράγματα ο καθένας μας που κάνει προσφάλματα. Και πάλι ο Θεός λέει, μετανόησον άνθρωπέ μου, μετανόησον και πάλι συσάζεσαι. Αλλά αν μένεις αμετανόητος και μένω αμετανόητος, τότε αλίμονά μας. Και Κύριε, πώς πες να με βοηθήσει. Μάρθα, Μάρθα, μερινάς και τριβάς περί πολλά. Μαρία δεν την αγάπη, μερίδα και σε λέξη. Η τι σου κατερευθείς στην αυτή. Είναι κάτι που είναι πραγματικά. Άλλο είναι, πρόσεξε, να είναι καλός διαχειριστής κάπου. Κι άλλο είναι, γιατί υπάρχει και απένταρος ο λάδος. Και ένας ακόμα διαχειριστής, πραγματικά. Σωστός κατά Θεόν. δίχως αδική, δηλαδή να μην τα θεωρεί δικά του, αλλά να τα διοικεί σωστά, δεν τον εμποδίζει η πόρτα να μπει στον παράδεισο. Αν όμως είναι δικά μου, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Άφρον, άφρον, τάφτε τη νυχτή, την ψυχή σου πετώσα σου. Α, τι μέσα στην είστε. Άνω κάτω, τι να κάνω, εγώ δεν το προλαβαίνω. Τα πράγματα έτσι οδηγούνται. Ενώ είναι επίγεια, ενώ είναι στρωμένα, ενώ μπορεί να γίνουνε, μπορεί να τα κάνουμε, να δώσουμε αυτόν τον πολιτισμό που αξίζει να δώσουμε στον κόσμο. Γιατί περισσότερο πολιτισμό το μας έδωσαν ψεύτικον και μας πήρανε και μας τον έκρυψαν. Και σε λίγο, δεν ξέρω, εσείς θα το δείτε αυτό το πράγμα, πολλοί συγγραφείς ξένοι θα γράψουνε ελληνικά βιβλία. Γιατί εμείς οπωσδήποτε δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό, είναι δυνατόν να μάθει ελληνικά? Και θα έχει και δύο αποκτηστάς. Πώς θα γίνει? Να μην μάθει να παρακολουθήσει το παιδί, θα γίνει? Να βγάλει το παιδί για μένα, ναι. Γιατί έχω 54 χρόνια με τα παιδιά. Να βγάλει το παιδί. Βεβαίως και το δημοτικό και το γυμνάσιο και τότε τι. 10 γλώσσες να μάθει, θα έχει ρίζες δικές του μέσα. Ενώ έτσι θα βάλει ξένες ρίζες. Και αρχίσαμε. Δεν με κοιτάει που τα χασομάτι, δεν λέμε και τα άλλα. Και τι κάνουμε αντιόλους, και τι σπουδαίου κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι μόνοι μας ρίχνουμε θηλιά. Αυτοί τον πολιτισμό μας τον παίρνουνε και εμείς παίρνουμε τα χαζά τους. Έτσι έπαθε και η Μάρθα. Μπορεί να δούλεψε, αλλά γανακτούσε και όχι με την καρδιά της. Γι' αυτό λοιπόν μην νομίζουμε ότι μας θέλουν το καλό οι ψευτοσύμμαχοι, οι ξένοι. Άφηστε το αυτό. Άλλη φορά θα έρθει καιρός που θα τα πω πιο ομά, γιατί έχω ζήσει ορισμένα πράγματα. Και τα πράγματα οδηγούνται εκείνο που μοιάζει με ένα τι. Μπορεί να έχουμε ένωση με τον Θεό. Μπορεί να αγαπάμε πραγματικά τον συνάνθρωπο, δίχως μίσους, δίχως αντιπάθεια. Κράτα το παιδί μου, κράτα με χρειά. Κράτησε το, εντάξει.
1: Τι.
0: Αυτό είναι να κάνουμε. Το είχαμε και χθες. Πώς θα το κάνουμε. Το να κάνουμε. Και δεν καταλαβαίνω ότι φορτωνόμαστε ραδιενέργεια. Λοιπόν, και σε λίγο θα μορφωθούμε.

και αυτών των ενβλαχέρνες, αρχείων, εξεφόδου και κρατικότες. Την χάνουν δε χαρακτηριστικά τα ακόλουθα σε μετάφραση στοιχεία από τον ιστορικό και αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων της καταστροφής, Νικήτα Χωνιάτη, δια των οποίων από το μέγεθος της ανοσιουργίας των σταυροφόρων μέσα στον ναό της Αγίας Σοφίας, το θείον αυτής εμολύνθη δάπεδον. Γράφει λοιπόν ο Χωνιάτης: «Το δε φρικτό και το να ακούς ακόμη ή το να βλέπεις το θείον αίμα και σώμα του Χριστού να χύνεται κατά γης και να ρίπτεται εδώ και εκεί. Άλλοι να αρπάζουν τα τιμαλφή από τα οποία, αφού αφαιρούσαν τα πολύτιμα κοσμήματα, τα έσπαζαν, ενώ άλλοι τοποθετούσαν στα κάνιστρα άρτο και άγια ποτήρια δια να τα χρησιμοποιήσουν στα δικά τους τραπέζια». Η πρόδρομη του Αντιχρίστου, προάγγελη της προτεργασίας των πλέον ασεβών πράξεων, τα όσα μέγιστα ασεβήματα διέπραξαν μέσα στην Αγία Σοφία, ούτε τα αυτιά μας μπορούν να ακούσουν. Η μεν φιλόξενος Αγία Τράπεζα κατατεμαχίστηκε και διασκορπίστηκε από τους λαφυραγωγούς, όπως ακριβώς και όλος ο ιερός πλούτος με την απέραντη ωραιότητα. Παράστη δε ανάγκη να μεταφερθούν μερικά από τα λάφυρα και τα πανάγια σκεύη και έπιπλα του ναού, που ήσαν σπάνια ως προς την τέχνη και την ύλη, ακόμη και το καθαρό ασήμι που ευρίσκεται μέσα στο περίφραγμα του Αγίου Βήματος και καθιστούσε εκπληκτικό τον άμβονα που τον εστόλιζε ο Χρυσός. Προς τον σκοπό αυτό εισήγοντο σαμαρωμένα υποζύγια μέσα στο ναό, εκ των οποίων μερικά, επειδή είχαν γλιστρήσει από την στριπνότητα του δαπέδου και δεν μπορούσαν να σταθούν όρθια, τα εξεκένδυσαν με μαχαίρια και από την κόπρο των εντέρων τους και το αίμα που χύθηκε, μολύνθηκε το θείο δάπεδο του ναού. Συγχρόνως, ένα πορνικό γυναικάριο ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο, αφήκεν επ' αυτού άσεμνον μέλος του σώματός του και εχόρευσε μέσα στο ναό, υβρίζοντας τις ιερές τελετές της θρησκείας μας. Ακόμη οίκουες μέσα στους στενοπούς δρόμους, θρήνους, κλαθμούς και οδυρμούς και μάλιστα μέσα στις εκκλησίες, εκτός από ολοφυρμούς, γοερές φωνές γυναικών, έβλεπες και ανδραποδισμούς, διασπασμούς και το συναφότερο βιασμού σωμάτων.

γεγονός ότι η Λαιλασία των Λατίνων ευεβήλωσε κάθε ιερό και όσιο μέσα στην Αγία Σοφία και δεν εδίστασαν να πάρουν τα περισσότερα από τα πολύτιμα κοιμήλια του ναού, εν τούτης η θερμή πίστη των Βυζαντινών με τη βοήθεια της Παναγίας των Βλαχερνών, προστάτηδος της πόλεως, διέσωσε εκ των κινδύνων εκείνων άφθαρτη τη σεπτή ζώνη της Θεομήτωρος ως αγίασμα των πιστών. Παραμένει δε ακόμη άγνωστο πού και πώς η πίστη εκείνη την διεφύλαξε 150 ακόμη χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι δηλαδή της εποχής του αυτοκράτορα Ιωάννου VI Κατακουζινού 1347-1355, ο οποίος και έμελε μετά την ενθρόνησή του σε μοναχό να την δωρήσει στη βασιλική και αυτοκρατορική μονή του Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. Για τις αρπαγές και καταστροφές εκείνες που αποτελούν το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας κατά τον διαπρεπή Άγγλο-Βυζαντινολόγο Στίβεν Ράνσιμαν, βέβαιον παραμένει ότι οι Βυζαντινοί δεν συγχώρησαν ποτέ τους Λατίνους. Τέλος, ως προς το τμήμα του Σταυρού που περιείχε τίμιο ξύλο και που οι Βούλγαροι είχαν κλέψει από την Αγία Σοφία στη διάρκεια της επιδρομής τους κατά της Κωνσταντινούπολης το έτος 1180, αυτό περιήλθε στην κατοχή των Σέρβων μετά από τους νικηφόρους πολέμους κατά των Βουλγάρων. Επί της εποχής δε του μεγάλου Σέρβου ηγεμόνος Στεφάνου Δουσάν, τότε που η Σερβία ανεδείχθη το ισχυρότερο κράτος στην περιοχή των Βαλκανίων, οι Σέρβοι το εδόρισαν στη Μονή Βατοπεδίου λόγω των εκκλησιαστικών δεσμών που προϋπήρχαν μεταξύ Σερβίας και Αγίου Όρους από τον 12ο αιώνα, όταν Αγιορείτες μετέδωσαν σε αυτή τον μοναχικό βίο.

0: χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
1: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακενάκης Βαγγέλης. Καρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
7: Γεωφως.
8: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
7: Γεωφως.
8: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διάθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπαρέτι.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
8: Ώρα Ελλάδος 9.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς Οσίων Γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Και σήμερα, εδώ στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, στην Παντοκρατορινή Καψάλα, θα επικοινωνήσουμε για άλλη μια φορά με τον γέροντα της αδελφότητος, τον πατέρα Ιωακήμ, ο οποίος θα μας ερμηνεύσει, θα μας αποκωδικοποιήσει σωτηριώδη νοήματα και μηνύματα από τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην κυρία Θεοτόκο. Πριν περάσουμε στην συνομιλία μας με τον γέροντα, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή της επικοινωνίας αυτής ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων».

άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό δια της υπακοής. Συσταυρώνεται και συνδοξάζεται. Διαβαίνει μαζί του την στενή και τεθλιμμένη οδό, η οποία οδηγεί στην Ανάσταση. Η υπακοή γίνεται το όχημα που οδηγεί ασφαλώς στην χαμένη ελευθερία. Όχι απλώς την ανθρωπίνη ελευθερία, αλλά την ελευθερία εκείνη η οποία λέγεται θέωση, δόξα. Μέσα στον όρο υπακοή ενυπάρχει η ιδέα της επανορθώσεως, της αποκαταστάσεως, η οποία είναι πολύ ουσιώδης και μας βοηθεί να κατανοήσουμε το γιατί πάντοτε στο πλαίσιο της παραδόσεως δόθηκε τόσο μεγάλη σημασία στην αρτή της υπακοής. Δόθηκε διότι αποτελεί το μονοπάτι δια του οποίου επιστρέφουμε στον Θεό. Η υπακοή είναι η στάση της ολοκληρωτικής επιστροφής του απελευθερωμένου ανθρώπου, ο οποίος ήταν δέσμιος της αμαρτίας και αποδεσμεύθηκε δια της χάριτος. Όταν η λυτρωτική χάρη του Θεού συντρίψει τα δεσμά της αμαρτίας και ο άνθρωπος απελευθερωθεί, τότε καλείται να προχωρήσει προς τον Θεό δια της υπακοής. Για να βαδίσει κανείς τον δρόμο της υπακοής, πρέπει πριν απ' όλα να είναι ελεύθερος. Ελευθέρους μας έκανε ο Χριστός, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Ο Κύριος, αναμάρτητος ον, δεν ήταν υποτεταγμένος ούτε στον πόνο, ούτε στον θάνατο. Τους δέχθηκε με πλήρη ελευθερία, την οποία διατήρησε κάθε στιγμή. Υπήκουαν εις αυτόν και ο πόνος και ο θάνατος. Αυτά ως προς την υπακοή. Από την άλλη, παρακοή σημαίνει βγαίνω, απομακρύνομαι από την ακοή του Θεού, φεύγω από τον χώρο της βασιλείας του. Αντιστοίχως, υπακοή σημαίνει επιστρέφω στον χώρο όπου ακούεται συνεχώς η φωνή του. Ένα από τα κύρια εμπόδια για να φτάσει κάποιος στην κατάσταση που μας υποδεικνύουν οι εντολές του Χριστού είναι ο εγωισμός. Η υπακοή είναι η καλύτερη οδός για να νικήσουμε την συνέπεια αυτή του προπατορικού αμαρτήματος. Το δύσκολο βεβαίως είναι το πώς η αρετή της υπακοής επανευρίσκεται μέσα στην μοναχική ζωή, με την μορφή της υπακοής σε έναν άνθρωπο. Η μοναχική υπακοή απαιτεί να αρνηθούμε όχι μόνο αυτό που έχουμε, αλλά και αυτό που είμαστε. Μοναχική υπακοή είναι η πλήρης και άνεφορον απάρνηση του εαυτού μας. Όχι με εξωτερική πειθαρχία, όχι η υποταγή σε κάποιον άλλο για ένα διάστημα, αλλά η μόνιμη και αμετάκλητη απόφαση απαρνήσεως του εαυτού μας. Απόφαση ελεύθερη, καθώς η μοναχική υπακοή προϋποθέτει από μέρους μας απόλυτον ελευθερία. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται ο πυρήνας της ολοκληρωτικής αυταπαρνήσεως του μοναχού.

0: Και τώρα, γέροντα, η ναυαρχίδα της παρακλήσεως.
1: Ναυαρχίδα, ωραίο είναι. Τι λες ναυαρχίδα?
0: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών.
1: Του αξίζει λοιπόν. Αυτό σημαίνει άξιον εστίν. Είναι άξιον και δίκιον που λέμε σε ένα άλλο ήμουν, άξιον και δίκιον. Λοιπόν, είναι άξιο και το αξίζει η Παναγία να την υμνούμε και να την μεγαλύνουμε εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι για όλα αυτά τα οποία μας δίνει. Είπαμε και σε άλλη ευκαιρία και σε άλλη στιγμή, ερμηνεύοντας, παρουσιάζοντας με τα ταπεινά μας λόγια αυτόν τον ύμνο, ότι η Παναγία είναι το άπαν. Η Παναγία προσφέρει τα πάντα. Λοιπόν, είναι άξιον και δίκιον εμείς να την υμνούμε και μαζί με τους αγγέλους να την μεγαλύνουμε. Και θα πω στο σημείο αυτό σχεδόν όλοι, μπορεί να μην ξέρουμε τα άλλα κομμάτια της παρακλήσεως, αν και πολλοί, όπως είπα, την ξέρουν απέξω την παράκληση και την έχουν κανόνα να το λένε συνέχεια. Ωστόσο, αυτό το τελευταίο, την αυαρχίδα που είπες, τον επίλογο, το επισφράγισμα, ή αν θέλεις την κορυφή, αν πούμε ότι είναι μια πυραμίδα ύμνων και δεήσεων προς την Παναγία, αυτή η παράκληση, ο κανόνας, η κορυφή της πυραμίδος είναι αυτό. Το ξέρουν όλοι. Όποιον να ρωτήσεις, άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει το τόκον, την αημακάριστον. Μακάρι είμαστε εμείς απλώς. Ενώ η Παναγία είναι αημακάριστος. Πάντα και πάντοτε, εις τους αιώνας των αιώνων και παναμόμητον. Άμωμος, υπερθετικός. Καμιά φορά λέμε υπερθετικούς και για τους ανθρώπους. Ναι, εγώ καμιά φορά με λένε πανοσιολογιότατο και στενοχωριέμαι. Σιγά, ας είμαι λόγιος, παν λόγιος, πανόσιος και είμαι και πανοσιολογιότατος. Κάποιος είπε όπου είναι ο υπερθετικός, λιποθετικός. Έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι υπερβάλλουμε. Στην Παναγία και στο Θεό και στους Αγίους να λέμε τέτοια, αλλά στους ανθρώπους λίγο είναι υπερβολές. Βέβαια, εκφράζουμε και έτσι τον σεβασμό μας και την αγάπη μας σε ένα πρόσωπο. Την
2: αυροφροσύνη.
1: Και την αυροφροσύνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην Παναγία της ταιριάζει. Και παναμόμετος είναι, και πάναγνος είναι, και όλα στον υπερθετικό βαθμό τα έχει η Παναγία. Και καλώς κάνουμε και τα λέμε με τους ύμνους και τη μεγαλύνουμε. Πάλι επαναλαμβάνω, το αξίζει. Το άξιον εστί, αυτό είναι. Το αξίζει η Παναγία. Ενώ οι άνθρωποι δεν το αξίζουν πάντα. Ήταν ένας και τον έκανε Χρυσόστομο. Και είπε μια κουβέντα μια φορά, άσχημη μπροστά μου. Τον εφώναξε, έλα το παιδί μου, να αλλάξει το όνομά σου. Λέει, γιατί για να ανοίξω, αλλάξω το όνομά μου? Γιατί Χρυσόστομο σημαίνει να βγάζει χρυσές κουβέντες από το στόμα σου, του λέω, και εσύ έβαλες μια βρώμικη κουβέντα από το στόμα σου. Να αλλάξει το όνομα, δεν είσαι Χρυσόστομος, αλλά είσαι ασεβέστατος. Ασεβέστατος είμαι. Αν το ξαναπείς, θα σου αλλάξω το όνομα. Θα σου βάλω άλλο όνομα. Όπως πολλές φορές άλλους που έχουν ονόματα που δεν είναι χριστιανικά, τους αλλάζουν το όνομά τους. Θυμάμαι μια γυναίκα και είναι και πολύ καλή, να πούμε, και είναι μέσα στην εκκλησία, τη λένε Σουλτάνα. Λέω, παιδάκι, να σου λέω ένα άλλο όνομα. Δεν μπορώ να σε αποκαλώ Σουλτάνα και Σουλτάνη, Τουρκάλα είσαι. Γιατί σε βάλαν Σουλτάνα? Λέει, να από το Σόι και λοιπά. Εγώ θα σου λέω Μαρία. Το όνομά σου από σήμερα για μένα είναι Μαρία. Και τη λέω Μαρία. Μάλιστα, σε μερικούς ανθρώπους έτσι, που δεν ξέρω τα ονόματά τους, τους μνημονεύω ο Χρήστου και Μαρίας. Λέει, γιατί? Του Χριστού το όνομα να έχει αυτό που δεν ξέρω το όνομά του, και της Μαρίας της Παναγίας το όνομα, γιατί που δεν ξέρω το όνομα. Χρήστου και Μαρίας είναι όλοι μέσα είναι. Βλέπεις τι κάνουμε εμείς οι παπάδες. Ναι, τέτοια. Λοιπόν, η Παναγία είναι η αξιομακάριστος και η παναμόμητος, μάλιστα, που τα αξίζει όλα.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ.
1: Εκεί τώρα είμαστε.
0: Και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ.
1: Πόσο ψηλά την έχει και ο ποιητής και η Εκκλησία μας την Παναγία, και όπως σας είπα, όχι απλώς διότι έχει τα δευτερία της Θεότητος, όχι διότι γέννησε μόνο τον Χριστό, αλλά διότι και οι άγγελοι ακόμα έτσι την λένε. Αυτόν τον ύμνο δεν είπα, αυτός αγγελικός ύμνος είναι. Και είναι υπεράνω των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και είναι υπεράνω των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων η Παναγία. Πώς να μην την αγαπούμε και πώς να μην την υμνούμε τόσο ψηλά που στέκεται. Πολύ σωστά η Παναγία μας την έχει βάλει στο τέμπλο δίπλα στο Χριστό, και πάνω που είναι σταυρωμένος πάλι εκ δεξιών του Χριστού είναι εκεί η Παναγία. Την μια μεριά είναι ο Ιωάννης, από την άλλη κάτω στο τέμπλο είναι πάλι δίπλα στο Χριστό η Παναγία, και στην εικονογραφία την έχει δώσει αυτή την υψηλή θέση, και στην υπνογραφία την υψηλή θέση, αλλά και στην καρδιά μας μέσα έχει αυτή την υψηλή θέση η Παναγία. Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ασυγκρίτως. Ασυγκρίτως σημαίνει δεν μπορεί να φτάσουν και οι αρχάγγελοι ακόμα. Και πάνω είναι η Παναγία. Πώς να μην την ευλαβούμε? Και απορώ με μερικούς ανθρώπους που δεν ελαβούν την Παναγία. Και όπως σεβούν στην Παναγία και την υβρίζουν. Πω, πω, πω, αυτή, αυτή. Μάλιστα.
0: Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον. Το τονίζει,
1: πάλι, όντως.
0: Σε μεγαλύνω.
1: Προηγουμένως είπε κυρίως Θεοτόκον, τώρα λέει όντως Θεοτόκον, γιατί πραγματικά είναι, γιατί εκεί που υπήρξε το μεγάλο θεολογικό πρόβλημα για την Παναγία ήταν σε σύνοδο μέσα, αν είναι Χριστοτόκος ή αν είναι Θεοτόκος. Όντως Θεοτόκος η Παναγία, και οι πατέρες με απόφασή τους, μάλιστα με εισήγηση του Αγίου Κυρίλου του Αλεξανδρίας, αυτός ο οποίος επέμεινε πολύ στον τίτλο της Θεοτόκου και είπε τα ωραιότερα πράγματα για την Παναγία, είναι ο Κύριος Αλεξανδρίας. Λοιπόν, η Παναγία είναι η Θεοτόκος, και ας γαυγίζουν, ας ορίονται, ας λένε οι αιρετικοί ό,τι θέλουν. Για μας δεν είναι μια καλή γυναίκα, όπως λένε, έτσι λένε αυτοί οι αιρετικοί, οι Ιεχωβάδες και άλλοι, ήταν μια καλή γυναίκα, γι' αυτό γέννησε το Χριστό. Για μας δεν είναι απλώς μια καλή γυναίκα που γέννησε τον Χριστό, αλλά είναι κυρίως και όντως Θεοτόκος, η οποία έφερε τον Χριστό των Θεών και όχι άνθρωπων, των Θεάνθρωπων, των Θεών έφερε στον κόσμο, γι' αυτό και είναι υπεράνω αγγέλων και αρχαγγέλων, και γι' αυτό στην καρδιά μας έχει την πρώτη θέση.

0: Να συνεχίσουμε, Γέροντα, με τα μεγαλινάρια της. Ας φανταστούμε τώρα ότι ο ιερεύς, εσείς, ο πατήρ Φιλίμων, οποιοδήποτε ιερεύς, στο Άγιον Όρος, έξω στον κόσμο, θυμιάζει την Παναγία μας, την εικόνα. Την υψηλωτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπιδόνων ηλιακών. Τι εικόνα είναι αυτή,
1: Γέροντα? Αυτά τώρα, ό,τι και να πω εγώ με τη γλώσσα μου, δεν μπορώ να τα εκφράσω. Αυτά μόνο τα αισθάνεται κανείς. Την υψηλωτέραν των ουρανών, γιατί το πιο ψηλό πράγμα για μας είναι ο ουρανός. Όσο πάει μέσα, απέραντος είναι ο ουρανός. Κι όμως η Παναγία είναι υψηλωτέρα. Τι θαυμασμό είχε αυτός ο άνθρωπος που έγραψε αυτόν τον κανόνα, Πώς τα έβλεπε. Κι εγώ μπορεί να αισθάνομαι, αλλά δεν έχω το ανάλογο λεξιλόγιο ίσως να τα εκφράσω. Υψηλωτέρα λοιπόν, δεν υπάρχει υψηλότερο τίποτα από την Παναγία. Εκεί επάνω ψηλά την έχουμε την Παναγία. Την υψηλωτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπιδόνων ηλιακών. Οι ακτίνες του ήλιου πραγματικά λάμπουν τόσο πολύ που άμα τις κοιτάξεις κατάματα, τα μάτια σου κλείνουν. Θαμπώνουν. Δεν μπορεί να κοιτάξει τον ήλιο κατάματα, μπορεί να πάσει καμιά βλάβη. Λοιπόν, και η Παναγία λάμπει περισσότερο από τις ακτίνες του ήλιου. Και αυτό τι σημαίνει? Τονίζει το μεγαλείο της το πρώτο και την καθαρότητά της το δεύτερο. Είναι υψηλότερα των ουρανών, όπως η θρόνη των μεγάλων βασιλέων και λοιπά, υψηλότερη από όλους τους άλλους θρόνους. Η Παναγία έχει τον θρόνο στους ουρανούς επάνω και είναι υψηλότερα. Αυτό σημαίνει το μεγαλείο της Παναγίας. Το άλλο που είναι καθαρωτέρα λαμπιδών ηλιακών δείχνει την αγνότητα της Παναγίας και την αρετή της Παναγίας. Όπως λάμπει ο ήλιος, έτσι λάμπει και η δική σου η αγνότητα. Σαν τον ήλιο, ακτινοβολεί η Παναγία. Και χαίρομαι πολλές φορές γιατί έχω δει σε εικόνες, και εδώ στη Σκήτη έχουμε εικόνες, που το φωτοστέφανο γύρω που έχει η Παναγία είναι με ακτίνες. Αυτό που λέει τώρα ο ύμνος ακριβώς είναι. Δεν είναι μια γραμμή, όπως συνήθως βάζω μια γραμμή ή ένα στεφάνι φωτεινό γύρω-γύρω στα πρόσωπα της Παναγίας και των Αγίων, αλλά ο αγιογράφος, πολύ σωστά, ίσως και επηρεασμένος από αυτό που διάβασε στο μαρακτικό κανόνα, κάνει εξακτηνωμένο το φωτοστέφανο ότι είναι οι ακτίνες αυτές οι οποίες βγάζουν προς τα έξω το φως της Παναγίας, τη λάμψη της, την αγνότητά της.
0: Και συνεχίζει το μεγαλινάριο, την λυτρωσαμένην ημάς εκ της κατάρας, την δέσποιναν του κόσμου ύμνης τιμήσομεν.
1: Έτσι, μας ελευθέρωσε η Παναγία, διότι έφερε τον Χριστό στον κόσμο από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος. Αναφερθήκαμε για σε αυτό και σε άλλη στιγμή και ευκαιρία. Τώρα να πούμε ότι η μεγαλύτερη ευεργεσία της αυτή είναι. Ότι ενώ ήμασταν καταδικασμένοι, η Παναγία μεσολάβησε, έγινε αυτό που έγινε για τις ενανθρωπίσεις του Χριστού και λυτρωθήκαμε από την κατάρα. Κατάρα, ναι, μεγάλη κατάρα. Επί την ευκαιρία να πω, εδώ καλή μπορεί να λέει κατάρα, αλλά κανέναν άνθρωπο, παρακαλώ να μην υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο να καταργέται. Ευλογείτε και μη καταράστε. Δυστυχώς ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως κάτι γυναίκες το κάνουν, και καταργούνται τον εχθρό, τη γειτόνισσα,
2: το σύζυγο
1: και καμιά φορά και τα παιδιά. Έχω παράδειγμα ένα, νομίζω το ξαναείπα σε αυτές τις εκπομπές, βλέπετε είναι συνειρμός παραστάσεων. Ήρθε μια φορά σε μια πόλη που ήμουνα πριν έρθω στο Άγιον Όρος και μου είπε, Γέροντα, το παιδί μου το σκότωσα. Λέω, πώς το σκότωσες το παιδί σου? Λέω, νόμισα ότι έκανε καμία έκτρωση και σκότωσε το παιδί της. 18 χρονών μου λέει το σκότωσα. Και πώς το σκότωσε, κύριε μου? Εγώ πάει με την απορία. Να λέει, δυστυχώς έλεγα μια κατάρα και δεν είχα συνέστημα τι έκανα. Τι κατάρα λέγεις, παιδί μου? Νόμιζα για το διάβολο. Συνηθίζω να λένε να πας στο διάβολο. Όχι αυτό, μου λέει, χειρότερο έκανα. Έλεγα στο παιδί μου, λέει, τα κομμάτια σου να δω. Τα κομμάτια σου να δω. Ασυνέστητα το είχα ακούσει απαλού και εγώ και το έλεγα, λέει, και μια μέρα μου το φέραν σε ένα τσουβάλι μέσα 30 κομμάτια από ένα τύχημα που έγινε. Κόπηκα τα κομμάτια του και είδα τα κομμάτια του παιδιού μου. Αυτό το λέω τώρα αποτρόπαιον δι και συνιστώ στις μάνες και στους πατεράδες, ιδιαίτερα στις μάνες, μη τυχόν και καταραστούν, όχι μόνο τα παιδιά. Να ευλογείτε και μη καταράστε. Την ευχή σας να δίνετε. Ευχέ γονέων στηρίζει θεμέλια οίκων. Η μάνα πρέπει να εύχεται για το παιδί της και να παρακαλεί. Πολλές φορές λέω, μη μαλώνετε τα παιδιά σας. Και οι συμβουλές λίγες να είναι. Πιο πολύ προσευχή να κάνετε. Με τα γόνατα να μιλάτε στην Παναγία. Και μου λέει κάποιος, καλά, τα γόνατα μιλάνε. Άμα γονατίζεις κάτω στην εικόνα της Παναγίας και κάνουν κάλο τα γόνατά σου, ακούει τότε η Παναγία και εκείνα που θα ήθελες να πεις εσύ τα λέει εκείνη στο παιδί σου. Και εκείνα που θέλεις να κάνεις εσύ στο παιδί σου, τα κάνει η Παναγία. Συνεπώς, δόθηκε ευκαιρία από αυτήν την κατάρα που ακούγαμε τη λέξη κατάρα μέσα στον ύμνο. Μας ελύτρωσε η Παναγία από την κατάρα την προπατορική. Για να πω στους ακροατές, μη τυχόν και από καμιά και κανένα στο στόμα βγουν λόγια κατάρες. Φοβερό πράγμα η κατάρα είναι. Και όπως ακούει τις ευχές ο Θεός της μάνας, ακούει και τις κατάρες. Και λένε για την κατάρα, η άδικη κατάρα γυρίζει, λέει σαν την άδικη κατάρα και πέφτει πάνω στο κεφάλι αυτών που την λέει. Τι φοβερά πράγματα, Γυρίζει άδικη, γιατί λένε κάποιον που γυρίζει έτσι, άνθρωποι, σαν την άδικη κατάρα γυρίζει. Η άδικη κατάρα, επειδή δεν είναι δίκιο, καταργέσει έναν άνθρωπο, αυτός δεν το αξίζει. Γυρίζει, λέει και πέφτει πάνω στο κεφάλι. Τώρα σε αυτή τη μάνα που είπε αυτό, τα κομμάτια να δω, στο κεφάλι τη έπεσε. Γιατί το παιδί που σκοτώθηκε και έγινε 30 κομμάτια, αυτή πόνεσε, εκείνος πέθανε, τελείωσε. Αυτή η γυναίκα, ώσπου να πεθάνει, τι βάσανο θα έχει ότι σκότωσε το παιδί τη, όπως το είπε σε μένα. Αυτά τα είπα ως παράδειγμα προς αποφυγήν, παρακαλώ και πάλιν και οικετεύω όλους τους ακροατές, άντρες και γυναίκες, να μην λέτε ποτέ κατάρες. Μόνο ευλογίες.
0: Όπως γέροντα και αυτό που είπατε προηγουμένως, προσθένουν στον σατανά. Και, την έχουν έτσι πολύ απλή έκφραση μερικοί. Τους λες και κάτι μια φορά, εντυπωσιάζουν και λένε άστο!
1: Ναι. Είναι μια κακή συνήθεια. Πολλές φορές δεν ξέρουν τι λένε. Μην νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που λένε άσχημα λόγια τα λένε συνείδητα. Από κακές συνήθειες. Από τώρα με έφερε ο ένας λόγος, φέρνει τον άλλον. Σε μια ομιλία που έκανα τελευταία σε μια πόλη της Βορείου Ελλάδος, εδώ της Μακεδονίας μας, μίλησα για τα αμαρτήματα της γλώσσας. Ανάμεσα στο πήρε και η κατάρα. Και τους είπα μια τουρκική λέξη, αλλά τώρα ντρέπουμε να την πω στο ραδιόφωνο. Δεν θέλω να την πω. Την έλεγα κι εγώ όταν ήμουν παιδί, παίζαμε τα παιδιά μεταξύ μας. Το ακόμα τους μεγάλους που λέγανε μια δυσύλλαβη λέξη τουρκική. Μπορεί να κατάλαβες ποια είναι. Την έλεγαμε και όταν πήγα στην Τουρκία. Λοιπόν, πήγαμε στην Τουρκία και ένας καθηγητής Τούρκος που είχαμε εκεί στο σχολείο και μας μάθαινε την τουρκική γλώσσα, μας λέει: εσείς οι Έλληνες, λέει, από τους Τούρκους μόνο τα άσχημα αντιγράφετε. Λέω κι εγώ, τι λέει αυτός τώρα. Μόνο τα άσχημα αντιγράφουμε. Έχουμε μια άσχημη λέξη εμείς οι Τούρκοι, λέει, μια ύβρη. Δεν είναι βλασφημία των θείων. Μια άσχημη, πολύ πρόστιχη κουβέντα και πήγα στην Ελλάδα, λέει, και την άκουσαν, τη λένε οι Έλληνες. Σας παρακαλώ, παιδιά, έλεγε ο Τούρκος, εμάς τους μαθητές του. Στη θεολογική σχολή της Χάλκης, παρακαλώ αυτά. Μην τυχόν και βγει από το στόμα σας αυτή η τουρκική λέξη. Και όταν μας είπε τι σημαίνει, έκανα το σταυρό μου και σφράγισα το στόμα μου έτσι και είπα: Χριστέ μου, από το στόμα δεν θα βγει. Και τώρα που βρεθώ και στα δόκια, ακούω ή σκυρίματα κάνω ή έτσι ακούω ανθρώπους, τους λέω: είναι πολύ αισχρή αυτή η κουβέντα, μην τη λέτε ποτέ. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Επιτρέψτε να μην την πω μέσα. Την πω. Είναι φοβερή, ναι, είναι πολύ άσχημη λέξη. Ναι. Τη λένε κυρίως οι άντρες, τότε το λένε μόνο οι άντρες. Το ακούω και οι γυναίκες να τη λένε. Να το πω.
2: Να σας διευκολύνω. Αυτό το IC
1: αυτό.
2: Και λοιπά.
1: Αυτό. Είναι πολύ πρόστιχη κουβέντα. Ναι, οι Έλληνες λένε την τουρκική λέξη και τα παιδιά και οι μεγάλοι δεν ξέρουν τη σημασία. Και εγώ που έμαθα τη σημασία, βέβαια, κοίταξε τα τι αισχαρά πράγματα λένε. Δεν είναι ύβρι των θείων, αλλά πολύ πρόστιχη λέξη. Κι όμως ψωμοτήρι.

0: Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Προσέ καταφεύγω την και χαριτωμένη, ελπείς απελπισμένων, σήμη βοήθησον.
1: Αυτό είναι το ωραιότερο, ξέρεις. Από όσα είπαμε τώρα σε αυτά τα μεγαλινάρια μέσα, αυτό τα λέει όλα. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι οι αρρώστιες είναι από άλλες και άλλες αιτίες. Όλοι οι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό, ότι πολλές αρρώστιες της ψυχής και του σώματος είναι εξ αμαρτιών. Εδώ σε μια άλλη σκήτη που ήμασταν, πριν έρθουμε στη σκήτη του προφήτη Ηλία, στη σκήτη του Ξενοφόντος, είναι ένας μοναχός, μεγάλος κι αυτός, όριμος άνθρωπος, και συχνά έλεγε: αυτό το έπαθα εξ αμαρτιών μου. Αυτό το έπαθα εξ αμαρτιών μου. Να σας πω το όνομά του. Ζει και είναι ευλογημένος, μεγάλος στην ηλικία, ο πατέρ Φθήμιος. Τον είχαμε γείτονα εκεί, γιατί η σκήτη εκείνη ήταν κοινόβια, ήταν διόρθυμη και ήταν σπιτάκια γύρω γύρω κυαλιά.
2: Οικογένειες,
1: ήταν μόνος του αυτός και έλεγε πόσο το εκτίμησα στον κόσμο που ήμουν, δεν το είχα ακούσει. Όταν ήρθαμε στη σκήτη και το έλεγε πολλές φορές αυτός ο ευλογημένος ο μοναχός, πολύ το εκτίμησα και πάντα το λέω. Ό,τι παθαίνει ο άνθρωπος, εξ αμαρτιών του κατά Φθήμιον τα παθαίνει. Λοιπόν, ναι, ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή εκ των αμαρτιών. Πάρα πολλές. Γιατί όπως λέει η γραφή, τις αμαρτίες τα ψώνια είναι θάνατος. Μετά την αρρώστια έρχεται και ο θάνατος. Κάνεις αμαρτίες και τις πληρώνεις. Η αμαρτία έχει αυτή την τιμωρία. Σε τιμωρία κάνεις κάποια αμαρτία. Ξέρω πάρα πολλούς μολυσμούς, οι οποίοι είναι αποτελέσματα αμαρτιών. Και στο σώμα και στην ψυχή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κόψε τις αμαρτίες, γλιτώνεις από τις αρρώστιες του σώματος και της ψυχής. Επειδή εμείς δεν το κάνουμε, παρακαλούμε την Παναγία να μας βοηθήσει να κόψουμε τις αμαρτίες για να κόψουμε και τις αρρώστιες του σώματος και της ψυχής. Είναι πάρα πολύ ωραία δέηση. Είναι πάρα πολύ ωραία παράκληση αυτή και παρακαλώ να τη λέτε συχνά. Από τον πολλό μου αμαρτιών, τον πολλό, να το τονίζομαι, πολλές αμαρτίες κάνουμε και μία ώρα να είναι η ζωή μας επάνω στον πλανήτη αυτόν θα αμαρτήσουμε. Και με το μάτι και με τη γλώσσα και με το νου και με τη σάρκα, πάντιο τρόπος αμαρτάνει ο άνθρωπος και μία ημέρα λέει ο προφήτης να είναι πάνω στον κόσμο θα κάνει αμαρτίες. Λοιπόν, και επειδή κάνουμε πολλές αμαρτίες, έχουμε και πολλές αρρώστιες, πολλές δεήσεις, πολλές φορές την ημέρα να το λέμε αυτό.

0: Δέσποινα και μύτηρ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων σών οικετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα. Ω δέσποινα του κόσμου, γεννούμε σύτρια.
1: Το τελευταίο είναι το επιφώνημα. Αυτό το επιφώνημα, ω δέσποινα του κόσμου. Θυμάμαι μια φορά, είναι μερικά πράγματα που έχουν μείνει στη ζωή μου μέσα και στη μνήμη μου μέσα, πολύ έντονα γραμμένα. Θα πω τη λέξη καρφωμένα μέσα μου είναι. Εδώ στο Άγιον Όρος, μετά που ήρθαμε εδώ στο Άγιον Όρος, πήγα εδώ προς το βουνό απάνω, ανέβηκα ψηλά στις πηγές εκεί, νύχτα. Περπάτησα γιατί θέλω να περπατάω λιγάκι. Και είναι πολύ ωραία τη νύχτα να περπατάς κάτω από το φως του φεγγαριού και των αστέρων, σου τα δρομάκια αυτά του Αγίου Όρους μέσα στα δάση, και να ακούς τα τσακάλια και να ακούς τα όρνια και να... Είναι κάτι ασύλληπτο. Είναι κάτι... Τα ειδόνια από τις πρωινές ώρες είναι. Λοιπόν, πολλές φορές το κάνω αυτό, πάμε δει το καλοκαίρι και την άνοιξη, και απολαμβάνω κάτι που στον κόσμο αυτά είναι άγνωστα. Τον κόσμο είναι τα φώτα και δεν αφήνουν τίποτε. Και τα γρήμια ακόμα δεν υπάρχουν μέσα, γιατί υπάρχουν αγρήμια άνθρωποι. Λοιπόν, και όπως πήγα εκεί πάνω ψηλά, κάτω από τη χαράδρα να ακούσει «Αχ, Παναγία μου!» Κάποιος καλόγερος προφανώς, τον οποίο δεν είδα βέβαια, δεν τον είδα, αλλά συγκλονίστηκα, Θα κάθισε πάνω σε κανένα βράχο, σε κανένα πεζούλι, σε κανένα κορμό δέντρο, θυμόταν τις αμαρτίες του και παρακαλούσε την Παναγία με αυτό το επιφώνημα. «Ω δέσποινα του κόσμου! Ω δέσποινα του κόσμου!» Και αυτό βλέπετε, αυτός που ζει αυτές τις καταστάσεις, τις ζει και τις εκδηλώνει και τις εκδηλώνει. Πού να φανταστεί τώρα αυτός ο μοναχός που προσευχόταν στην Παναγία και την έλπη ολοζώντανη μπροστά του μέσα στο περιβόλι της, ότι κάποιος άλλος μοναχός κάνει την πορεία και εκείνος μέσα στο δάσος και τον ακούει. Πολύ διδάχτηκα από αυτό, πάρα πολύ διδάχτηκα, όπως και μια άλλη φορά σας είπα, άκουσα και έναν καλόγερο και λέγει το «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε στην περιοχή της Μονής Φιλοθέου», πριν αυτό το Άγιον Όρος εκείνο. Αλλά αυτό, εδώ μετά που ήρθαμε εδώ, στα 15 αυτά χρόνια που είμαστε εδώ πέρα, άκουσα και αυτό. Τον καλόγερο μέσα στη νύχτα να αυτό φωνάζει. Λοιπόν, όχι μόνο ο καλόγερος, που και εκείνος έχει τις αμαρτίες του. Παρακαλώ όλους μα όλους τους χριστιανούς, το δέσποινα του κόσμου, να το λέτε και αυτό δυνατά να το ακούει. Το θέλει.
0: Γέροντα, ξαναπέστε μας, πώς φώναζε αυτός ο καλόγερος τη νύχτα στην βραδινή σας αυτή...
1: Μας άρεσε
0: να τον επαναλάβετε.
1: Τον επαναλαμβάνω, αλλά άλλο να το λες αισθανόμενο στις αμαρτίες σου και άλλο να το λες για να το ακούσουν οι άλλοι. Σκοπός είναι να το λες να βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα σου. Αχ, Παναγία μου! Ω δέσποινα του κόσμου! Ω δέσποινα του κόσμου! Με κραυγή, με σπαραγμό, με δάκρυα, με αναστεναγμούς. Τότε έχει αξία και το ακούει η Παναγία και να την από πάνω είναι. Από πάνω εκείνη την ώρα είναι η Παναγία και βοηθάει και τον καλόγερο, βοηθάει και τον κάθε άνθρωπο. Θυμάστε, δεν ξέρω τι λέω και τι ξεχνάω, γιατί επαναλαμβάνω, μερικά είναι πολύ χαραγμένα μέσα μου και όταν έχετε ευκαιρία, αμέσως βγαίνουν στη μνήμη μου μέσα. Θυμάμαι στην Καβάλα που ήμουν και υπηρετούσα, έγινε ένα ναυάγιο στη θάλασσα. Ακριά στον ωκεανό, και ήταν χρόνια, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, ήμουν και εγώ, ήμουν νέος ακόμα. Και πνίγηκαν πάρα πολλοί ναύτες και οι άνθρωποι δουλεύαν στο καράβι πάνω και ένα καβαλιωτάκι γλίτωσε. Και τα μάθηκε από τη Χρυσούπολη. Χρυσούπολη της Καβάλας. Λοιπόν, γνώρισα τη μάνα του. Αυτού του παιδιού. Και τι μου είπε, νομίζεις? Εσύ δεν μου έβαλες κανόνα, γέροντα, το βράδυ να σηκώμε στις 1 η ώρα και να κάνω την παράκληση της Παναγίας? Γιατί σας το είπα ότι βάζω τους χαιρετισμούς και την παράκληση της Παναγίας σε όλες τις γυναίκες υποχρεωτικά. Κάθε μέρα στο σπίτι σας, το πρωί, το βράδυ, όποτε μπορεί, το μεσημέρι. Ας το ακούσουν οι ακροατές μου. Θα λέτε την παράκληση γιατί εκφράζει όλον τον πόνο και όλα τα αιτήματά σας. Θα το κάνεις και για το παιδί σου που είναι στη θάλασσα, της είπα. Να το φυλάει η Παναγία. Εσύ είσαι που το λες. Έρχεται και μου λέει, γέροντα, εσύ δεν μου είπες να διαβάζω τις 1 η ώρα για το παιδί μου την παράκληση της Παναγίας? Η ώρα 1 έγινε το ναυάγιο, μου λέει. Και επειδή εγώ προσευχόμουν, με άκουσε η Παναγία και γλίτωσε το παιδί μου. Μπορώ να το ξεχάσω αυτό? Μπορώ εγώ, Πάτερ Ιωακήμ, όσα χρόνια να περάσουν, θα το λέω και θα φωνάζω. Επειδή η μάνα διάβαζε την παράκληση στις 1 τη νύχτα, άφηνε τον ύπνο της και ήταν γονατιστή, παρακαλώ, μπροστά στην Παναγία, άκουσε η Παναγία. Οι άλλοι πνίγηκαν, θα πεις, τα άλλα τα παιδιά δεν θα τα βοηθήσει η Παναγία. Αλλά ιδιαίτερα αυτό το παιδί δεν μπορούσε να χαθεί. Και σε ένα σανίδι επάνω, λέει. Ένα σανιδάκι εδώ μέσα στη θάλασσα, κρεμάστηκε από εδώ από εκεί, γλίτωσε το παιδί της γιατί διαβάζει την παράκληση. Ακούστε με μανάδες και κάθε μέρα ή δυνατόν και για τα παιδιά σας και για τον εαυτό σας και για μένα και για όλο τον κόσμο, αυτά τα γράμματα που σήμερα εδώ ψευτοερμηνεύσαμε, γιατί δεν μπήκαμε πολύ βαθιά, επιτροχάτητα είπαμε.
0: Ραδιοφωνικά
1: όπως τα λέτε. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω με όλη μου την καρδιά να τη λέτε την παράκληση. Δεν χήμα. Χήμα, δεν παραπάνω από 10 λεφτά. Τόσο χήμα το είπα, 10 λεφτά είναι. Να το λέτε, να το ξαναλέτε, να το μάθετε απ' έξω τον κανόνα και να δείτε τι θαύματα θα γίνουν στη ζωή σας και στην οικογένειά σας.

0: Ψάλλομεν προθήμος σύ την Οδύν, νυν τη πανιμνή το Θεοτόκο χαρμονικός. Μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων. Τώρα γέροντα έχουμε, βλέπετε, την σύναξη όλων των Αγίων. Δεν απευθύνεται μόνο στη Θεοτόκο. Δυσόπη Θεοτόκη του εκτηρήσει μας, να το ξαναπώ, να το κρατήσουν οι ακροτές. Ψάλλομεν προθήμος σύ την Οδύν, νυν τη πανιμνή το Θεοτόκο χαρμονικός. Μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων. Δυσόπη Θεοτόκο.
1: Μάλιστα. Να σταθούμε σε μερικές λέξεις. Πρώτα στο προθήμος. Ψάλλομεν προθήμος ή την Οδύν, αυτόν τον ύμνο, τον παρακλητικό κανόνα, τον ψάλλομεν Παναγία μου σε σένα, πώς, χαρμονικός και προθήμος. Έχει μεγάλη σημασία το προθήμος, γιατί άμα το κάνεις αγκαρία, γιατί στο είπε ο Πατεριοκίμης έβαλε κανόνα, και εσύ μπορείτε να τελειώσει, το νου σου είναι αλλού, τα πόδια είναι στην Εκκλησία, λέει ο Μερικούς, και το μυαλό είναι στην Αμερική. Λοιπόν, άμα είναι έτσι, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Και η καρδιά να μιλάει, και το μυαλό να μιλάει, και η ψυχή να μιλάει, και τελευταίο το στόμα να λέει τους ύμνους. Αν δεν είναι από μέσα, αυτά δεν βγαίνουν από μέσα εκβαθέων, όπως το λέμε, εκβαθέων, δεν έχει αξία. Γι' αυτό το προθήμος σημαίνει και υποχρεωτικός, γιατί έχουμε υποχρέωση. Και διότι έχουμε ανάγκη. Έναν που έχει την ανάγκη, τον παρακαλάς με όλη τη δύναμη της φωνής σου. Εγώ φωνάζω όταν έχω ανάγκη, όταν πονάω. Μόλις πονάει ο άνθρωπος, φωνάζει. Λοιπόν, με προθυμία, αλλά και χαρμονικό σημαίνει με χαρά. Όμορφα. Να έχεις το κέφι το πνευματικό. Να λάμπει το πρόσωπό σου. Προσευχή κάνεις. Όχι όπως. Να είσαι ο ειρηνικός εκείνη την ώρα άνθρωπος που ψάχνει την Παναγία και να σε βλέπει και ένα χέρι εκείνης. Πώς μια μάνα μα βλέπει το παιδί της και κάνει πρόθυμα τις δουλειές, μα βάζει πρόθυμα τα γράμματα, δεν χαίρεται η μάνα. Δεν χαίρεται η μάνα, το παιδί είναι χαρούμενο. Μόλις γελάει το παιδάκι, έχετε κανένα μικρό παιδάκι στο σπίτι, εσείς οι ακροάτριες, έχετε κανένα μικρό παιδάκι στο σπίτι, στην κούνια να είναι ακόμα. Και γελάει το παιδί, πω από εκείνο το γέλιο. Τι θησαυρός είναι μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, και εμείς να κάνουμε την Παναγία να χαίρεται, ψάλλοντας χαρμονικός και ψάλλοντας προθήμος. Αυτές είναι οι δύο λέξεις που ήθελα να τονίσω. Τη Θεοτόκο.
0: Προθήμος την Οδύν.
1: Νυν την πανιμνήτω. Πανίμνητο η Παναγία, γιατί η Πάσε Γενναία την υμνούν. Το λέμε αυτό. Πάσε Γενναία, υμνούν η Παναγία. Αλλά το παρακάτω είναι πιο ωραίο. Μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσόπη Θεοτόκη του εκτηρήσε ημάς. Δηλαδή, τώρα την παρακαλούμε και εσύ να προσεύχεσαι και να ηκετεύεις και να μισητεύεις για μας, αλλά και μαζί με τον πρόδρομο, γιατί ο πρόδρομος, θα το πούμε αυτό το σημείο, γιατί ξεχωρίζει από όλους τους Αγίους, τον πρόδρομο το λέει ο ονομαστικός και τους άλλους τους λέει ανωνύμως και όλους μαζί τους βάζει σε ένα όνομα μέσα με τα πάντων των Αγίων. Γιατί ο πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος των Αγίων μετά τον Ιησού Χριστό. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος που επέρασε πάνω από τον πλανήτη, από την ανθρωπότητα αυτήν, μετά την Παναγία. Γι' αυτό και πάνω στο τέμπλο έχουμε και την Παναγία από εδώ και τον πρόδρομο από εκεί. Και ο μόνος Άγιος που έχει φτερούγες, μόνον οι άγγελοι και μετά ο πρόδρομος. Ήταν τόσο μεγάλος και τόσο επουράνιος και τόσο ασκητής και τόσο σπουδαίος που τον έβαλε η Εκκλησία φτερού, για να καταλάβουν ποιος είναι. Ουράνιος άνθρωπος και πήγιος άγγελος ο Ιωάννης. Και
0: διότι
1: αυτός άνοιξε το δρόμο ευθείες πίτα στρίβους. Διότι αυτός φώναξε, γιατί μετανοείται η εκείνη η βασιλεία των ουρανών. Γιατί ο πρόδρομος μας έδωσε τύπων και υπογραμμών πνευματικής και ασκητικής ζωής. Λοιπόν, γι' αυτό να το πω στο λόγο. Αυτόν το λέει ονομαστικά τον πρόδρομο του Χριστού και με τα πάντων των Αγίων. Όλοι οι άλλοι Άγιοι μαζί, και τότε η δέηση γίνεται μια μεγάλη δέηση προς τον Χριστό του εκτηρήσε ημάς. Να μας εκτήρει σημαίνει να μας λυπηθεί και να μας βοηθήσει ο Θεός και να μας ελεήσει ο Θεός. Ο εκτιρμός έχει και λύπη μέσα. Είναι βοήθεια και κατανόηση μαζί με λύπη. Ο Θεός, λέει ο ιερέας, εκτηρήσε ημάς και ελεήσε ημάς. Να σας λυπηθεί και να σας ελεήσει. Τώρα εδώ έχει ένα ανέκδοτο. Όταν θα κλείσει η εκπομπή, θα με ρωτήσεις τι ήθεσαι σε εκείνο το σημείο να με πεις, και θα σου το πω ιδιαίτερα όταν δεν λέγεται όχι. Θα σου το πω, κάτι δίαινε αυτό εσένα.
0: Έτσι όπως γέρονται οι ακροατές, θα μείνουν με το παράπονο.
1: Οι ακροατές θα ξέρουν τον Πάτερ εκεί που τους λέει τόσα ευχάριστα και ωραία πράγματα. Ένα λιγότερο. Αυτό δεν λέγεται μέσα στην εκπομπή, να είμαστε πιο.
0: Υστέρηση, δηλαδή, υστέρηση του ενός. Όπως και από τον Αδάμ εστερήθηκαν.
1: Έτσι, έτσι. Να μην τα χάσουμε τη σοβαρότητα της εκπομπής.
0: Νομίζετε όχι.

0: Προχωρούμε, γέροντα. Άλλαλα τα χείλη των ασεβών.
1: Αυτή η κουβέντα πόσο παρεξηγημένη είναι από πολλούς ανθρώπους. Ξέρετε ότι την έχουν αλλάξει πολύ.
0: Έβλαλα
1: τα χείλη των ευσεβών των ασπαζωμένων την εικόνα στη Σεπτήν το κάνανε. Άωστε, έβλαλα τα χείλη. Και εκείνο να είναι έβλαλα. Και σας πάρω την εικόνα της Σεπτήν. Αλλά όταν λέω εδώ, άλλα τα χείλη των ασεβών δεν είναι κατάρα. Το τονίζω. Δεν είναι η κατάρα αυτή του υμνογράφου και κατάρα της Εκκλησίας και κατάρα του ψάλτη που το λέει κατάρα δικής μου που διαβάζει τον παρελθόν. Όχι. Αυτά να σταματήσουν τα χείλη των ασεβών. Να βλαστημούνε. Όχι να είναι άλλαλος, δηλαδή να χάσει τη φωνή του, να γίνει μπουγκός ο άνθρωπος, τον καταργέμαι, να πάψει να μιλάει.
0: Προτρεπτικό
1: είναι, Χριστέ μου, φρόντισε αυτά τα χείλη να μην ξαναπούν τέτοιες κουβέντες. Αυτή είναι η πλατιά ερμηνεία αυτού του στίχου και όχι όπως λένε μερικοί, καλά λέει, ο Θεός τόσο κακός, η κυμπή του βλαστημίσανε, θα τον αφήσει μουγκό αυτόν. Άγγε, ξέρω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι επειδή βλαστημούσανε, κάποτε έχασαν τη φωνή τους. Και έπαυσαν να μιλούνε, αυτό έγινε όχι από τιμωρία, αλλά είναι παιδαγωγικών. Ο Θεός όταν τους ανθρώπους τους δίνει κάποια σταυρό, κάποια δοκιμασία, δεν το κάνει από εκδίκηση. Είναι ώρα να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Δεν εκδικείται ο Θεός, είναι Θεός της συγνώμης, του ελέους και των νυκτηρμών που λέγαμε προηγουμένως. Πώς είναι δυνατόν να βάλει μια τιμωρία επειδή βλαστήμησε ένας να χάσει τη φωνή του? Όχι. Ο Θεός πάντα σε ανθρώπους θέλει σωθήνη και εις επίγνωση την αληθεία ελθύνη. Θέλει να σωθούν όλοι. Για να μετανοήσει.

0: Άρα αυτός ο λόγος, άλλα τα χείλη των ασεμών, να σταματήσουν να το λένε αυτό το Θεέ μου, αλλά όχι να μείνουν οι άνθρωποι άλλα, γιατί πολλοί μου το είχαν παράπονο. Τι λέτε, λέω, δηλαδή ο Θεός θα με τιμωρήσει να μην επειδή είπα μια κουβέντα, να μην ξαναμιλήσω. Δεν εννοεί αυτό. Θεέ μου, κάνε αυτά τα στόματα να μην λένε τέτοιες κουβέντες πλέον. Λοιπόν, και παρακαλώ κι εγώ όλους τους ακροατές, παρακαλώ να μην βγαίνουν από τα στόματά τους κακές κουβέντες. Όχι μόνο να σε μπεις. Κάθε κακή κουβέντα που βγαίνει από το στόμα μολύνει το στόμα. Το στόμα δεν μας το έδωσε ο Θεός, λέει ο Ηλίας, ο Μηνιάτης έχει μια πολύ ωραία ομιλία πάνω σε αυτό και λέει, γιατί σου έδωσε ο Θεός τη γλώσσα, για να τη βουτάς μες στο δηλητήριο και να δηλητηριάζεις τους άλλους? Όχι. Για να εκφράζεσαι, για να προσεύχεσαι, για να επικοινωνείς. Το ωραιότερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος, έλεγε ο παραμυθάς, ο αρχαίος, ο Έλληνας. Ο Έσοπος, ναι, δεν βλέπεις, με βοήθησες. Ο Έσοπος έλεγε το ωραιότερο και το χειρότερο. Όταν ψάλει και υμνεί και δοξάζει και βοηθάει, είναι το ωραίο των όργανων. Άμα λέει τέτοια βλακώδη και σχρά και βλάστημα, είναι το χειρότερο μέρος. Είναι το ανθρωπίνου σώματος. Σας παρακαλώ λοιπόν, η γλώσσα να είναι καθαρή, πεντακάθαρη και ευλαλή. Τώρα εδώ το λέω και εγώ τη λέξη. Όχι άλλαλη, αλλά να είναι εύλαλον. Κάπως ένα νήμο λέει εύλαλον στόμα. Δεν θυμάμαι πω ακριβώς. Εύλαλον το στόμα λέει να είναι. Εύλαλον, αλλά.
1: Εύλαλον στόμα, ρητρεύουν.
0: Ρητρεύουν σθένηση και λοιπά. Ναι, εκεί είναι. Στα καταβασίες είναι νομίζω. Τι παπαντής είναι. Λοιπόν, το εύλαλον στόμα και η εύλαλη γλώσσα, έτσι ακριβώς, να υμνεί τη Θεοτόκου. Αλλά τα στόματα τα οποία δεν ημνούν για Θεοτόκου και δεν την σέβονται και την λένε άσχημα λόγια, αυτά δεν είναι εύλαλα, αλλά είναι άλλαλα, να σταματήσουν να λένε τέτοιες κουβέντες. Αυτή την έννοια έχει.

0: σε τον Αγγέλωνε στρατιέ, πρόδρομε κυρίου Αποστόλων η Δωδεκάς.
1: Πριν πούμε αυτό, το μη προσκυνούντον την εικόνα σου τη Σεπτήν, γιατί και εδώ πρέπει να κάθω να δώσουμε μία επεξήγηση, δηλαδή και επειδή δεν προσκυνάω την εικόνα της Παναγίας είμαι ασεβής. Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
2: Μισθοληθήσαν
1: υπό τον Αποστόλου Λουκά Ιορδάτου τον Οδηγήτριαν. Η πρώτη εικόνα, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, την έκανε ο Λουκάς. Και αν δεν την έκανε με το πινέλο, λέω εγώ, την έκανε με το μολύβι, με το τρόπο που έγραφε πάνω στο χαρτί. Γιατί αυτά που λέει για την Παναγία, τα περισσότερα είναι από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Την κάνει ζωντανή μέσα στο Ευαγγέλιο του την Παναγία. Τι άλλο εικόνα δηλαδή. Μπορεί από εκείνο που έγραψε ο Λουκάς μέσα στο Ευαγγέλιο του και μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, πήραν οι άλλοι ζωγράφοι και έκαναν την Παναγία. Αλλά υπάρχει μια παράδοση ότι έκανε και εικόνες ζωγραφιστές. Και υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα και υπάρχουν στο εξωτερικό που λέγονται, εγώ το πιστεύω. Γιατί δεν το πιστέψω, δηλαδή, ότι υπήρχε εικονογραφία την εποχή εκείνη και τι έκανε. Αλλά των ασπαζωμένων ή των μη ασπαζωμένων την εικόνα του την Σεπτήν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την Παναγία, λένε Παναγία σώσε με, αλλά δεν φιλούν την εικόνα. Και δεν τη φιλούν γιατί είναι το ξύλο, γιατί είναι το χρώμα, σαν τους αιρετικούς του πεπλανημένους, ή την δέχεσαι ή δεν τη δέχεσαι. Θα την φυλάς με όλη τη γλύκα σου. Ναι, γιατί εμείς δεν φυλάμε το ξύλο και το χρώμα. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος είπε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Η γάρ της εικόνος τιμή προς το πρωτότυπο διαβαίνει. Ή θα τα πιστεύουμε, ή θα τα σπαζόμεθα ή όχι. Δεν επιτρέπεται σε χριστιανό να πηγαίνει στην εκκλησία και να μην φυλάει την εικόνα. Και υπάρχουν και κάτι άλλοι. Τώρα θα πείτε, πού τα ξέρει αυτά ο γέροντας. Μου τόσα χρόνια τι έκανα. Τι έκανα τόσα χρόνια στον κόμμα, παρακολουθούσα τι γίνεται. Δεν φυλάνε την εικόνα γιατί τη φυλάει πολλοί κόσμοι και έχει μικρόβια. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Ναι, ναι. Όπως για το Άγιο Ποτήριο είπαμε ότι δεν πάνε να μην κοινωνάνε τα μικρά παιδιά με τους γέρους μαζί, γιατί υπάρχουν επιδημίες και να μην κοινωνάνε όταν έχει καμία γρίπη. Άκουλε, άκουλε. Έτσι ακριβώς και για την Παναγία λένε, επειδή και για τις άλλες εικόνες, όταν έχει καμιά γρίπη, καμιά επιδημία, κανέναν ιό. Το ιό είναι δηλητήριο με γιώτα. Δηλητηριάζεται η εικόνα δηλαδή από τα μικρόβια και δεν κάνει τη φιλούμε και πάνε εκεί που κάνω μόνο μια κίνηση και δεν φιλάνε. Όπως και το χέρι του παπά. Έχετε δει ανθρώπους να μην φιλάνε.

0: σκύβουνε, αλλά δεν φυλάνε το χέρι. Αυτά είναι κωμωδίες. Συγγνώμη για την έκφραση. Κωμωδίες. Θα τη φυλάς την εικόνα της Παναγίας, θα τη ρουφάς. Με όλη τη γλύκα σου και θα έρθει το υπεραγία Θεοτό και σώσε με και θα έχει την ευχή της και την ευλογία της. Να σπάζομαστε τις εικόνες. Η εκκλησία μας έκανε ολόκληρο αγώνα. 100 χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία με τις εικόνες μάχους. Βέβαια θα πεις κατάλοιπα υπάρχουν και τώρα γιατί οι ερετικοί δεν έχουν τις εικόνες. Αλλά μέσα στην δική μας εκκλησία επίσημα η εικόνα δεν είναι στολίδια. Βιβλία είναι οι εικόνες. Αντικείμενα λατρείας είναι οι εικόνες. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ να πεις εγώ δεν φυλάω τις εικόνες αλλά είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Θα τις φυλάς και θα πεις και ένα τραγούδι που λέει κάποιος. Όχι τραγούδι ύμνο δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση.
1: Πάσε τον Αγγέλων εστρατιέ. Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Ιδωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά τη Θεοτόκου ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήνε ημάς.
0: Τώρα έβαλε μπροστά τους άλλους Αγίους και τελευταία την Παναγία, σαν κατακλείδα. Όλοι καλά, να πρεσβεύετε και να μεσητεύετε και να δέεστε και να οικετεύετε Άγιοι Πάντες και οι Άγγελοι, γιατί αυτή τη δουλειά κάνουν όλοι. Αν δεν σας το είπα, στο σημείο αυτό ταιριάζει να σας πω ότι μια φορά λέει κάποιος είδε δύο αγγέλους μπροστά σε μια σκάλα. Να ακούτε. Ο ένας ο άγγελος ανέβαινε, κατέβαινε συνέχεια τη σκάλα προς τον ουρανό γιατί η σκάλα άρχισε από τη γη και ανέβαινε ως τον ουρανό πάνω. Ο άλλος στεκόταν στεναχωρημένος εκεί. Ο άγγελος ούτε ανέβαινε ούτε κατέβαινε. Του λέει γιατί αυτός ανεβοκατεβαίνει συνέχεια και εσύ είσαι εκεί και δεν κάνεις τίποτα. Αχ, να σου πω. Αυτός ανεβοκατεβαίνει συνέχεια, έχει δουλειά λέει, έχει έργο, έχει καθήκον, διότι μεταφέρει τις παρακλήσεις και τα αιτήματα των ανθρώπων των ζητιάνων. Οι άνθρωποι όλο ζητάνε από τον Θεό, δώσ' μου, αυτό το καθήκον, το χρέος το δικό του, η αποστολή του είναι αυτή. Εγώ πρέπει να μεταφέρω τις δοξολογίες και τις ευχαριστίες των ανθρώπων λέει. Και δεν ευχαριστούν, δεν είναι ευχαριστώ πολύ, πάνια κανένας να πει το ευχαριστώ και έτσι έχω και σάτια λέγω, δεν δουλεύω. Κάθομαι εδώ και περιμένω κανέναν να πει δόξα σε ο Θεός, να πει ευχαριστώ Παναγία μου, να πάρω κι εγώ αυτή την ευχαριστία να την πάω πάνω. Αυτό γιατί σας το είπα το παράδειγμα, το ανέκδοτο στο παίζει. Γιατί το είπα. Γιατί πρέπει να ευχαριστούμε όλους τους Αγίους, αλλά κυρίως τη Θεοτόκο. Γι' αυτό έβαλε οι Άγιοι Πάντες μετά τη Θεοτόκου. Δηλαδή οι Άγγελοι, ο Πρόδρομος και οι Άγιοι όλοι να δέονται για μας, αλλά μαζί με τη Θεοτόκο και κυρίως με τη Θεοτόκο.

το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Εδώ, στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, στην Παντοκρατορινή Καψάλα, συνομιλήσαμε για άλλη μια φορά με τον Γέροντα Ιωακήμ, ο οποίος μας ερμήνευσε μηνύματα, μας αποκωδικοποίησε νοήματα από τους ύμνους, από τον κανόνα, τον παρακλητικό στην κυρία Θεοτόκο. Ευχαριστούμε τον Γέροντα εκ μέσης ψυχής και καρδίας. Όλους ιδιαίτερως εσάς ευχαριστώ που με συνοδεύσατε στην προσκυνηματική αυτή επίσκεψη εδώ στην σκήτη του Προφήτου Ηλίου και συνομιλήσαμε όλοι μαζί με τον Γέροντα. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αθωνείτε Βαλκανίων», που είναι το έκτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου, φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση Αγία Τριάς ο Θεός δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ενομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν αμία συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίες με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται αστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξουν οι εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου, για νηδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψτε προ πρόσωπόν σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσημεί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηλον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτινέ ημά. Ευλογητό η κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεο σου θυμά καθάπερ, λυπήσαμε επισέ. Ευλογητό η κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου ει τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Άρτο ζωή σε ονειζούσει γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Βεβηλωθεί έργησα τόπισο δίλεο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο, ανάξιο υπάρχω Χριστέ τη μετουσία ει με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέ, τον στάχην βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέραν είδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντό σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
7: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τηθήν έως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου, του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σόνι και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώμα
8: σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο ημί και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Μαρία Μήτρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον, της θείς μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Σωτήρα Χριστών, η τεκούσα υπερνούν θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων, και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέησουν, τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ σι κυρός και ο σι χόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρίτο ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενναία δέσποινα, νόον τε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας θες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς.
9: Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
7: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά στου φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον αντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ευώσιν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχά ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
11: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατηθεί. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
10: Άγιε Άγγελο, εφιστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο. Κράτσον σε αυτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω τον Θεό. Και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
1: Θεοτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
11: Θεοτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρας και αδελφοί σου, χωρίς απέμπει τον
11: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσει, μη κοινή.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
12: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
12: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
12: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
12: Αιωνία ενήμη.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
12: Αιωνία ενήμη.
1: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
12: Αιωνία ενήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
12: Αιωνία ενήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας.
12: Αιωνία ενήμη αυτών.
1: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
12: Ερωνία
1: και υπερε αυτών. Το Κύριε ελέησον,
12: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Ο Αγιορείτης Φωτιστής του Γένους, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός», που εκφωνήθηκε στο Θεολογικό Επιστημονικό Συνέδριο «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» το Δεκέμβριο του 2014.
2: Προκάλεσε μια δυναμική επιστροφή στις ρίζες της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Στις ημέρες μας επικράτησε να ταυτίζεται το όνομα του Μεγάλου Αυτού Αγίου με την διακονία της Ιεραποστολής. Κανείς δεν αφιβάλλει για το μέγεθος της έμπρακτης προσφοράς του Αγίου Κοσμά στον κόσμο και για τη μέρημνα που επέδειξε στην αναβάθμιση της ελληνικής αυτοσυνειδησίας κατά τη δύσκολη περίοδο της Ουρποκρατίας. Κύριο μέλημά του όμως ήταν να πείσει με τον λόγο και το βίωμά του τους πιστούς, ώστε να ζήσουν την εσωτερική εν Χριστώ ζωή. Η διδασκαλία του ήταν ακρεφνώς πατερική. Γι' αυτόν τον λόγο και τον αποδέχτηκε ο λαός και αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος. Αναδείχθηκε ο διδάσκαλος, ο αγιορείτης φωτιστής του γένους, που έζησε και ενεργούσε ως αγιορείτης και μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος Κοσμάς ήταν ο άνθρωπος αυτός που δεν έδινε την περισσότερη βαρύτητα στον τύπο, στην εξωτερικά ηθική ζωή, αλλά γνώριζε ουσιαστικά τι σημαίνει καθαρότητα της καρδίας. Δεν έμενε στον τύπο, αλλά εισχωρούσε στην ουσία. Όντας γνώστης της Ορθοδόξου Θεολογίας, την εφάρμοζε έμπρακτα στη ζωή του. Έχοντας βιώσει την Θεία Χάρη, μίλησε για επιστροφή στη βιβλική, πατερική και νηπτική παράδοση. Ανατρέχοντας την πορεία του βίου του, διαπιστώνουμε εύκολα τον τρόπο με τον οποίο η Θεία Χάρης προετοίμασε αυτόν τον μεγάλο εις Απόστολο και ιερομάρτυρα του Χριστού μέσα από την βίωση της Ενησίας Αγιοπατερικής Παραδόσεως να προσφέρει τη Θεία Γνώση του σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι διψούσαν να ακούσουν ρήματα προερχόμενα από μια καρδία καθαρή από τα πάθη. Εξαγνισμένη από τους σκόπους της μοναχικής ασκήσεως και όρημη πνευματικά να προσφέρει το Λόγο του Θεού στους εγκόσμους αδερφούς. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1714 και όπως ο ίδιος αυτοβιογραφικά σημειώνει σχετικά με το φυσικό τόπο καταγωγής του, ο οποίος δεν έχει για τον ίδιο κάποια σπουδαία σημασία όπως και για κάθε αγιορείτη μοναχό, τόπος καταγωγής του ήταν το απόκορο Αιτωλοκαρνανίας. Εμένα η πατρίδα μου, η ψεύτικη, η γήινος, η ματέα, είναι ένα χωρίο που λέγεται Απόκορον, όπως ο ίδιος λέγει. Αφού έλαβε τη στοιχειώδη μόρφωση στη σχολή Φραγκιανών σε ηλικία περίπου 20 ετών, μεταβαίνει στο Άγιον Όρος μαζί με άλλους συμμαθητές του για να φοιτήσει στην περίφημη τότε Αθωνιάδα Ακαδημία, η οποία ως γνωστόν ιδρύθηκε από την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου σε πλησίον της Λόφο. Μαθήτευσε παρά τους πόδας του γνωστού διδασκάλου Παναγιώτου Παλαμά, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στα γραμματικά και στη συνέχεια παρέλαβε την επιστήμη της λογικής από τον διδάσκαλο της Αθωνιάδος, Νικόλο Τζαρτζούλη εκ Μετσόβου. Ο οποίος μάλιστα διαδέχτηκε στη σχολαρχία τον Σοφότα το Ευγένιο Βούλγαρη. Ο Άγιος Κοσμάς λεγόταν τότε Κώστας και παρόλο που στο σχήμα ήταν ακόμα λαϊκός, ήταν ενδεδειμένος με τη σεμνότητα του μοναχού και αγωνιζόταν κατά πάντα προς τελή άσκηση. Ο Κώστας μετά την φίτησή του στην Αχθονιάδα ασπάστηκε το μοναχικό βίο στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Το 1759 κήρυτο μοναχός μετονομάζεται σε Κοσμάς και προχωρεί στους ασκητικούς πόνους της μοναχικής ζωής με μεγάλη προθυμία. Τόση ώστε με προτροπή και μεγάλη επιθυμία των πατέρων της Μονής να χειροτονηθεί σύντομα ιερομόναχος εκτελώντας παράλληλα χρέη εφημερίου στη Μονή του. Ο ίδιος μας λέγει: «Επήγα στο Άγιον Όρος και έκλαιγα δια τις αμαρτίες μου 17 χρόνους». Για δύο λοιπόν περίπου δεκαετίες σε ένα καθόλου ευκαταφρόνητο χρονικό διάστημα σπούδαζε την ασκητική ζωή, εξαγνιζόταν με αφοσίωση στη μοναχική του πολιτεία, θερωνόταν με τον Θείο Έρωτα και καλλιεργούσε την νοερά προσευχή γευόμενο στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε ηλικία 45 ετών, γεμάτος από τις δωρεές της Θείας Χάριτος, αρχίζει να προβληματίζεται για την προσωπική ευθύνη του στην πνευματική αφύπνιση του κόσμου. Διαβάζοντας, ο ίδιος διηγείται, το Άγιον Γιερόν Ευαγγέλιον, ευρήκα μέσα πολλά και διάφορα νοήματα, τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, ευφροσύνη, ζωή, όνειος. Σημάιστα άλλα ευρήκα και τούτον τον λόγο που λέγει ο Χριστός μας, πως δεν πρέπει κανένας χριστιανός άντρας ή γυναίκα να φροντίζει δια του λόγου του μόνον πως να σωθεί, αλλά να φροντίζει και δια τους αδελφούς του. Ακούγοντας και εγώ αδελφοί μου ετούτον τον γλυκύτατο λόγο που λέγει ο Χριστός μας, να φροντίζουμε και δια τους αδελφούς μας, με έτρωγε εκείνος ο λόγος μέσα στην καρδία μου τόσους χρόνους, ως σαν το σκουλίκι που τρώγει το ξύλο. Έχοντας όμως ο Άγιος Κοσμάς τη μοναχική του συνείδηση να τον ελέγχει για κάθε νόημα το οποίο πρόβαλε η δική του θέληση, κατέβηκε ως γνήσιος αγιορείτης μοναχός στην πεπατημένη οδό των πατέρων, στην οδό της εξαρτήσεως, της υπακοής και αναφοράς στους πνευματικούς καθοδηγητές του, ώστε η οικειοφιλής επιθυμία του να επισφραγιστεί με την ευλογία του θεσμικού προσώπου. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε και όλη η δράση του στέφθηκε με καθολική επιτυχία και ο απλός αλλά αυθεντικός λόγος του εισέδισε στις ψυχές όλων των κοινωνικών στρωμάτων των τελευταίων 300 χρόνων. Αφηγείται ο ίδιος: «Τι να κάνω κι εγώ, στοχαζόμενος και την αμάθειά μου, εσυμβουλεύτηκα τους πνευματικούς μου πατέρας, αρχιερείς, πατριάρχας. Τους εφανέρωσα τον λογισμό μου αν ίσως και είναι θεάρες των τέτοιων έργων να μεταχειριστώ. Και όλοι με παρακίνησαν να το κάνω και με είπαν πως τέτοιων έργων καλών και άγιων είναι. Μάλιστα παρακινούμενος περισσότερον από τον Παναγιώτα τον κ. Σοφρόνιον, πατριάρχη, και λαμβάνοντας σας Αγίας του ευχάς, άφησα την ειδική μου προκοπή, το ειδικό μου καλόν και βήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου». Η ανάγκη λοιπόν να πάρει την ευχή και ευλογία από το γέροντά του, τους προϊσταμένους ή προκαθημένους της Εκκλησίας, δεν εφαρμόζεται μόνο στην αρχή, αλλά την εφαρμόζει σε όλες τις περιοδίες του, ζητώντας γραπτός ή προφορικός την άδεια και ευλογία να κηρύξει από τους ιερείς ή τους αρχιερείς και ακόμη και τους πολιτικούς άρχοντες, αφού η καιρή ήταν τόσο επικίνδυνη και πολλαπλά δύσκολη. Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε κατά δύναμη τα στοιχεία εκείνα της διδασκαλίας του Αγίου Κοσμά, τα οποία φανερώνουν ότι ο Άγιος γαλουχήθηκε με γνήσιο αγιορητικό φρόνημα και ήθος. Διαβάζοντας κάποιος τις διδαχές του εύκολα διαπιστώνει ότι ο Άγιος ποτέ δεν ξεχνά τη μοναχική του κλίση και ιδιότητα και πάντοτε τονίζει την ανωτερότητα του μοναχικού πολιτεύματος. Όπως χαρακτηριστικά μας λέει: «Ο Κύριος αγαπά το γάμο, ναι, μα περισσότερο την παρθενία, για να σου δείξει παράδειγμα και σένα πως αν ίσως και μπορεί να φυλάξεις παρθενία και θέλεις να γίνεις καλόγυρος, είσαι καλότυπος και τρισμακάριος, είσαι ελεύθερος από ετούτα τα κοσμικά, είσαι ως ανάγγελος». Σε άλλο σημείο των διδαχών του, θέλοντας να τονίσει τη μεγάλη αξία της μοναχικής κλίσης, μας καταθέτει: Ομοίως πάλι και η ευγένειά σας έχετε αρσενικά ή θηλυκά παιδεία, το εφώτισε ο Θεός το παιδί σου και θέλει να γίνει καλόγερος και να πηγαίνει με τον Χριστό, μην το εμποδίσεις διότι κολλάζεσαι. Εσύ πρέπει μάλιστα να χαίρεσαι όταν βλέπεις το παιδί σου να ακολουθά τον καλό δρόμο. Και όταν γίνεται άρπαγος, άδικος, κλέπτης, μπεκρής, πόρνος, τότε να κλαις και να λυπάσαι. Βασικό σημείο της διδασκαλίας του Αγίου Κοσμά, το οποίο ανάπτυξε άμεσα της μοναχικής του ιδιότητας, ήταν η αρετή της ακτιμοσύνης, βασική αρχή της μοναχικής ζωής, η οποία οδηγεί στην αληθινή εσωτερική ελευθερία και είναι το βασικό θεμέλιο για τη μοναχική προκοπή. Μας λέει χαρακτηριστικά: «Και δόξασα και δοξάζω χιλιάδες φορές τον Χριστό μου, όπου με φύλαξε από ετούτου το πάθος της φυλαργυρίας. Και τώρα με τη χάρη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και Θεού, δεν έχω μήτε σακούλα, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσον από αυτό που φορώ. Αλλά ακόμη παρακαλώ τον Κύριό μου μέχρι τέλος της ζωής μου να με αξιώσει να μην αποκτήσω σακούλα, διότι ως αν κάνω αρχή να παίρνω άσπρα, ευθύς έχασα τους αδερφούς μου και δεν μπορώ και τα δύο, ή τον Θεό ή τον διάβολο». Άλλο βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αγίου Κοσμά ήταν σε κάθε περίσταση έκφραση και πρακτική εφαρμογή του ταπεινού του φρονήματος, που ήταν πραγματικό και συνέπαιρνε το ακροτήριο του αληθινά. Ο Άγιος Κοσμάς ως αληθινός αγιορείτης είχε να αποκτήσει μόνιμο ταπεινό φρόνημα, δεν ταπεινολογούσε, είχε να εγκομβωθεί την ταπεινοφροσύνη. Έλεγε: «Είμαι λοιπόν και εγώ, αδερφοί μου, άνθρωπος αμαρτωλός, χειρότερος από όλους. Είμαι όμως δούλος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά ο Χριστός μου με καταδέχεται δια την ευσπλαχνία του». Διαβάζοντας τις διδαχές του, διαπιστώνει κάποιος τη λεπτότητα, την πατρική αγάπη και την πνευματική ευγένεια με την οποία νοθετούσε τα πλήθη που συνέβαια για να τον ακούσουν. Όχι σαν να μιλούσε από βήματος ως εξουσιανέκον, αλλά ως ένας πνευματικός πατέρας που έπασχε την εχριστό ζωή και ποθούσε όλες αυτές τις αγιοπνευματικές εμπειρίες που του είχαν πλέον γίνει χτήμα να μεταλαμπαδευτούν σε όλους τους ανθρώπους. Έλεγε: «Είστε τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας. Και όχι μόνο δεν είμαι άξιος να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να σας φιλήσω, διότι ο καθένας από λόγους σας είναι τιμιότερος από όλον τον κόσμο». Πίστευε ότι τα θεία δωρήματα προς το ταπεινό του πρόσωπο και τα σημεία που επιτελούσαν αποτελούσαν θείαν οικονομία και γινόταν για να προκληθεί μετάνοια στους αδελφούς του. Σε διδαχή του, ο Άγιος Κοσμάς υψώνει την ταπείνωση ενός το ύψος της αγάπης. Για να πάει στον παράδεισο κάποιος χριστιανός, του χρειάζονται και οι δύο αυτές αρετές. Η μία βαστάζει και στηρίζει την άλλη και οι δύο μαζί μας ανεβάζουν στον ουρανό. Έλεγε: «Μην λέγεις πως είσαι ταπεινός, μέσα είναι το γουρουνόπουλο της υπερηφανίας. Με βλέπεις και εμένα με τούτα τα γένια, όλο υπερηφάνεια είναι γεμάτα. Και ο Θεός να μας την ξεριζώσει από την καρδιά μας. Ο χριστιανός χρειάζεται δύο πτέρυγες για να πετάξει, να πηγαίνει στον παράδεισο, με την αγάπη και με την ταπείνωση». Αλλού πάλι μας τονίζει: «Το εξεύρω και εγώ, χριστιανή μου, πως με περιγελούν και λέγουν, τώρα ήρθες εσύ, παλιό καλόγερε, να μου υπείς λόγια δικά σου. Τα λόγια που σας λέγω δεν είναι δικά μου, είναι λόγια του Παναγίου Πνεύματος, οι αμαρτίες είναι οι δικές μου. Και όποιος θέλει να πιστεύσει, πλην είναι ο καθένας ελεύθερος και όπως θέλει να κάνει». Έδειχνε πάντοτε πολύ αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Έβαζε τον αδελφό του πάνω από τον εαυτό του. Παρόλο στους σκόπους που έκανε στις αποστολικές περιοδίες του, δεν έπαβε να ελεηνολογεί τον εαυτό του και να αναπαύει τους αδελφούς του. Αυτό αποτελεί ένα κριτήριο γνησιότητας του ορθοδόξου βιώματος, το να είμαστε επικοί στους άλλους και ανελαίτη προς τον εαυτό μας. Πολύ σημαντική θέση στην διδασκαλία του Αγίου Κοσμά κατέχει στάση που πρέπει να τηρούμε έναντι στους θεσμούς της Εκκλησίας, μια διδασκαλία η οποία πραγματώνεται ιδιαίτερα στη μοναστική ζωή, όπου οι μοναχοί με κάθε μεγαλοπρέπεια, ευλάβεια και επισή τήρηση των τυπικών διατάξεων τιμούν και ευλαβούνται τα θεσμικά πρόσωπα της Θείας Χάριτος σε κάθε βαθμίδα της ιεραρχίας της Εκκλησίας. αγλαής καρπός της αγιορετικής εμπειρίας του ήταν η σε κάθε περίπτωση ιεροποίηση των θεσμών και υπακοής αυτούς. Στις διδαχές του Άγιος Κοσμάς αφού συμβουλεύει τους ιερείς πώς να διδάσκουν, να νουθετούν και να φροντίζουν για την ψυχή των λογικών προβάτων τους, ύστερα συμβουλεύει και τους χριστιανούς τα εξής. «Όταν και εσείς χριστιανοί μου, όλοι κοινώς πρέπει να σέβεστε και να τιμάτε τους παπάδες και να μην τους πικραίνετε επειδή και είναι μεσίτης Θεού και ανθρώπων ο ιερεύς και αξιώνεται και επιτελεί τα Άγια Μυστήρια, μάλιστα το μέγα και φρικτό μυστήριο της Θείας Λειτουργίας όπου το βλέπουν οι άγγελοι και τρέμουν. Ακόμη πλέον περισσότερο να ευλαβήσε τον αρχιερέα ότι αυτός είναι διορισμένος από τον Θεό εδώ εις τη γη εις τύπο Χριστού και να του κάνετε την πρέπουσα δεξίωση για να λαμβάνετε την ευλογία του. Και αν τύχει ένας παπάς και ένας βασιλεύς τον παπά σου να βάλεις επάνω από τον βασιλέα να καθίσει. Εγώ έχω χρέος όταν απαντήσω κανέναν ιερέα να σκύψω να φιλήσω τα χέρια και τα ποδάρια και να τον παρακαλέσω να παρακαλεί τον Θεό για τις αμαρτίες μου. Διότι όλοι οι βασιλείς, όλος ο κόσμος να παρακαλούν τον Θεό χιλιάδες χρόνους δεν δύναται να τελέσουν τα άχρηστα μυστήρια. Και ένας παπάς σας είναι και αμαρτωλός, δύναται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα τελειώνει. Σχεδόν σε κάθε διδαχή του Άγιος αναφέρεται στη μετάνοια και υπερτονίζει την ανάγκη των χριστιανών για καθαρά εξομολόγηση η οποία συνίσταται στα τέσσερα εξής βασικά σημεία. Να αγαπάτε και να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Να βρίσκετε πνευματικών καλών, γραμματισμένων, σοφών, ενάρετων, ευλαβή να εξομολογάστε και να λέτε όλα τα αμαρτήματά σας και όχι σαν τη γυναίκα που έβγαλε τα μικρά φίδια και άφησε μέσα της το μεγάλον να τη στείλει στην κόλαση. Με απλά λόγια όριζε τη σχέση πνευματικού εξομολόγου και εξομολογουμένου. Έλεγε στον έλεγχο του πνευματικού να μην ρίχνει σε άλλον τα βάρη και την ευθύνη,

Όλοι άγινε δούλοι του Χριστού, αλλά η δέσποινα μας η Θεοτόκος είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως. Να παρακαλεί δια της αμαρτίας μας, πρέπει και εμείς αδελφοί μου να τιμώμε τη δέσποινα μας Θεοτόκο με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα. Σε πολλές διδαχές αναφέρεται με τα πλέον συγκινητικά λόγια στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου που είναι η κυρά και βασίλισσα, το θυμιατόν της Εκκλησίας μας. Συμβουλεύει τους πιστούς να διαβάζουν το αμαρτωλό σωτηρία όπου περιέχονται 70 θαύματα της Θεοτόκου και αναφέρεται στις πατερικές θέσεις σχετικά με τον ρόλο της Παναγίας στην αναπλήρωση της πλευράς του Αδάμ και στην προσφορά της για την παλινόρθωση του πεπτωκότος ανθρώπου στο καθομοίωση. Εδίδασκε, γυναίκες εις τον κόσμο είναι τα χίλιες χιλιάδες, μα καμία δεν ευρέθη να πληρώσει την πλευρά του Αδάμ, παρά η δέσποινα Θεοτόκος, όπου ηξιώθη και γέννησε τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν και Θεόν δια την καθαρότητά της. Παρθένος ήταν και παρθένος έμεινε και έγινε βασίλισσα εις των ουρανών και εις τους αγγέλους και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως, όπου έγινε πλέον καλλιωτέρα παρά τους αγγέλους. Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία διαδραματίζεται μια μυστικής ευγενή από τα έσω Ιεραποστολή διαμέσου του αγιασμού των μελών της. Ο αγιασμός ενός μέλους της μεταδίδει με άμεσο ή έμεσο τρόπο αγιότητα και πνευματική προκοπή και στα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος τελειοποιείται και αγιάζεται βιώνοντας την ησυχαστική παράδοση και την Θεία Χάρη μέσα στη Θεία Λατρεία με την προσωπική του συμμετοχή και άσκηση. Ο Άγιος Κοσμάς είχε εσωτερική ζωή. Ήταν άνθρωπος της προσευχής, φορέας της αγιορητικής ησυχαστικής παραδόσεως. Άρχιζε πάντοτε τη διδασκαλία του με προσευχή στο Θεό και τελείωνε με δοξολογία και ευχαριστία του Θεού. Γνώριζε την αξία της ευχής. Είχε γευθεί τους καρπούς της, γι' αυτό συχνά συμβουλεύει τους πιστούς να κάνουν κομποσκήρια και να τα χρησιμοποιούν στην αδιάλειπτη και μονολόγιστη ευχή. Εδίδασκε να έχεις το κομποσκήρι 103 σπηριά και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να σμίγεις τα 3 σκουδάχτυλα να κάνεις το σταυρό σου και να λέγεις Ιησού Χριστέ Υιέ και Λόγη του Θεού του Ζώντος δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ελέησον με των αμαρτωλών και ανάξιων δούλου σου. Θεμελίωνε θεολογικά την άσκηση της νοεράς προσευχής. Μέσα εις το Κύριε Ιησού Χριστέ έλεγε θεωρείται η Αγία Τριάς, ο Θεός, η έσαρκος οικονομία του Χριστού μας, η δέσποινα μας Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι. Αυτό μας βοηθάει να έχουμε διαρκώς το νου μας στα ουράνια πράγματα σαν τους Αγίους και όχι στα φθαρτά και αιγήινα πράγματα του κόσμου. Ήταν φυλακόλουθος και συνιστούσε την τακτική εξομολόγηση, τη συχνή συμμετοχή των πιστών μέσα από συνεχή πνευματικό αγώνα και προετοιμασία στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προέτρεπε στην αυστηρή τήρηση του εκκλησιαστικού τυπικού που εξασφαλίζει την πνευματική ισορροπία στη ζωή της Εκκλησίας. Επίσης συνιστούσε τη μελέτη πατερικών κειμένων, η οποία βοηθά τον πιστό στη διαμόρφωση γνησίου πατερικού φρονήματος. Η πνευματική μελέτη για τον Αγίου Μοναχό είναι όπως η προσευχή, είναι οξυγόνο και φως για την ψυχή. Ερμήνευσε κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο ίδιος συμβουλεύει, ερευνάτε τας γραφάς ότι εν αυτές ευρίσκεται ζωήν αιώνιον. Εφώτισε πρώτον το Άγιο Πνεύμα τους Αγίους Προφήτες και μας έγραψαν την Αγία Γραφή. Εφώτισε δεύτερον τους Αγίους Αποστόλους. Εφώτισε και τρίτον τους Αγίους Πατέρας και μας εξήγησαν τα βιβλία της Εκκλησίας μας για να εξεύρουμε που περιπατούμε. Για την παιδεία τη χριστιανική μόρφωση βρίσκει το παράδειγμα του Μωυσή και το βάζει μπροστά στους χριστιανούς για διδαχή και μίμηση. 40 χρόνους έλεγε να σπούδαζε ο Μωυσής γράμματα. Έτσι έπρεπε και εμείς να σπουδάζουμε και να μαθάνουμε γράμματα για να εξεύρουμε που περιπατούμε. Δια τούτο σας συμβουλεύω να κάνετε κάθε τρόπο να έχετε σχολεία στις χώρες σας για να καταλαμβάνετε το Άγιο Ευαγγέλιο, να μην περιπατείτε στο σκότος. Αυτό που προείχε ήταν να φωτιστεί το υπόδουλο γένος και να σταθεί στην πίστη του Χριστού την Αγία.
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αγιορείτης κατέστην επίσης και πνευματικός καθοδηγητής

0: για τους νεομάρτυρες. Αυτός προετοίμαζε και τόνωνε πνευματικά τον δρόμο του μαρτυρίου, ιδιαίτερα αυτούς που είχαν πρωτύτερα αρνηθεί την πίστη τους και τώρα μετανοημένοι έμπλοι Θείου Αίρετος ζητούσαν διακαώς και επέμεναν να προχωρήσουν στο μαρτύριο. Όπως προείπαμε, η διδασκαλία του Αγίου Κοσμά είχε αποφασιστικές επιδράσεις στην τόνωση και ενίσχυση της παιδείας του υποδούλου γένους και στην διατήρηση της αυτοσυντηρησίας του, όχι μόνο απέναντι των Οθωμανών κατακτητών, αλλά και απέναντι των δυτικών ιεραποστόλων μισιονάρων που όργωναν τις Ορθόδοξες χώρες, ασκώντας προσιλητισμό με αθέμητα μέσα, κυρίως όμως εκμεταλλευόμενοι την αμάθεια, την δουλεία και τη φτώχεια των Ορθόδοξων πιστών. Συγκεκριμένα έλεγε ότι ο Θεός επέτρεψε για το δικό μας καλό να σκλαβωθούμε στους Τούρκους και όχι στους Φράγκους, γιατί αυτοί τα έβλεπταν την πίστη μας, ενώ ο Τούρκος άσπρα μου του δώσεις κάμνης ό,τι θέλεις. Έτσι έλεγε. Θεωρούσε τον Πάπα ως αντίχριστον, όχι από μυσαλλοδοξία, αλλά επειδή είχε διαμορφώσει μέσω της νύψεως και της βιώσεως της Θείας Χάριτος αυθεντική δογματική συνείδηση, ώστε να κατανοεί εμπειρικά τι μεγάλο κακό προκαλεί στον κόσμο η αίρεση του παπισμού του Ρωμακαθολικισμού. Ο Άγιος Κοσμάς ήταν φορέας της παντερικής παραδόσεως που εξέφραζε την υπερχελιετή ζωή και πορεία του Αγίου Όρους και δικαίωνε την ύπαρξή του. Ακολούθησε τη γραμμή των Αποστόλων και των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, μάλιστα δε την παράδοση των ησυχαστών και νηπτικών πατέρων του 14ου αιώνα. Δεν άφησε να αλλοιωθεί ο Ορθόδοξος μοναχισμός όπως είχε αρχίσει να γίνεται αυτό στη Ρωσία επί του εραστού της Δύσεως Τσάρου Πέτρου του Μεγάλου και προωθήθηκε με την αντιμοναστική πολιτική της Αυτοκράτηρας Εκατερίνης της Δευτέρας. Ο Άγιος Κοσμάς τόνιζε ότι το πνευματικό κέντρο του ανθρωπίνου προσώπου είναι η καρδία και όχι ο εγκέφαλος. Εκεί διαδραματίζονται όλα τα μυστήρια του ορατού πολέμου, της αναγεννήσεώς μας, της ενοικίσεως της Θείας Χάριτος. Υποστήριζε ότι οι άνθρωποι που ζουν και προσφέρουν μια φαλκιδευμένη, νοθευμένη ορθοδοξία πρέπει να εναρμονιστούν με τη ζωογόνο πατερική παράδοση της Εκκλησίας. Με την απλότητα και συνάμα δυναμικότητα του κηρύγματός του διέλυε κάθε κακόδοξο νοσιαρχικό επίτευγμα και οδηγούσε τα πλήθη σε ορθοπραξία στην αληθινή ορθοδοξία. Κατά τον Απόστολο Παύλο, εκάστοτε δίδονται η φανέρωση του Πνεύματος προς ο συμφέρον, ο μεν γάρδια του Πνεύματος δίδονται λόγος σοφίας, άλλοτε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, ετέρονται πίστης εν το αυτό πνεύματι, άλλοτε χαρίσματα γιαμάτων εν το αυτό πνεύματι, άλλοτε ενεργήματα δυνάμεων, άλλοτε προφητεία. Στον Άγιο Κοσμά μπορούμε να πούμε ότι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος ήταν μια καθημερινή αδιάλειπτη εμπειρία. Υπήρξε το σκεύος των δωρεών του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό έγινε αποδεκτός από το πλήρωμα της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή της δράσεώς του. Έζησε στον κόσμο για περίπου μια εικοσαετία αφού του έφυγε από το Άγιον Όρος. Όμως παρέμεινε ως αγιορείτης, με πνεύμα και φρόνημα αγιορητικό μέσα στον κόσμο. Το συνήχεν ο πόθος της σωτηρίας του κόσμου. Εξαιτίας της Χριστού αγάπης που ένιωθε προς τον άνθρωπο, άρχισε το κήρυγμά του, την ανιδιοτελή αποστολή του στον κόσμο. Πέτυχε στην αποστολή του μέσα στον κόσμο, γιατί δεν κινήθηκε από το ίδιο θέλημα, αλλά σύμφωνα με το Θείο θέλημα κατόπιν ευλογίας. Όσο και αν έχει αλλάξει πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά σήμερα η ανθρώπινη ζωή, ο άνθρωπος ουσιαστικά παραμένει ο ίδιος με αμαυρωμένο το κατοικόν. Εμείς πιστεύουμε ότι το χριστιανικό μήνυμα δεν αφομοιώθηκε ακόμα όχι μόνο από όλη την ανθρωπότητα, αλλά ούτε και από πολλούς χριστιανούς. Η πρόσκληση και η πρόκληση για την απόκτηση της αγιότητας παραμένει διαρκώς στο προσκήνιο και το Άγιον Όρος πάντοτε θα είναι ο θερμός υποστηριχτής και προβολέας της αγιότητος, της εχριστό εμπειρίας στον κόσμο μέσω των Αγίων του, όπως στην περίπτωση του Αγίου Κοσμά του Αγιορείτου.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Νομισματοπαιδείου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Ο Αγιορείτης Φωτιστής του Γένους, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός», που εκφωνήθηκε στο Θεολογικό Επιστημονικό Συνέδριο «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» το Δεκέμβριο του 2014.
2: διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, πιστοί πάντα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού μέσα από τους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Η εκπομπή μας Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες σήμερα θα κάνει αφιέρωμα στο θαυματουργό Άγιο Φανούριο. Εκατομμύρια οι Άγιοι Μάρτυρες που βασανίστηκαν και μαρτύρησαν για τον Κύριό μας και θυσίασαν τη ζωή τους για να μην αρνηθούν την πίστη τους. Σε 14 εκατομμύρια ανέρχονται μόνο οι γνωστοί μάρτυρες των δύο πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού. Άγνωστος ο αριθμός εκείνων που δεν γνωρίζουμε. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο Άγιος Φανούριος ο Θαυματουργός. 500 περίπου χρόνια πίσω, στα μαύρα εκείνα χρόνια που οι ορδές των βαρβάρων Τούρκων έχουν κατακλείσει το χώρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μεθυσμένοι από τις νίκες τους, φάζουν και σκοτώνουν τους χριστιανούς, αφού κατά την μωαμεθανική θρησκεία θεωρούνται άπιστοι. Οι βάρβαροι κατακτητές προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αλλαξοπιστήσουν τον Ορθόδοξο Ελληνισμό και καμιά δύναμη δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτό το βίο εξισλαμισμό μικρών και μεγάλων με φοβερό πεδομάζωμα και τη δημιουργία των σκληρών ορδών των γενιτσάρων. Η εποχή ήταν κρίσιμη για την Εκκλησία που προσπαθούσε να προστατεύσει όσο μπορούσε το ποίμνιό της. Και τότε ακριβώς ο πολυέλεος Θεός της αγάπης φανέρωσε το λαμπρό Άγιο Φανούριο, ένα γενναίο πολεμιστή της πίστεως, για να συμπαρασταθεί στους πιστούς που βρίσκονταν σε μεγάλη δοκιμασία. Οι πληροφορίες που υπάρχουν και διασώθηκαν μέχρι σήμερα αναφέρουν ότι η ανέβρεση της ιεράς εικόνας έγινε από τυχαίο γεγονός. Στον κόσμο του Θεού όμως δεν υπάρχουν τύχη και τυχαία γεγονότα. Ήταν μια παραχώρηση, μια ευεργεσία του Θεού προς το χυμαζόμενο γένος μας. Έτσι μας φανέρωσε την ύπαρξη και την παρουσία του Αγίου Φανουρίου γύρω στο έτος 1500 μετά Χριστό, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν την περίοδο 1355 με 1369. Επίσης, οι γραπτές πηγές σημειώνουν ότι η εικόνα του Αγίου Φανουρίου βρέθηκε στη Ρόδο, ενώ μια άλλη παράδοση αναφέρει ως τόπο ευρέσεω στην Κύπρο. Τα στοιχεία όμως που υπάρχουν και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν στηρίζουν αυτό που αναφέρεται και στα συναξάρια, ότι η εικόνα βρέθηκε στη Ρόδο το έτος 1500. Δεν γνωρίζουμε την καταγωγή του Αγίου, ούτε τον τόπο που γεννήθηκε, ούτε τους γονείς, ούτε τη μόρφωσή του. Από την εικόνα του όμως που βρέθηκε σε πολύ καλή κατάσταση και από τις 12 σχετικές παραστάσεις που υπάρχουν σαν κορνίζα ολόγυρα στην εικόνα, μπορούμε να συμπεράνουμε και να βρούμε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που θα αναφέρουμε στη συνέχεια.

Το μικρό χρονικό της ανέβρεσης της εικόνας αναφέρει ότι τον καιρό που οι Αγαρινοί κατέλαβαν το νησί της Ρόδου, θέλησαν να οχυρώσουν και πάλι το όμορφο νησί και να ξαναφτιάξουν τα τείχη της πόλης, τα οποία είχαν καταστραφεί σε πολλά σημεία από τις αλλεπάλληλες πολεμικές συγκρούσεις. Προς το νότιο μέρος του φρουρίου της πόλης, που ήταν και το κατεστραμμένο, υπήρχαν πολλά μισογκρεμισμένα σπίτια και προς τα εκεί στράφηκαν οι κατακτητές να πάρουν πέτρες για τις ανάγκες του φρουρίου. Πήραν λοιπόν μαζί τους και πολλούς χριστιανούς ανεργάτες και άρχισαν να σκάβουν τα ερείπια. Εκεί μέσα ανακάλυψαν καταπλακωμένη μια ωραιότατη εκκλησία και πλήθος εικόνων που ήταν όμως πολύ κατεστραμμένες και δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει λεπτομέρειες, παραστάσεις ή γράμματα. Ξαφνικά όμως, καθώς σκάλιζαν οι εργάτες μέσα στο ναό, βρήκα μια θαυμάσια, ολοκάθαρη και άφθαρτη εικόνα που έμοιαζε σαν να είχε αγιογραφηθεί την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι μια πρόσθετη απόδειξη ότι η ανέβρηση δεν ήταν τυχαία, αλλά δωρεά του Θεού. Η χαρά των χριστιανών εργατών ήταν μεγάλη και σε λίγο μαθεύτηκε σε όλη την πόλη η ανέβρεση της εικόνας και του ναού και αμέσως ο Μητροπολίτης του νησιού που λεγόταν Νίλος και ήταν πολύ μορφωμένος και πολύ πιστός έτρεξε στην γκρεμισμένη εκκλησία και πήρε την εικόνα όπου έγραφε καθαρά Άγιος Φανούριος. Ήταν σωστή Αγία Φανέρωση. Η εικόνα έδειχνε τον Άγιο Φανούριο ντυμένο στρατιωτικά, νέο στην ηλικία και στο χέρι του κρατούσε ένα σταυρό και πάνω από το σταυρό υπήρχε μια λαμπάδα αναμένη. Ολόγυρα στην εικόνα κατά την πανάρχια συνήθεια των αγιογράφων που ζωγράφιζαν την πίστη τους και δίδασκαν με εικόνες του σαγράμματος υπήρχαν 12 παραστάσεις από τα μαρτύρια του Αγίου. Σκηνές από σκληρά και μεγάλα μαρτύρια που αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για μεγάλο και γενναίο αθλητή της πίστεως.

Στην πρώτη παράσταση της εικόνας εμφανίζεται ο Άγιος Φανούριος όρθιος μπροστά στο Ρωμαίο Άρχοντα και φαίνεται σαν να απολογείται με παρησία και να ομολογεί την Αγία Πίστη στο Χριστό. Μια σκηνή που αντιπροσωπεύει τους αγώνες και την ευψυχία των εκατομμυρίων μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος στη δεύτερη παράσταση βρίσκεται ανάμεσα σε στρατιώτες που τον βασανίζουν και το χτυπούν με πέτρες στο κεφάλι και στο στόμα. Είναι μια πρώτη μορφή των μαρτυρίων που υπέστη για να μην αρνηθεί τον Κύριο. Η τρίτη παράσταση δείχνει και αυτή τη συνέχιση των βασανιστήριων που γίνονται τώρα πιο σκληρά. Οι στρατιώτες έχουν ρίξει στο έδαφος τον Άγιο και τον χτυπούν μανιασμένα με ρόπαλα και ξύλα, ενώ ο Άγιος σωπαίνει και προσεύχεται. Νέα μορφή βασανισμών εμφανίζεται και στην τέταρτη παράσταση. Ο Άγιος Φανούριος, χωρίς στολή, ματωμένος και γυμνός, έχει ρηχτεί στη φυλακή και οι δήμοι του τον δέρνουν με σιδερένια εργαλεία. Εκείνος υπομένει, ατάρχος στα μαρτύρια, ενώ το βλέμμα του είναι στραμμένο στον ουρανό. Στην πέμπτη παράσταση, ο Άγιος και πάλι μπροστά στο σκληρό τύρανο απολογείται μετά τους βασανισμούς. Η έκφρασή του φανερώνει ότι ο πόνος και το μαρτύριο δεν τον λυγίζουν. Αντίθετα, στέκει αποφασιστικά και αδιαφορεί για τις απειλές και τις φοβέρες των δημίων του. Η έκτη στη σειρά παράσταση παρουσιάζει τον Άγιο να προσεύχεται μόνος του μέσα στη φυλακή. Έχει υψώσει τα χέρια προς τον ουρανό και ζητεί κατανυκτικά τη θεία βοήθεια για να αντέξει τους πόνους ως το τέλος. Ξέρει ότι ο αγώνας δεν τελείωσε και χρειάζεται ακόμα πολύ πίστη και υπομονή. Στην 7η εικόνα, ο Άγιος περνά σε νέα και πιο οδυνηρά βασανιστήρια. Βρίσκεται και πάλι στη φυλακή, γυμνός και καταματωμένος, ενώ γύρω του οι δήμοι καίνε το σώμα του με αναμένες λαμπάδες. Είναι αλήθεια, μια φοβερή σκηνή ζωντανής θυσίας προς τον Κύριο. Τελεία περιφροσύνη των γήινων πραγμάτων και ολόψυχος αγάπη και ομολογία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα θαύμα ορατό και ανυπέρβλητο. Ακόμη πιο θηριώδης είναι η 8η παράσταση. Ο Άγιος εμφανίζεται καταπλακωμένος κάτω από μια μεγάλη πέτρα και ολόγυρά του βρίσκονται άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν. Η αγιότης όμως και η χάρις του Θεού τα έχει εξημερώσει και μοιάζουν, καθώς τον περιτριγυρίζουν, σαν να του προσφέρουν προστασία. Στην 9η παράσταση, ο Άγιος παρουσιάζεται στην αρχή του θριάμβου του. Δεν αρνήθηκε το Χριστό και ο Κύριος δυναμώνει τον πιστό στρατιώτη του. Στέκει μπροστά στα είδωλα με αναμένα κάρβουνα στα χέρια, αλλά αρνείται να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς. Γι' αυτό ένας δαίμονας που φαίνεται να πετά στον αέρα θρυνεί για την αποτυχία του να νικήσει τον νεαρό αλλά πιστό Φανούριο. Το πνευματικό θρίαμβο του Αγίου παριστά η 10η σκηνή. Βρίσκεται και πάλι όρθιος, που σημαίνει ότι δεν έχει λυγίσει στα μαρτύρια. Έχει υψώσει τα χέρια του στον ουρανό και το πρόσωπό του είναι ζωγραφισμένο με γαλήνη και το φως του Θείου Ελέους. Την κορύφωση του μαρτυρίου εικονίζει η 11η παράσταση. Είναι ολόγυρα οι εξαγριωμένοι βασανιστές του Αγίου που τον έχουν στη μέση πάνω σε ένα μεγάλο μάγκανο και του τσακίζουν τα κόκαλα. Εκείνος, ενισιόμενος από τον Κύριο, παραμένει με ήρεμο πρόσωπο και υπομένει με καρτερία το φρικτό μαρτύριο. Έτσι ο Άγιος Φανούριος αναδεικνύεται ως ένας από τους εκλεκτούς μάρτυρες της Εκκλησίας μας, αληθής μεγαλομάρτυρας, όπως φανερώνουν τα πολλά και μεγάλα βασανιστήρια που υπέστη.

Η 12η παράσταση είναι η τελευταία σκηνή βασάνων και δείχνει το τέλος, το φοβερό αλήθεια τέλος των μαρτυρίων του, να καεί ζωντανός από τους δημίους του, αφού μέχρι τέλους άχρη θανάτου έμεινε πιστός στον Κύριο Ιησού Χριστό μας. Εμφανίζει λοιπόν η τελευταία παράσταση τον Άγιο Φανούριο όρθιο και πάλι, αλλά μέσα σε ένα λάκκο, πάνω σε αναμένα ξύλα και περιτριγυρισμένο από φλόγες και καπνούς. Και πάλι όμως είναι ήρεμος και ατάραχος νικητής, διότι ενώ οι βασανιστές του τον ψήνουν ζωντανό, εκείνος αντί να παραπονείται και να διαμαρτύρεται, αντί να φωνάζει έντρομος, προσεύχεται με ακλόνητη πίστη εις το μέγιστο αρχιμάρτυρα Ιησού Χριστό και τον ευχαριστεί για τη μεγάλη αυτή δωρεά του μαρτυρίου και τον δοξολογεί, όπως και εμείς πρέπει να κάνουμε καθημερινά, για τις τόσες και τόσες ανεκτίμητες δωρεές της ζωής που μας προσφέρει. Μετά τη σύντομη αυτή περιγραφή της εικόνας του Αγίου Φανουρίου, που βρέθηκε καθαρή και άθικτη πριν από 500 χρόνια, πληροφορούμεθα συμπερασματικά τα εξής. Πρώτα, το όνομα Άγιος Φανούριος που δείχνει ότι ο Άγιος πρέπει να ήταν ελληνικής καταγωγής. Δεύτερο, ότι οι γονείς του θα πρέπει να ήταν ευσεβείς, γιατί ανέθρεψαν χριστιανικά το παιδί τους. Ότι πρέπει να ήταν μορφωμένος για να είναι στρατιωτικός. Ότι πρέπει να μαρτύρησε κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, δεύτερο ή τρίτο αιώνα, όπως δείχνουν τα μαρτύρια που του έκαναν. Ετοιμάτω ήδη ως Άγιος στους Ορθόδοξους ναούς και θυσιάστηκε σε νεαρή ηλικία. Έτσι σχηματίζουμε μόνο από την εικόνα του Αγίου πολλές πληροφορίες, ώστε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη ιδέα για το μεγάλο αυτό αγωνιστή και θαυματουργό Άγιο. Μόλις ο ευσεβής και πιστός Μητροπολίτης της Ρόδου Νήλος μελέτησε προσεκτικά την ιερή εικόνα, που τόσο θαυμαστά διατηρήθηκε και βρέθηκε μέσα στα ερείπια, και διαπίστωσε ότι πρόκειται για Άγιο και μάλιστα μεγαλομάρτυρα, έκανε πανηγυρική δοξολογία και λειτουργία προς τιμή του. Ύστερα πήρε την απόφαση να ανακαινήσει τον ναό που βρέθηκε η εικόνα και έστειλε αντιπροσωπεία στον ηγεμόνα του νησιού για να λάβει τη σχετική άδεια. Ο ηγεμόνας όμως αρνήθηκε. Τότε ο καλός επίσκοπος, παρά τις δυσκολίες της εποχής εκείνης, ξεκίνησε ο ίδιος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πήρε την άδεια από την υψηλή πύλη του Σουλτάνου. Επέστρεψε αμέσως στη Ρόδο και αναστήλωσε τον ναό του Αγίου Φανουρίου στην ίδια θέση των ερειπίων όπου βρέθηκε η εικόνα του, έξω από τα τείχη της πόλης. Ο ναός αυτός διασώζεται μέχρι σήμερα και πολλοί πηγαίνουν να προσκυνήσουν στη Ρόδο τη θαυματουργή εικόνα. Πολλά είναι τα θαύματα του Αγίου Φανουρίου που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα. Όσοι επικαλούνται τη βοήθεια και την πρεσβεία του Αγίου πάντα βρίσκουν προστασία και ο Άγιος φανερώνει το ζητούμενο, εφόσον αυτό είναι δίκαιο και κατά Θεό και όχι μάταια και εγωιστικά ζητήματα. Γι' αυτό είναι μεγάλη η αγάπη και η τιμή με την οποία τον περιβάλλει ο Ορθόδοξος λαός μας και εορτάζει τη μνήμη του κάθε χρόνο την 27η Αυγούστου, ημέρα ανεβρέσεως της εικόνας του.

Η αγάπη και η τιμή με την οποία περιβάλλεται από το 1500 μέχρι σήμερα ο Άγιος Φανούριος έγινε αφορμή να δημιουργηθούν διάφορες ωραίες και ευλαβείς παραδόσεις στο λαό μας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το εορταστικό έθιμο της πίτας του Αγίου Φανουρίου ή πιο καλά φανουρόπιτα που γίνεται την παραμονή της εορτής του. Η πίτα αυτή, που συνήθως είναι μικρή και στρογγυλή, σαν μικρός άρτος, μοιράζεται στους πιστούς και γίνεται άλλοτε για να φανερωθεί η υγεία, να φανερώσει κάποιο χαμένο αντικείμενο ή κάποια χαμένη υπόθεση. Το έθιμο αυτό της πίτας συνεχίζεται και σήμερα σε όλη την Ελλάδα, όπου ο μοντερνισμός και η θεία δεν έχει εξαφανίσει τα ήθη και τα έθιμα της ορθόδοξης παράδοσής μας. Χαρακτηριστικό της αγάπης του λαού μας για το θαυματουργό μεγαλομάρτυρα είναι και το όνομα Φανούριος, που παραμένει αρκετά διαδεδομένο και οι εικόνες του υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της χώρας και συχνά οι πιστοί επικαλούνται τη βοήθεια και την πρεσβεία του Αγίου. Ας τον τιμήσουμε λοιπόν και εμείς, μιμούμενοι τα μεγάλα κατορθώματά του και τα μαρτύρια του. Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχουν οι Ρωμαίοι τύρανοι και οι αλόπιστοι αγαρινοί που κατεδίωκαν άλλοτε τους χριστιανούς. Και κανείς δεν προσπαθεί με τη βία και τα βασανιστήρια να μας κάνει να αρνηθούμε την πίστη μας. Υπάρχουν όμως άλλοι διώκτες, σκληροί και άγριοι, που προσπαθούν να μας απομακρύνουν από τον Χριστό. Οι διώκτες αυτοί, οι φοβεροί και αδίστακτοι, είναι οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, η περηφάνεια, η υποκρισία, η κακία και η ασέβεια στην καθημερινή μας ζωή. Και μαζί με τις αμαρτίες και τα πάθη μας, κρυμμένοι και μεταμορφωμένοι οι δαίμονες μας πολεμούν συνεχώς και ζητούν να μολύνουν και να σκοτώσουν την ψυχή μας με τον πνευματικό θάνατο, με την αμφιβολία, την ολιγοπιστία και την αδιαφορία μας προς το θέλημα του Θεού. Ας αγωνιστούμε λοιπόν κι εμείς, όπως ο Άγιος Φανούριος, και ας ζητούμε τη βοήθειά του στην προσπάθειά μας να μείνουμε καθημερινά πιστοί και υπάκουοι στο θέλημα του Θεού μέχρι την τελευταία μας πνοή.

Άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Τα κείμενα επιμελήθηκε και διάβασε η Κυριακή Ταράτσα Διαμαντοπούλου με τη βοήθεια του βιβλίου Άγιος Θφανούριος, ο Θαυματουργός. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, κύριο Ευάγγελο Σφακιανάκη, και όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι για άλλη μια φορά στην Πειραϊκή Εκκλησία. Χαίρετε.

απόφοιτοι και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε εκλεκτοί ακροατές. Χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Όπου γης, σε όποιο σημείο μας ακούτε. Στην Κύπρο μας, στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, το Βέλγιο. Όπου φτάνει η φωνή και στις ανατολικές χώρες και στα παράλια της Αφρικής. Όπου υπάρχει ελληνική ψυχή και ελληνική γλώσσα, φτάνει σήμερα το σήμα του σταθμού μας. Τι περίεργο πράγμα. Κάποτε έλεγε ένας μεγάλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, θα ήθελα, λέει, που θα τοποθεί πολύ η ψυχή μου αυτό, να ανέβω σε ένα ψηλό βουνό και να έχω τόσο δυνατή φωνή που να μιλάω και να μ' ακούει όλη η Κωνσταντινούπολη. Να λοιπόν, που σήμερα πραγματοποιείται αυτό το προφητικό, θα λέγαμε, ρήμα του Αγίου. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος σήμερα να μιλάει μέσα σε ένα στούντιο από ένα μικρόφωνο, να ανεβαίνει η φωνή του από την κεραία της εκπομπής και να πηγαίνει στο δορυφόρο και από το δορυφόρο να μεταδίδει το σήμα σε χιλιάδες, σε εκατομμύρια ανθρώπους. Μας αξιώνει ο Θεός, εμάς τους αναξίους, να τύχουμε αυτής της τιμής να ακούγεται μέσω των δικών μας κυμάτων το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εμείς οι Ορθόδοξοι αυτό, δεδομένου ότι ο κόσμος σήμερα διψάει για Ορθοδοξία και για γνώση Ευαγγελίου και ιδίως των Πατέρων. Σήμερα θα δούμε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Ελάτε λοιπόν, μπείτε στο αεροπλάνο και με τα φτερά της φαντασίας, διότι το πιο δυνατό και το πιο γρήγορο και από το δορυφόρο και από όλα είναι το μυαλό του ανθρώπου, δεδομένου ότι σαν αστραπή πηγαίνει από τον ένα μέρος στο άλλο του πλανήτη. Ελάτε λοιπόν αγαπητοί, ας ακούσουμε ό,τι εκλεκτό έχει να μας πει σήμερα το 21ο κεφάλαιο του Ματθαίου.

Έλατε να δούμε από μακριά, από ψηλά, ένα εκλεκτό κομμάτι γης. Πόσο όμορφα φαίνεται από ψηλά αυτό το κομμάτι της γης. Αλλά μη θαρείτε πως ήταν έτσι από την αρχή. Στην αρχή ήταν ένας τόπος ακαλλιέργητος. Ήταν ένα χέρσο χωράφι. Ήταν ένα χωράφι γεμάτο πέτρες και άγρια χόρτα, αγκάθια και φίδια. Αλλά κάποιος το πρόσεξε αυτό το σημείο εκεί, αυτό το μέρος, και ήξερε ότι κάτω από τις πέτρες και τα αγκάθια κρυβόταν εκλεκτό χώμα και ότι όταν ελευθερωνόταν από αυτά μπορούσε να γίνει ένα εκλεκτό αμπέλι. Πήγε λοιπόν γρήγορα, αγόρασε το χέρσο αυτό τόπο και άρχισε να τον δουλεύει. Πρώτα απ' όλα έβαλε φωτιά και έκαψε τα αγκάθια. Κατόπιν έβγαλε τις πέτρες, το καθάρισε από τα χόρτα τα άγρια και από τα σκήνα, το έσκαψε βαθιά και κατόπιν έφερε εκλεκτά κλίματα και τα φύτεψε. Κατόπιν το έφραξε από όλες τις μεριές, ώστε να μην μπορεί να μπαίνουν μέσα ούτε κλέφτες, ούτε ζώα να πατάνε στο αμπέλι. Κατόπιν έχτισε και ένα πατητήρι για το μούστο και το κρασί. Παραλλήλως έχτισε και ένα πύργο υψηλό για να μένουν φύλακες εκεί που από τη σκοπιά τους θα παρατηρούν τι γίνεται στο αμπέλι και τι γίνεται πέρα από αυτό και γύρω από αυτό. Το αγαπούσε, βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός το αμπέλι αυτό και γι' αυτό προνόησε για όλα αυτά. Ήθελε να το κάνει ένα αμπέλι υποδειγματικό που σαν αυτό να μην υπάρχει άλλο. Τέλος, μάζεψε και γεωργούς και τους εμπιστεύτηκε το αμπέλι του και αυτός έφυγε και πήγε μακριά. Δυστυχώς όμως, οι γεωργοί αυτοί δεν ήσαν καλοί άνθρωποι. Ούτε πόνεσαν το αμπέλι, ούτε το περιποιήθηκαν όπως έπρεπε. Νόμισαν ότι ήταν ανεξέλεγκτοι και ότι ποτέ δεν θα επιστρέψει ο ιδιοκτήτης του για να δει τι γίνεται και να ζητήσει λόγο. Απ' την άλλη μεριά, ο ιδιοκτήτης δεν λησμόνησε ποτέ το κτήμα του. Έστειλε τους υπηρέτες του για να πάρει τους καρπούς. Οι κακοί όμως γεωργοί δεν έδωσαν σε αυτούς ούτε να τσαμπεί στα φύλλη. Άλλους από αυτούς τους υπηρέτες τους σκότωσαν, άλλους τους έδιναν και άλλους τους πετροβόλησαν. Τότε σκέφτηκε ο ιδιοκτήτης, αν στείλω το παιδί μου, το μονάκριβο, το γιο μου, αυτόν θα τον τραπούν και δεν θα τον διώξουν, αλλά θα του δώσουν αυτά που πρέπει. Για να δούμε όμως, σεβάστηκαν τουλάχιστον το γιο του αφεντικού τους οι κακοί γεωργοί? Θα δούμε στη συνέχεια τι συνέβη. Πάντως να πούμε ότι η παραβολή αυτή προέρχεται από το σημερινό Ευαγγέλιο και θα σας την παρουσιάσουμε.

υπερβολή σημαίνει ότι έχει βαθύ νόημα, γιατί άλλα λέει εξωτερικά και άλλα εννοεί στο βάθος. Τι λέει ο Κύριος? Λέει λοιπόν για κάποιο αμπέλι, αλλά τι σημαίνει αυτό το αμπέλι? Μήπως το αμπέλι αυτό είναι ο Ιουδαϊκός λαός, ο εκλεκτός λαός, εξ αρχής ήταν εκλεκτός λαός, ο Ιουδαϊκός, έτσι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη. Εκ των υστέρων, εκλεκτός λαός είναι ο χριστιανικός κόσμος. Η νέα κτήσης, οι εν Χριστώ νέοι άνθρωποι. Θα δούμε γιατί το αμπέλι αυτό έμοιαζε με χέρσο τόπο. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί που τους έδωσε τόση εμπιστοσύνη, αλλά τόσο πολύ τον πρόδωσαν. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί που έστειλε ο ιδιοκτήτης, που ίσως είναι οι διδάσκαλοι και οι προφήτες που δίδαξαν το λαό, και τι έκανε ο λαός αυτούς. Γι' αυτό θα πρότεινα να πάμε στο κείμενο το αρχαίο και κατόπιν στη μετάφρασή του και εκ των υστέρων να δούμε και τι λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας για την περικοπή αυτή που λέγεται η παραβολή του αμπελώνος. Βρισκόμαστε λοιπόν στο 21ο κεφάλαιο του Ματθαίου και στους στίχους 33 έως 42. Κείμενο. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ήγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και επίησαν αυτής ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπίσονται τον ιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπων εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποίηση της γεωργής εκείνης? Λέγους είναι αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ήτινες αποδώσουσι αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.

μετάφραση. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το περιέφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έκτισε πύργο, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε για άλλον τόπο. Όταν επλησίαζε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε το γιο του με τη σκέψη «Θα σεβαστούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως όταν είδαν το γιο είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του». Έτσι τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? «Είναι κακοί», του λένε, «και γι' αυτό

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό κείμενο. Στην πνευματική μας τράπεζα σήμερα υπάρχει ένας εκλεκτός καλεσμένος. Είναι ο μεγάλος σημεοδός της Εκκλησίας μας και λόγιος και πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμάσκηνος. Ο πατήρ Ιωάννης λοιπόν κάθεται κοντά μας και μας παρακινεί να προσέξουμε σε αυτή την παραβολή του αμπελόνος. Μας παρακινεί για έναν λόγο, ο ενυπόστατος Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού και Πατρός, ο οποίος δεν αποχωρίστηκε από τους κόλπους του Πατρός και με τρόπο ανέκφραστο οικειοφορήθη στη μήτρα της Παρθένου. Αυτός, μόλον ό,τι έγινε προς χάριν μου, ως αν εμένα, είναι απαθής ως προς τη θεότητα και περιευλήθη η σώμα ομοιοπαθές με το δικό μου. Αυτός που επιβαίνει σε άρματα χερουβίμ και ανέβει σε πόλων όνου, ο βασιλεύς της δόξης, αυτός. Αυτός που επιφημείται από τα Σεραφείμ ως Άγιος μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα, αποδέχεται τα ψαλίσματα των παιδιών του από την άκακη γλώσσα τους. Αυτός, ενώ είναι Θεός, έλαβε τη μορφή του δούλου, που διατηρεί αυτή τη μορφή του δούλου στο διηνεκές, την διατηρεί λοιπόν. Ως Θεός είναι άειλος και αόρατος, αλλά δέχτηκε να λάβει σώμα ορατό και ψηλαφυτό. Ήρθε εκουσίως προς το πάθος για να μας χαρίσει την απάθεια. Διότι επειδή είδε το πλάσμα των χεριών του, τον άνθρωπο, τον οποίον έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή του να έχει δελεαστεί από την απάτη του Όφεως, να έχει παραβεί την εντολή του, να είναι υποδουλωμένος στη φθορά και υπεύθυνος για το θάνατο, δεν άντεξε ο φύσης συμπαθής τη στέρηση του ποθουμένου, αλλά με πολλούς τρόπους τον εκάλεσε προς επιστροφή και μετάνοια. Τον

δούλευσε ως δούλωνα χάριστον, ως νηπιόφρονα, πολυμερός και πολυτρόπος, και μηχανεύτηκε κάθε τρόπο ώστε να αποτινάξει τη δουλεία του τυράννου και να επανέλθει στον πλαστουργό του. Αλλά ήταν αδύνατον να επιστρέψει, αφού μια για πάντα είχε υποδουλωθεί πλήρως στην αμαρτία και είχε συζευχθεί με την προαίρεσή του. Γι' αυτό ακριβώς ο υπεράγαθος δεσπότης αναλαμβάνει τη φύση μας, επειδή είδε ότι είχε εξασθενήσει. Βλέποντας δηλαδή τον άνθρωπο να απειθεί στις εντολές και τα σωτήρια προστάγματα, τι λέει? Πρέπει να παιδαγωγήσει με έργα αυτόν που βρίσκεται σε άγνοια. Πρέπει να τον χειραγωγήσει στις αρετές, ώστε να τις συνηθίσει και να τις επιτελεί μόνος του. Πρέπει να γίνει ορατός και έτσι να θεραπεύσει τον ασθενή. Πρέπει να επαναφέρω κοντά μου το πλανεμένο πρόβατο και να το οδηγήσω προς την αρχική του διαμονή στον παράδεισο. Πώς όμως θα τον επιστρέψω αν δεν με ειδεί? Πώς θα οδηγήσω αυτό που δεν παρακολουθεί τα βήματά μου?

Γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Για να διδάξει εμπράκτος με αυτά που έπραξε και έπαθε αυτόν που το αγνοούσε. Με ποιον τρόπο να εργάζεται την αρετή, ώστε βλέποντάς το να κατεβαίνει κατ' οικονομίαν προς χάρη μας από τις παντρικές αγκάλες στην γη, να έλθουμε κι εμείς με την προαίρεσή μας από τη μητέρα μας γη προς αυτόν. Εφανέρωσε έτσι τον υπερβολικό πλούτο της προς εμάς αγάπης του. Διότι κανείς δεν μπορεί να δείξει μεγαλύτερη αγάπη από αυτόν που θυσιάζει την ψυχή του υπέρ των φίλων αυτού. Ιωάννης, 15ο κεφάλαιο. Πώς όμως θα μας δείξει την αγάπη του αυτός που δεν έχει ψυχή? Γι' αυτό αναλαμβάνει σάρκα, για να οφθεί επί γης και της ανθρώπης συναναστραφή. Γι' αυτό αναλαμβάνει ψυχή, για να την θυσιάσει υπέρ των φίλων του. Και φίλους εννοώ όχι αυτούς που τον αγαπούν μόνο, αλλά και αυτούς που εκείνος ποθεί. Διότι εμείς τον μισήσαμε, τον απαρνηθήκαμε και γίναμε δούλοι σε άλλον. Αυτός όμως έμεινε σταθερός, έχοντας αμετάβλητη την προς εμάς αγάπη του. Γι' αυτό και έτρεξε κοντά μας. Δηλαδή ήρθε σε αυτούς που τον μισούσαν. Κατεδίωξε αυτούς, δηλαδή με την έννοια ότι τους παρακολουθούσε να απομακρύνονται, και όταν τους έφτασε δεν τους έλεγξε με σκληρότητα. Δεν τους επανέφερε κοντά του με το μαστίγιο, με το ζόρι, δια της βίας, αλλά έπραξε κάτι που σαν άριστος γιατρός επενόησε, που ενώ ευρίζεται και φτύνεται και ραπίζεται από κάθε μανιακό, του προσφέρει τις θεραπευτικές του υπηρεσίες. Ο γιατρός αυτός, ο άριστος των ιατρών. Προσέφερε λοιπόν στη φύση της ανθρωπότητος την πλέον αποτελεσματική θεραπεία, το δραστικότερο, το παντοδύναμο φάρμακο, την ίδια τη θεότητά του. Αυτή ανέδειξε το ασθενικό μας σαρκείο δυνατότερο από τις αόρατες δυνάμεις. Όπως δηλαδή το σίδερο είναι απλησίαστο όταν ενωθεί με τη φωτιά, έτσι και το χόρτο της δικής μας φύσεως, επειδή ενώθηκε με τον πυρ της θεότητος, έγινε απλησίαστο από τον διάβολο. Να το ξαναπούμε αυτό. Όπως ο σίδερος είναι απλησίαστος όταν ενωθεί με τη φωτιά, έτσι και η αδυναμία της δικής μας φύσεως, αφού ενώθηκε με το πυρ της θεότητος, έγινε απλησίαστη από τον διάβολο. Και επειδή, όπως λένε οι γιατροί, τα εναντία των εναντίων ιάματα, κάθε πάθος δηλαδή θεραπεύεται με το αντίθετό του, όπως μας λένε οι μαθητές των γιατρών, καταβάλει και ο Θεός τα εναντία δια των εναντίων. Την ειδονή με τις οδύνες, την υπερηφάνεια με την ταπείνωση. Διότι όχι μόνο ταπείνωσε τον εαυτό του με το να γίνει άνθρωπος ενώ κατήχε τον πλούτο της θεότητος, αλλά και ως άνθρωπος έζησε με ταπείνωση. Πράγματι, ποιος από τους ανθρώπους υπήρξε τόσο ταπεινός, διότι δεν έχει που την κεφαλήν κλίνε, δεν έχει δηλαδή που να ακουμπήσει το κεφάλι του, δεν έχει υποζύγιο, δηλαδή κάποιο άλογο, δεν έχει δεύτερο πουκάμισο, ούτε άλλον χιτώνα. Λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη, πάσκον ουκ η πύλη. Όταν τον κοροϊδεύαν, δεν ανταπέδιδε τις κοροϊδίες. Και όταν έπασχε, δεν απειλούσε εκείνους που τον βασάνιζαν. Διότι συμβαίνει πολλές φορές αυτοί που βασανίζονται να απειλούν τους δημίους τους,
ούτως ώστε να τους κάνουν να σταματήσουν ή να μην κάνουν τόσο φρικτό το μαρτυριό τους. Ο Χριστός όμως δεν έκανε τίποτε από αυτά. Ως αρνίον άκακο ήγετο οδηγήτο, του εθίεστε, σαν αρνάκι άκακο πήγε προς θυσία. Ούκα ρίζων ουδέ κραυγάζων, δίχως να βγάζει φωνές. Τον εράπιζαν και έδιδε προθήμος της ιαγώνας αυτών που τον κτυπούσε. Ούκα πέστρεφε το πρόσωπον του από εσχήνης επτισμάτων. Ενώ τον αποκαλούσαν Σαμαρίτη και δαιμονισμένο και τον κατεδίωκαν, αυτός τα υπέμενε. Ώστε, βλέποντάς τον έτσι, να ακολουθήσουμε κι εμείς τα Άγια βήματά του. Όλα αυτά τα επιτελούσε με την ευδοκία του Πατρός. Επειδή δηλαδή είναι Υιός δικός του μονογενής και ομοούσιος, μας γνώρισε την αγάπη του Πατρός. Διότι τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός και Πατέρας, ώστε έδωσε το μονογενή Υιό Του ως λύτρον υπέρ ημών. Ω αγάπη ανυπέρβλητη, τον Υιόν Του το μονογενή έδωσε, το συμβασιλέα Του, προς χάριν δούλων παρικών, προς χάριν των εχθρών που τον βλαστημούσαν. Ελάτρευαν τον νοητό εχθρό και αυτόν ανεκήρυταν Θεό τους, δηλαδή τον Σατανά, οι βασανιστές του Χριστού. Ο βάθος πλούτου της αγαθότητος του Θεού δεν προέβαλε αντίσταση όμως ο μονογενής Υιός, δεν αθέτησε την πατρική βουλή, διότι αυτός ο ίδιος ήταν η βουλή και η θέληση του Πατρός. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ήταν κοινωνός και μέτοχος της φύσεως εκείνου, διότι μία είναι η φύση του Πατρός και του Υιού, υπηρετεί το θέλημα του Πατρός σαν ειδικό του θέλημα και γίνεται άνθρωπος και γίνεται υπήκος τον Πατέρα μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, θεραπεύοντας έτσι τη δική μας παρακοή.

Επήγεται λοιπόν προς το πάθος και βιάζεται να πιει το ποτήριο του θανάτου, το σωτήριο για όλο τον κόσμο. Έρχεται πεινασμένος για τη σωτηρία της ανθρώπινης φύσεως και δεν βρίσκει σε αυτήν καρπόν, διότι αυτή αυτήν υποδουλώνει παραβολικώς το δέντρο της οικής. Σε αυτή τη οική, δηλαδή τη φύση της ανθρωπότητος, ήλθε ο σωτήρο διηγημένος από την πείνα του και ζητούσε από αυτήν το γλυκύτατο καρπό, δηλαδή τη γλυκυτάτη για το Θεό αρετή, που είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας. Δεν ευρήκε όμως καρπό, αλλά μόνο φύλλα, δηλαδή την τραχύτατη και μοχθηρότατη αμαρτία και όλα τα άλλα κακά που φύτρωσαν μαζί με αυτή. Γι' αυτό την επιτιμά λέγοντας «Ουκ έτι εξού καρπός ελεύσετε». Διότι η σωτηρία δεν θα προέλθει από άνθρωπο, ούτε η αρετή προέρχεται από ανθρώπινη δύναμη. Εγώ θα πραγματοποιήσω τη σωτηρία χαρίζοντας για το πάθος μου την Ανάσταση. Σας απαλλάσσω δωρεάν από την τόσο σκληρή ζωή, πράγμα που βεβαίως έκανε. Μας χάρισε δηλαδή το γλυκύτατο καρπό. Έπειτα, ολοκληρώνοντας εμπράκτος την παραβολή, εισέρχεται στο ναό, επισκεπτόμενος τον πατρικό του οίκο, και βρίσκει εκεί τους κακούς γεωργούς, τους αρχιερείς, οι οποίοι κάθισαν μεν στο θρόνο του Μωυσέως, απεδείχθησαν όμως λύκοι με ένδυμα προβάτου. Αυτοί μοιάζουν με την άκαρπη σική, δηλαδή δεν έχουν το γλυκύτατο καρπό. Τι έχουν? Έχουν μόνο την τραχύτητα των φύλων. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί, εδώ την τραχύτητα της γλώσσης τους. Εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σιέδω και την εξουσία ταύτην, βλέπεις ακαρπία ψυχής και απιστίας. Αντί να του πουν «Έβγε διδάσκαλε αγαθέ, που ανέστησες το Λάζαρο νεκρό και τετραήμερο, που δίδαξες τους σχολούς να βαδίζουν σωστά, που δόρισε στους τυφλούς τη δύναμη της οράσεως, που θεράπευσε στους παραλυτικούς και μας απείλαξες από όλες τις ασθένειες, που εξεδίωξες τους δαίμονες, που διδάσκεις την οδό της σωτηρίας». Αντί αυτών, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς και οι διδάσκαλοι τον ρωτούν «Με ποια εξουσία ταύτα ποιείς?» Ω αχάριστη, κι αν σας το πει, θα το πιστεύσετε? Αφού στον Ιωάννη, προς τον οποίον τρέχατε σαν ρεύμα ποταμού, εξομολογούμενοι της αμαρτίας σας, θεωρήσατε ότι ελαμβάνατε το βάπτισμα, δεν πιστέψατε. Θα πιστέψετε τώρα, αν σας πω εγώ αυτό που πρέπει να σας πω? Ω γενεά πονηρή και άπιστη, σεις είστε οι πονηροί γεωργοί, οι οποίοι κατατρώγετε τον αμπελώνα του Κυρίου Σαβαώθ. Ποιον από τους προφήτες δεν φωνεύσατε? Σας έστειλε ο πατέρας μου τους δούλους μου τους προφήτες για να σας ζητήσουν τον καρπό του αμπελώνος. Ξερίζωσα τον αμπελώνα μου από την Αίγυπτο χρησιμοποιώντας τον Μωυσή και τον εφύτευσα σε γόνιμη γη, αφού εξέβαλα τα έθνη που την κατοικούσαν τη γη αυτή και σας την εκκληροδότησα συμφώνως με τους κανόνες της κληροδοσίας. Εφύτευσα τις ρίζες του με τον νόμο και το λόγο των προφητών και γέμισε όλη η γη. Τα κλίματά του έφταναν ως τη θάλασσα.
και οι παραφιάδες του κατέλαβαν τους ποταμούς των εθνών. Εσείς όμως κατηδιαφύσατε τον φράκτη, την βοήθεια του νόμου και τώρα τον τριγούν οι δαίμονες που βαδίζουν στην οδό της ζωής αφού τον βρίσκουν αφύλακτο. Ο ληστής, ο αγριόχειρος του δάσους, τον ελεηλάτησε και τον κατέφαγε το άγριο μοναχικό θηρίο. Ψαλμός 15. Αυτού του καλού αμπελόνος που είχα φυτεύσει, του καρποφόρου και αληθινού, σας εζητήθη ο καρπός από τους δούλους μου τους προφήτες, και εσείς άλλον τον εραπήσατε, άλλον τον καταδικάσατε σε λάκκο γεμάτο βούρκο και άλλον τον λιθοβολήσατε. Ιδού λοιπόν ήρθα εγώ ο ίδιος, ο γιος και κληρονόμος. Σεβαστείτε την ιδιότητα του Υιού, εντραπείτε το αξιωμά του, το ότι έχω μία και μόνη τη φύση με τον Πατέρα, την αυτήν. Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή. Ιώτα Ιωάννου, 10ο κεφάλαιο. Κι όμως, εγώ που έχω την ίδια φύση με τον Πατέρα, κατέβηκα και ήρθα κοντά σας. Ευσπλαχνίζομαι τον αμπελώνα μου. Αν και κατέβηκα στη γη, ωστόσο παραμένω στην αυλή του Πατέρα μου. Λοιπόν, αποδώστε μου τώρα τον καρπό του αμπελώνος μου. Αλλά όντως εσείς, σαν κακοί γεωργοί, θα ολοκληρώσετε το έργο των πατέρων σας. Εκείνοι έγιναν προφητοκτόνοι, εσείς τώρα θα γίνετε θεοκτόνοι, διότι στην κακία είστε γενναιόδοροι. Δέστε με λοιπόν τώρα όλοι σας. Εγώ είμαι ο κληρονόμος, ο λήθος ο ακρογωνιαίος. Αν κι εσείς θα με απορρίψετε, θα συντριβείτε, ενώ εγώ θα συνενώσω τους δύο λαούς, τα διεστώτα, τα επίγεια με τα επουράνια. Με εμένα, λέγει ο Κύριος, οι άγγελοι και οι άνθρωποι θα γίνουν μία εκκλησία. Και ενώ εσείς είστε εχθροί του Πατέρα μου, θα συμφιλειωθείτε μαζί του. Θα σας ειρηνεύσω και θα κάνω σπονδές ειρήνη στο αίμα μου. Το αίμα που θα χυθεί για τη σωτηρία του κόσμου.

ενώ υπενήσε το αυτά με παραβολές, δεν τους έπειθε, διότι προτίμησαν να κλείσουν τα μάτια τους ώστε να μην βλέπουν και τα αυτιά τους ώστε να μην ακούουν. Γι' αυτό, για τους απειθείς αυτούς, δεν ανέτειλε το φως του Ευαγγελίου. Ω παράλογη πόρωση των ανίερων ιερέων, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Οι ίδιοι καταδίκασαν τους εαυτούς τους, μη γνωρίζοντας τι λέγουν. Πράγματι, οι ίδιοι με το χέρι τους υπέγραψαν την καταδίκη τους. Διότι όταν τους ρώτησε τι ποιήση της Γεωργής εκείνης, χωρίς να το θέλουν απεκρίθηκαν οι ίδιοι αληθινά: «Κακούς, κακός απολέσει αυτούς, θα τους εξοδώσει τους κακούς Γεωργούς». Είναι όντως δίκαιο να πάσχει όποιος έγινε κακός με τη δική του προαίρεση. Και συνεχίζει: «Το δε αμπελώνα εκδώσετε άλλης Γεωργής, ή την εσ αποδόσουσι των καρπών εν καιρό. Και τον αμπελώνα του αυτό τον ωραίο θα τον παραδώσει σε άλλους Γεωργούς, οι οποίοι αυτή τη φορά σίγουρα θα το αποδώσουν τον καρπό στον καιρό του». Ω ιερείς που ήσαν και είχαν το αξίωμα της ιεροσύνης, προφητεύουν και χωρίς να γνωρίζουν τα αληθινά. Προφητεύουν την αυτοεξόντωσή τους. Πράγματι, ο αμπελώνας, δηλαδή ο λαός του Κυρίου, παρεχωρήθη στους γεωργούς εκείνους οι οποίοι απέδωσαν στο δεσπότη άφθονο και πλούσιο καρπό. «Εις γάρ πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος σου». «Εις γάρ πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών». «Και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». «Ως ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων τα αγαθά». Αυτοί, οι πρώνοι ψαράδες, επήγαιναν ως πρόβατα μεταξύ των λύκων και πράγμα παράξενο, μετέβαλαν τους λύκους σε πρόβατα, δηλαδή τους εθνικούς που στην αρχή τους κατεδίωκαν, τους μετέτρεψαν σε πρόβατα Χριστού και δημιούργησαν έτσι το κυρίο των λαών, των περιούσιων, των εκλεκτών, ζηλωτή δηλαδή των καλών έργων. Αυτή την έκφραση τη δανείζεται ο Άγιος Πατέρας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 14, που λέει ότι ο πρώτος λαός ήταν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι απερίφθησαν λόγω του ότι δεν εδέχτηκαν τον Χριστό, και ο νέος περιούσιος λαός, ο εκλεκτός και ο ζηλωτής των καλών έργων, είναι η χριστιανική κοινότης. Ελάτε λοιπόν αδελφοί, όσοι λάβαμε το όνομα της πίστεως, όσοι έχουμε αξιωθεί να ονομαζόμαστε λαός του Χριστού, ας μην αθετήσουμε την κλίση μας αυτή, ας μην καταρρυπώνουμε την πίστη με άτοπα έργα. Δεν αρκεί μόνο να ονομαζόμαστε πιστοί, αλλά ας δείξουμε την πίστη μας με τα έργα μας. Ένας πατέρας είχε, λέει, δύο γιους και είπε στον ένα: «Πορεύου, εργάζου στον αμπελώνα», δηλαδή πήγαινε να δουλέψει σήμερα στον αμπελώνα μου. Και εκείνος υποσχέθημεν ότι θα πάει, αλλά δεν εκπλήρωσε την υπόσχεση. Έπειτα λέει και προς τον άλλο γιο του τα ίδια λόγια. Εκείνος αρνήθηκε μεν με τα λόγια. Στην αρχή είπε «δεν πάω», αλλά κατόπιν εξετέλεσε αυτή την προσταγή, αν θέλετε το θέλημα του πατέρα του. Και έτσι ο μεν πρώτος κατηγορείται, ο δε δεύτερος επενείται. Και εμείς λοιπόν ας ενθυμηθούμε ποιον από τα σώμεθα και με ποιον συντασσόμεθα στο βάπτισμα. Αποταχτήκαμε τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού
και κάθε τρόπο προσκυνήσεώς του. Ας στηρίσουμε την αποταγή αυτή. Ας μην επιστρέψουμε όπως ο σκύλος στον εμετό του. Έργα του διαβόλου είναι οι μοιχείες, οι πορνείες, οι ακαθαρσίες, οι φθόνοι, οι έρηδες, οι φιλονικίες, οι υποκρίσεις, οι υποκρισίες, οι καταλαλιές, οι ειρωνίες, οι θυμοί, οι μνησικακίες, οι κατακρίσεις, οι βλαστήμιες, οι εποδές, οι επιλαλιές. Τα σημάδια της απιστίας είναι οι ασπλαχνίες, οι προσκολήσεις στα κτίσματα, οι φιλιδονίες, οι φιλαργυρίες, οι διασκεδάσεις και οι μέθες. Η πομπή του διαβόλου είναι οι περηφάνειες, κοινοδοξίες, η ίησης, η έπαρσης, η αλαζονία, η επίδειξης, ο καλοπισμός του σώματος. Αφού λοιπόν αρνηθούμε κάθε σχέση με αυτά όλα, σύμφωνα με την υπόσχεση που δώσαμε στον Χριστό, ας ποθήσουμε τις αντίθετες από αυτά αρετές, δηλαδή την αγνίαν, τη σοφροσύνη, την πτωχία, την υπομονή, την ειρήνη, την αγάπη, τη συμπάθεια, την ελεημοσύνη, την προσφορά σε αυτούς που έχουν ανάγκη, τη σεμνή εμφάνιση, τη συστολή και το κόσμιο βάδισμα, τον αληθινό λόγο, την ταπείνωση και πάνω απ' όλα τον ονειδισμό του Χριστού, ώστε γινόμενη κοινωνή των παθημάτων Του να συμμετάσχουμε και στη δόξα Του, προσφερόμενοι στον Θεό και Πατέρα θυσία ζωντανή και άμωμος, στην Εκκλησία των Πρωτοτόκων, όπου η κατοικία των εφρενωμένων. Θα στρέψω τώρα προς εσένα το λόγο μου, νύφη του Χριστού, ψυχή, που σε έχει από παλιά ποθήσει ο Χριστός. Πόθησε αξίως αυτόν που σε πόθησε. Άνοιξε διάπλατα σε αυτόν τα βάθη της καρδιάς σου, για να κατοικήσει μέσα σου ο Χριστός, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Απομάκρυν από αυτήν οτιδήποτε χωικό και υγιεινό, για να έβρει χώρο ο Θεός να έλθει μέσα της. Διότι ένας οίκος δεν μπορεί να υποδεχθεί συγχρόνως χώμα και πνοή του αέρος. Όσον χώμα βάζεις μέσα, τόσον αέρα απομακρύνεις, και όσον επιτρέπεις τα υγιεινά να κατοικήσουν στην καρδιά σου, τόσον εκδιώκεις το Πνεύμα το Άγιον. Από πού προέρχονται οι πορνείες, από πού οι μοιχείες, από πού οι έρηδες, οι φιλονικίες, οι φθόνοι, οι φόνοι και όλο το πλήθος των κακών? Όχι από την επιθυμία των υγιεινών. Απομάκρυνε εντελώς την γενοδοξία, τη μητέρα της απιστίας. Ο Χριστός μας λέγει: «Ούδη να στεπιστεύειν εις εμέ, δόξα παρά ανθρώπων λαμβάνοντες». Δεν είναι δυνατόν αυτοί που πιστεύουν σε μένα να ζητούν συγχρόνως και τη δόξα των ανθρώπων. Εξόρισε και βγάλε από την καρδιά σου κάθε ίηση και υπερηφάνεια, κάθε έπαρση, διότι ακάθαρτος παρακυρίω πας υψηλοκάρδιος. Υπερηφάνης αντιτάσσεται ο Κύριος, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Απαρνήσου κάθε αυθάδια και αυταρέσκεια για να υποτάσσεις στο νόμο του Θεού, και αυτός θα σε οδηγήσει στο λιμένα του θελήματός του. Μη βάλεις άλλον νυμφίο στο νυμφικό θάλαμο της καρδιάς σου, διότι ο νυμφίος σου Χριστός, αν έβρει μέσα κάποιον άλλον, τον ζηλεύει. Ο γλυκύτατος, ο μόνος ποθητός που είναι όλος γλυκασμός, όλος επιθυμία, μόνον σε αυτόν άνοιξε την καρδιά σου και φώναξέ του: «Τετρωμένης καρδίας είμαι εγώ. Με εξέβαλε ο πόθος σου από τα λογικά μου, Δέσποτα. Είμαι εχμάλωτος στον έρωτά σου. Εισέλθε στο θάλαμό σου, θα φιλήσω τα ίχνη των ποδών σου. Διότι δεν είμαι άξιος να πω:
φιλισόμε από φιλήματος στόματό σου, όπως λέει το άσμα ασμάτων στον πρώτο τόμο. Κατοίκησε και περπάτησε μέσα μου, σύμφωνα με την αψευδή σου παραγγελία, και κάνε με ναό του Παναγίου Πνεύματος. Κατακυρίευσε την καρδιά μου, Δέσποτα, γίνε εσύ ο μοναδικός κληρονόμος της, και μονήν παρεμή ποιήσε, άμα συν το Πατρί και το Πνεύματι. Πλάτινε το μερίδιό σου μέσα μου τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Σιγάρ, Θεός μου, και δοξάζωσε. Συν το ανάρχο σου Πατρί, άμα το αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κυριακοδρόμιον. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: που η φαντασία σμίγει με την τέχνη. Για τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στον τελευταίο στίχο σήμερα της πρώτης καθολικής επιστολής Ιωάννου του 5ου κεφαλαίου και στο στίχο 21. Είδαμε προηγουμένως και είχαμε πει ότι τελικά μέσα στην Εκκλησία εκείνο που επικρατεί είναι η αλήθεια, και η αλήθεια δεν είναι κάτι το ιδεολογικό απλώς, μια θεωρία δηλαδή μη εσφαλμένη, αλλά αλήθεια είναι ο Χριστός ο ίδιος. Αυτός είναι η αλήθεια και το κριτήριο της αληθείας. Εάν είναι ένα πράγμα αληθινό ή ψεύτικο, κρίνεται κατά πόσον είναι πραγματικά μέτοχο μέσα στον Θεό ή αμέτοχο του Θεού. Και η ζωή μας η ίδια, εάν είναι ζωή αληθινή ή ζωή ψεύτικη, δεν μπορούμε να την κρίνουμε με άλλο κριτήριο παρά μόνο με αυτό. Εάν είναι ζωή εν Θεό, εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή αληθινή. Και αν δεν είναι εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή ψεύτικη. Γι' αυτό και είναι αποδεδειγμένο ότι άνθρωποι που έχουν ό,τι θέλουν, ό,τι νομίζουν ότι θα τους έκαμνε ευτυχισμένους, άνθρωποι που αισθάνονται ότι ό,τι μπορούσαν να φανταστούν το αποκτούν και το έχουν στα χέρια τους, αισθάνονται πάρα πολλές φορές μια μεγάλη κενότητα μέσα τους, ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη κόπωση. Δεν αναπαύονται και ψάχνουν να βρουν γιατί δεν αναπαύονται, τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να μην αναπαύονται, τι είναι αυτό που τους κάνει να μην ξεκουράζονται, να μην ησυχάζουν, να μην ειρηνεύουν, αφού έχουν τα πάντα. Και το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι, έχουμε τα πάντα, ας πούμε, οτιδήποτε νομίζουν ότι τους είναι βασικό και απαραίτητο. Εκείνο που λείπει όμως είναι ακριβώς αυτή η απουσία του Θεού. Τους λείπει ο Θεός. Τους λείπει ο Θεός. Και επειδή λείπει ο Θεός, η ζωή γίνεται κουραστική. Γίνεται χωρίς νόημα. Γίνεται χωρίς λόγων. Γίνεται άλογος η ζωή μας χωρίς λόγων. Και γίνεται ανόητος χωρίς νόημα. Και όλα τα πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά, όλα αυτά τα πράγματα μας κουράζουν, από τα πιο απλά πράγματα της ζωής μας μέχρι τα πιο πολύπλοκα και τα πιο σύνθετα. Και βέβαια πολύ περισσότερο όταν ο Θεός είναι αληθινός ή είναι ψεύτικος. Δηλαδή σκεφτείτε, ας πούμε, τους γονείς μας. Για να είναι αληθινοί γονείς, πόσο να αναπαύουν τα παιδιά τους και πόσο να πάβουν τα παιδιά τους στους αληθινούς γονείς. Ενώ ένας γονιός ο οποίος δεν είναι αληθινός γονιός, και δεν εννοώ βιολογικά, δεν εννοώ βιολογικά, εννοώ γενικότερα σαν γονιός, σαν ήθος, σαν παρουσία, σαν σχέση με το παιδί του, αν δεν είναι πραγματικός γονιός και δεν εκπληρεί αυτά όλα τα οποία πρέπει να έχει ένας γονιός, τότε απογοητεύει τα παιδιά του, απογοητεύει, ας πούμε, τους ανθρώπους που εξαρτούνται από αυτόν. Και πόσες φορές βλέπουμε αυτό το πράγμα, παιδιά να έχουν απορρίψει, ας πούμε, τους γονείς τους, που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας, που είναι τόσο μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει σωστή σχέση και καλή σχέση με τους γονείς του, να έχει την ευλογία των γονιών του, να έχει τις ευχές των γονιών του, να έχει αυτήν όλη την όμορφη σχέση με τους γονείς του, και όμως
επειδή δυστυχώς πολλές φορές και παιδιά βέβαια, αλλά και γονείς έχουν ήδη διαψεύσει τους εαυτούς τους και δεν μπορούν να είναι αληθινοί και πραγματικοί γονείς, αναγκάζεται ο άνθρωπος να μην αποδέχεται και να μην αναπαύεται και να απορρίπτει αυτή τη σχέση. Και βέβαια αυτό είναι ένα τραύμα, είναι κάτι το οποίο τραυματίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Και εάν στη φύση μας αυτό είναι τόσο σημαντικό, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι στη σχέση της ύπαρξής μας με το πιο σημαντικό γεγονός που είναι ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν είναι αληθινός, αν ο Θεός δεν είναι αληθινός Θεός και είναι ψεύτικος Θεός, τότε όχι μόνο δεν θα μας αναπαύσει, αλλά θα μας καταστρέψει. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας έδωσα μεγάλη σημασία στην ορθή πίστη, ώστε ο άνθρωπος να πιστεύει αληθινά, να πιστεύει ορθά, να μην έχει λαθασμένη πίστη, να μην έχει ψεύτικη πίστη, να μην έχει ψεύτικον Θεό μέσα του. Γιατί κάθε πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό μέσα στην ύπαρξή του, αυτό θα έχει συνέπειες. Και αν ο άνθρωπος έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, αν έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, τότε αυτή η λαθασμένη σχέση θα έχει συνέπειες στην πρακτική του ζωή. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το οποίο λέμε συχνά και το ξέρουμε και το βλέπουμε κάθε μέρα, το βιώνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι ένα τραύμα, ας το πούμε, της Εκκλησίας, με αυτή την έννοια, του σώματος της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας, που είμαστε όλοι μια οικογένεια, ένα σώμα, μια εκκλησία, και βλέπουμε πολλές φορές και τους εαυτούς μας και τους αδερφούς μας να κάνουν πράγματα λαθασμένα, πράγματα τελείως, ας πούμε, έξω από τη σχέση με τον Θεό, ή να αντιμετωπίζουν τον Θεό με ένα πολύ λαθασμένο τρόπο. Ξέρουμε, το λέμε συχνά εδώ, ότι και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την πείρα τους είδαν τα στάδια ή, ξέρω εγώ, τους τρόπους που προσεγγίζει ο άνθρωπος τον Θεό, και είπαν ότι εάν η σχέση σου με τον Θεό είναι σχέσης δούλου, εάν δηλαδή τον Θεό τον φοβάσαι και τον τρέμεις, ας πούμε, τον Θεό, και λες, κοίταξε, ας πούμε, εγώ δεν κάνω αυτή την αμαρτία γιατί φοβούμαι τον Θεό. Το φοβούμαι μήπως μου κάνει κανέναν κακό, ας πούμε, ή μήπως με πάει στην κόλαση, ή μήπως πάθω κάτι, ας πούμε, και δεν το κάνω. Φοβούμαι τον Θεό. Τον πιστεύω, πιστεύω ότι υπάρχει, και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει, φοβούμαι μήπως μου κάνει κάτι, μήπως μου κάνει, ξέρω, κάτι κακό. Αυτή είναι μια πίστη, έτσι είναι, μια πίστη προς τον Θεό. Επειδή όμως είναι λαθασμένη πίστη, είναι ατελής, καλύτερα την πω, ατελής, ας πούμε, παρά λαθασμένη, ατελής, είναι νηπιώδης. Έχει αυτό το πράγμα αποτελέσματα όχι καλά, ακόμα και στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από το κράτος του φόβου, και όταν ένα πράγμα το φοβάσαι, δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Άμα φοβάσαι τον Θεό, δεν θα τον αγαπήσεις, διότι είσαι τρομοκρατημένος μαζί του. Είναι ο Θεός για σένα ένα πράγμα το οποίο πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον έχεις καλά, να μην σου κάνει κάτι. Όπως, ξέρω εγώ, ένα άγριο θηρίο το οποίο προσέχεις, θα το ταΐζεις κάθε μέρα, θα το κάνεις, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει, να μην σου κάνει κάτι κακό. Δεν είναι σωστή σχέση αυτή. Και έχει αυτό το πράγμα αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή, στον τρόπο που μιλάς, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Αυτό είναι ένα στάδιο. Το άλλο στάδιο των μισθωτών, το οποίο τι είναι αυτό? Πιστεύω στον Θεό, θέλω να έχω σχέσεις μαζί με τον Θεό. Εντάξει, δεν το φοβούμαι. Λέω, εντάξει, δεν φοβούμαι τον Θεό, δηλαδή δεν είμαι τρομοκρατημένος από τον Θεό, αλλά
Θέλω τον Θεό να έχω καλές σχέσεις μαζί του, γιατί θέλω και αυτός να μου προσφέρει τα αγαθά της παρουσίας του. Δηλαδή θέλω να μου προσφέρει την υγεία μου, ότι ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα που λέμε και ακούμε πολλές φορές με τις ευχές που στέλνω δεξιά-αριστερά. Εάν λοιπόν έρθει κάποια ώρα που δεν γίνουν αυτά τα οποία θέλω, αρρωστήσω ας πούμε, ή εγώ ή κάποιος άλλος, ή πεθάνω, ή εγώ ή κάποιος συγγενής μου, ή οι δουλειές μου δεν πάνε καλά, ή ξέρω εγώ πάθω ένα μεγάλο κακό, τότε αμέσως αναδύεται εκείνο το ερώτημα: πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός τον οποίο εγώ τόσα χρόνια του έκαμε όλα τα χατήρια του και πήγαινε εκκλησία και ό,τι έλεγε μέσα στο Ευαγγέλιο τα έκαμνα και ό,τι έλεγε εγώ το τηρούσα και ό,τι ήθελε του τα έκαμνα? Πού είναι τώρα το Θεό να μου κάνει και εμένα τόσο μικρό πράγμα που του ζήτησα? Του ζήτησα μια χάρη, ξέρω εγώ, να μην αρρωστήσει το παιδί μου, να μην αρρωστήσω εγώ. Γιατί δεν μου το είχαμε αυτό το πράγμα ο Θεός? Και βλέπετε ότι η λασθασμένη πίστη φέρνει λασθασμένα αποτελέσματα. Ή πιάνουμε τα μωρά μας ας πούμε και τους λέμε ότι κοίταξε,

δώσεις 10 ευρώ βοήθεια. Αν σου τα δώσω και εσύ μου τα δώσεις, τότε να τσακωθούμε. Δηλαδή, αν κύριε Θεέ μου, εγώ κάνω ό,τι θέλεις και εσύ δεν κάνεις ό,τι θέλω, εκεί θα τσακωθούμε. Και έσαξαν αυτό εκκλησία και κανείς. Ό,τι θέλεις κάμε, εσύ σπίτι σου, εγώ σπίτι μου. Το πολύ πολύ να σε διαγράψω, οπότε δεν υπάρχει κιόλας. Αυτά τα πράγματα, γιατί τα λέει ο άνθρωπος? Γιατί εξ αρχής έχει λανθασμένη πίστη. Δηλαδή ο Θεός τον οποίο πιστεύει είναι ψεύτικος. Δεν είναι αυτός ο Θεός. Και πολλά παιδιά, πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που απορρίπτουν την Εκκλησία και απορρίπτουν τον Θεό, ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο καλά κάνουν. Γιατί καλά κάνουν? Γιατί τους προσφέρουμε έναν Θεό που δεν είναι ο Θεός ο αληθινός. Και χωρίς να ξέρουν τον αληθινό Θεό, απορρίπτουν αυτόν τον ψεύτικο Θεό που τους προσφέρουμε, είτε μέσα από τα παιδικά μας, ας πούμε, διδάγματα, είτε μέσα από την άγνοια μας. Δεν λέγω ότι το κάνουμε επίτηδες ή με κακή διάθεση. Όχι, με καλή διάθεση και οι γονείς και τα λοιπά. Αλλά όμως, δυστυχώς, ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, το χειριζόμαστε επιπόλαια. Όταν λες του μωρού, ας πούμε, ότι κάτσε φρόνημα, γιατί να σε τιμωρήσει ο Θεός. Θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Να ξαναπείς αυτή τη λέξη, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Η παλιά μας έλεγαν, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, να σου κόψει ο παπάς τη γλώσσα σου. Το λένε? Ευτυχώς. Κόντεψε τον παπάν ύστερα. Βλέπαμε παπάν και κόφηκαμε κούρβα που λέμε. Πώς θα κοντέψει τον παπά, αφού όλη μέρα σπίτι σου έλεγα να σκόψει ο παπάς τη γλώσσα σου? Και ιδίως εγώ που μου και λέγα και πολλά ψέματα που είμαι μικρός, έτσι μου λέγε η μάνα μου, άμα λες ψέματα σκόψει ο παπάς τη γλώσσα σου. Έβλεπα παπά, χάνω μου. Βλέπετε, μια λαθασμένη εικόνα του Θεού έχει αμέσως πρακτικά αποτελέσματα λάθος. Οτιδήποτε λοιπόν είναι ψεύτικο, είναι λάθος. Τώρα να μου πεις, πώς θα πεις του νέου ανθρώπου περί της αγάπης του Θεού? Γιατί αυτή είναι η σωστή σχέση, ότι πρέπει να αγαπάς τον Θεό. Το Θεό δεν πρέπει να το φοβάσαι, να είσαι τρομοκρατημένος με τον Θεό, ούτε να έχει σχέση εμπορική με τον Θεό. Να μην είσαι σε αυτήν τη σχέση, ούτε δούλος να είσαι, ούτε μισθωτός να είσαι, αλλά να είσαι πραγματικά παιδί του Θεού, να αγαπάς τον Θεό, ανεξάρτητα από το αν ο Θεός σου προσφέρει ευτυχία και άνεση και οτιδήποτε. Ανεξάρτητα από αυτά τα πράγματα, είτε σου προσφέρει είτε δεν σου προσφέρει, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, εσύ να αγαπάς τον Θεό. Γιατί ο Θεός σε αγαπά, γιατί ο Θεός σε αγάπησε πρώτος και η αγάπη του Θεού είναι τόσο απέραντη και τόσο ισχυρή, και ότι αυτό είναι πραγματικά που χρειαζόμαστε και όχι όλα τα άλλα. Απόδειξη όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό και αισθάνεται την αγάπη του Θεού μέσα του, δεν έχει ανάγκη από όλα τα άλλα τα πράγματα. Τα άλλα τα πράγματα μηδενίζονται από μόνα τους. Όπως δηλαδή όταν βγαίνει ο ήλιος, βλέπετε, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν άστρα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν σβήνουν τα άστρα ποτέ και το φεγγάρι, υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο δυνατό το φως του ήλιου που εκμηδενίζει τα υπόλοιπα. Έτσι είναι και η αγάπη του Θεού. Όταν αγαπάς τον Θεό και ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε όλα αυτά τα υπόλοιπα που προηγουμένως σου ήταν τόσο σημαντικά, τα παπούτσια σου, τα ρούχα σου, τα μαλλιά σου, ο καθρέφτης, η γνώμη του κόσμου, τι θα πει ο κόσμος, Παναγία μας, ας πούμε, τι θα πει ο κόσμος, η ηλικία, να είσαι πάντα νέος, βλέπεις κάτι γιαγιούλες καημένες που κάνουν τα πάντα, ας πούμε, να είναι νέες. Λες και όσα και να βάλουν, ο χρόνος θα πάει πίσω, ας πούμε, θα ξεγελάσουν, ας πούμε, το χάρο, ας πούμε, άμα τις δει με μαύρα μαλλιά, δεν θα πάνε τις πιάει. Λοιπόν, και
Έχουμε ποικίλα φαινόμενα και ποικίλες παραστάσεις.

0: Ξεγελιέται ο άνθρωπος ο ίδιος, ας πούμε. Αρχίζουν τα άσπρα, τα πρώτα άσπρα, ας πούμε. Αμέσως να τα εξαφανίσει, να τα χάσει, να τα γαφτάει. Τέλος πάντων, μην τα απολογούμε και δεν είναι και εύκολα τα ακούει κανείς αυτά. Ναι, αυτά τα οποία προηγουμένως λοιπόν μας ήταν απαραίτητα και ήταν και φοβερά, φοβερά πράγματα, ας πούμε. Φοβερά, ακούεις θάνατο και χτύπας ξύλο, χτύπα ξύλο. Μετά σου φαίνονται τίποτα, τίποτα. Φεύγουν. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα τα οποία έχω ανάγκη. Δεν εξαρτάται η ζωή μου από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτά τα οποία ζητάει η ψυχή μου. Αυτά με κουράζουν. Αυτά με ταλαιπωρούν. Αυτά με κάνουν να είμαι συνέχεια καταπιεσμένος. Κάτω από τον χρόνο, κάτω από τον χώρο, κάτω από τις ποικίλες, ας πούμε, απόψεις των διαφόρων ανθρώπων. Φεύγει εκείνη η ελευθερία του προσώπου μας και γινόμαστε δούλοι, γινόμαστε χάλια μαύρα. Όταν όμως υπάρχει αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Φεύγει ο φόβος, έτσι, καταργείται ο φόβος, καταργείται η πίεση του περιβάλλοντος, καταργείται το άγχος, καταργείται η μοναξιά. Και είναι το πράγμα το φοβερό σήμερα, ας πούμε, που τρέμουν οι άνθρωποι, να μείνω μόνος μου. Έμεινα μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε που μια φορά ένας πέθανε η γυναίκα του και πήγαινε να τους συλληπιθούν και έκλαιγε και έλεγε έμεινα μόνος μου. Έπαιρνε υπόλοιπο συλληπιτήρια, ας πούμε, λέει μόνος μου. Λυπούνταν τα πλάσματα που έμεινε μόνος του. Μόλις τέλειωσε τα συλληπιτήρια και έκλεισε την πόρτα, άρχισε και χόρευε και έλεγε μόνος, ξέρω εγώ για τραγούδι που λέει μόνος. Επιτέλους μόνος μου. Η μοναξιά που είναι φοβερό πράγμα σήμερα για τον άνθρωπο, έτσι, κάνει το παν να μιλά, να κάνει, να βρίσκεται παντού, να βγαίνει έξω, κυκλοφορεί. Αυτά καταργούνται, όλα μηδενίζονται με την παρουσία του Θεού. Και έτσι αποδεικνύεται, παιδιά, ότι αυτό που τελικά έχουμε ανάγκη είναι τον αληθινό Θεό και όχι ψεύτικα είδωλα, όχι ψεύτικα πράγματα. Οτιδήποτε μας προσεφέρθηκε που είναι ψέμα, θα έρθει μια ώρα που θα κάνουμε είναι μετό. Όπως όταν δεν μπορείς να τρως παιδικές τροφές, ας πούμε, εντάξει, είσαι μωρός, σου ταΐζουν και σε σούπες, τρώιστες. Πόσο καιρό έτσι τρώεις, άμα είσαι μεγάλος, σας κάνεις αμετό κάποια στιγμή. Το ίδιο πράγμα είναι και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πολύ σοβαρό πράγμα να μαθαίνουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας, βέβαια, πρώτα, και τα παιδιά μας σωστή εικόνα περί του Θεού, ώστε τουλάχιστον να αποφασίσει ένα παιδί να πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να γίνω άθεος, καλέ, έτσι θέλω, δικαίωμα του είναι, ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να τον απορρίψουμε, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, έχουμε κάθε δικαίωμα να τον βγάλουμε από τη ζωή μας, αλλά τουλάχιστον να τον βγάλω ξέροντας ποιον βγάζω. Όχι να βγάλω κάποιον που δεν είναι στην πραγματικότητα αυτός, αλλά έχω εγώ μια κακή εικόνα περί αυτού. Γιατί μετά τι γίνεται? Γιατί μετά γίνεται η μεγάλη αδικία. Η πιο μεγάλη αδικία είναι αυτό το πράγμα. Να αδικείς τον εαυτό σου. Να αρνείσαι τον Θεό Πατέρα σου, στον οποίο μπορείς να βρεις όλη την πληρότητα της ύπαρξής σου, και να αδικείς τον εαυτό σου και να μένεις αδικημένος και να μένεις, ας πούμε, ταλέπορος και απορφανισμένος και ξεκρέμαστος, γιατί έδιωξες τον Θεό, αλλά αυτό που εσύ νόμιζες ότι ήταν, όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Επειδή είχες κακή εικόνα, είχες λαθασμένες αντιλήψεις, δικαίωσες, απέρριψες μεν, αλλά το αποτέλεσμα για σένα ήταν τραγικό, γιατί έμεινες τελικά χωρίς αυτή την απαραίτητη, ας πούμε, παρουσία του Θεού μέσα στην ύπαρξή σου. Και τελειώνει ο Απόστολος λέγοντας: «Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από των ειδώλων. Αμήν». Παιδιά μου, λέει, φυλάξτε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Θέλω λίγο να σταθώ εδώ σε αυτήν την πρώτη λέξη. Τεκνία, που σημαίνει παιδάκια μου δηλαδή. Παιδάκια μου. Ο Απόστολος Ιωάννης όταν έγραψε αυτήν την επιστολή ήταν ηλικιωμένος, σε μεγάλη ηλικία. Αλλά δεν είναι επειδή ήταν παππούς και έγραψε σε μια επιστολή σαν γονάκια του. Όχι, έγραφε στους χριστιανούς. Η σχέση μας μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά. Η σχέση, η φυσική σχέση είναι τύπος της πραγματικότητος. Δηλαδή η φυσική σχέση είναι πιο αδύνατη από την πνευματική σχέση. Ας πούμε ότι εάν μέσα στην Εκκλησία αγαπούμε πραγματικά ένας τον άλλον και αυτό που μας δάσκει ο Χριστός να είμαστε όλοι αδελφοί και τέκνα του Θεού, αυτή η σχέση, η εν Χριστώ σχέση είναι πιο ισχυρή από τη σαρκική σχέση. Και όπως είμαστε αδελφοί, ας πούμε, εν Χριστώ και οφείλουμε να είμαστε δεμένοι με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο πράγμα υπάρχει και αυτή η σχέση των πατέρων. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία ονομάζομαι τους ιερείς πάτερ και τον Θεό πατέρα μας. Όταν ο Χριστός μας είπε πώς να προσευχόμαστε, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του: «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε», τους είπε: «Εσείς έτσι να προσεύχεστε: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, πατέρα μας». Γιατί? Διότι δεν υπάρχει πιο ισχυρή σχέση από αυτή και δεν υπάρχει καλύτερη όνομα, ας το πούμε, καλύτερη προσφώνηση που αποδίδει το πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό από αυτήν, το να είναι ο Θεός πατέρας μας. Όταν λέμε τους ιερείς πάτερ, τι είναι αυτό? Εννοείται ότι και ένας ιερέας ο οποίος είναι εις τον τόπο του Θεού και είναι εις τύπον του Θεού πατρός, και αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναγεννά τους ανθρώπους για τον Αγίο Μυστηρίο, όχι δια του εαυτού του αλλά δια των μυστηρίων, δια της ιεροσύνης τους ανθρώπους, τότε αποκτά αυτήν τη σχέση με τους ανθρώπους, γίνεται και φίλοι, να γίνεται πραγματικά πατέρας τους. Έχει ένα ωραίο, ένα περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο προφήτης Μωυσής έβγαλε τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τους επήρε να τους πάει στην γη της Ευαγγελίας, αυτοί ήταν πάρα πολλοί. Ήταν και Εβραίοι. Όλη μέρα τσακώνονταν. Είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Καθόταν ο καημένος ο Μωυσής, τους άκουγε κάθε μέρα, πόσους να ακούσει και πόσους να προλάβει. Ήταν πάρα πολλοί. Του λέει ο πεθερός του, του λέει: «Κοίταξε, δεν γίνεται έτσι. Θα χωρίσεις τον λαό σε ομάδες. Δεν μπορείς όλη μέρα να ασχολείσαι τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τους μερώνεις και κάθε μέρα τσακώνονται αυτοί. Θα χωρίσεις λοιπόν τον λαό σε ομάδες και θα βάλεις σε κάθε ομάδα δεκάρχους, εκατοντάρχους, χιλιάρχους, υπεύθυνους δηλαδή, κάθε 10 άτομα, κάθε 100 άτομα, κάθε 1000 άτομα, και αυτοί θα αναλαμβάνουν να επιλύουν τις καθημερινές διαφορές του λαού και εσύ θα ασχολείσαι μόνο με αυτά που δεν μπορούν αυτοί». Λέει ο Μωυσής: «Ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά να ρωτήσω με τον Θεό, ο Θεός το θέλει αυτό το πράγμα?» Και ρώτησε ο Μωυσής τον Θεό και του λέει ο Θεός: «Καλά σου είπε, έτσι να κάνεις. Λοιπόν, και θα γίνει το εξής. Ενώ στον Μωυσήν ο ίδιος ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Μωυσής έκρινε τον λαό και οδηγούσε τον λαό, δεν του είπε ο Θεός, εντάξει, φέρ' τους εδώ μπροστά στη σκηνή της, τη σκηνή εκείνη και εγώ θα τους δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους είπε έτσι. Του λέει, φέρ' τους εδώ και εγώ θα πάρω αφελό εκ του Πνεύματός σου, θα πάρω από το Πνεύμα σου και θα δώσω σε αυτούς. Και έτσι αυτοί θα μπορέσουν να κάνουν αυτό το έργο το οποίο θα τους αναθέσεις. Δηλαδή, ανέλαβαν έναν έργο λαμβάνοντας το Πνεύμα του Θεού διά του Μωυσέως. Και μέσα στην Εκκλησία όλα όσα γίνονται δεν γίνονται έτσι, ξέρω εγώ, ουρανοκατέβατα και αυτόματα, αλλά γίνονται διαμέσου προσώπων, άλλων προσώπων. Ένα απλό παράδειγμα. Αν πούμε ότι μαζευτήκαμε εμείς όλοι εδώ, ξέρω εγώ, είμαστε 200 άτομα, 300, πώς είμαστε εδώ τώρα. Λοιπόν, και βάλαμε ένα τραπέζι και βάλαμε ένα ποτήρι με κρασί και ένα ψωμί. Και προσευχηθούμε. Και παρακαλέσουμε τον Θεό αυτό το ψωμί και αυτό το κρασί να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Δεν θα γίνει. Όσο και να τον παρακαλέσουμε. Όσον Άγιοι και να είμαστε, όλοι οι Άγιοι του κόσμου να μαζευτούν να τον παρακαλέσουν, δεν θα γίνει. Ένας ιερέας να ευρεθεί, αμαρτωλός, τρισάθλιος, παλιάνθρωπος, έτσι. Αλλά είναι ιερέας, είναι κανονικός ιερέας, χειροτονημένος. Αυτός ιερέας αν ευρεθεί και τελέσει την προσευχή αυτή και ευλογήσει τον άστον και τον ίνον, το ψωμί και το κρασί, αυτό θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Στη χειροτονία, πιάνεις έναν άνθρωπο να γίνει ιερέας. Εάν δεν το χειροτονήσει ο επίσκοπος, εάν δεν βάλει ο επίσκοπος το χέρι του πάνω στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου και να επικαλεστεί τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, δεν ευχαίρεται το Πνεύμα του Άγιου να γίνει χειροτονία. Όσο και αν προσευχηθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό νομίζετε? Για να δείξει ακριβώς ότι όλη αυτή η σχέση μας κάνει ένα σώμα ενωμένο στον ένα με τον άλλο και όλοι εμείς μαζί ενωμένοι με τον Χριστό. Και ότι η Εκκλησία είναι όπως το σώμα που είναι όλα τα μέλη ενωμένα και έχει την κεφαλή η οποία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κέντρο ή ας πούμε η κορυφή του σώματος, μάλλον η κορυφή του σώματός μας. Έτσι και η Εκκλησία είναι ενωμένη ο ένας με τον άλλο και έχουμε κεφαλή των Χριστών και δια του ενός και του άλλου αδελφού μας υπάρχει και ζει και κινείται αυτό το σώμα εμείς όλοι. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης λοιπόν ονομάζει τους χριστιανούς παιδάκια του, παιδιά του, σημαίνει ότι αυτή ήταν η πραγματική του αίσθηση για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους εγέννησε εν Χριστώ, γιατί αυτός με το Πνεύμα το Άγιον τους αναγέννησε αυτούς τους ανθρώπους, τους εμεγάλωσε, τους έκανε όριμους εν Χριστώ ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα και οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονταν απέναντι στον Απόστολο και απέναντι στους πατέρες. Στη συνέχεια λέγει, φυλάξετε εαυτούς από των ειδώλων. Προσέχετε, το φυλάξετε σημαίνει πρόσεχε τον εαυτό σου από τα είδωλα. Γιατί? Γιατί είδωλα υπήρχαν πάντοτε, πάντοτε υπήρχαν είδωλα. Και είδωλα δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνο εκείνα τα είδωλα της παλιάς εποχής και τα ξώανα που υπάρχουν και πουλούνται και πας σε κάτι σπίτια και βλέπεις βούδες και βλέπεις, ξέρω εγώ, είδωλα διάφορα, τέλος πάντων, της Αρτέμιδας και του, ξέρω εγώ, του διάφορου, του Δία και τον άλλο. Είδωλα υπάρχουν πάρα πολλά, παιδιά, το είπαμε και την άλλη φορά, και η εποχή μας σήμερα έχει πολλά είδωλα, πάρα πολλά είδωλα. Είδωλο είναι κάθε ψεύτικος θεός, κάθε πράγμα που σου κλέβει την καρδιά σου, κάθε πράγμα που ζητά να σταθεί στον τόπο του Θεού. Όπως, ας πούμε, δεν μπορεί κανείς να έρθει να σου παραστήσει, ας πούμε, τη μάμα σου, ας σου πει, ξέρεις, ας πούμε, εγώ θα είμαι η μητέρα σου, εγώ θα είμαι ο πατέρας σου. Θα του πεις, εντάξει, μπορεί να είσαι ένας καλός μου φίλος, μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος πολύ κοντά μου, ας πούμε, αλλά σίγουρα, όση καλή διάθεση και να έχουμε, δεν μπορεί να είσαι η μητέρα μου και ο πατέρας μου, ενώ οι βιολογικοί μου γονείς. Διότι αυτοί είναι μοναδικοί. Βιολογικούς γονείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτοί είναι οι γονείς μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να το μάθουμε γι' αυτό, το ότι πρέπει να μάθουμε να τους αποδεχόμαστε τους γονείς μας. Έστω και αν ήδη δεν μπορούν, ας πούμε, να σταθούν στη θέση που πρέπει να έχουν, εμείς πρέπει να μάθουμε, τους βάζουμε εκεί, σε αυτήν τη θέση. Γιατί τελικά εμάς ωφελεί, όχι τους γονείς μας τόσο. Εκείνοι ωφελούνται με την έννοια ότι απολαμβάνουν, ξέρω εγώ, την αγάπη των παιδιών τους και χαίρονται, ξέρω εγώ τι άλλα. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να τους έχουμε σε σωστή θέση μέσα μας. Έτσι είναι και με τον Θεό. Εμείς έχουμε ανάγκη να μην λατρεύουμε είδωλα, αλλά τον αληθινό Θεό. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να φυλάσσουμε τον εαυτό μας. Φυλάσσεστε αυτούς από τον ειδώλων. Υπάρχουν χίλια πράγματα σήμερα γύρω μας. Ό,τι θέλεις γίνεται. Ακούει κανείς κάτι ιδεολογίες, κάτι ιδέες που πιστεύουν οι άνθρωποι και τρίβεις τα μάτια σου, λες, ρε παιδί μου, δυνατόν να πιστεύει τώρα, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι? Και όμως το πιστεύει. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας που πίστευε σε έναν κούρου, ο οποίος λέγε Θεός. Πώς το λέγανε, ξέχασα το όνομα του. Τέλος πάντων, ήταν από τους γκούρου. Ήταν περιβόητος αυτός. Ο Σαϊ Πάπα, αυτός δεν λέει ότι Θεός. Λέει, εντάξει, λέει ότι είναι ως Θεός, αλλά δεν είναι. Όχι, όχι, κάποιος που ήταν Θεός. Λοιπόν, λέω ότι... Φέρνουμε μια φωτογραφία εδώ και εγώ τον Θεό, ρε παιδί μου. Δεν με πιστεύεις σε Θεός? Ναι, πιστεύω Θεός. Και όχι να πεις, ξέρω, κανένα παιδάκι, τέλος πάντων, απλοϊκό και μορφωμένος άνθρωπος που είδασε στην Αγγλία. Φέρνει μου τη φωτογραφία του, τι να δω? Ένα πλάσμα, να πούμε. Καλά, και μου, τούτος είναι Θεός? Ναι. Δηλαδή, τούτος είναι ο Θεός που έκαμε τον ουρανό και τη γύρε και τον κόσμο όλων και σέναν και εμένα και όλους? Μάλιστα. Και το χόμπι του Θεού αυτού τι ήταν, νομίζετε? Να έχει πολλές Mercedes. Είχε έναν καράζ λίγο κάτω από το σπίτι του που είχε, ξέρω εγώ, μια λιγοσαρκά Mercedes. Κάθε φορά που έφυγε και μια αγόραζε. Θεός είναι ο άνθρωπος, ό,τι θέλει κάνει. Ή κάτι θεωρίες κυκλοφορούν, κάτι θεωρίες, κάτι πράγματα ανούσια, όπως ένα φαΐ το οποίο είναι άβραστο, δεν έχει τίποτε μέσα, δεν τρώεται. Και όμως βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κολλούν εκεί, ας πούμε, και μένουν εκεί και είναι πράγματα από τα πιο γελία μέχρι και τα πιο σοβαρά και επικίνδυνα. Υπάρχουν, ας πούμε, κινήματα φοβερά επικίνδυνα, φοβερά επικίνδυνα, τα οποία, ας πούμε, μπορούν να σκοτώσουν και άνθρωπο. Έτσι, μπορούν να σκοτώσουν και άνθρωπο λόγω της ιδεολογίας τους. Και δεν είναι, ξέρω εγώ, ψεύτικα πράγματα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, περασμένες θρησκείες. Και πάει και κολλάει εκεί. Και πάει κολλάει εκεί. Πάει να γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο πράγμα. Τα είδωλα. Τι να πει κανείς, ποδόσφαιρα και τραγούδια, τραγουδιστές και χίλια πράγματα. Α? Η μόδα, η ευλογημένη, καλά και είναι εμπερασμένη για πλάσματα. Εγώ πάντως, όποιος μου πει θέλει να κάνει δουλειά, κατάστημα, του λέω ανοίξεις κατάστημα. Γυναικείων ενδυμάτων. Δεν έχει ποτέ οικονομική κρίση. Τα άλλα όλα θα περάσουν κρίση. Αυτό όμως θα πέσει τελευταίο. Ψωμί μπορεί να μην πουλιέται, γάλα μπορεί να μην πίνουμε, διότι που έχει τώρα τρεις τα πράγματα μέσα. Κρέας δεν θα τρώμε, αλλά κίνα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όπως και αν έχει το πράγμα, Ο Θεός θέλει να μας φυλάξει από κάθε ψεύτικο πράγμα, από το ψέμα, και να μας δώσει την αλήθεια. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος το ρώτησε τι είναι η αλήθεια, δεν το απάντησε. Γιατί για τον Θεό η αλήθεια δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι φιλοσοφία, αλλά για τον Θεό η αλήθεια είναι ο ίδιος, ο Χριστός είναι η αλήθεια. Είναι μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος, πραγματικά μακάριος, ο άνθρωπος αυτός που το κατάλαβε και αγάπησε τον Χριστό στη ζωή του. Μετά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει όλα τα υπόλοιπα και γίνονται όλα πανέμορφα, πανέμορφα, ό,τι και να κάνει. Εάν δεν αγαπήσει τον Θεό στη ζωή του, ό,τι άλλο και να αγαπήσει θα είναι πάντοτε επίφοβον, πάντοτε θα είναι λειψόν, πάντοτε θα είναι αρρωστημένο. Αγαπάς, ας πούμε, μια κοπέλα και θέλει να σου λέει 100 φορές τη μέρα ότι σε αγαπά. Με αγαπάς, σε αγαπώ, με αγαπάς, σε αγαπώ. Ξαναπέμπω ότι με αγαπάς, σε αγαπώ τόσο πολύ που... Λοιπόν, και δεν με αγαπάς και δεν με αγαπάς και το καταλάβω ότι δεν με αγαπάς και απόδειξε ότι με αγαπάς. Αρρώσκες, αρρώσκες. Αυτός που αγαπά πραγματικά δεν πάσχει από αυτά τα σύνδρομα όλα. Έχει τέτοια πληρότητα που δεν έχει τέτοια σύνδρομα. Διότι η αγάπη τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που αγαπά γίνεται τέλειος. Δεν πάσχει. Και να τον απαρνηθεί ο άλλος και να τον εγκαταλείψει ο άλλος και οτιδήποτε και να γίνει, ας πούμε, δεν, εντάξει, θλίβεται, πονεί και τα λοιπά, αλλά έχει μια υγεία, έχει μια υγεία σε όλα αυτά τα πράγματα, έχει μια ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Δεν διαλύεται ο άνθρωπος όταν συμβαίνουν ανθρώπινα πράγματα, όταν έχει τελειότητα μέσα στην ύπαρξή του. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
6: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, με τίτλο «Αδάμ που ή» και υπέρτιτλο μάλλον «Ειδικά θέματα». Είναι η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, ξαναλέω το τίτλο διότι πολλοί είναι είστε που παίρνετε τηλέφωνο και ρωτάτε «Αδάμ που ή». Η συχνότητα της εξομολογήσεως και η σχέση της με τη Θεία Κοινωνία. Τα λέμε αυτά έτσι τώρα, επειδή ακριβώς η εξομολόγηση κατά κανόνα είναι συνδεδεμένη με τη Θεία Κοινωνία. Βέβαια είναι ανεξάρτητα τα δύο μυστήρια και μπορεί να εξομολογηθεί κανείς χωρίς να κοινωνήσει, όπως επίσης μπορεί να κοινωνήσει κανείς χωρίς να εξομολογηθεί. Και θα εξηγήσουμε. Μπορεί να έπεσε κανείς σε αμαρτήματα τέτοια που και να πάει να εξομολογηθεί δεν μπορεί να κοινωνήσει. Χρειάζεται να περιμένει. Μπορεί να κοινώνησε κανείς χθες και να έχει ευλογία να κοινωνήσει και σήμερα. Μπορεί να κοινώνησε την περασμένη εβδομάδα και να έχει ευλογία να κοινωνήσει και αυτή την εβδομάδα. Αν δεν συνέβη κάτι που να εμποδίζει τη Θεία Κοινωνία, γιατί υπάρχουν αμαρτήματα που εμποδίζουν τη Θεία Κοινωνία. Ταπεινώνεται μέσα στην καρδιά του, έχει μέσα του τη μετάνοια και κοινωνεί. Όπως είχα πει και άλλη φορά, η μετάνοια δεν είναι μόνο η εξομολόγηση 2, 3, 5, 10 συγκεκριμένων αμαρτημάτων. Η μετάνοια είναι σαν ένας ποταμός μέσα στην ψυχή που συμπαρασύρει τα πάντα. Έχει κανείς μετάνοια γενικότερα και πηγαίνει και κοινωνεί, χωρίς οπωσδήποτε να εξομολογείται κάθε φορά που κοινωνεί. Άλλο τώρα ότι καλό θα ήταν και κάθε μέρα ας μας επιτραπεί να εξομολογείται κανείς. Υπάρχουν κάποιοι που ομιλούν αλλιώς για τα θέματα αυτά. Μπορεί να είναι έτσι όπως τα λένε, αλλά εμείς προς το παρόν δεν μπορούμε να τα δεχθούμε έτσι και λέμε αυτό που δεχόμαστε. Το να εξομολογείται κανείς ακόμη και κάθε μέρα είναι ό,τι καλύτερο, όπως επίσης και το να κοινωνεί κανείς κάθε μέρα. Αλλά έχοντας κανείς υπόψη όλα αυτά που λέμε, θα κάνει όσο γίνεται συχνότερα την εξομολόγησή του και θα κοινωνεί επίσης όσο γίνεται συχνότερα. Φυσικά δεν θα κανονίσει μόνος του τη συχνότητα της Θείας Κοινωνίας. Βέβαια, εδώ πρέπει να προσεχθεί και κάτι, μία παράμετρος ακόμα, διότι όταν κάθε μέρα εξομολογείται κανείς, αρχίζει και γίνεται συνήθεια. Λοιπόν, όπως και όταν κάθε μέρα κοινωνεί κανείς, αρχίζει και γίνεται συνήθεια. Γι' αυτό και εμείς, ειδικά οι ιερείς, κινδυνεύουμε από την εξοικείωση με τα ιερά πράγματα, από την εξοικείωση με το Άγιο Βήμα, από την εξοικείωση με τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά και εμάς τους κληρικούς, όχι μόνο τους λαϊκούς δηλαδή. Είπα ότι κάποιοι άλλοι τα λένε αλλιώς και θα σας αναφέρω κάτι σχετικό. Αν θυμάμαι καλά, ένας Ρώσος θεολόγος που ήταν καθηγητής σε θεολογική σχολή στην Αμερική και ο οποίος εκοιμήθη εδώ και 8 χρόνια, στο βιβλίο του Μεγάλη Σαρακοστή, που κυκλοφόρησε από χρόνια σε ελληνική μετάφραση, έτσι όπως τα λέει για την εξομολόγηση, αφήνει να εννοηθεί ότι θα πάει κανείς να εξομολογηθεί μόνο όταν έχει πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Το πνεύμα των πατέρων δεν είναι αυτό. Να αναφέρουμε αυτό που λέει για την εξομολόγηση ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επισήμως ανεκηρύχθη Άγιος της Εκκλησίας και ο οποίος είναι, θα έλεγε κανείς, ειδικός λειτουργιολόγος και βαθύς θεολόγος. Ο Άγιος Σιμεών έχει γράψει πολλά, αλλά έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα και έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα οποία τελούνται μέσα στο ναό. Τις διάφορες ακολουθίες, παραδείγματος χάρη τον Εσπερινό, τον Όρθρο, επίσης τα μυστήρια της μετανοίας, της χειροτονίας, της Θείας Λειτουργίας και άλλα ανάλογα θέματα. Έχει γράψει και έναν λόγο ειδικά για την ιεροσύνη. Στο λόγο αυτό συνιστά στον ιερέα και τον συμβουλεύει να εξομολογείται πολύ τακτικά. Λέει ο Άγιος, ο κληρικός να λειτουργεί ή δυνατόν 4 φορές την εβδομάδα ή τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Και αυτό είναι δυνατόν, λέει, και στον έγαμο και στον άγαμο κληρικό. Αλλά όμως τονίζει, ο Άγιος Σιμεών πρέπει να φροντίζει ο κληρικός να εξομολογείται τακτικά για να έχει καθαρή την ψυχή του. Ο Άγιος έζησε το 15ο αιώνα και όπως την ξέρουμε εμείς την εξομολόγηση, έτσι την γνώρισε και αυτός. Βέβαια, ο πατήρ Σμέμαν, γιατί για τον πατέρα Σμέμαν έγινε λόγος προηγουμένως και το βιβλίο του Μεγάλη Σαρακοστή, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, ορθόδοξα βιβλία, στιγματίζει πολύ και το φαινόμενο του γεροντισμού. Λοιπόν, το οποίο μαστίζει κυριολεκτικά τους ορθόδοξους πιστούς, δηλαδή αρχίζει και αποκτάει μία εξουσία ο γέροντας τέτοια που δεν του έχει δοθεί από τον Θεό. Λοιπόν, αντί να γίνεται μέσον ο πνευματικός να σε πιάνει από το χέρι και να σε πηγαίνει στο Χριστό, αρχίζει και σε πηγαίνει προς αυτόν τον ίδιο. Και έτσι μιλώντας ο πατήρ Σμέμαν, καταδίκασε και το φαινόμενο του γεροντισμού με τα λεγόμενά του, γιατί έχω διαβάσει και το ημερολόγιο του πατρός Σμέμαν. Τώρα αυτό που λέει ο πατήρ Σιμεών στη σημερινή εποχή, δηλαδή και κάθε μέρα να εξομολογούμαστε, είναι λίγο αδύνατο, δεν γίνεται αυτό. Και καλό είναι όταν κάνουμε θανάσιμα αμαρτήματα να πηγαίνουμε να κοινωνάμε. Λοιπόν, πώς θα πας να κοινωνείς? Πρέπει να εξομολογηθείς την πτώση σου, ειδικά με είναι και θανάσιμη πτώση. Τώρα να εξομολογούμε το λογισμό μου για να πηγαίνω να κοινωνάω, δεν είναι και πρακτικό πια στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε το πνευματικό για σοβαρότερα θέματα. Αν μας έχει μάθει μάλιστα δια της ευχής να καταπολεμάμε τους λογισμούς, λοιπόν, σιγά σιγά τα πράγματα είναι πιο εύκολα για τον καθένα μας. Υπάρχουν εσωτερικές δοκιμασίες βέβαια, αλλά εκείνο που βγαίνει από τα κείμενα εδώ είναι να μην αμελούμε το θέμα της εξομολογήσεως και το θέμα της συχνής Θείας Κοινωνίας όσο μπορούμε. Και εφόσον φυσικά, όπως λέει και ο πατήρ Σιμεών και οι Άγιοι Πατέρες, δεν υπάρχει θανάσιμη πτώση. Εάν ο ιερεύς, ο οποίος κατά τον Άγιο Σημείον πρέπει να εξομολογείται τακτικά, εξομολογείται θανάσιμα αμαρτήματα, σύμφωνα με αυτό που λένε μερικοί, ότι μόνο θανάσιμα αμαρτήματα χρειάζεται να εξομολογείται κανείς, τότε πάβει να είναι ιερεύς. Μπορεί κανείς να μην είχε κολλήματα και να ήταν άξιος να γίνει ιερεύς και να έγινε ιερεύς, αλλά άπαξ και πέσει σε θανάσιμα αμαρτήματα, πάβει να είναι ιερεύς. Το θέμα δεν είναι να τα εξομολογηθεί. Αν μετανοήσει και εξομολογηθεί, συγχωρείται, αλλά όμως επανέρχεται στην τάξη των λαϊκών. Επομένως, άλλη γνώμη έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας και ειδικότερα ο μεγάλος αυτός πατήρ και θεολόγος της Εκκλησίας, ο Άγιος Σημεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ως προς το θέμα αυτό. Δεν συμφωνούν οι πατέρες με αυτά τα οποία λένε κάποιοι σύγχρονοι. Γι' αυτό, ακόμη μια φορά επαναλαμβάνω, όσο πιο τακτικά εξομολογείται κανείς, λοιπόν, τόσο καλύτερα. Και ακόμα και αυτό, δεν μπορεί κάποιος να είναι ιερεύς άμα πέσει σε θανάσιμη αμαρτία κτλ. Μπορεί στην περιοχή μας και στο κλίμα μας στη Μεσογειακή Λεκάνη να είναι μερικός πια, πολύ μερικός εφαρμόσιμο, διότι συγχωρέστε με, ακούμε τα μύρια όσα, και αν τυχόν εφαρμόσουμε κατά γράμμα το πιδάλιο, έτσι, θα πρέπει, τι να πω, θα πρέπει οι μισοί ιερείς να καθαιρεθούμε. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται η διάκριση. Αν πάμε δε στην Αφρική, αυτά που αντιμετωπίζουν εκεί οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες μας, οι Ιεραπόστολοι, λοιπόν, λόγω διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και τρόπου που μεγάλωσαν, λοιπόν, οι λαοί εκεί, είναι πράγματα εξωφρενικά. Θα λέγαμε ότι θα πρέπει να γραφτεί ένα καινούριο πιδάλιο, ειδικά για την Αφρική. Γι' αυτό, λοιπόν, τίποτα δεν πρέπει να απολυτοποιούμε. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, έχει δίκιο ο πατήρ Σημεών και δεν πρέπει κανείς να παίζει ενού παικτής, διότι είναι υπόθεση το να είναι κανείς ιερεύς. Μερικές φορές στο εξομολογητήριο, για να δώσω να καταλάβουν οι εξομολογούμενοι το θέμα αυτό, χρειάζεται να πω το εξής. Θυμάμαι μία νοικοκυρά, και υποθέτω ότι όλες οι νοικοκυρές έτσι θα κάνετε, που καθάριζε ένα διαμερισματάκι τις πρωινές ώρες, αλλά μερικά έπιπλα, μερικά σημεία του διαμερίσματος τα καθάριζε και το απόγευμα έλεγε: «Να τα πάρω ένα πανάκι λίγο και τώρα το απόγευμα». Και πραγματικά, όσο και αν τα είχε καθαρίσει τις πρωινές ώρες, το απόγευμα ένα τραπέζι, παραδείγματος χάρη, όταν έπεφτε ο ήλιος επάνω, φαινόταν ότι είχε σκόνη. Αν δεν το καθάριζε, δεν θα πείραζε, αλλά αν το καθάριζε, θα ήταν καλύτερα. Το έκανε αυτή η νοικοκυρά και υποθέτω πολλές νοικοκυρές το κάνουν αυτό. Μερικές είναι όλη μέρα με το πανί στο χέρι ή με τη σκούπα, διότι και μόνο που κινούμαστε μέσα στο σπίτι, σηκώνονται σκόνες και κάθονται πάνω στα έπιπλα. Πολύ περισσότερο η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να είναι λαμπικαρισμένη, να είναι καθαρή. Όχι βέβαια να πιάσει τον άνθρωπο κανένα άγχος ή να εκδηλώσει καμιά υποχονδριακή διάθεση. Δεν έχουν καμιά σχέση αυτά τα αρρωστημένα με αυτά που λέμε. Άλλο είναι τα αρρωστημένα και άλλο είναι τα υγιή. Κάτι που δείχνει εξωτερικά ότι γίνεται στον τέλειο βαθμό μπορεί να είναι εκδήλωση υποχονδριακής καταστάσεως. Δεν έχει αυτό αξία. Και όχι μόνο δεν έχει αξία, αλλά και βλάπτει. Εκείνο που θα είχαμε να πούμε σε έναν, παραδείγματος χάρη, που κάνει και ξανακάνει σταυρούς υποχονδριακό τον τρόπο, και μάλιστα μπροστά στο εκκλησίασμα μας έχει τύχει αυτό, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε κάνει λιγότερους σταυρούς. Και σε έναν που κατά αρρωστημένο τρόπο όλο τα χείλη του κινούνται και τάχα λέει προσευχή, θα πούμε κλείσε το στόμα σου, μην λες προσευχές, δεν πειράζει, σήμερα θα προσευχηθώ εγώ για σένα. Για να τον βοηθήσουμε να ξεγλιτώσει από την αρρωστημένη κατάσταση. Άλλος όμως, κατά τρόπο υγιή πράγματι, όλο το 24ωρο αδιαλείπτως προσεύχεται. Κατά υγιή τρόπο και όχι αρρωστημένα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως λέγαμε άλλη φορά, άλλο είναι το αρρωστημένο άγχος που έχουν οι άνθρωποι σήμερα και άλλο είναι το άγχος για το οποίο μιλεί ο Άγιος Μακάριος όταν λέει να πιέσεις τον εαυτό σου, να πιέσεις την καρδιά σου, να κάνει το θέλημα του Θεού μέχρι που να καταλαμβάνεται από άγχος με υγιή έννοια εννοείται.

εξομολόγηση που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Και τώρα, για να το κλείσουμε κάπως το θέμα, να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι ένας πολύ καλός τύπος εξομολογήσεως. Αυτός ο προσκυνητής πήγε σε έναν καλό πνευματικό και εξομολογήθηκε. Δεν ικανοποιήθηκε καθόλου ο πνευματικός από την εξομολόγησή του και του έδωσε να διαβάσει κάποιες σημειώσεις σχετικά με την εξομολόγηση. Μια και κάνει λόγο ο πατήρ Σημεών περί αυτού του βιβλίου, «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού», είναι ένα εμβληματικό ορθόδοξο βιβλίο που, όπως έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να υπάρχει ορθόδοξος που δεν το έχει διαβάσει. Και αυτό μιλάει για τη μονολόγηση ευχή, για το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Πώς διδάχτηκε από έναν Στάριτ ο προσκυνητής αυτός την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Κυρίου και όλα αυτά τα βιώματα που αντιμετωπίζει, λοιπόν, οι δυσκολίες που έχει, τα εμπόδια, οι ευλογίες που τον επισκέπτονται, όλα αυτά με πολύ εύληπτο τρόπο παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό. Και υπάρχει και το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι το αναγωγικό, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες σε αυτούς που θέλουν αδιαλείπτως να προσεύχονται. Από εκεί λοιπόν είναι παρμένη αυτή η κριτική που κάνει ο συγκεκριμένος συγγραφέας, λοιπόν, στον τρόπο με τον οποίο εξομολογούμαστε. Εξομολόγηση που οδηγεί τον έσω άνθρωπο σε ταπείνωση. Τι πρέπει να λέμε λοιπόν πριν εξομολογηθούμε, λοιπόν, να το λέμε στον εαυτό μας, και αυτό να φαίνεται και στην εξομολογήσή μας, ασχέτως με αυτά τα οποία έτσι περιγράφουμε και λέμε όταν εξομολογούμαστε. Στρέφοντας τα μάτια μου προσεκτικά στον εαυτό μου και παρακολουθώντας την πορεία της εσωτερικής μου καταστάσεως, πιστοποιώ από την πείρα μου ότι δεν αγαπώ τον Θεό, ότι δεν έχω αγάπη για τον πλησίον μου, ότι δεν έχω θρησκευτική πίστη και ότι είμαι γεμάτος από υπερηφάνεια και υλοφροσύνη. Όλα αυτά τα βρίσκω στον εαυτό μου μετά από λεπτομερή εξέταση των αισθημάτων και της συμπεριφοράς μου. Βλέπετε, παίρνει τέσσερις φράσεις και όμως μέσα από αυτές τις φράσεις βρίσκει τα πάντα μέσα στην ψυχή του. Πρώτον, δεν αγαπώ τον Θεό. Αν αγαπούσα πραγματικά τον Θεό, θα είχα συνεχώς τη σκέψη μου στραμμένη προς Αυτόν και θα ήμουν ευτυχισμένος. Κάθε σκέψη για τον Θεό θα μου έδινε χαρά και αγαλίαση. Αντιθέτως όμως, πολύ συχνότερα και πολύ ευκολότερα σκέπτομαι διάφορα γήινα πράγματα, ενώ η απασχόληση της σκέψεώς μου με τον Θεό καταντά εργασία επίμονη και ξερή. Εάν αγαπούσα τον Θεό, η συνομιλία μου με Αυτόν δια της προσευχής θα ήταν η τροφή και η τρυφή μου και θα με οδηγούσε σε αδιάσπαστη επικοινωνία με Αυτόν. Όμως, εντελώς αντίθετα, όχι μόνο δεν βρίσκω ευχαρίστηση στην προσευχή μου, αλλά χρειάζεται κάθε φορά να καταβάλω προσπάθεια για να προσευχηθώ. Όλοι ξέρουμε ότι όταν αγαπούμε κάτι και να μας εμποδίζουν, εμείς θα πάμε σε αυτό που αγαπούμε. Πώς μπορεί να αγαπάς τον Θεό όταν με το ζόρι, μόλις και με τα βίας, σπρώχνεις λίγο τον εαυτό σου προς τον Θεό και πάλι φεύγεις? Αγωνίζομαι κατά της απροθυμίας, νικέμαι από την αμαρτωλότητά μου και είμαι πάντα πρόθυμος να καταπιαστώ με κάθε ανόητη σκέψη και πράγμα, ακόμη και κατά την ώρα της προσευχής, γεγονός που, όπως είναι φυσικό, μειώνει την προσευχή και απομακρύνει τη σκέψη μου από αυτήν. Ο καιρός μου περνά αχρησιμοποιητός ή μάλλον χρησιμοποιείται σε μάταιες απασχολήσεις, και όταν απασχολούμαι με τον Θεό, όταν θέτω τον εαυτό μου κάτω από την παρουσία του, τότε κάθε ώρα μου φαίνεται πως είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά κάποιο πρόσωπο, το σκέπτεται όλη την ημέρα χωρίς διακοπή, διατηρεί συνεχώς την εικόνα του μέσα στην καρδιά του, φροντίζει γι' αυτό και σε καμιά περίπτωση το αγαπημένο του πρόσωπο δεν φεύγει από τη σκέψη του. Εγώ όμως ολόκληρη την ημέρα είναι ζήτημα αν ξεχωρίζω έστω και μια ώρα για να βυθιστώ σε εντρίφηση και θεία μελέτη, για να ζωογονήσω την καρδιά μου με την αγάπη μου προς Αυτόν. Ενώ με ευκολία και ευχαρίστηση ξοδεύω τις 23 ώρες του ημερονυκτίου σε μια θερμή προσφορά και θυσία στα είδωλα των διαφόρων παθών. Ολοένα συζητώ για τυποτένια πράγματα και γεγονότα τα οποία μολύνουν το πνεύμα και αυτό μου δίνει ευχαρίστηση. Στις σκέψεις μου για τον Θεό είμαι ξερός, απρόθυμος και αμελής.
θα έγινε πνευματική ξηρότητα, είδατε. Και όταν ακόμη χωρίς να το θέλω συμβαίνει ώστε άλλοι να με παρακινήσουν σε πνευματική συζήτηση, κοιτάζω να μετατρέψω το θέμα σε κάτι άλλο πιο ευχάριστο στις επιθυμίες μου. Είμαι τρομερά περίεργος για κάθε μοντέρνο, για τα πολιτικά και για χίλια δυο άλλα ζητήματα. Πολύ συχνά ζητώ την ικανοποίηση στην αγάπη προς τις κοσμικές γνώσεις, στην επιστήμη, την τέχνη, και θέλω όλο και περισσότερα αγαθά να αποκτήσω. Η μελέτη του νόμου του Θεού, η γνώση αυτού και της θρησκείας δεν μου κάνουν πολύ εντύπωση, ούτε ικανοποιούν την πνευματική πείνα της ψυχής μου. Όλα αυτά τα παραδέχομαι ότι είναι όχι μόνο ανούσια απασχόληση για έναν χριστιανό, αλλά επιπλέον και ανοφελής. Εάν η αγάπη προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του, όπως ο Χριστός είπε «Ή αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε εμάς τηρήσατε», εγώ όχι μόνο βεντηρώ τις εντολές Του, αλλά ούτε καμιά προσπάθεια καταβάλω να κατορθώσω την τήρησή Τους. Έτσι είναι απόλυτη αλήθεια, την οποία εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Επάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Η απόδειξη ότι ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και τον Χριστό έγκειται στο γεγονός ότι δεν τηρεί τις εντολές Του». Δεύτερον, δεν αγαπώ ούτε τον πλησίον μου. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, θα ήταν δυνατόν να σκεφτώ και να αποφασίσω να δώσω και τη ζωή μου για αυτόν, αν θα υπήρχε ανάγκη. Όχι όμως αυτό μόνο δεν κάνω, αλλά ούτε και την παραμικρή θυσία είμαι διατεθειμένος να υποστώ για αυτόν. Εάν αγαπούσα τον πλησίον μου, σύμφωνα με την εντολή του Ευαγγελίου, οι λύπες του θα ήταν και δικές μου λύπες και οι χαρές του θα αντανακλούσαν στο πρόσωπό μου όπως στο δικό του. Αντιθέτως όμως, ευχαριστούμε να ακούω διάφορα άσχημα πράγματα για αυτόν, αντί να λυπούμε και να πονώ. Το κάθε κακό τυχόν που ακούω για τον πλησίον μου, όχι μόνο δεν μου φέρνει στενοχώρια, αλλά μου δίνει ένα είδος χαράς, ενδιαφέροντος και ελπίδας να ακούσω περισσότερα. Η ειδονή του Κουσομπολιού εδώ. Το σφάλμα ή το αμάρτημα του αδελφού μου όχι μόνο δεν το σκεπάζω με αγάπη, αλλά το διατυμπανίζω όπου μπορώ με εσωτερική ικανοποίηση. Και καμιά φορά λέμε και από μέσα μας, ευτυχώς δεν το πάθα εγώ, άλλος να το πάθει, ο άλλος, όχι εγώ, σαν τον καταργιόμαστε κιόλας. Η ευτυχία του πλησίον μου, η τιμή του, τα αγαθά του δεν με εφραίνουν. Μου δίνουν δε αντιθέτως το συνέστημα της αδιαφορίας. Συμπληρώνουμε εμείς και της ζήλιας επίσης. Τέλος, όχι λίγες φορές καταλαμβάνουν την ψυχή μου περιφρόνηση και φθόνος για τον πλησίον μου. Έτσι, πόσες φορές έχουμε πει, ο φθόνος από το φόνο είναι αυτοί, έχουν διαφορά. Αυτός που ζηλεύει φτάνει σε σημείο και να σκοτώσει πολλές φορές. Τρίτον, δεν έχω θρησκευτική πίστη ούτε στην Αθανασία ούτε στο Ευαγγέλιο. Διότι αν ήμουν τέλεια πεπισμένος και πίστευα χωρίς αμφιβολία ότι μετά από τον τάφο ξανοίγεται η αιώνια ζωή και η ανταπόδοση των πεπραγμένων αυτού του κόσμου, θα σκεπτόμουν συνεχώς αυτό χωρίς ανάπαυλα. Η ιδέα της Αθανασίας θα με συνέτριβε κυριολεκτικά και θα ζούσα αυτή την πρόσκαιρη ζωή σαν ένας ξένος και παρεπίδημος που έχει πάντα στο νου του τη φροντίδα να αξιωθεί κάποτε να φτάσει στη γλυκιά του πατρίδα. Αντίθετα όμως εγώ ούτε καν σκέπτομαι για την αιωνιότητα και συμπεριφέρομαι στη ζωή μου σαν να πιστεύω ότι το τέλος του παρόντος βίου είναι και το τέρμα της ανθρωπίνης υπάρξεώς μου. Μέσα μου φωλιάζει υποσυνείδητα η σκέψη που συνοψίζεται στο ποιος ξέρει και ποιος δεν σύνδεται με τα θάνατον. Όταν μιλώ για την Αθανασία, το μυαλό μου συμφωνεί με εκείνην, ενώ η καρδιά μου πολύ απέχει από το να είναι πεπισμένη για αυτήν. Όλη αυτή η απιστία μου αποδεικνύεται από τις πράξεις μου και από τη συνεχή φροντίδα να ικανοποιώ την ζωή των αισθήσεων. Εάν η διδασκαλία του Ευαγγελίου είχε κυριαρχήσει στην καρδιά μου με την ανάλογη πίστη, θα είχα καταληφθεί από το Λόγο του Θεού και θα τον μελετούσα, θα βρίσκε δε η αφοσίωση και η προσοχή την κατοικία της στην ψυχή μου. Η προσοχή, η ευσπλαχνία, η αγάπη που κρύπτονται μέσα εις αυτόν, στο Θεό δηλαδή, θα με οδηγούσαν στη χαρά και την ευτυχία της μελέτης του νόμου του Θεού νύχτα και ημέρα. Στη μελέτη αυτή θα έβρισκα τροφή πνευματική, τον επιούσιο άρτο της ψυχής μου και η καρδιά μου θα παρακινήτω στην τήρησή του.
τίποτε στον κόσμο αυτόν δεν θα ήταν δυνατόν να με αποτρέψει από την εφαρμογή του στη ζωή μου. Αντιθέτως όμως, όταν καθετός διαβάζω ή ακούω το λόγο του Θεού, αν η ανάγκη ή η αγάπη προς τη γνώση με οθούν προς τούτο, τον ακολουθώ χωρίς τη θέουσα προσοχή και τον βρίσκω πολλές φορές, τις περισσότερες φορές μάλλον, καταθλιπτικό ή χωρίς σπουδαίο ενδιαφέρον. Συνήθως φτάνω στο τέλος της μελέτης του χωρίς σπουδαία ωφέλεια και πάντα πρόθυμος να τον αλλάξω με ελαφρά αναγνώσματα που μου είναι πολύ ενδιαφέροντα και με ευχαριστούν. Τέταρτον, είμαι πλήρης από υπερηφάνεια και φιλαυτία. Όλες μου οι ενέργειες το βεβαιώνουν. Βλέποντας κάτι καλό στον εαυτό μου, επιθυμώ να το κάνω εμφανές ή να υπερηφανευτώ γι' αυτό μπροστά σε άλλους ανθρώπους ή να το θαυμάσω μόνος μου εσωτερικώς. Αν και επιδεικνύω μια εξωτερική ταπεινοφροσύνη, την αποδίδω σε αποτελεσματικότητα της ειδικής μου δυνάμεως. Θεωρώ δε τον εαυτό μου ή ανώτερο από τους άλλους ή τουλάχιστον όχι χειροτερό τους. Όταν ανακαλύπτω ένα σφάλμα μου, προσπαθώ να το δικαιολογήσω και να το

διέργεια των παθών και επιθυμιών μου. Πράττοντας όλα αυτά, αναγνωρίζω στον εαυτό μου να είναι γεμάτος από υπερηφάνεια, από διάφορες αρχικές επιθυμίες, από απιστία, από έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και από κακία προς τον πλησίον μου. Ποια κατάσταση θα μπορούσε να υπάρξει πιο αμαρτωλή από αυτήν? Η κατάσταση των πνευμάτων του σκότους πρέπει να είναι καλύτερη από τη δική μου. Εκείνα, αν και δεν αγαπούν τον Θεό, αν και μισούν τους ανθρώπους και τροφή τους είναι η υπερηφάνεια, με όλα τα αυτά πιστεύουν στον Θεό και φρύτουν. Εγώ όμως μπορεί να βρεθώ σε χειρότερη κόλαση από αυτή που αντιμετωπίζω? Πώς δεν θα λάβω την πιο αυστηρή τιμωρία για την ανόητη και απρόσεκτη ζωή μου, την οποία αναγνωρίζω ότι ζω? Δηλαδή, πόσο αυτή ακριβώς είναι η ανατομία, έτσι, του πνεύματος που πρέπει να έχει ο μετανόων, λοιπόν, όταν εξομολογείται. Ακριβώς έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, ανεξάρτητα από τις πτώσεις μας, τις οποίες περιγράφουμε, ή τους λογισμούς που μας βασανίζουν κτλ. Όλα αυτά που μας γράφει εδώ ο προσκυνητής πρέπει να έχουν μπει στο υποσυνείδητό μας και να είναι μια μόνιμη βάση πάνω στην οποία χτίζουμε την πνευματική ζωή. Αυτό λέει εδώ, μας λέει ο πατήρ Σιμεών. Το μεγάλο θέμα λοιπόν που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Και όταν τακτοποιείς αυτό το ένα, τα άλλα δεν είναι δύσκολο να τακτοποιηθούν. Αλλά και όταν δεν τακτοποιούνται, καλό μας κάνουν παρά κακό.

το ενταλτήριο γράμμα. Για να δούμε τι είναι το ενταλτήριο γράμμα. Είναι το έργο του πνευματικού. Λοιπόν, κανονικά κάθε ιερεύς μπορεί να εξομολογεί. Θα τα λέμε όλα τώρα. Λοιπόν, εδώ τελεί την Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, θα μπορούσε να διαβάσει και συγχωρητική ευχή. Όμως, σοφά σκεπτόμενη η Εκκλησία, ακριβώς επειδή όλοι δεν έχουν την ίδια ωριμότητα, επιλέγει δια του Επισκόπου, κάθε τοπική Εκκλησία, όπως κρίνει

επίσκοπος, αυτόν τον κληρικό που έχει προχωρήσει πνευματικά και έχει λύσει τις εσωτερικές του συγκρούσεις και πράγματι αποδεικνύεται άνθρωπος έτσι ήρεμος με τη χαρά του Χριστού, ώστε να μπορεί να στηρίξει και τους άλλους, και του χορηγεί το λεγόμενο ενταλτήριο γράμμα. Γιατί ξέρετε, μπορεί όπως δίνει το γράμμα στο πνευματικό η Εκκλησία, το πάρει και πίσω. Αν διαβάσουμε εκκλησιαστική ιστορία, την εποχή του Πατριάρχου Νεκταρίου Κωνσταντινουπόλεως, περίοδος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, λοιπόν, ήταν αυτός που αντικατέστησε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο όταν παραιτήθηκε, έφυγε, λοιπόν, και πήγε, γύρισε πάλι στον Πόντο. Εγώ τις εκφωνήσει εκείνες τις υπέροχες ομιλίες, τις αντιαιρετικές, αντιαριανικές, λοιπόν, στην Αγία Αναστασία, και μετέστρεψε πάρα πολλούς στην Ορθόδοξη πίστη. Μετά από λίγο έφυγε, γιατί είχαν υποβάλει και οι επίσκοποι του Ηλυρικού ένσταση για την αδεχτή τη μετάθεση από τα Σάσιμα στην Κωνσταντινούπολη. Αφορμή ήθελε ο Άγιος Γρηγόριος να φύγει, άλλωστε ο ίδιος ήταν άνθρωπος ο οποίος του αρέσκονταν στην ησυχία, στη συγγραφή, λοιπόν, στην προσευχή. Λοιπόν, ο Νεκτάριος, ο οποίος διαδέχτηκε τον Γρηγόριο το Θεολόγο, μέσα ήταν πνευματικό τέκνο του Διοδόρου Ταρσού, ο οποίος ήταν αριάνιζε λίγα και είχε διαφορές, λοιπόν, θεολογικές με τον Άγιο Γρηγόριο. Ο Διόδωρος Ταρσού, λοιπόν, ο πνευματικός του Νεκταρίου Κωνσταντινουπόλεως, την εποχή, λοιπόν, του Αγίου Νεκταρίου Κωνσταντινουπόλεως, ξέρετε, επειδή είχε υποπέσει την αντίληψη πολλών ότι οι πρεσβύτεροι επί της μετανοίας, δηλαδή οι εξομολόγοι, δεν τηρούσαν το εχέμιθο, το οποίο εχέμιθο δεσμεύει τόσο τον εξομολόγο όσο και τον εξομολογούμενο, όπως ο εξομολόγος δεν μπορεί να κοινοποιεί τις αμαρτίες προσώπων που ακούει, έτσι τα πρόσωπα που εξομολογούν δεν πρέπει να λένε τι τους είπε ο πνευματικός, δεσμεύονται το ίδιο. Λοιπόν, αυτή η συνήθεια που αυτή σου είπε σαν ο πνευματικός σου, εμένα μου είπε αυτό, εσένα τι σου είπε, αυτό είναι θανάσιμο αμάρτημα. Τόσο όσο ένας πνευματικός να αποκαλύπτει αυτά τα οποία άκουσε. Η χεμήθεια δεσμεύει και τους δύο. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή είχε υποπέσει την αντίληψη της Εκκλησίας τότε ότι ο πρεσβύτερος επί της μετανοίας δεν τηρούσε το χέμηθο, κατάργησε το μυστήριο της εξομολόγησης. Ο Πατριάρχης Νεκτάριος. Και έλεγε, θα έρχεστε να κοινωνάτε χωρίς να εξομολογήσετε. Αν διαβάσουμε εκκλησιαστική ιστορία, θα το δούμε αυτό. Θέλω να πω ότι όπως ακριβώς το δίνει το οφήκιο του πνευματικού δια του ενταλτηρίου γράμματος ο επίσκοπος, έτσι ακριβώς, αν και ο πνευματικός δεν σταθεί στο ύψος που πρέπει, το παίρνει το οφήκιο. Ναι. Το έργο του πνευματικού. Θεώρησα καλό να δούμε απόψε από το πιδάλιο το ενταλτήριο γράμμα, όπως λέγεται, που δίνει ο επίσκοπος στον πρεσβύτερο, τον οποίο χειροθετεί πνευματικό. Εξουσία για να συγχωρεί τις αμαρτίες έχει μόνο ο επίσκοπος. Αλλά επειδή οι επίσκοποι δεν προλαβαίνουν να κάνουν αυτό το έργο, το αναθέτουν σε ορισμένους πρεσβυτέρους. Εκχωρεί, δίνει δηλαδή αυτή την εξουσία ο επίσκοπος κατά τη δική του γνώμη, κρίση και εκλογή σε κάποιους πρεσβυτέρους με την ειδική ακολουθία, ακολουθία όταν πει ο αρχιερεύς πνευματικών, όπως λέγεται. Ο πρεσβύτερος, χωρίς να του δώσει αυτή την εξουσία ο επίσκοπος, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει την άδεια του δεσμήν κελήν όπως ο επίσκοπος. Δηλαδή, με τη χειροτονία δεν παίρνει την εξουσία αυτή. Γίνεται, λοιπόν, η σχετική ακολουθία και ο επίσκοπος δίνει στον πρεσβύτερο που χειροθέτησε πνευματικό το λεγόμενο ενταλτήριο γράμμα. Λέει εκεί ο επίσκοπος, η μετριώτης ημών δια της χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος ανατίθησίσι το πανουσιωτάτο εν ιερομονάχης ή εν ιερεύση κυρίω δίνει τάδε ως ανδρή τιμίο και ευλαβίας αξίωτο της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα. Ως διοφίλης αναδέχεστε τους λογισμούς πάντων των επιεξομολογήσει των ιδίων αμαρτημάτων προσερχομένων σοι και ανακρίνειν αυτούς και τα βάφη των καρδιών αυτών ερευνάν τα διανοήματα και τα σπράξεις καταμανθάνειν.
Η μετριώτης μου, λέει ο επίσκοπος, για τις χάριτος του Παναγίου και τριταρχικού πνεύματος, ο επίσκοπος είναι φορεύς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και μεταδίδει τη χάρη, σου αναφέρει το λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητος. Και εσύ λοιπόν οφείλεις να ακούς, να δέχεσαι τους λογισμούς όλων αυτών που προσέρχονται με σκοπό να εξομολογηθούν τα αμαρτήματά τους. Να εξετάζεις καλά τους προσερχομένους και τα βάπη των καρδιών τους, να ερευνάς τα διανοήματά τους και να καταλαβαίνεις καλά τις πράξεις τους. Χωρίς να γίνεται ανακριτής ο πνευματικός, είτε ιερομόναχος, είτε έγγαμος ιερεύς είναι, οφείλει, αυτό θέλω να τονίσω, να κάνει σωστά το έργο του. Καταρχήν βέβαια το βασικό είναι να πάει ο καθένας, ο κάθε αμαρτωλός, στο εξομολογητήριο να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και να λάβει τη συγχώρηση. Όμως δεν φτάνει αυτό. Είναι δηλαδή όπως όταν κανείς πάει στο γιατρό, ο γιατρός δεν είναι ανακριτής, ο γιατρός είναι θεραπευτής. Θα είναι όμως λάθος του γιατρού αν αρκεστεί απλώς στο τι του λέει ο άρρωστος και με βάση μόνο τα λόγια του αρρώστου κάνει τη διάγνωση ή πολύ περισσότερο τη θεραπεία. Οπωσδήποτε ακούει τον άρρωστο, αλλά πρέπει και ο ίδιος να δει τις πληγές, να διαπιστώσει τα διάφορα σημεία της ασθενείας με την εξέταση που θα κάνει ή και με εργαστηριακές εξετάσεις. Τώρα κάθε ιερεύς μπορεί να το κάνει αυτό? Όχι, όσο και αν είναι ιερεύς. Λοιπόν, πρέπει να έχει αυτή τη χάρη να βλέπει τα κρυπτά των ανθρώπων και τι τους απασχολεί και να του μεταδίδει χάρη από τη χάρη που έλαβε και με τη χάρη του να τους θεραπεύει. Γι' αυτό λοιπόν σοφάει η Εκκλησία. Λοιπόν, ο επίσκοπος εκχωρεί την εξουσία αυτή σε ορισμένους εκ των πρεσβυτέρων τυπικά, λοιπόν, δηλαδή με τον τύπο του γράμματος, ώστε να ασχολούνται ειδικότερα με το έργο της κατευθύνσεως της πνευματικής των ψυχών. Ο άρρωστος λέει πονώ εδώ και δείχνει. Και όντως εκεί που δείχνει υπάρχει παραδείγματος χάρη ένα πρίξιμο. Δεν αρκεί όμως αυτό. Ο γιατρός πρέπει να δει από πού προέρχεται το πρίξιμο, ποια είναι η βαθύτερη αιτία και όχι απλώς να τα βάλει, αν μπορούμε να πούμε έτσι, με το πρίξιμο. Έτσι δεν θα κάνει τίποτε. Μπορεί μάλιστα να χειροτερέψει την κατάσταση του αρρώστου αν απλώς πάρει να νηστέρει και κόψει το πρίξιμο. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί η αιτία και να καταπολεμηθεί. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο άρρωστος. Ο άρρωστος λέει απλώς πονώ. Είμαι άρρωστος και πονώ εδώ. Όλη την άλλη εργασία θα την κάνει ο γιατρός. Εκείνος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θα αρκεστεί μόνο στο τι του λέει ο άρρωστος ή στην εκτίμηση που κάνει ο άρρωστος, ούτε απλώς στο τι θα δει ο ίδιος. Όσο περισσότερα μέσα διαθέτει ο γιατρός, τόσο πιο πολύ θα ερευνήσει για να διαπιστώσει τι συμβαίνει και ποια είναι τα μέσα που διαθέτει. Έτσι είναι και το πόσο έχει δουλέψει τον εαυτό του ο πνευματικός. Πόσο είναι ενήμερος των συγκρούσεών του. Πόσο είναι ενήμερος των παθών του, των επιθυμιών του. Λοιπόν, όλων των τάσεων που υπάρχουν στη ψυχή του, και αν μπορεί και τα φέρει βόλτα αυτά με τη χάρη του Θεού, ώστε να βοηθεί και τους άλλους ανθρώπους, λοιπόν, να προχωρούν πνευματικά. Μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, να παραπονεθεί ότι πονούν τα γόνατά του. Ένας γιατρός που ξέρει δεν θα σπεύσει να πει βάλε κομπρέσεις στα γόνατα, που μπορεί να γίνει και αυτό απλώς για ανακούφιση, αλλά μπορεί να ελέγξει τις αμυγδαλές και ίσως να διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι αμυγδαλές και γι' αυτό πονούν τα γόνατά του. Ή μπορεί να διαπιστώσει κάποια άλλη αιτία του πόνου και ανάλογα θα ενεργήσει. Έτσι και στην περίπτωση του πνευματικού. Και ανακρίνει αυτούς και τα βάφη των καρδιών αυτών. Ο πνευματικός δηλαδή δεν θα αρκεστεί μόνο στο να ακούσει τους λογισμούς όπως θα τους πει ο εξομολογούμενος, ούτε θα αρκεστεί στο πώς εκτιμά τα πράγματα ο εξομολογούμενος. Πρέπει ο πνευματικός να ερευνήσει την καρδιά και να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Μπορεί να πει κάποιος θυμώνω πάρα πολύ. Δεν φτάνει αυτό. Μπορεί να θυμώνει κανείς γιατί έχει ένα φοβερό εγωισμό ή γιατί έχει φοβερό αίσθημα μειονεκτικότητος ή γιατί έχει προκατάληψη για τον άλλον. Διότι μπορεί να πει δεν θυμώνω με τους άλλους, θυμώνω μόνο με αυτό το πρόσωπο. Θυμώνει μια δασκάλα όχι τόσο με τα παιδιά του σχολείου, όσο θυμώνει με τα δικά της παιδιά και παραφέρεται. Δεν φτάνει ο πνευματικός να πει μόνο να μην θυμώνεις. Το θέμα είναι γιατί θυμώνει. Χρειάζεται να βρούμε την αιτία. Και αυτό γίνεται με προσευχή. Όπως υπάρχει και κάτι άλλο. Κάποτε μου είχε πει ένας αγιασμένος παππούλης. Άκουσε να δεις πάτερ μου. Δεν είμαστε όλοι πνευματικοί για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί κάποιος, μου το έφερε σχηματικά έτσι, να θέλει καρδιολόγο και εσύ να είσαι ορθοπαιδικός. Δεν είναι κακό, Θεός το κάνει, γιατί δεν αναπαύονται όλοι με όλους.
Γι' αυτό. Γιατί όπως στο γάμο θα διαλέξεις τη σύζυγό σου, έτσι θα διαλέξεις το πνευματικό σου. Βέβαια, αν βρίσκεις κάποιον, δεν σου αρέσει. Βρίσκεις δεύτερον, δεν σου αρέσει. Βρίσκεις τρίτον, δεν σου αρέσει. Τέταρτον, δεν σου αρέσει. Κοίταξε τελικά πως εσύ έχεις το πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά θα βρεις κάποιον που να σε αναπαύει. Τι να πεις σε αναπαύει, για να σου κολακεύει τα πάθη, αλλά να αισθάνεσαι μια εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, έτσι θα πηγαίνεις να εξομολογήσεις και να κάνεις ειλικρινή εξομολόγηση και να δέχεσαι τις συμβουλές του και να κάνεις υπακοή στις συμβουλές του. Λοιπόν, έτσι δεν είμαστε λοιπόν όλοι για όλους. Και αυτό το κάνει ο Θεός και για να ψάχνουν οι άνθρωποι τον κανονικό, αλλά και να ταπεινώνεται και ο πνευματικός που νομίζει ότι είναι για όλους. Το χρέος του εξομολογουμένου ποιο είναι? Επειδή αυτή τη στιγμή τα λέμε από την πλευρά των εξομολογουμένων, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι και πολύ σωστό αυτό που κάνει κανείς, που αρκείται δηλαδή σε μια τυπική εξομολόγηση. Κανονίζει να πάει εκεί που είναι βολικά τα πράγματα και να φύγει απλώς με την ικανοποίηση ότι εξομολογήθηκε. Όμως οι ρίζες της αμαρτίας μένουν, τα πρυξήματα μένουν. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αληθινή εξομολόγηση. Και όχι απλώς να πάμε και να πούμε κάποιες αμαρτίες. Όσο ειλικρινά και αν πούμε αυτά που εμείς καταλαβαίνουμε, δεν αρκεί αυτό μόνο. Δεν πρέπει ο εξομολογούμενος μόνος του να εκτιμήσει τι ακριβώς του συμβαίνει και πόθεν προέρχεται το ένα και πόθεν προέρχεται το άλλο. Κατά κανόνα, ο καθένας τα εξοραίζει κάπως τα πράγματα και τα παρουσιάζει όμορφα όταν αναφέρεται στον εαυτό του. Μου κάνει εντύπωση, φοβερή εντύπωση. Ας πούμε, παρεξηγήθηκαν δύο άνθρωποι και κάπως μάλωσαν. Έρχεται ο ένας για να εξομολογηθεί, έρχεται και ο άλλος. Ο ένας λέει: που του μίλησα καλά, που του φέρθηκα καλά, και γλυκαίνει τα λόγια όταν ομιλεί για τον εαυτό του. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να παρουσιάσει τον άλλον, αρχίζει τότε να αγριεύει. Κατά τη γνώμη του, ο άλλος ήταν αγριεμένος, ενώ ο ίδιος ήταν με λιγάλα. Ο άλλος τα λέει πάλι περίπου όπως ο πρώτος, αλλά αντίστροφα. Τώρα είναι αυτός που μιλάει με πολύ γλυκύτητα για τον εαυτό του. Τι καλά που φέρθηκα, τι καλά που μίλησα. Έκανε υπομονή, παρέβλεψα. Όμως μου επιτέθηκε, μου φέρθηκε πολύ άσχημα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Οπωσδήποτε και ο ένας και ο άλλος έχει δίκιο. Αλλά οπωσδήποτε και ο ένας και ο άλλος έχει και άδικο. Όταν μιλούμε για τον εαυτό μας, είναι πολύ σπάνιο, εκτός και αν έχει κανείς αληθινή μετάνοια μέσα του, να πούμε: τι καλά που μου μίλησε ο άλλος, και εγώ πώς παραφέρθηκα και μίλησα έτσι και αγρίεψα. Πολύ σπάνιο αυτό. Κατά κανόνα εμείς μιλούμε καλά, έτσι νομίζουμε, ενώ οι άλλοι δεν μας μιλούν καλά. Ο πνευματικός, χωρίς να γίνεται ανακριτής, δικαστής, πρέπει να βοηθήσεις αυτή την περίπτωση. Για στάσου, για στάσου. Πώς τόσο πολύ περιποίησε τον εαυτό σου και τόσο γλυκά μιλάς για σένα, και όταν πρόκειται για τον άλλον? Και θα γίνει έτσι έρευνα, να ξεκαθαρίσουν τα διανοήματα, οι πράξεις. Εν πάση περιπτώσει, θα πάνε λίγο βαθύτερα τα πράγματα. Θα βρεθούν οι ρίζες, θα διαφωτιστεί η ψυχή, θα φύγει πιο μετανοημένη από ό,τι όταν ήλθε. Περισσότερη αυτογνωσία θα έχει όταν φύγει από ό,τι όταν ήλθε. Στην επόμενη εξομολόγηση θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και έτσι σιγά σιγά θεραπεύεται η ψυχή και οικοδομείται ο άνθρωπος.

0: καλό πρέπει να το κάνεις και καλός. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το καλό δεν είναι καλό άμα καλά δεν γίνεται. Δαιμονική επενέργεια είναι η θρασίτητα του σημερινού ανθρώπου. Έχει ένα θράσος ο σημερινός άνθρωπος. Κάποτε οι άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί, τώρα είναι ασεβείς, να δούμε τη διαφορά. Να πούμε και σήμερα δύο λόγια για την εξομολόγηση. Το θέμα δεν είναι μόνο να κάνει κανείς κάτι καλό, αλλά πρέπει να το κάνει και καλός. Δεν φτάνει να πάει κανείς στην εκκλησία, αλλά χρειάζεται να πάει εκεί κατά σωστό τρόπο και να παραμείνει στο ναό όπως πρέπει. Όλη την ώρα που θα είναι εκεί, η διάθεσή του να είναι τέτοια και η όλη στάση της ψυχής του να είναι τέτοια, που να μπορεί ο Θεός να μιλήσει στην ψυχή και να της εμπιστευτεί τη χάρη του. Δεν φτάνει να πάει στο ναό κανείς, αλλά πρέπει και καλός να ενεργήσει όλη την ώρα. Το πιο άγιο πράγμα να κάνει κανείς, εάν δεν το κάνει καλός, δεν ωφελεί. Μπορεί και να βλάπτει. Αυτό ισχύει και για το πλησίασμα που κάνει κανείς στο Θεό διαμέσου του ιερέως, τον οποίο προσέχεται να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και να ζητήσει από το Θεό φώτιση, συγχώρηση, ευλογία. Προσέρχεται κανείς να κάνει την εξομολόγηση, αλλά πρέπει να προσέλθει και καλός. Όπως είπαμε και άλλες φορές, για το κάθε θέμα, για να βρούμε άκρη πρέπει να αρχίζουμε από τη βάση, από την αρχή. Τι θα πει αμαρτία? Τι θα πει αμάρτησε ο άνθρωπος? Τι έγινε? Μόνο ότι και άλλη φορά είπαμε, όμως πρέπει να λέμε και να ξαναλέμε. Ο άνθρωπος ήταν παιδί του Θεού, υπάκουο παιδί, ταπεινό, και ήταν όλο χαρά μέσα του, που ήταν με το Θεό, που πήγαινε προς τον Θεό, σαν να μην πρόσεχε αν έχει αυτό ή αν δεν έχει το άλλο. Το παν για αυτόν ήταν ο Θεός και η κίνησή του ήταν προς τα εκεί. Από κάποια πλευρά θα μπορούσαμε να πούμε, δεν έριχνε καμιά ματιά στον εαυτό του ο άνθρωπος. Ήταν η τάση του, ήταν φυγόκεντρη, δηλαδή έφευγε από τον εαυτό του. Ναι, εξερχόταν από τον εαυτό του, ήταν στο Θεό. Κολλημένος, μπορούμε να πούμε, προσιλωμένος. Ενώ η τάση του σημερινού ανθρώπου είναι κεντρομόλα, όλα γυρνάνε γύρω από τον εαυτό του, το κέντρο του. Τον Θεό κοιτούσε, στο Θεό απέβλεπε, προς το Θεό προχωρούσε, εκείνο σκεπτόταν, εκείνον αγαπούσε. Και ενώ σου είχε αυτή τη σχέση με τον Θεό, ο άνθρωπος ήταν όχι απλώς χαρούμενος, όχι απλώς ευτυχής, αλλά είχε μέσα του τον Θεό και ήταν ό,τι είναι ο Θεός. Με την αμαρτία έπαψε να υπάρχει αυτή η κατάσταση στον άνθρωπο. Υπερηφανεύτηκε ο άνθρωπος, φούσκωνε από εγωισμό και από εκεί που είχε ευλάβεια απέναντι στον Θεό και ταπεινή στάση, έγινε ανεδής, θρασής, σήκωσε κεφάλι. Πόσο η σημερινή πραγματικότητα και το σημερινό πνεύμα μαρτυρεί ακριβώς αυτό, ότι κάθε άνθρωπος είναι έτοιμος να σηκώσει κεφάλι. Βέβαια, βρίσκουμε διάφορες δικαιολογίες γι' αυτό. Θα αφήσουμε τον άλλο να σηκώσει κεφάλι? Θα αφήσουμε τον άλλο να μας αδικεί? Θα αφήσουμε τον άλλο και το ένα και το άλλο? Δεν σηκώνεις κεφάλι για το λόγο που νομίζεις ότι το κάνεις. Ούτε αυτό είναι εκείνο το οποίο φέρνει τη λύτρωση και σώζει τον άνθρωπο. Αν ήταν έτσι, να σηκώσουμε όλοι κεφάλι, να σηκώσουμε όλοι τις γροθιές, να σηκώσουμε μπαϊράκι που λέμε και να φωνάξουμε και να κάνουμε και να διάξουμε. Τι θα κάνουμε? Θα χαθούμε όλοι, αυτό θα κάνουμε. Μπορεί να βρίσκουμε διάφορα επιχειρήματα, αλλά και δικαιολογίες και προφάσεις. Εκείνο που μας κάνει να σηκώσουμε κεφάλι θρασί, με αποτέλεσμα να φεύγει ευλάβεια από την ψυχή μας, η κατάνοιξη και η συντριβή, η ταπείνωση, η μετάνοια, η ελπίδα και η πίστη στο Θεό, είναι η δαιμονική ενέργεια. Ο διάβολος ήταν εκείνος που είπε, θα ανέβω πιο πάνω από το Θεό. Μετά την πτώση, το όλο περιεχόμενο της ψυχής που βρίσκεται κάτω από τη δαιμονική επίρρεια είναι αυτό το φούσκωμα, το να ανεβεί ο άνθρωπος πάνω από τον Θεό. Αν είναι δυνατόν να τον πατήσει το Θεό. Και το βλέπουμε σήμερα. Αν θα θέλαμε να πούμε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής κοινωνίας, της σημερινής καταστάσεως, της ανθρωπότητος, θα λέγαμε ότι είναι αυτή η διάθεση, η ανεδής, η θρασία, η εγωιστική, η άπονη, που κάνει τον άνθρωπο να φουσκώνει, η διάθεση, αν είναι δυνατόν, να πατήσει και τον Θεό ακόμη. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Είναι μεγάλη μας χαρά που με τη χάρη του Θεού η συντροφιά της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες βρίσκεται και πάλι μαζί. Μιας εκπομπής η οποία και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ξεκινήσει ένα ταξίδι για την επόμενη περίπου μία ώρα στη θάλασσα των Αιρτζιανών. Σκάφος μας θα είναι όπως πάντα το γερό σκαρί του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Επιβάτες του πλοίου είμαστε όλοι. Εσείς, οι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και εμείς, που με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να μεταφέρουμε το λόγο των πατέρων της Εκκλησίας μας. Εκείνοι, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δηλαδή, και ειδικότερα οι μεγάλοι της διδάσκαλοι, είναι οι κυβερνήτες μας. Και μαζί τους θα ταξιδέψουμε, όπως προείπαμε, για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα μας και σήμερα θα είναι η θεμελιώδης αρετή της υπομονής. Όπως ίσως θα θυμάστε, στις πιο πρόσφατες εκπομπές διαβάζουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος», το οποίο αναφέρεται στην αρετή της υπομονής και της ευχαριστίας κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας και το οποίο είναι μια φιλόπονη εκδοτική προσπάθεια των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής, των εκδόσεων Ετοιμασία. Επειδή όμως το ταξίδι αυτό είναι έτοιμο να ξεκινήσει, εμείς θα κλέψουμε λίγα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσουμε και πάλι όλες και όλους όσοι επικοινωνείτε μαζί μας και μας αφήνετε τα μηνύματα και τα σχόλιά σας για αυτήν εδώ την εκπομπή. Οι τρόποι είναι γνωστοί. Τα τηλέφωνα 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι οι αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, όπου εκεί θα βρείτε πρόθυμη πάντα να κρατήσει τις σημειώσεις σας την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, την οποία και ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. Βέβαια, για τους φίλους στο ίντερνετ υπάρχει πάντα ηλεκτρονική διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού www.pe912fm.com. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας στείλετε με email ό,τι θέλετε να φτάσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ας δώσουμε όμως τώρα το λόγο στους πατέρες της Εκκλησίας μας σχετικά με την υπομονή. Οι προϋποθέσεις και οι εξωτερικές συγκυρίες που γεννούν τους πειρασμούς και τις εξ αυτών προερχόμενες θλίψεις διαφέρουν κατά το είδος και την προέλευση. Στη σκέψη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, οι πειρασμοί, αν και παρουσιάζονται διαφορετικοί κατά το φαινόμενο, εντούτοις έχουν το αυτό βασικό αίτιο και αποφέρουν το ίδιο πλήγμα στον άνθρωπο. Σηματοδοτούν μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες ως ευαίσθητο σημείο στο οποίο πλήττεται η ψυχή κατά την σταυροαναστάσιμη πορεία της και στο οποίο κατά κύριο λόγο καλείται να λειτουργήσει την αρετή της υπομονής, την επιτυχημένη σχέση της με το Θεό και τον συνάνθρωπο. Επειδή στη συνείδηση του μεταπτωτικού ανθρώπου εύκολα αναφύεται κάποια σύγχυση που τον οδηγεί στο να ταυτίζει τον άνθρωπο με τις πράξεις του και με την εν γέννη συμπεριφορά του, η αγάπη του προς τον αδελφό ψύχεται. Αυτό ακριβώς αποτελεί το συστατικό στοιχείο της πρόκλησης. Γιατί έτσι γίνεται εμφανής η ανάγκη της ύπαρξης και της λειτουργίας της ανοχής, της μακροθυμίας και της υπομονής. Με άλλα λόγια, όλη η προσπάθεια γίνεται για να μην προδώσει ο πιστός την αγάπη προς τον Θεό και προς τον αδελφό. Αγωνίζεται λοιπόν να παραμείνει στο σταυρό του, εδρεωμένος στην πίστη και αναλύωτος αγαπητικά, όπως ακριβώς παρέμεινε πάνω στο σταυρό του ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, προς τον οποίον ο δοκιμαζόμενος καλείται να προσβλέπει και του οποίου τα ίχνη να ακολουθεί. Αυτό ακριβώς είναι το βασικό νόημα, η ουσία θα λέγαμε του πειρασμού. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της χριστομίμητης αυτής στάσης κατά την ώρα του πειρασμού είναι εκείνο του πρωτομάρτυρα Στέφανου, ο οποίος απέδειξε το αναλύωτο της αγάπης του προς τους δημίους με τη μνημειώδη εκείνη προσευχητική φράση του «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». Ο πειρασμός, είτε αυτός έχει προκληθεί από πάθος ή λάθος του ίδιου του ανθρώπου, είτε από κάποιο αντίστοιχο του συνανθρώπου του, δοκιμάζει πάντα στην καρδιά του την αγάπη ή τη εστί σύνδεσμος της τελειότητος. Έχει δηλαδή στόχο του ο πειρασμός
να σκοτώσει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει για τον άνθρωπο στη ζωή. Την αγάπη, την κοσμοσωτήρια αυτή και ψυχοτρόφο δύναμη. Και αυτό γιατί ο πειρασμός μετατρέπει την καρδιά του ανθρώπου σε πεδίο αναμέτρησης. Εκεί, όταν λείψει η κατά Θεόν ζωή της υπομονής και της ευχαριστίας, μπορεί να ατενίσει κανείς αδελφοκτόνους και θεοκτόνους λογισμούς. Γη έρημη, άβατη και άνυδρη. Η προσβολή, η ύβρις, η αχαριστία, η συκοφαντία, η ασυμπάθεια και όλες οι παρόμοιες εμπαθείς κινήσεις της ψυχής του συνανθρώπου είναι πάντα μια ισχυρή πρόκληση για αναμέτρηση των δυνάμεων της ψυχής αυτού που δοκιμάζεται με την δύναμη του εχθρού, η οποία ασφαλώς σε τέτοιες περιπτώσεις συνεργάζεται στενά με τα πάθη του πλησίον αλλά και του ίδιου του πάσχοντος. Τότε, καθώς λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, αν δεν υπομείνει ο άνθρωπος τη θλίψη που τον βρήκε με υπομονή, υφίσταται διπλήν βάσανον. Πάσα θλίψης, λέγει, μη μετέχουσα υπομονής, διπλή εστίν η βάσανος αυτής. Πρέπει με άλλα λόγια να υπομείνει κανείς καρτερικά και αυτή την ίδια την προσβολή, αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάξει αναλύωτη στην ψυχή του την αγάπη προς εκείνον που τον προκαλεί. Ο Αββάς Δωρόθεος συστήνει στον πιστό που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τέτοιο πειρασμό να προσεύχεται θερμά. Δίνει μάλιστα και τον τύπο μιας τέτοιας προσευχής, υποδεικνύοντας έμεσα και τα βιώματα που πρέπει να κυριαρχούν στην ψυχή εκείνου που βρίσκεται στην δοκιμασία. Λέει λοιπόν ο Αββάς σε κάποιον αδελφό που βρισκόταν σε πειρασμό: αν συνεχίζεται η ταραχή, βίασε την καρδιά σου και προσευχή σου λέγοντας: φιλάνθρωπε και φιλόψυχε Θεέ μου, εσύ που από την πολύ σου αγαθότητα μας έφερες από την ανυπαρξία στη ζωή για να απολαύσουμε τα αγαθά σου, και μολονότι παραβήκαμε τις εντολές σου, μας ξαναμάζεψες κοντά σου με το αίμα του μονογενούς Υιού σου, του σωτήρα μας. Έλα και τώρα και στάσου κοντά μας την ώρα αυτή της αδυναμίας μας και επιτίμησε την ταραχή της καρδιάς μας, όπως ακριβώς επιτίμησες τότε τη φορτουνιασμένη θάλασσα. Κάμε, ώστε να μη στερηθείς την ίδια ώρα και τα δύο παιδιά σου, που τα θανάτωσε η αμαρτία, και μη μας πεις ποτέ, τι κι αν έχισα για σας το αίμα μου, ποια η ωφέλεια που κατέβηκα για σας τον Άδη. Αληθινά σας λέω, δεν σας γνωρίζω, γιατί σας τελείωσε το λάδι και σβήσανε οι λαμπάδες σας.

Σε τελευταία ανάλυση, εκείνος που αγωνίζεται να υπερβεί τον πειρασμό για να κρατήσει την αγάπη αναλύωτη, είναι πάντα σταυρωμένος. Αυτή όμως η φαινομενική ήττα του, αν είναι ειλικρινής επιλογή του και αν τα βιώματά του είναι ταπεινά και ευχαριστιακά, κυοφορεί οπωσδήποτε και την ανάστασή του. Προκειμένου να προσεγγίσει κανείς την έννοια και το βάθος της αρετής της υπομονής, περνάει υποχρεωτικά από το διάβλο των εννοιών πειρασμοί και θλίψεις. Γιατί οι πειρασμοί και οι θλίψεις είναι το στιμόνι εκείνο πάνω στο οποίο καλείται ο πιστός να εργαστεί και να προσθέσει εν υπομονή πολύ το δικό του υφάδι, ώστε να αξιωθεί τελικά να φτάσει στην πνευματική του ολοκλήρωση και να εκπληρώσει την αποστολή και την κλίση του. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Υπ' αυτή την έννοια, οι πειρασμοί και τα ποικίλα βάσανα, αν και ανεπιθύμητα από τον μεταπτωτικό άνθρωπο, είναι η βασική προϋπόθεση της πνευματικής καρποφορίας του. Παρόλο που η κεκλεισμένη πύλη του κήπου της Εδέμ ανοίχθηκε οριστικά μετά τη ζωηφόρο Ανάσταση του Κυρίου και παρόλο που ο προαιώνιος Παράδεισος προσέλαβε σάρκα και έκτοτε προσφέρεται ως βρώσεις και πόσεις των πιστών παιδιών του και ο παράκλητος παραμυθεί τους αγωνιστές πολίτες της Καλυπόλεως των ουρανών, εν τούτης το δάκρυ δεν έπαυσε να τρέχει διαρκώς άφθονο στον δύστινο πλανήτη μας και στις φτωχές καρδιές μας. Ο πόνος είναι αναπόφευκτα για τον πιστό το καθημερινό πνευματικό του σιτομέτριον, όπως ακριβώς το βαθύ όργωμα της χέρσας γης είναι προϋπόθεση για τη σπορά και την καρποφορία της. Ο Δημιουργός και Κύριός μας Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας το ευάλωτο και την ασθένεια της ανθρώπινης φύσης, μας δίδαξε, όταν προσευχόμαστε και απευθυνόμαστε στον επουράνιο πατέρα μας, να τον παρακαλούμε λέγοντας «Μη είσαι νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Στις διάφορες επίσης λατρευτικές ακολουθίες της Εκκλησίας μας και κυρίως κατά την Θεία Λειτουργία, ο Λειτουργός προτρέπει το πλήρωμα των πιστών να παρακαλέσουν όλοι μαζί τον Κύριο «Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης». Και αυτό το αίτημα επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ως πάγια οικεσία των μελών της λατρευτικής σύναξης και ως εξήτηση της Θείας Επέμβασης στη ζωή του κάθε πιστού. Παρακαλεί ισίσωμη η Εκκλησία, ώστε να μην επιτρέψει ο Θεός να βρεθεί κάποιος πιστός στην ανάγκη να γευθεί το πικρό ποτήρι της πάσης φύσεως θλίψης, οδύνης και πειρασμού. Η ανησυχία είναι εύλογη και το αίτημα αποφυγής της θλίψης πλήρως κατανοητό από τον καθένα. Γιατί όλοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, είναι εμπειρικά γνώστες του τι μπορεί να σημαίνει για την όλη ψυχοσωματική υπόσταση του ανθρώπου ένας αναπάντεχος πειρασμός, μία θλίψη ή ακόμα και αυτά που ονομάζουμε συνηθισμένα καθημερινά μικροβάσανα αυτής της ζωής. Ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, θεωρεί ότι είναι μακάριος ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει στεναρά και με ευχαριστιακό φρόνημα τους πειρασμούς, αφού κατά την επίγεια πορεία του ο άνθρωπος έρχεται συνεχώς αντιμέτωπος με ποικιλόμορφες αντίξωες καταστάσεις, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί μεγάλα αποθέματα αντοχής, μακροθυμίας και υπομονής.

Οι θλίψεις, είτε αυτές είναι συνέπεια και αποτέλεσμα προσωπικής αμαρτίας, είτε είναι παραχώρηση του Θεού για παιδαγωγία του ανθρώπου, είναι πάντα αφορμή για τον καθένα να δοκιμαστεί και, όπως τα λέγαμε απλά, να δώσει εξετάσεις ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Σχολιάζοντας το σχετικό χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Ιακώβου, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: «Μακάριος είναι όποιος υπομένει πειρασμό, είτε αυτός ο πειρασμός έρχεται κατά παραχώρηση Θεού εξαιτίας της αμαρτίας μας, είτε επειδή και πάλι τον επιτρέπει ο Θεός για τη δοκιμασία και την πνευματική μας πρόοδο. Δοκιμαζόμαστε, ώστε δια της υπομονής να καταξιωθούμε της αιώνιας ζωής. Πριν έρθουν οι πειρασμοί, πρέπει, όπως ακριβώς μας δίδαξε ο Κύριος, να προσευχόμαστε να μην έρθουν. Όταν όμως μας βρουν πειρασμοί, τότε πρέπει οπωσδήποτε να τους υπομείνουμε με ανδρεία και ευχαριστία προς το Θεό. Εάν λοιπόν εσύ, Χριστιανέ, υπομένεις ευχαρίστως τους κατά παραχώρηση του Θεού πειρασμούς που σου έρχονται για τις αμαρτίες σου, πληρώνεις το χρέος και τον κανόνα των αμαρτιών σου και παίρνεις έτσι συγχώρηση. Και αν υπομένεις εκείνους που σε βρίσκουν κατά παραχώρηση του Θεού για να δοκιμαστείς, τότε θα πάρεις το στεφάνι, όπως ο Ιώβ και ο Αβραάμ. Θα πάρεις, καθώς λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας, το στεφάνι εκείνο που προορίζεται για αυτούς που υπομένουν, για όσους αγωνίζονται να λειτουργήσουν την υπομονή και για εκείνους που γνωρίζουν καλά την αξία της. Στο πεδίο της αναμέτρησης, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος βρίσκεται όχι άσκοπα και ανοημάτιστα, αλλά για να αναδειχθεί νικητής και να πορευθεί καθαρότερος και πλέον ενισχυμένος προς την ανωδική και χριστομίμητη ουράνια πορεία του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει χαρακτηριστικά ότι ο Θεός δεν είναι αμέτοχος του αγώνα των πιστών, αλλά ότι προσθέτει στην αγαθή προαίρεση του ανθρώπου που δοκιμάζεται και αντιστέκεται εν Χριστώ την άνωθεν ευσθένειαν, δηλαδή τη βοήθεια και την παραμυθητική επίσκεψη του παρακλήτου πνεύματος. Η συνήθις αντίδραση του ανθρώπου όταν αυτός πλήττεται από κάποιον πειρασμό είναι να βρει τον αίτιο που προκάλεσε την αναπάντεχη θλίψη του, και ως χώρος ανίχνευσης προσφέρεται συνήθως κάθε άλλο και άλλος εκτός από τον ίδιο τον εαυτό του. Κάποιος άλλος πάντα φταίει για το κάθε τι. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που ο πειρασμός δεν προκαλείται άμεσα από κάποιο συνάνθρωπο, ώστε να αποδοθεί σε αυτόν η ευθύνη για την κακοτυχία, αλλά είναι για παράδειγμα μια αρρώστια, μια φυσική καταστροφή ή ο θάνατος κάποιου προσφυλούς προσώπου. Τότε ο άνθρωπος δέχεται ισχυρή πρόκληση για να αντιδράσει θετικά ή αρνητικά ανάλογα με το πού ο ίδιος θα αποδώσει τα αίτια της συμφοράς του. Αν με άλλα λόγια θεωρήσει κανείς ως αίτιο της θλίψης του τον Θεό, τότε σίγουρα θα δοκιμαστεί πολύ η πίστη του, αλλά πολύ περισσότερο η αγάπη του προς Αυτόν. Και τότε είναι που θα γίνει όχι διπλή, αλλά πολλαπλή η βάσανός του. Κανένας, μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ας μη λέει όταν βρίσκεται σε πειρασμό ότι από τον Θεό πειράζομαι, γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ούτε πειράζει κανέναν. Καθένας πειράζεται όταν δελεάζεται και παρασύρεται από τη δική του επιθυμία. Ο Θεός είναι κατά φύσιν αγαθός, είναι αυτοαγαθώτης. Συνεπώς δεν είναι ποτέ δυνατόν να είναι εκείνος η αιτία της θλίψης ή του οποιοδήποτε πειρασμού. Τα βάσανα και οι συμφορές που βρίσκουν τον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής του, είτε σε προσωπικό είτε σε πανανθρώπινο επίπεδο, και παράλληλα είναι η φυσική συνέπεια της αποτυχίας του να ζήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατ' εικόνα δημιουργίας του. Υπεύθυνος, συνεπώς, για κάθε θλίψη και βάσανο είναι αποκλειστικά, καθώς λέει ο Υμνοδός, η φυλαμαρτήμων προαίρεση του ανθρώπου. Αν καθένας που θλίβεται κινείται σε αυτή τη βάση και αν λειτουργεί με τέτοια βιώματα,
τότε οδηγείται φυσικά στη σωτήρη αντίδραση της αποδοχής των δεινών, θεωρώντας ότι αυτά παραχωρήθηκαν ως αντίθετα κατά της αμαρτίας του. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας συστήνουν την αυτομεμψία και την ευχαριστία ως μόνη οδό για την απαλλαγή μας από ενοχικά συναισθήματα, αλλά και για την άσκηση της αρετής της υπομονής. Από αυτό ακριβώς

Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και μαζί μας παρακολουθείτε την εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες, που θέμα της σήμερα έχει τη θεμελιώδη αρετή της υπομονής. Για το θέμα αυτό διαβάζουμε από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους Πατέρες», ένα βιβλίο των εκδόσεων Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος του Καρέα της Αττικής. Η υπομονή σε κάθε είδους πειρασμό γίνεται με άλλα λόγια εφικτή μόνο όταν υποστηρίζεται και ενδυναμώνεται από την αυτομεμψία και την ευχαριστία. Αυτό το μεγάλο έργο, λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Αντώνιος, πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Να φέρει ενώπιον του Θεού το σφάλμα του και να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει πειρασμό μέχρι τελευταίας αναπνοής. Είναι αναπόφευκτος και ως ένα σημείο δεδομένος για τον απόγονο του Αδάμ ο χορός στην ολιστηρή πίστα των πειρασμών και των θλίψεων. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρο καταφύγιο και ισχυρή ασπίδα παραμένει πάντα η αυτομεμψία και η ευχαριστία. Εκείνος που μέμφεται τον εαυτό του, αν του

συμβεί κάτι κακό, ή αν του γίνει κάποια προσβολή, ή αν τον βρει οποιαδήποτε άλλη θλίψη. Προλαβαίνει και θεωρεί τον εαυτό του άξιο να πάθει όλα αυτά που έπαθε. Και έτσι ποτέ δεν ταράσεται. Αποφθέγγεται ο Αβάς Δωρόθεος, επισφραγίζοντας το ρητό του Αβά Ποιμένα, ο οποίος επαναλαμβάνει το απόφθεγμα του Αγίου Αντωνίου. Η συζυγία της αυτομεμψίας και της ευχαριστίας είναι τελικά η ασφαλής ατραπός που απομένει ισχυρός φρουρός και περιτύχισμα στις ποικίλες προσβολές και θλίψεις. Γι' αυτό και ο σοφός Ιράχ συνιστά: «Παιδί μου, εάν έρχεσαι να εργαστείς για τον Κύριο, ετοίμασε την ψυχή σου για να αντιμετωπίσει πειρασμό. Δυνάμωσε την καρδιά σου και καρτέρισε. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι την ώρα της επιδρομής του πειρασμού και της θλίψης, τη στιγμή της εξουθένωσης και της απαράκλητης αναμέτρησης με τον πόνο, ο άνθρωπος ή θα αποθέσει την ελπίδα του στο ζώντα Θεό και θα στηριχθεί στον ισχυρό του βραχίωνα, ή θα αποκάμει και θα οδεύσει προς την απόγνωση. Εάν εναποθέσει κανείς τις ελπίδες του στον Κύριο, ασφαλώς δεν θα διαψευστεί. Γιατί καθώς λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί ότι θα μας χορηγήσει ουράνια τροφή, δηλαδή την παράκληση του Αγίου Πνεύματος, το μάνα το νοητό. Με αυτή την τροφή θα ενισχυθούμε και θα μπορέσουμε να υπομείνουμε κάθε τι θλιβερό». Οδεύοντας με συνεργό την εξύψους βοήθεια, ο άνθρωπος θα αναγεννηθεί, θα επιβιώσει εν εταίρα μορφή και θα επανέλθει στο στίβο της ζωής ως εκ νεκρών αναστάς. Θα αναβλαστήσει σαν το σαπισμένο σπόρο και θα καρπορφορήσει εις εκατόν. Γιατί η παιδαγωγία του πόνου θα βρει στην ψυχή του γη αγαθή, που καρποφορεί πλούσια εν υπομονή. Και τότε, κατά τον πνευματικό νόμο, ανάλογα με το βαθμό της υπομονής του ανθρώπου, θα του χαριστεί και η αμοιβή για το άθλημα. Γι' αυτό ακριβώς επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστεί κανείς με μύριες θλίψεις, για να του χαριστεί το στεφάνι της νίκης. Γιατί πάντα αυτό το τέλος έχουν όσα η Θεία Πρόνοια έχει οικονομήσει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η αρετή της υπομονής δεν είναι μια στιγμιαία θετική αντίδραση στην επιδρομή των λυπηρών της ζωής, αλλά είναι δείκτης της πνευματικής ωριμότητας του ανθρώπου και της σταθερότητας στην πίστη του. Γι' αυτό ακριβώς αυτή αποτελεί το κατεξοχήν γνώρισμα των Αγίων. Η υπομονή είναι η αντίρροπος δύναμη για κάθε πειρασμό και θλίψη. Δύναμη που εκπηγάζει και τρέφεται από τη χάρη του παρακλήτου πνεύματος. Αν για τη ζωή κάθε ανθρώπου η υπομονή και η ευχαριστία είναι το αντίδοτο για κάθε πόνο, πολύ περισσότερο για τους ιούς του φωτός, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους ιούς του αιώνος τούτου. Γιατί το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου που κρύβει μέσα του τη ζώσα και ενεργό εν Χριστώ ζωή είναι η δυναμική αντίστασή του στον πόνο και στην θλίψη των πειρασμών. Γι' αυτό η υπομονή είναι σημείο καταξίωσης κάθε αγωνιζόμενου ανθρώπου. Είναι σταυρός και στολισμός, οδύνη και δόξα του. Η ύπαρξη της αρετής της υπομονής είναι τρανότατη απόδειξη πνευματικής σοφίας, επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η υπομονή είναι σημείο αναστάσεως της ψυχής, κήρυγμα της βασιλείας του που έρχεται και νύνεστη. Η υπομονή είναι ο στέφανος και η αιτία της καταξίωσης του στο ποικιλότροπο αγώνα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ο πάσης φύσεως πόνος οδηγεί κατά τρόπο φυσικό στην ανάδειξη της υπομονής ως του βασικού δομικού υλικού που απαρτίζει τη δυναμική αντίδραση του ανθρώπου ενάντια στην καταιγίδα των πειρασμών και των θλίψεων. Ταυτόχρονα όμως και ως γλυκόχυμο καρπό της αναμέτρησης του έσω εν Χριστώ ανθρώπου με τα πνευματικά εν της επουρανίης. Η υπομονή είναι η υποτιστική εκείνη βροχή που θα κάνει το στάχι να θεριέψει και να συνάξει καρπών η ζωή αιώνιων. Αυτή και η Ανδρία αποτελούν κατά τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας το ζευγάρι που σέρνει το αλέτρι εκείνο το οποίο κάνει την βαθίαν άρρωση στην ψυχή. Η υπομονή και η Ανδρία, λέει, είναι το πιο καλό και όμορφο ζευγάρι των αρετών, το πιο ταιριαστό και εκείνο που πρέπει στους Αγίους. Γι' αυτό συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Πάρτε δύναμη και θάρρος για να αποκτήσετε την υπομονή. Και αν σας βρει κάποια θλίψη και αν ξεσηκωθούν εναντίον σας πειρασμοί, κάντε για λίγο υπομονή για να αποκτήσετε τον μεγάλο πλούτο της ελπίδας». Και αλλού πάλι λέει: «Ας αποκτήσουμε λοιπόν ασάλευτη υπομονή». Η έννοια της υπομονής στη σύγχρονη αντίληψη έχει ατυχώς κατά πολύ παρεκκλίνει από την ουσιαστική και πρωταρχική σημασία της. Ο σύγχρονος άνθρωπος, λίγο πολύ μιλώντας για τις θλίψεις και τα βάσανα της ζωής, συνήθως καταλήγει: «Τι να